0: Δείτε σε επανάληψη.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών

0: ψαρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλαν καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
1: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
2: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.
1: Τι είναι

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο Τοπόλος μαν, τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πρόμας φοράζανε.

0: Την πατρίδα έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ροπόνασε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο. Περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Ήτανε, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Και 8 στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο τρίφωνας. 8, σηκώνε το τρίφωνας.
0: Σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές, λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος, δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος, λέει, ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας. Αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος του τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα, λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και η άσκηση νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζους Μπέλι, ε. Το ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι. Με ό,τι παράνομο και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Κισέα.
2: Η συνεδρίαση του Κισέα έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το Κισέα, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του Κισέα.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ησυχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται λέει να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως, κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ύμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει, λέει. Εμείς είμαστε και λάρτς. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000, λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν. Καλά,
0: ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσχο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε, λέει, και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα, αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν, ξαναλέω, όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα στα παράθυρα ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά. Άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα στα παράλια της Αλβανίας. Και

0: Και επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Έρχεται.
0: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
1: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι
0: πρωί.
1: Τι να κάνω,
0: πρωί.
1: Ρε, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρει. Τα
1: αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια να κουτουλά τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μα λε ότι έβαλε μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Ο θεριστή έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: λόγω
0: έρχεται.
1: Κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Είναι καλή φάση.
0: Για
1: έλα
0: το
1: τώρα.
0: Θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λες, λέει, να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι, και από εκεί και πέρα η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο μάλλον, 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Άδωνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία. Πρόεδρε, κλείσει και εσύ μια ημερομηνία.
1: Σωστό,
0: για να ξέρουμε και εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι σχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε. Ο Αλέκος.
1: Ναι.
0: Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
1: Κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα και εγώ μαζί σου, θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι, καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής έρχεται
0: 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης. Και πίσω από τις λέξεις κρύβε το Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το, έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα. Για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανωκάτω πάλι αυτή.
1: Ναι.
0: Κάτσε, δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα που τα έχει κάνει όλα πάνω ανωκάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που θα κάνω.
0: Τώρα πώς θα βορίζει. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα βορίζει, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα βορίζει.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και άνυψιους, οι οποίοι
1: προς το παρόν.
0: Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής, δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις? Τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, οπ, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων. Έτσι. Σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Δεν σου το κατάστρεφα.
0: Μαύρο φίλι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Ω, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρει ο Σιφακό ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα,
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν, ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλλήμον.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τζίπρα, καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά, έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μ' αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά. Έχει κάτι, πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να σε καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Παναγιώτη Βολάνη,
1: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη μου.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
4: σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
4: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε
0: εβδομάδα. Και την επόμενη.
4: Όπως όλη τη σεζόν, δεν
1: θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, μια χαρά σε βλέπω. Κομμάτι.
0: Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ολοκληρώσαμε
0: και μια φορά τώρα.
1: Δεν δει τι έπαθα εγώ.
0: Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ να έχω πόνο κέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
4: Ερωτηματικό η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουση δύο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψο του Ικαία στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
4: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα, τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, ύψος Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνει τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλής της Όλγας.
1: Σώπα, ρε παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλής της Όλγας.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία
0: το
1: να μας αφήσει.
0: Δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε είναι το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Εδώ έχουμε θέμα εδώ
1: για
0: τώρα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές στροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή, γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
6: Πάμε στη Βασιλή Όλγα. Θα
7: πω άνοιξε.
6: Άνοιξε.
7: Και Όλγα, ναι, άνοιξε φιλοτικά, δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
6: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
7: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
6: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
7: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες, δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγας και ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ. Την,
6: το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
7: Δύο δεξιές στροφές.
6: Ναι.
7: Βλέπετε υπερβάση κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
1: Έκανε υπέρβαση.
0: Λοιπόν, με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον προεδρικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το τόνισε, ναι, αυτό. Ναι. Πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας, με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει. Ναι. Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ, όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Reward. Όχι, Day My Rewards Coupons. Μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Ferry Scanner. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάσεις, σου πουλάκι μου.
0: Τίποτα, που έχεις τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, και σε ένα δει, Marigold coupons.
0: Έβαλες μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά, μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλες με να θεμάσαι το. Τι φωτογραφίσατε.
0: Δεν κάναν δουλειά, ε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Οι ακροατές μου τα στείλανε.
1: Μπράβο στους ακροατές.
0: Το δοκιμάσανε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγη. Πιο πετυχημένο όνομα, λέει πάντως από το Βολάνιος, για άνθρωπο που βουλεύει την κίνηση, δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώς, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη.
0: Την
1: φιλάκια,
0: αγάπη μας.
1: Φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πάντα και οι απογευματινές μπόρες, πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Δεν θα έλεγα καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες, μια χαρά, μακάρι να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Και κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει, που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο, τι να πω, αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξεις στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά. Και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό το πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
1: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
0: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου,
1: ναι.
0: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
1: Μόλις 152, δεν μπορούσα να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες, δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
1: για τα Βορίσια.
0: Είπαμε για τα Βορίσια.
1: Για εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
0: Καλά παιδιά, πολύ καλή κύριε.
1: Έτσι το λέω. Ναι, κύριε, εκεί, όποιος δεν τους...
0: Δώσε μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
1: Αλλιώς πάω και παίρνω το δρεπάν, τι είχαν πάρει και...
0: Αλυσοπρίωνο.
1: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
0: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
1: Χτυπούσανε, έτσι, εκβίαζαν κανονικά.
0: Μαφία,
1: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
0: 586.000 πήρανε από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι, αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
1: Αντίο ζωή.
0: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό. Έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
1: Τρελαίνονται, 111 δολάρια το βαρέλ, και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα το βάλει, τι να κάνει και εκείνος, πόσο να παρέμβει.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα. Έχουμε μια σκαλέτα.
1: Λοιπόν, πάνω απ' όλα.
0: Αλέξη μου, περίμενε λίγο, θα έρθουμε και στο θεριστή.
1: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Αυτό.
0: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλίμονο.
0: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για βέβαια. Το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Αγαπητέ real blogger, σε έπιασα αδιάβαστο.
1: Τι είπε?
0: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
0: «Και μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα». Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στο ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψώμα τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνόμαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
0: Και από πού να το πρωτοπιάσεις?
1: Πού
0: να το
1: πιάσεις,
0: από αφήσεις. Τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
1: Εγώ 2.19 την έβαλα.
0: Είδα 2.14.
1: 2.19.
0: Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στο τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να πάμε.
0: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολλές
1: τα βασικά,
0: φορές ούτε τα βασικά.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κοιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
0: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου για να το πιάσεις δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
1: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
0: Βεβαίως και να με ρωτάς.
1: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησίο θα ανακοινώσει, από το Θησίο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
0: Όπως είπε ο ίδιος χθες, λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησείο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
11: Αλέξη, τι φάση?
2: Καλή φάση, μάλλον.
11: Καλή φάση.
0: Είναι σε καλή φάση.
11: Καλή
0: είναι
11: φάση.
0: Σε καλή φάση ο Θερηστής. Έρχεται λοιπόν.
1: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
0: Το όνομα περιμένουμε.
1: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
0: Που είπα, παιδί μου, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές
1: ο ομιλίες
0: του.
1: Ναι,
0: και ποικιλοτρόπος.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
1: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Μέχρι και η Ανταρσία, είπε.
0: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί. Έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
13: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σταδίου, Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μη συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
13: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν με τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα. Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Αυτό ήτανε.
13: Όλο αυτό.
1: Ναι.
14: Το πυκνό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
13: Παρακαλώ.
0: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε. Στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι ο Σιφάστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
15: Στη μόρση, αδελφέ!

0: Καλημέρα στην Άννα. Άννα, δεν μας κούρασες καθόλου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σου σχετικά με τις κινήσεις της Τουρκίας και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον. Με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Σαλαμίνα, τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Και αφού λέγαμε για το και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του,

0: ανακοίνωση του νέου κόμματος 26 Μαΐου από το Θησίο και ότι ο ίδιος επιμελείται της ειδικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη. Να πω ότι θα έχουμε παραιτήσεις από την αριστερά. Οι πληροφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος και οι παραιτήσεις αφορούν τον κύριο. Ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί και από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και, και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν. Φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Έτσι δεν είχε πει.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παραιτηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
0: μετά,
1: την επόμενη Τρίτη
0: ακριβώς,
1: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Τώρα δεν θα πω για την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκογλου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η, λοιπόν, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
0: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
1: Ο Νίκος ως Γιάγκος, ναι.
0: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει, γιατί προφανώς λέει συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα. Πάντως, και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Τεμπών και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική. Η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο, διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί
1: καλά,
0: της στα Τέμπη, έτσι,
1: εννοείται.
0: Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει, πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
1: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό το συνέδριο.
0: Αυτό λένε όλοι μες στη
1: Έχει μεγάλη σημεία. Πολύ ενωμένη.
0: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα κόμμα, κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
3: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του Υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
0: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι. Είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, ή αυτό που εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει εν κινήσει όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματος των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές, που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν, διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως, σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
1: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γέρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
1: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει στα μάτια.
0: Είναι
1: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
4: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν Πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ισχύς είναι και η γεωπολιτική ισχύς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
1: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Θα είναι
1: σύμφωνα
0: πάρα πολύ
1: με τις εκτιμήσεις.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Σωτήρη στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα. Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα επίπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι πλατφόρμα, είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια,
1: μηνύματα.
0: Εγώ είδα
1: δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Η ενστάσεις ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Ιούλιο Σενοπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ανοίγει, ανοίγει η καρδιά μου όταν στα ντεξ είναι ο κύριος Μορτάκης εδώ. Άρε Μόρτη, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές φορές καλημέρες σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. 24 ωρίτσες περάσανε, κάτι λιγότερο από 24 ωρίτσες. Γιατί στις 5 ανοίγουμε το μαγαζί, ναι, κλέβω την ατάκα νυφλή και κολοκυθά. Στις 8 φεύγουμε. Ναι, οπότε ξαναγυρίζουμε στις 5, καταλαβαίνετε τώρα. Σκάρτο 24ωρο λείπουμε από την παρείτσα. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυρά? Ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα βρεθεί ένας, έτσι, ξέρετε, ένα μαγικό ραβδάκι για να τα αλλάξει όλα. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω, ελπίζω, εύχομαι. Εν πάση περιπτώσει, για λέτε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, πάρα πολύ πράγμα. Δεν φταίμε εμείς, να το ξέρετε. Do not shoot the messenger, αλλά αυτούς που δημιουργούν τις ειδήσεις στην ειδησιογραφία γενικότερα και ειδικότερα, ενθεκακήθεν. Λοιπόν, ο κύριος Μορτάκης, όπως καταλάβατε, απέναντί μου. Α, βλέπω τα μηνυματάκια σας, ωραία. Μια χαρά πάμε. Θέλω κι άλλα, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Θέλω πολύ πράγμα σήμερα. Πολύ πράγμα, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολύ πράγμα. Και έχουμε να δώσουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Και έχουμε και συνεντεύξεις. Τα πάντα έχουμε σήμερα μέχρι τις 8. Όπως και χθες είχαμε τα πάντα μέχρι τις 8. Όπως και αύριο θα έχουμε τα πάντα μέχρι τις 8. Ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, λοιπόν, σε ρύθμιση των ήχων, εδώ, ο απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Βουγιουκλιώτη μας έχει έρθει από τη Δευτέρα με ένα άρωμα έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Είδες, σου κάνει μια. Το λέμε τον προορισμό. Το λέμε. Είδες, σου κάνει μια Σαλονίκη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πήγαμε και λαδάδικα. Αυτό έλειπε, σιγά μην δεν πηγαίναμε και λαδάδικα. Αυτά είναι. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε τώρα το κόλπο. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν θέλετε μάλλον να σας ακούσουν οι γύρω σας, στέλνετε μήνυμα, στέλνετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200. Δεν θέλω να μου κουράζετε την κυρία Βουγιουκλιώτη όμως. Λοιπόν, μία τακούλα, η κυρία Βουγιουκλιώτη παίρνει σημειώσεις και μετά μας φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο τα μηνύματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί μπορούμε, γιατί έτσι το γουστάρουμε και έτσι μας ήρθε με το Μορτάκι, ρε παιδί μου. Για πάμε.

Διότι όχι, δεν θα μας τρελάνετε εσείς, θα σας τρελάνουμε εμείς. Γιατί την ώρα που η αμόλυβδη έχει φτάσει, η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Ναι, 2,12. Το λέω και δεν μπορώ, ξέρετε, που βγαίνει ένας κόμπος έτσι μου έρχεται στο λαιμό. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια εξακολουθεί να καλπάζει και μάλιστα θα έλεγα με επιστημονικό τρόπο αυξάνονται τα προϊόντα στο ράφι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρετε, τα έχουμε πει κιόλας λίγο αναλυτικά. Έχουμε πει την ιστορία του κρεμμυδιού. Από τα 0,88 ξεκινήσαμε την ιστορία αυτή. Στο 0,96 έχει φτάσει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και μία πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όπως έχουμε και μία ανούσια ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για ακόμη μία ημέρα. Γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής που νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν στη Βουλή και μέσα και απ' έξω. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακούσουμε και μηνύματα, θα σταλούν μηνύματα προς την Τουρκία. Περίεργη μυρωδιά, ναι, άρχισε να υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά από την νότια πλευρά του Λεκανοπεδίου. Έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ακόμα ψάχνουμε τι μυρίζει. Τι είναι αυτή, ποια είναι αυτή η πολύ άσχημη ευωδιά εκεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα το μάθουμε φαντάζομαι κάποια στιγμή. Στη Μέση Ανατολή τα ίδια. Μην νομίζετε, έχουμε τα καταλαβίστικα του Τραμπ. Επίσης θα τα πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε όλα σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στο μέσο και αυτής της εβδομάδας.

Έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά, ακριβώς. Ναι, τώρα τι να κάνουμε, να το ξαναπάμε. Δεν θα το φτιάξουμε. Είναι. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Έρχεται το καλοκαιράκι. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Φεύγει ο Μάιος. Πριν φύγει όμως ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, θα μας αφήσει παρακαταθήκη δύο νέα κόμματα. Της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό δείχνουν τα πράγματα στις 26 Μαΐου. Εχθές είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου. Μπορεί να μην μας αποκάλυψε το όνομα, μπορεί να μην μας αποκάλυψε τα χρώματα, αλλά μας είπε άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ανοιχτή η πόρτα για όλους τους πολίτες. Εντάξει τώρα, για τους βουλευτές τους εν ενεργεία θα βρεθεί ένας τρόπος, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Ας ακούσουμε τι έχει να πει στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας και στις 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού. Πέσανε και μηνύσεις. Διανύουμε ήδη την 124η ημέρα του έτους.

Μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι έχουν μείνει 219 ημέρες μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Τα ερχόμενα μάλλον Χριστούγεννα, όχι τα επόμενα. Τα ερχόμενα. Γιατί βιαζόμαστε, γιατί μας έχει, να μην πω τώρα τι ακριβώς μας έχει κάνει αυτός ο τύπος εκεί, ο Τραμπ, με τη Μέση Ανατολή. Πάλι διαβάζουμε στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ακούστε τώρα, ανοίγω εισαγωγικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, μήπως ξέρει και ο ίδιος Παναθεμά, για το τι ακριβώς θα γίνει, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα ο κύριος Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Κοιμόμαστε το βράδυ και έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα όσον αφορά στην δισογραφία, όσον αφορά στα δρόμενα στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε στις 3 η ώρα όταν ξυπνάμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχίζουμε το πρώτο πράγμα με το που ανοίγω το μάτι μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω είναι να ψάχνω τα δισογραφικά πρακτορία και να στέλνω μήνυμα στον Τζίτσα. Τι έγινε, είναι όλα καλά? Τι έχει κάνει σήμερα, τι έχει κάνει τις τελευταίες 3 ώρες, έχει επιτεθεί? Είμαστε σε εκεχηρία, είμαστε σε ειρήνη, είμαστε σε πόλεμο? Τι ακριβώς, μπήκανε διόδια στα στενά του Ορμούζ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Τα διόδια ποιοι τα έχουν βάλει, οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί? Τι γίνεται? Ένα πράγμα, ναι, είμαι κι εγώ σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Άμα θέλουν να μάθουν πώς ακριβώς δουλεύουν τα διόδια και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, να έρθουν μια βόλτα από την Ελλάδα. Θα καταλάβουν ότι με τα διόδια δεν πας πολύ μακριά.

Τι απίστευτο μπάση μου, τι ωραίο βύθισμα, δεν υπάρχει. Κύριε Νιφλή, την καλημέρα μου, πώς είστε, όλα καλά? Ελάτε να ανεβαίνουμε, ελάτε να έχουμε κεφάκια. Ανοίγετε το μαγαζί σε λίγη ώρα, σε 50 λεπτάκια εκεί στο Open. Εσείς και ο κύριος Κολοκυθάς, καλή εκπομπή μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Εχθές έκανα αρκετά χιλιόμετρα εκεί γενικότερα στην Αθήνα. Να σας πω την αμαρτία μου, επειδή πήγα από την άλλη πλευρά. Αυτή την ευωδιά δεν την... Δεν ξέρω. Την αποφύγαμε και εκεί στο σπιτικό μας πραγματικά δεν έρχεται. Ευτυχώς υπάρχει το βουνό μπροστά και κόβει όλες τις μπόχες. Εσείς πώς τα καταφέρατε? Σαν κλούβιο αυγό, λέει, μύριζε. Κλούβιο αυγό, φανταστείτε. Πάνω από την Αττική μία μυρωδιά η οποία να είναι κλούβιο αυγού. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχει διαρροή, μυρίζει, λέει, κάτι σαν αέριο, σαν από εδώ, σαν από εκεί. Δεν ξέρω, εσύ Μορτάκι το μύρισες? Δεν πήγες προς τα εκεί, Το αποφύγατε. Κυρία Βουγιοκλειώτη, εσείς το μυρίσατε? Πού πήγε η κυρία Βουγιοκλειώτη? Καλά, τώρα μόλις θα ξαναγυρίσει προφανώς. Γυναίκα και μία τουαλέτα, ξέρετε, υπάρχουν. Να δούμε. Ποιοι μυρίσατε, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς εσαρθήκατε εκεί στη Νέα Σμύρνη, φαντάζομαι, στη Γλυφάδα, όλοι οι αρτοποιοί, όλο και κάτι. Να μας πείτε γενικότερα πώς ξυπνήσατε σήμερα, εάν έχει κοπάσει λίγο. Θα φύγει, λέει. Ναι, άμα αρχίζουν να... πώς το λένε οι αέριδες προς την αντίθετη πλευρά, θα φύγει και αυτή η μυρωδιά. Με έπιασε πολυλογία. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Σήμερα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, σήμερα θα μιλήσουμε για την έπαρση. Ναι, για την έπαρση. Από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά για την έπαρση και την αλαζονία είναι το εξής. Ηράκλητος έλεγε την ίησιν προκοπής εγκοπίν. Τι σημαίνει? Η έπαρση, η υπεροψία και η αυταπάτη είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Μένανδρος: θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρονή μέγα. Τι σημαίνει? Επειδή ο άνθρωπος, επειδή είσαι άνθρωπος θνητός, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μην παρασύρεσαι από έπαρση. Σας έχω και μπόνους. Ο Σοκράτης: τους μεν και νους ασκούς υπνοή διείστηση, τους δε ανοήτους το ήημα. Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση. Δυνατό? Τι λέτε κύριε Μουρτάκη, τροφή για σκέψη, για μπόλικη. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Για τους ανόητους και για αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα χωρίς λόγο. Συνήθως αυτοί έχουν έπαρση. Σας έχω και ένα ακόμη.

0: Ο επίκτητος, τι πρώτον εστίν έργων του φιλοσοφούντος, αποβαλήν ή ίσιν αμήχανον γάρ, άτιση δένε ήετε ταύτα άρξασθε μανθάνιν. Η πρώτη δουλειά αυτού που θέλει να αποκτήσει η Σοφία, να αποβάλει την ίση. Γιατί δεν γίνεται να αρχίσεις να μαθαίνεις αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις. Έλα, αφιερωμένο σε όλους τους ξερόλες, σε αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα δεν γνωρίζουν το λόγο, έχει πει και ο Ξαρχάκος ο μεγάλος, έπαρση δικαιούται μόνο η σημαία. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε πάει λίγο ανάποδα τα πράγματα. Την αγάπη μου. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους. Θα έχουμε μηνύσεις, όχι θα έχουμε, πέσανε μηνύσεις από την κυρία Καρισιανού προς τον κύριο Καραχάλιο πριν από περίπου μια μισή ώρα. Χτυπάει το κινητό μου, ανάρτηση από τον κύριο Καραχάλιο. Τι με ψάχνετε, λέει, εδώ είμαι, Μαρία μου, τι αιμονή είναι αυτή. Ωραίες κόντρες ανοίγονται. Αύριο τα αποκαλυπτήρια εκεί από τη Θεσσαλονίκη για την κυρία Μαρία Καρισιανού. Μπάχαλο στη Βουλή, γενικότερα βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι να πω, δείχνουν και δίνουν το κακό παράδειγμα. Η κοινωνία κρίνει και αποφασίζει για όλους όσοι αναρωτιέστε πώς ακριβώς θα πορευτούμε και μέχρι πότε. Έτσι θα πάμε, αδέρφια μου. Το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καυτό. Να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί θέλει υπομονή για να μπορέσει αυτό να το... Να οπλιστείτε με υπομονή, διότι κάπως έτσι θα κυλήσει το καλοκαιράκι. Μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ. Και μετά θα ασχολούμαστε με τα πακέτα, με τα καλάθια. Γενικότερα, να κρατάς μικρό καλάθι, θα αρχίσουν διάφορα να λέγονται κατά τη διάρκεια της, του καλοκαιριού. Παρόλα τα αυτά, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε τροχιά ανόδου. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι και επαναλαμβάνω ότι στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Και εδώ τρέμουμε όταν ανοίγει η αυτόματη πόρτα για να μπούμε μέσα στις υπεραγορές. Κάπως έτσι. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στην σημερινή ατζέντα. Πολλές γωνίτσες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Με ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη, στην Κηφισίας 2,13 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Βοηθιά μας. Μ' αρέσει εχθές, πάω στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς, βλέπω 2,11. Μια χαρά. Μπαίνω μέσα, λέω καλησπέρα, καλησπέρα. Βάλε μου, λέω, 10 ευρώ από απλή αμόλυβδη. Μου λέει, θέλεις να σου βάλω την προσφορά? Λέω, ποια προσφορά? Μου λέει, η κατοστάρα έχει 4 λεπτά διαφορά. Βάλε, λέω, μάνα μου, ποια 4 λεπτά διαφορά? Που θα το φτάσουμε, που θα το φτάσουμε το πράγμα. Εδώ στο 2,11 έχει φτάσει και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και όχι τίποτα άλλο, τα έχουμε βάλει με τα πατίνια. Δεν φταίνε τα πατίνια, φταίνε οι χρήστες των πατινιών. Εχθές πήγαινα κανονικότατα προς το σπίτι, ψιλοαργούτσικα γιατί είχα κάτι συναντήσεις, αργούτσικα το μεσημέρι εννοώ, για μας ναι, ήταν βράδυ. Μ' είχε πιάσει λόρδα, μορτάκι, άστα, από τις 3 η ώρα το πρωί, πάλι καλά που φέρνει Βουγιουκλιώτη φρυγανιές. Με φρυγανιές τα καταφέρνουμε και επιβιώνουμε. Μ' είχε πιάσει λόρδα, δεν έβλεπα μπροστά μου από την πείνα στην κυριολεξία. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, τσουπ, πετιέται ένα πατίνι. Ούτε, πώς το λένε, ούτε γυλαίκο φορούσε, ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, πατάω φρενάκι, λέω, θα κάνω λίγο αριστερά για να τον περάσω. Εγώ πήγαινα με το όριο ταχύτητας, ξέρεις πόσο ήταν το όριο ταχύτητας στην περιοχή? 60 χιλιόμετρα. Δεν τον έφτασα ποτέ. Ποτέ δεν τον έφτασα. Εξαφανίστηκε. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Ρε ξύλο που θέλουνε μερικοί. Τα φωνάζουμε, τα λέμε. Δεν ακούν, ήθελα να ξέρα. Στα ακουστικά αυτά τα τεράστια, τα οποία άλλη μόδα. Άλλη μόδα αυτή. Βρε άνθρωπε του Θεού, είσαι πάνω στο πατίνι, δεν ξέρω πού είσαι πάνω, οπουδήποτε κι αν θέλεις να καθίσεις, με τα ακουστικά δεν ακούς τι γίνεται τριγύρω σου. Έχουμε κι αυτό.
1: Τραγουδάρα, Big City Nights.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα στις γωνιές της σημερινής ατζέντας. Το 325 συνέρχεται στην οίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
1: Όχι τον Άρη Θεσσαλονίκης. Α, είμαστε με τον Άρη, να το ξέρετε.
0: Το 1825, σαν σήμερα, είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. Νίκη για τον Ιμπραήμ. Ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Αλλά ήταν μια ιστορική μάχη, διότι ο θάνατος του Παπαφλέσσα αφύπνισε και πάλι τους Έλληνες. Οι ελληνικές αρχές του 1894 λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Το 1996, το θυμάστε, Μάνο, το θυμάσαι, νεαρή ρεπόρτερ. Και οι δύο, και ο κύριος Κολοκυθάς. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί σε 9 Αυγούστου. Και μάλιστα, επειδή είχα καλύψει την... όταν είχαν πάει τον Σεχίδη στο σημείο που έκανε τις δουλειές, όταν είχαν πάει τον Σεχίδη στο σημείο που έκανε τις δολοφονίες, με τι κινησμό

Ο Ερντογάν από την άλλη βρίσκεται σε παράκρουση. Σε παράκρουση, πραγματικά. Λένε οι Τούρκοι, το Βυζάντιο λέει, τι Βυζάντιο λέει, να το μετονομάσετε, δεν υπάρχει Βυζαντινή Αυτοκρατορία, νέα roaming, κάτι τέτοιο έλεγε. Λοιπόν, εκεί στη Μικρά Ασία, λοιπόν, εφόσον θέλει να πούμε σε διαδικασίες ονομασιών, εκεί στη Μικρά Ασία, οι Τούρκοι έχουν πραγματικά ξεφύγει. Υπάρχει και μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση και κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι η Αθήνα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο γρήγορα πριν ακόμα ψηφίσει, περάσει και γίνει νομοσχέδιο αυτό το έκτρωμα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα αντιλαμβάνεστε το γαλάζια πατρίδα. Γενικότερα ο Ερντογάν προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και η ιστορία τους στηρίζεται στα αρχαία ελληνικά ευρήματα. Τι να κάνουμε, ελληνισμός ήταν εκεί. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Οι άνθρωποι ήταν νομάδες που θέλουν μέχρι και το ζεμπέκικο να. Δικό μας λένε το ζεμπέκικο. Δικό σας ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το στιφάδο, το κεμπάπ. Νομάδες ήσασταν, μωρέ. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρατε να φτιάχνετε ήταν παστό. Διότι δεν προλάβαιναν, πηγαίναν από περιοχή σε περιοχή. Τι κάνανε λοιπόν, βάζανε το κρέας, το αλατίζανε, βάζανε μπόλικο αλάτι και το βάζανε εκεί μπροστά στο. Ο Σταθακόπουλος μου τα έχει πει αυτά. Μην νομίζετε, μην το παίζω έξυπνος. Ο Σταθακόπουλος, θα τον ρωτήσουμε σήμερα. Στις 7:30 θα τον έχουμε τον τουρκολόγο, τον μανολόγο. Το βάζανε λοιπόν πάνω στα άλογα και από τον ήλιο αυτό παστονότανε για να έχουν να τρώνε. Πού ήτανε, πού τη βρήκανε την κουζίνα. Την κουζίνα την απέκτησαν. Ακόμα και αυτό το οικειοποιήθηκαν. Προσπαθούν να το οικειοποιηθούν. Άντε μωρέ να πούμε έχουμε βαρεθεί. Οι μεν από τη μία πλευρά δεν μας αφήνουν λέει τα πάντα. Ποιο λέει αυτό. Η φέτα λέει δικιά μας. Σιγά ρε Καραμήτρο. Από πού και ως πού. Μπακλαβάς λέει δικό μας. Μουσακάς λέει δικό μας. Σιγά. Το κοντοσούβλι. Ελάτε τώρα μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Οι άλλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σλάβικα μιλούσε. Είναι γνωστό τη πάση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε σλάβικα. Θα μου πεις, μα δεν υπήρχαν τα σλάβικα. 323 π.Χ. Πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πού ξέρετε εσείς, ρε παιδί μου, να πω. Μπορεί να τα είχε την επιφύτηση ο Μέγας Αλέξανδρος και μιλούσε από τότε τα σλάβικα. Μας έχουν τρελάνει. Οι άλλοι λένε πια, μου είχαν στείλει μήνυμα. Ο Κολοκοτρώνης λέει, δεν είναι, Αλβανός. Εντάξει. Τι να σας πω. Okay. Και εμείς τι είμαστε. Μορτάκι, από πού είσαι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ό,τι θέλετε. Μπορεί να είμαστε Ιταλοί. Ξέρω εγώ Πορτογάλοι. Στην Πορτογαλία έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχουν λέει μισό λεπτάκι κιόλα, το έχω σημειώσει. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχει λέει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί οι Θηριανοί. Οι Θηριανοί, τους ξέρεις τους Θηριανούς, Μορτάκι. Είναι λέει μια κοινότητα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν λέει στους κτηνιάτρους για να τους εξετάσουν. Στην Πορτογαλία αυτά. Παιδιά, δεν πάει καλά ο πλανήτης. Δεν πάει καθόλου καλά ο πλανήτης. Είναι φοβερό αυτό το παιδί. Μετά μας φταίει ο Τραμπ. Τα έχουμε βάλει με τον Τραμπ. Τι να τα βάλουμε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, εντάξει, προσπαθεί να κάνει εκεί μια δουλίτσα. Μας τα έχει κάνει μούτι, βεβαίως. Και εν πάση περιπτώσει, οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί, γιατί ξέρετε, προσπαθούμε μερικές φορές να το πάρουμε λίγο περισσότερο στην πλακίτσα, έτσι, γιατί είναι και πρωί. Αρκετά το έχουμε βαρύνει. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα οποία είναι. Ασχολούμαστε διότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ ώρα πλακίτσα, ξέρετε για ποιο λόγο. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 19 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες. Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται.

0: Αφού το ξέσπασε η ένοπλη σύραξη στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία του Ισραήλ, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές εκεί σε Πυρητό. Ο πλανήτης έχει χάσει την ανθρωπιά του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γεια σου κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας από Λακωνία. Γεια σου ρε πατρίδα. Στις 21 Μαΐα ζευγαρώνουν τα γαϊδούρια. Λέει, πνίγηκα κιόλας. Κύριε Κώστα, εντάξει, ξέρεις εσύ, είπε. Αν δεν υπονοείς κάτι άλλο, αλλά και να το υπονοείς δεν πειράζει. Εδώ είμαστε μια παρέτσα. Αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Και μας αρέσει να κάνουν και να πειραζόμαστε κιόλας και μεταξύ μας. Δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ πιτσιρικάς και δεν το είχα πάρα πολύ το άθλημα. Ένα γαϊδουράκι, να ξέρεις, είχε η γιαγιά μου στον Αγιο Δημήτρη Μονεμβασίας, στο χωριό του πατέρα μου. Και κάθε φορά που πήγαινα εκεί, του άλλαζα τα φώτα στο κακομυρούλι. Έλεγα της γιαγιάς μου να βάλει το σαμάρι, ανέβαινα πάνω, γύριζα όλο το χωριό. Φοβερή αίσθηση. Ναι. Μετέπειτα, όταν ήρθα στην Αθήνα, ας πούμε, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, γνώρισα γενικότερα έτσι και διάφορες κορασίδες, οι οποίες μου λέγανε «Υπασία κάνεις?» Λέω, λέγομαι Παπαδάκης, δεν λέγομαι Ωνάσης. Α, λέγομαι την υπασία
1: το... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πηγαίναμε. Όχι τούμπα της Θεσσαλονίκης. Έτριμε το φιλοκάρδι μου κάθε φορά. Από ένα σημείο και έπειτα σταμάτησα να ανησυχώ. Ήμουνα στη φάση ότι εντάξει, ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Γαϊδουράκι, το οποίο είναι και λίγο πιο χαμηλούλι. Τα άλογα είναι ψηλά παναθεμάτα. Ανεβαίνεις και δεν ξέρεις. Άμα πέσεις από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτά συμβαίνουν. Μιλήσαμε για την έπαρση, δεν μιλήσαμε? Βοήθειά σας. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΚΕΠΕ. Εγώ τώρα, μα την Παναγία, έχω μπερδευτεί υπερβολικά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αύριο θα συνομιλήσουμε, δεν ξέρω, θα κοιτάξουμε με τη Σοφία. Τι πηγαλάκι είναι αυτό, ξεματιάστε όσοι μπορείτε. Λοιπόν, με τη Στεφανία θα μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε με δικηγόρους, να τους βγάλουμε στον αέρα, με συνταγματολόγους, να μας πούνε τι ακριβώς είναι αυτό, για να καταλάβουμε δηλαδή. Δεν φωνάζανε όλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς η δικαιοσύνη? Ότι όταν εμπλέκονται ονόματα βουλευτών, πολιτικών προσώπων γενικότερα, κολλάει το σύστημα? Φέρνει τώρα μία διάταξη ο κύριος Φλωρίδης. Ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή. Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άντε να το καταλάβω, το 2026... είναι μια χρονιά προεκλογικού χαρακτήρα, εφόσον ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, ότι την άνοιξη του 27, στο τέλος τετραετίας, θα γίνουν εκλογές. Άντε λοιπόν, στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά άντε να το κατανοήσω. Μπας πίπτος. Η κυρία Κοβέση, η κυρία Κιούβεση, για ποιο λόγο είχε αντιδράσει? Έστειλε μάλιστα επιστολή η κυρία Κιούβεση. Να το θέσω διαφορετικά, να το πάμε χρονικά, γιατί τελικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Προηγήθηκε επιστολή της κυρίας Κιούβεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία τροπολογία η κυρία Κιούβεση τη χαρακτήρισε προβληματική. Τι υποστηρίζει η κυρία Κιούβεση? Εγώ θα τη λέω σωστά με το όνομά της. Το ζήτησε η γυναίκα. Λέει, μη με λέτε Κοβέση. Είναι Κιούβεση το επώνυμό μου. Γελάει η Στεφανία κάθε φορά που το λέω. Γελάει και με κοιτάει περίεργα. Εγώ θέλω να είμαι σωστός απέναντι στις κυρίες. Γενικότερα απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, για φαντάσου να ερχόταν ο άλλος και να μου έλεγε τι κάνετε, κυρία Παπαδακή. Παπαδακής, μπορεί στην αρχή για λόγους έτσι αυρότητας και ευγένειας να τον άφηνα. Μπορεί να μου άρεσε κιόλας, γιατί θα με έκανε έτσι και. Θα μου έδινε και μια γαλλική εσάνς, ρε παιδί μου. Σπιχός Παπαδακής. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα έλεγα. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδάκης. Τι θα μου έλεγε αυτός. Α, συγγνώμη, κύριε Παπαδακή. Θα τσατιζόμουν περισσότερο. Το είπε η γυναίκα στο φόρουμ εκεί στα, μετά από τόσα χρόνια. Είπε, δεν με λένε κόβεση, με λένε κιούβεση. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να. Η κυρία Κιούβεση λοιπόν υποστήριξε πως σε συγκεκριμένη τροπολογία, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, αγνοούνται, λέει, οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Δηλαδή το ζήτημα εδώ ποιο είναι. Μη μείνει χωρίς δουλειά η κυρία Κιούβεση και κάνει τη δουλειά της η ελληνική δικαιοσύνη πιο νωρίς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συμπαθάτε με, μπορεί να μην έχουν βάση αυτά τα οποία λέω, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αύριο με δικηγόρους, με νομικούς, με συνταγματολόγους, για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται σε αυτό, όχι τελικά μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά γενικότερα στα Βαλκάνια. Μη με ρωτάτε, δεν ξέρω που οφείλεται. Το ψάχνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή μου ήρθε στο μυαλό μήπως τελικά να φύγω από το σπίτι, αλλά ήταν ήδη αργά, ρε παιδί μου, όταν το έμαθα. Ήταν αργά. Ναι, και δεν είχα πάει προς τα εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παραμένει άγνωστη η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου, κλούβιου, αυγού, δεν ξέρω τι άλλο, μην πω και τίποτα άλλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, γιατί όλες αυτές, ξέρετε, οι μυρωδιές είναι, πώς το λένε, συγκοινώνουν τα δοχεία. Λοιπόν, αυτή η οσμή παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, επαναλαμβάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Φαντάζεσαι να ήταν έτοιμο το ελληνικό. Να έχεις δώσει όχι μία καραβιά, 8-10 καραβιές χρήματα για να έχεις αγοράσει, ας πούμε, διαμέρισμα στον πύργο. Στον πύργο των 200 μέτρων. Και να άνοιγες την μπαλκονόπορτα έτσι για να απολαύσεις τη θάλασσα, τον ορίζοντα, τον μετάλλο, και να σου ερχόταν η οσμή. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που θα σου ερχόταν στο μυαλό είναι μήπως έσπασε ο αγωγός του Ποσειδόνος. Μα τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις ρεβιθούσας. Σε καμία άλλη εγκατάσταση, κάτι, οτιδήποτε. Είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά. Τσιγάρο μπορούμε να ανάψουμε άνετα εκεί σε εκείνες τις περιοχές ή να το αφήσουμε. Μήπως έγινε τίποτα άλλο τελικά, μήπως είχαμε καμία ομαδική τροφική δηλητηρίαση ή οτιδήποτε που προκάλεσε άλλου είδους ενέργειες στον πληθυσμό εκεί των νοτίων προαστίων. Ναι, αυτό εννοώ, ρε Μορτάκι, να το πω τώρα στον αέρα. Μήπως έγινε κάτι, μήπως λίγο να συγκρατηθούμε, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας, μήπως οφείλεται σε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πολλές καλημέρες, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Τα ξέρετε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, το πρώτο μήνυμα εδώ στο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, νωρίς την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με γκμπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Αγαπητή μου ή αγαπητέ μου Lovable, τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήριά μου, να είσαι καλά. Να ζήσετε, να τον θυμάστε. Και ελπίζω, εγώ το διαβάζω γιατί συνήθως είσαι του τρολαρίσματος. Εγώ το λέω με πάρα πολύ. Διότι έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου, βέβαια πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να μην τρολάρεις. Εάν τρολάρεις, τι να σου πω, με τέτοια πράγματα δεν τρολάρουν. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι να ζήσετε, να τον θυμάστε. Γεια σου, ρε Νικόλα! Καλή σου μέρα, φίλε Σπύρο, και καλή έναρξη εκπομπής. Να είστε καλά όλοι στο σταθμό από το φούρνο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ξέρει εκείνος. Πες μα και μέσα να μάθουμε, μωρέ. Μόνο ο Βαγγέλης να ξέρει. Ο Νίκος Αγγελίδης από το Μπελβί και από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Πώς πάτε εσείς από μυρωδιές? Εντάξει, σε εσάς μοσχομυρίζει το φρέσκο και φρεσκοψημένο ψωμάκι. Αλλά γενικότερα όλα καλά στην περιοχή. Ρωτάω, ήρεμα ρωτάω, βλέπεις, ήρεμα ρωτάω. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, Σπύρο καλημέρα. Μπορείς σε παρακαλώ να μας υπενθυμίσεις τι έλεγε η αντιπολίτευση όταν ο Μητσοτάκης έβαλε τους Πάτριους στην Κάρπαθο και στο Ευρώ και τι λένε τώρα που τους απέσυρε. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μαθαίνω και κάνοντας ρεπορτάζ, είχαμε και δημόσιες τοποθετήσεις τώρα, τι ρεπορτάζ, ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα είναι πιο δυνατό από ποτέ, Ελλάδας Κύπρο εννοώ, και η προστασία των νησιών μας, είναι όχι απλά επιβεβλημένη, αλλά μου λένε χαρακτηριστικά ότι αυξάνεται. Ενισχύεται. Και ενισχύεται απλά με διαφορετικό τρόπο. Γίνεται ένα σχεδιασμός, ξέρετε, από τους στρατηγούς μας, Ας μην τους υποτιμούμε, διότι έχουν την ευθύνη και στη δική τους βάρδια δεν θέλουν να γίνει το παραμικρό. Προετοιμαζόμαστε για όλα, μου λένε χαρακτηριστικά. Και βάζω μία τελεία σε αυτό, νομίζω όπως αντιλαμβάνεστε, για ευνόητους λόγους. Όχι ότι γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, μην το παίζουμε και έξυπνοι. Δεν λένε οι άνθρωποι κάτι παραπάνω. Και δεν λένε κάτι παραπάνω διότι κάποια πράγματα έγκυται στη σφαίρα του απορρίτου που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί τα πάντα να γίνονται φραγκοδίφραγκα στο βωμό της, του κουτσομπολιού, του δημόσιου κουτσομπολιού και της δημόσιας συζήτησης. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και η αντιπολίτευση να το καταλάβει, να το κατανοήσει αυτό. Όχι οι πάντες, όχι όλοι. Κάποιοι διατηρούν πολύ, πολύ δυνατή και υψηλή σοβαρότητα. Κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, γεια σου ρε ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Να ξέρεις ότι κάθε φορά που βλέπω το όνομά σου, αυτό το πράγμα, ελπίδα θέλουμε, τι άλλο, τίποτα άλλο, ελπίδα. Ελπίδα, την υγεία μας που να πάρει ευχή. Ο Μανώλης, Τσίπρα όλοι αδέρφια. Να φύγει η δεξιά, γράφει ο Μανώλης. Άκου πως έχει ξυπνήσει ο Μανώλης σήμερα. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση τώρα με διαφθορά, ο ΠΚΠΕ, Τέμβη. Διαπλοκή και ακρίβεια. Τσίπρα όλοι αδέρφια, να είστε καλά, είναι το μήνυμα του Μανώλη. Εγώ το διάβασα, Μανώλη μου. Αυτή είναι η άποψη του Μανώλη, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα. Η δύναμη η οποία έχετε στα χέρια σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέγεται ψήφος. Εκμεταλλευτείτε τη λοιπόν προς την κατεύθυνση που θέλετε. Αλλά ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω το εξής. Διότι κάποιοι αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή ενισχύουν το κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και βλέπω, μελετάω με πολύ προσοχή όλες τις δημοσκοπήσεις, όλες τις έρευνες. Και όλες οι έρευνες δείχνουν το εξής. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, οι πολίτες καταχαιριάζουν, θα το πω έτσι, την κυβέρνηση. Ότι ευθύνεται για όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, Μανώλη μου. Στο τελικό ερώτημα, τι θα ψηφίσετε εάν την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά Νέα Δημοκρατία. Αυτό να ξέρετε, επειδή είναι ένα φαινόμενο brand new, που λένε και στους μολάους, πρέπει να το δει, να το αναλύσει, να το εξηγήσει και βεβαίως να βρει τις λύσεις η αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση και ασφαλώς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έναν αστερίσκο από αυτούς που συνηθίζουμε να βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, εδώ που χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά, θα σας πω ποιος είναι ο αστερίσκος. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, να περιμένουμε την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, κοντός ψαλμός Αλληλούια, σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, εκεί από τη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυρία Καριστιανό. Ενοχλήθηκαν, λέει, κάποιοι εκεί συνεργάτες που είπαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή. Το έχει πει όλος ο κόσμος, τώρα τι να σας πω. Ότι υπάρχει πολύ έντονο άρωμα Μόσχας, άρωμα Ρωσίας. Μα και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα πρόσωπο που, όπως και να το κάνουμε, κουβαλάει μαζί του το άρωμα της Ρωσίας. Και ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός συνάδελφος, ανταποκριτής πολλές δεκαετίες στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο. Όπως και να το κάνουμε, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε απαραίτητα για κακό. Εξάλλου τις τελικές αποφάσεις. Δεν τις έχει η American Woman, όχι. Τις τελικές αποφάσεις τις έχετε εσείς, εκεί έξω στα χέρια σας. Ο Αβραάμ Λίνκον τι έχει πει, να το επαναλάβουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Με μία σφαίρα και ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορεί να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αβραάμ Λίνκον, ενίοτε και πρόεδρος των ΗΠΑ. Από τους σοβαρούς σου.

Ο καιρός σήμερα, επειδή με ρωτάτε. Εγώ ήρθα όταν σηκώθηκα, πάση περιπτώσει, μάλλον λίγο πριν πέσω να κοιμηθώ, είχε αρχίσει και έβρεχε. Τώρα βρέχει πάλι. Όταν έβρεχε πάρα πολύ όταν ήρθες. Τι ώρα περίπου ήρθες εδώ, γύρω στις 10 το βράδυ, έβρεχε πάρα πολύ, λέει ο Αντώνης ο Μορτάκης. Οπότε, εγώ την ώρα που ερχόμουν ήταν τα πάντα βρεγμένα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Δεν ξέρω τώρα μετά από. Γιατί είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ όταν ερχόμουν, έφτασα δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε στον Real FM στις 4 η ώρα. 4 και 5, 4 και 10 εκεί περίπου. Οπότε ήταν τα πάντα βρεγμένα. Ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Μπόλικη γλίτσα κάτω που λένε. Λοιπόν, προσοχή. Μην οδηγείτε. Όσο γρήγορα και να πάτε, όταν είσαστε μέσα στον αστικό ιστό, άντε να καταφέρετε να ξεκλέψετε 4-5 λεπτάκια. Αξίζουν τον κόπο 4-5 λεπτάκια παραπάνω, με το να βάζετε σε κίνδυνο τη σωματική σας ακαιρεότητα και τη σωματική ακαιρεότητα των υπολείπων? Άντε να βάζουμε λίγο μυαλό που να πάρει ευχή. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί. Αυτή είναι η πρόβλεψη σήμερα για τον ομό Αττικής. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει κουφόβραση. Ομπρέλα να πάρεις. Ζακέτα, τι να σου πω τώρα, στη διακριτική σου ευχέρεια. Εγώ δεν θα έπαιρνα. Θα έβγαζα την πέμπελη.

Λοιπόν, ο Αντώνης, bye bye λέει το τραγούδι. Ο Αντώνης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Iron May, καλή εβδομάδα από την Τετάρτη. Ο Αντώνης, Αντώνη, σε πάω. Πολύ φίλος μου, είσαι πολύ φίλος μου. Είσαι πάρα πολύ φίλος μου. Ή το είχε έτοιμο να το στείλει τη Δευτέρα και δεν του έκατσε και σου λέει κάτσε να το στείλω τώρα. Ή εν πάση περιπτώσει, η εβδομάδα του Αντώνη ξεκινάει από την Τετάρτη. Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Iron Maiden, σύντροφε. Θα στενάξει η Βολταρίνη την επόμενη μέρα. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αύριο θα ξεκινήσουμε με Iron Maiden. Ναι. Εκτός και αν τώρα πάνω στο τσακίρ κέφι έχουμε τίποτα μέσα. Ε, εντάξει, χαλαρά, σιγά σιγά, ξέρετε, αγαπημένο συγκρότημα. Μου έχει κρύψει η Μαρία, μου έχει κρύψει η γυναίκα μου τις μπλούζες. Ναι, ναι, του λέει, μου λέει, τι σατανικά πράγματα είναι αυτά. Ο Έντι, παιδάκι μου, τους λέω, είναι, δεν είναι σατανικά πράγματα. Ποιος είναι τούτος εδώ ο Έντι, ο Έντις. Ο Έντις τώρα, πού να σου εξηγώ ποιος είναι ο Έντις, άστα να πάνε. Μ' αρέσει που ήθελα εγώ κιόλας να πάμε στην αυλία των Μετάλλικα μαζί, ήθελα να πάμε στην αυλία των Maiden. Μου έχει κρύψει όλες τις μπλούζες. Και παλιές συλλεκτικές μπλούζες από τις παλιές συναυλίες. Όχι, γιατί εμείς δεν τους μάθαμε, τώρα τους ξέρουμε εδώ και χρόνια. Έρχονται με νέο ντράμερ, ε. Δεν θα είναι ο Νίκο Μακμπρέιν. Μεγάλη απώλεια αυτή, πραγματικά. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αντώνη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Άλεξ. Ε, καλημέρα, φίλε Σπυρό, εδώ, Γλυφάδα, 2098. Φήμες λένε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη πάμε για εκλογές. Δεν ξέρω οι φήμες από πού προέρχονται, αλλά ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ξέρεις, έχει επαναλάβει το τελευταίο 48ωρο τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Δεν ξέρω εάν. Τα έχουμε πει, το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει. Υπάρχει μία εισήγηση, δύο σενάρια. Το πρωτεύον ασφαλώς οι εκλογές να γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Τέλη Μαρτίου, εγώ το υπολογίζω, του 2027, για να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Και ένα δευτερεύον, πολύ μακρινό σενάριο, με πάρα πολλά αν όμως, που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την ακρίβεια, με το περιθώριο για τα μαξιλαράκια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω για τις φήμες, αυτό πάντως λέει το ρεπορτάζ, να ξέρετε. Μην προετοιμάζεστε νωρίτερα. Εγώ προσωπικά, επειδή έχει δείξει ο Μητσοτάκης ότι είναι πάρα πολύ θεσμικός σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ούτε τον εκλογικό νόμο δεν θέλει να αλλάξει. Παρόλο που τον έχουν πραγματικά πιέσει υπερβολικά στενοί του συνεργάτες να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να ανεβάσει το όριο, ναι, από το 3%, να μειώσει γενικότερα το ποσοστό για την αυτοδυναμία. Του λένε διάφορα. Ο ίδιος θεσμικά. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν με τον ισχύον εκλογικό νόμο, λέει σε συνεργάτες του. Έβαλες και τρούπερ, ε. Είδες, το πιάνω από το... Εδώ σε λίγο την εισαγωγούλα, να πάμε μέχρι Σίδνεϊ.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να ζωηρεύουμε, να ζωηρεύουμε πρωί-πρωί. Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Όσοι έχετε εισιτήρια, να την απολαύσετε τη συναυλία αυτή. Ξέρω ότι θα πείτε πάρα πολύ, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει. Αφήνουν, γράφουν ιστορία αυτά τα συγκροτήματα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτοί εδώ έχουν, εκτός από το Alexander the Great. Να, ορίστε. Προσπαθούμε να πείσουμε τους Σκοπιανούς ποια είναι η πραγματικότητα. Ας τους βάλουμε να ακούνε Maiden.

Κάτω στην Κρήτη είδατε γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχες χωραφάκι, την πάτησες. Έλεγε ένας τύπος ρε παιδιά το εξής, πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Πέθανε λέει ο πατέρας μου. Είχαμε λέει ένα συγκεκριμένο χωράφι. Όταν λοιπόν πέθανε ανοίξαμε τη διαθήκη. Το χωράφι αυτό επειδή ήμουνα και μοναχογιός ήρθε σε μένα. Πήγα λοιπόν μια ωραία ημέρα αμέσως μετά που άνοιξε η διαθήκη για να δω τι ακριβώς γίνεται. Να δω την περιουσία μου ρε αδερφέ. Το είχανε σειρματοπλέξει τα καλόπεδα αυτά. Αυτά στην Κρήτη, ναι. Ο θείος με τα νύψια. Το είχανε λοιπόν σειρματοπλέξει και το είχανε κάνει δικό τους. Όταν τους είπε «Μα», στο πρώτο «Μα» έφυγε και η πρώτη σφαλιάρα. Στο δεύτερο «Μα» φύγανε και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος περνούσε από την περιουσία του σειρματοπλεγμένη, έβλεπε τους μπουρδούβαλους μέσα στην περιουσία του, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και έβαζε τα κλάματα. Στην Κρήτη του 21ου αιώνα και πώς ξέσπασε και πώς όλο αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Άρχισε να ξετυλίγεται διότι βρήκε το θάρρος ο ένας να κάνει την πρώτη καταγγελία και άρχισε το πράγμα λίγο να ξετυλίγεται. Η πολιτεία, ποια πολιτεία, να δράσει από μόνη της. Εδώ οι άνθρωποι ακόμα φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους στις καταθέσεις που έχουν δώσει, διότι υπάρχουν και άλλοι συγγενείς του θείου και των ανιψιών έξω από τη φυλακή και φοβούνται. Σου λέει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αντίπεινα. Γεια σου ρε πολιτεία, γεια σου, γεια σου. Γεια σου Λεβεντογένα Κρήτη. Με βαριές κατηγορίες στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, αναφέρομαι στη δολοφονία της Κυριακής, αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό εκεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που χάθηκε άδικα ένα κοριτσάκι με αυτό τον απίστευτο και τραγικό τρόπο, χυδαίο τρόπο. Όχι, επειδή μου ήρθε αυτή η λέξη στο μυαλό και προσπάθησα να την κρατήσω, είναι χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο μια κοπέλα έχασε τη ζωή της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, όπου η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είχε ενημερώσει, όταν είδε ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα ζήτησε τη βοήθεια από την αξιωματικό υπηρεσίας. Η αξιωματικός υπηρεσίας ήταν, προσέξτε, ήταν το κοριτσάκι. Ήτανε στο γραφείο εκεί, της υπεύθυνης του αστυνομικού τμήματος εκείνη την ώρα. Και της είπε, βγες έξω να πάρεις τηλέφωνο το 100. Ήταν στο αστυνομικό τμήμα και της είπα να πάρει τηλέφωνο το 100. Παίρνει τηλέφωνο στο 100 και της λένε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πάει να φύγει η κοπέλα, σου λέει εντάξει τι να κάνω, να έρθει το περιπολικό στο σπίτι, ναι, να έρθει στο σπίτι. Τους είχε εξηγήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον βλέπει μπροστά της και γυρίζει προς το αστυνομικό τμήμα άφαντος ο σκοπός. Φαντάζομαι μπορεί να έκανε story εκείνη την ώρα, μπορεί να έκανε το οτιδήποτε. Τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τη δολοφόνησε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Επίσης ένα ερώτημα, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί βρίσκεται ακόμα αυτό στην ψυχιατρική κλινική? Το πρωτοδικείο δεν έχει αποφασίσει ότι είναι μια χαρά? Για ποιο λόγο δεν είναι στη φυλακή? Για ποιο λόγο? Αυτό, το βαρύναμε. Λοιπόν, 54 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εντοπίστε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό. Έχεις πάει στα λουτρά της ωραίας Ελένης, μου δείχνει τώρα ένα ρεπορτάζ του Sky, να λέμε και τις πηγές, ο Αντώνης Ομορτάκης. Εμφανίστηκε λέει καρχαρία στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο. Αυτός πρώτα απ' όλα είναι καρχαρία ενιδρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά ρε παιδιά, δηλαδή μην τρελαθούμε, γι' αυτό έχει βγει στα ρικά. Καρχαρία ενιδρίου είναι. Κάποιος να πούμε δεν μπορούσε να τον ταΐζει άλλο και τον άφησε στη θάλασσα. Δεν είναι καρχαρίας, μην νομίζετε δηλαδή, γιατί βάζουν και τον τίτλο, το είδα και σε ρεπορτάζ.
Λοιπόν, στα site. Καρχαρίας, λέει, στην... στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Νόμιζα να πούμε ότι έχει πλακώσει. Είναι το Τζος νούμερο 14, θα το βγάλουμε στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Αυτός είναι Καρχαρίας Συνειδρίου, είναι τέτοιο, πας να το χαϊδέψεις. Μην θυμηθώ κιόλας μια συνάδελφος τι είχε κάνει με έναν αλιγάτορα εκεί στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα μου γράφει. Ανατολή και μου. Ω, τι ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφία με την Ανατολή. Τέλη μου, νομίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα η κυρία Κασίμη για το inikos.gr. Και μου στέλνει, ναι, μεσημεριανό λιβανέζικη πίτα με σπανάκι. Αυτό θα το εκτιμήσω ιδιαίτερος εγώ, πρέπει να σου πω. Πάμε για Kool-Aid. Πάμε για Kool-Aid.

Ο Ιωάννης, ο ταξιτσής μας από την Πεύκη. Αδελφέ, καλημέρα. Δεύτερη φορά, λέει, βλέπω στο Νέο Κόσμο πατίνι με τρεις πιτσιρικάδες πάνω. Περιοχή Μπακνανά. Αδελφέ, εντάξει. Μόνο τρεις ήταν πάνω. Πάλι καλά. Μήπως κουβαλούσαν και κανένα τρέιλερ, κάτι οτιδήποτε. Πάλι καλά επίσης. Που δεν κουβαλούσαν το τρέιλερ, εννοώ. Α, με το Trooper άνοιξες φάμπρικα, Μορτάκι. Η ελπίδα, δώσε Σπύρο, πολύ ωραίο. Το ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο. Νάτος και ο Μανώλης. Δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, τη δολοφονία του Τεμπονέρα τη δεκαετία του 90 και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λέγαμε από τότε και πιο πριν, ξέρω εγώ, να είστε καλά, πρέπει να κόψουμε. Άντε να κόψουμε. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, να ακούσουμε και το άσμα. Led Zeppelin λέγονται αυτοί οι τύποι και ξέρουν να κρατζουνάνε καλά την κιθάρα. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και βεβαίως για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Έτσι να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε, διότι η βροχούλα θα κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα στην μετακίνησή σας, στην σημερινή σας, στην καθημερινότητα, έτσι όπως ακριβώς την έχετε στο μυαλό σας, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Να προσέχετε, εν πάση περιπτώσει, θα έχω και εγώ να βρω τις σωστές λέξεις, να τις βάλω τη μία πίσω από την άλλη με τη σωστή σειρά. Να προσέξετε, γιατί είσαστε λίγο μπουρδούβαλοι. Εκεί που πηγαίνετε, τρέχετε με το αυτοκίνητο, δεν υπολογίζετε ούτε τη βροχή ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβληματάκια και να δυσχεραίνεται την κατάσταση και για τους υπόλοιπους που πηγαίνουν κανονικά στην πορεία τους. Εγώ τα λέω. Η κυρία Καταρίνα Βουτσά είναι απέναντί μου. Στείλαμε τον κύριο Μορτάκη για ξεκούραση. Κυρία Βουτσά, καλή σας ημέρα. Τι να πω, καλό κουράγιο τώρα. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ να σας απασχολήσω όσο γίνεται λιγότερο δύσκολο. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορεί να στέλνετε τα mail σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, λέει, σχετικά με τη διάταξη τροπολογία. Και επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, μάλλον τίνω να εμπιστεύομαι την κυρία Κιούβεση με το χέρι στην καρδιά. Τι να σου πω, εγώ, κυρία Ελένη μου, επειδή τα είπα, να το επαναλάβω, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κοντρίτσα. Εχθές λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής πέρασε αυτή η τροπολογία, ψηφίστηκε όσον αφορά, ένα λεπτάκι για να βρω και τις σημειώσεις μου, για να μην έχουμε... λοιπόν, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, από την πλειοψηφία της Βουλής, γίτσες... Αριθμό να μου γράψετε εσείς οι ακροατές για την κυρία Βουτσά. Υπερψηφίστηκε, για να δούμε ποιος σε σκέφτεται πρωί-πρωί. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά αυτά, να το ξέρετε. Και το θέμα είναι το εξής. Είχε προηγηθεί μια επιστολή από την κυρία Κιούβεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας προβληματική την τροπολογία αυτή, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, εμείς την είδηση τη διαβάζουμε, σας τη λέμε, θα την επεξηγήσουμε. Θα έχουμε αύριο τους καθήλυνα αρμόδιους για να μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό? Για ποιο λόγο η κυρία Κιούβεση αντιδρά? Τι είναι αυτό το οποίο την έχει ενοχλήσει? Και επειδή όντως, κυρία Ελένη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις λεπτομέρειες. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί δεν θα μας τρελάνουν αυτοί με το κάθε τι? Τη μία λέμε η δικαιοσύνη πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Την άλλη λέμε, μην παραγραφεί, καλύπτει το πολιτικό σύστημα, τους πολιτικούς και όλα τα σχετικά. Και από την άλλη, όταν γίνεται κάτι προς τη θετική κατεύθυνση, λέω εγώ, ψάχνουμε να βρούμε ένα διαφορετικό αφήγημα. Διαφωνείτε, κυρία Κασίνη?
1: Όχι.
0: Πολλές καλημέρες. Έχω μπλέξει από τις 5 η ώρα το πρωί εδώ.
1: Γιατί,
0: πέρα.
1: Γιατί, τι έχει συμβεί, τι έχεις πει πάλι?
0: Είχα σήμερα έναν γενικότερο ίστρο. Έχω πει πολλά πράγματα.
1: Θυμήθηκα ότι είχα ξεχάσει να φέρω στην Βουγιουκλιώτη αυτό που τη είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Το έφερες?
1: Που είχα δάνει στην καθέφυγα και το έφερα.
0: Γύρισε στα μέσα τη διαδρομή πίσω και το πήρε.
1: Όχι, παιδί μου, στο αυτοκίνητο νόσα.
0: Α, εντάξει. Α, στο αυτοκίνητο το είχε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλό.
1: Μία βεντάλια μου είχε δανείσει η γυναίκα.
0: Ναι, τα θυμόμαστε. Κρίμα που δεν το είχα τραβήξει, δεν είχα προλάβει να το τραβήξω.
1: Αφού έζησε κιόλα. Η βεντάλια. Ναι, στα χέρια μου καλά ήταν.
0: Ναι. Είσαι και εσύ μας τροχαλαστή σαν
1: από τους λίγους. Από τους λίγους. Επίσης θέλω να σου πω και να προχωρήσουμε στα πολύ σοβαρά ότι εγώ και η Κατερίνα θα την πω άλλη μια φορά αυτή την. Την ιστορία που κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει. Είμαστε οι δύο που έχουμε ιδρύσει το σωματείο.
0: Ναι. Της βεντάλιας.
1: Δε σιδερώνω.
0: Α, το δε. Παιδιά, μπορώ να γράψω κι εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Είμαι θειασότης αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δε σιδερώνω.
1: Εμείς είμαστε επίτιμα μέλη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα σε γράψουμε.
0: Θέλω να με γράψετε, πραγματικά. Διότι είμαι κι εγώ θειασότης.
1: Είσαι κι εσύ από αυτούς.
0: Ναι. Δεν.
1: Θεωρούμε ότι το σιδέρωμα είναι μια κοινωνική συνθήκη.
0: Είναι, ναι.
1: Η οποία μας καταπιέζει.
0: Ναι. Καταπιέζει, γιατί τους υπόλοιπους μας καταπιέζει όλους γενικότερα το σιδέρωμα.
1: Γι' αυτό. Λοιπόν, εχθές που ήσουνατε το απογευματάκι, Σπύρο Παπαδάκη, που σας το ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Τι εννοείς, γιατί με έπαιρες τηλέφωνο και δεν με βρήκες.
1: Πού ήσουνα, λέω, πού ήσουνα, για να καταλάβω τι μύριζες.
0: Α, δεν, εκεί που ήμουνα μύριζα καλά. Μύριζε καλά, ναι.
1: Μύριζε παϊδάκι εκεί που ήμουνα.
0: Με μύριζε καλά. Παϊδάκι δεν μπορεί να μην μύριζε, αλλά ένα κυμάτο μύριζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και μία μακαρονάδα.
1: Πάντως, παιδί μου, έχουν περάσει τόσες ώρες. Ναι. Ξέρουμε τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Τι έχει σημασία.
1: Εκτός αν το πρωί ξύπνησα και βρήκανε κατά διάρκεια της νύχτας τι είναι και δεν μου το ξέρω.
0: Όχι. Κάνοντας ρεπορτάζ, γιατί εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να ξυπνάμε τον κόσμο κατά τις 4 η ώρα του πρωί.
1: Έκανες ρεπορτάζ 4 το πρωί και δεν έγινε κάτι άλλο.
0: Όχι, πήρα τηλέφωνο και ρώτησα. Παιδιά, μυρίζει. Μυρίζει. Ξέρουμε τι μυρίζει. Όχι.
1: Α, εντάξει, ωραία. Ξέρουμε τι δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι από τη Ρεβιθούσα.
1: Ναι, δεν είναι φυσικό, δεν είναι όλα αυτά. Ναι, έχουν.
0: Ωραία.
1: Είναι από πλοίο.
0: Δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον σας είπα, μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το εξής.
1: Ούτε άλλο σημείο. Δεν σφαλέ, ούτε Ρεβιθούσα, ούτε άλλο σημείο του δικτύου.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Προσέξτε. Γλυφάδα. Άλυμος. Άγιος Δημήτριος. Παλαιό Φάληρο. Δάφνη, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Πειραιάς, Δραπετσόνα.
1: Σωστά.
0: Περνάτε καλά, δεν χρειάζεστε, μην πηγαίνετε να αγοράσετε ακριβά αρώματα. Τα έχετε μέσα στην πόλη σας, στη γειτονιά σας. Λοιπόν, όχι επειδή κάποιοι τρολάρετε και κάνετε πλακίτσα, δεν ξαναάνοιξε το καπάκι στην Ποσειδώνας.
1: Όχι.
0: Επίσης, επειδή...
1: Δεν θα μπορούσε και τόσες περιοχές πια να επηρεάσει αυτό το καπάκι.
0: Μην το ορκίζεσαι, ρε παιδί.
1: Όχι, ορκίζομαι.
0: Μην δεσμεύεσαι για τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε. Εντάξει. Δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει.
1: Πάντως υπήρχε ήταν σε επιφυλακή για το λιμενικό. Και η ναι. Οδηγία στα σκάφη εκεί. Τα,
0: και με το που θα δουν να περνάει. Με το που θα δουν να περνάει η μπόχα να την.
1: Τι να σου πω, γιατί υπάρχει ένα σενάριο. Το να είναι από θάλασσα. Από τη θάλασσα. Ο κύριος Σαριγιάννης είπε ότι πιθανότατα από τον άγουα χθες στον Ανδέρα, ότι πιθανότατα να είναι από κάποιο εμπορικό πλοίο, να πρόκειται για κάποιο καθαρισμό σε ένα τάνκερ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με βάση κάποια δεδομένα, γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω. Με τη λογική ότι υπάρχουν και επίσημες διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι διαρροή.
0: Φαινόμενα γενικότερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, διαφόρων έτσι κοιλιακών δυσκυλιοτήτων ή οτιδήποτε δεν έχουν αναφερθεί στις ευρύτερες περιοχές.
1: Όχι.
0: Μήπως έγινε κανένα ομαδικό έτσι αυτό.
1: Μια ομαδική γαστεντερίτιδα.
0: Μπράβο. Μια ομαδική γαστεντερίτιδα δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Και ο κύριος Κολυδάς που έβλεπα ότι ένας κάνει πίνα και στα social media. Ο μετεωρολόγος έλεγε ότι οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές, ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, όλα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φυτόπλακτο.
0: Ναι, όλα. Ναι. Οι υποδομές οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές στην Αθήνα. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Όταν με πήραν πάντως τηλέφωνο και μου είπαν ότι από πάρα πολλές περιοχές. Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία. Υπήρχε ανησυχία στην αρχή.
1: Προφανώς υπήρχε ανησυχία, αλλά να μην υπήρχε ανησυχία.
0: Οι αρχές δεν πήραν
1: πρέφα.
0: Ειδικά
1: όταν ήταν σε τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ακτίνα, λες να μην υπήρχε ανησυχία.
0: Οι αρχές δεν είχαν πάρει πρέφα στην αρχή. Όταν άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το αναμεταδίδουν αυτό, μάλλον να το μεταδίδουν κατόπιν καταγγελιών.
1: Είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι.
0: Ναι, είμαστε ψύχρεμοι.
1: Ναι, όχι εμείς. Γενικά. Ειδικά.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Τίποτα.
0: Ως λαός δεν είμαστε της υπερβολής, ούτε καν.
1: Ναι, οι ειδήσεις μας καθόλου δεν είναι της υπερβολής.
0: Όχι, οι ειδήσεις πάνω απ' όλα δεν είναι της υπερβολής.
1: Πάντως και ο δήμαρχος Δραπετσόνα στον άκουα που δήλωνε ότι είχε ξανασυμβεί. Πριν από λίγο καιρό, πριν από. Ένα μήνα και δεν είχαν, το είχαν ψάξει και τότε και δεν είχαν πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά που είχαν το ίδιο φαινόμενο. Πριν κανένα μήνα είπε, δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ανησυχητικό από το ότι δεν έχουμε τώρα απάντηση.
0: Στην Δραπετσόνα φτιάχναν πάρα πολύ ωραίο χαλβά.
1: Ναι, και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σουβλάκια κάποτε. Φτιάχναν, ήταν γνωστά.
0: Ναι. Εξακολουθούν.
1: Έχουν κλείσει κάποια σχέση με παλιά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Και γενικότερα.
1: Ήταν πολύ πιάτσα για σουβλάκι η δραπετσόνη παλιά. Λοιπόν, Real FM 97 και 8 εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 6. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύου Γιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε έχουν στολίσει, βλέπω.
0: Ήρθανε τα Χριστούγεννα, στολίζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω
0: να πούμε ότι είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να τα πούμε όλα.
0: 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Εσείς έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Τα ακούτε, στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Και γιατί το λέω με τέτοια έμφαση? Διότι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου προμηνύεται πολιτικά καυτό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού.
1: Θεσσαλονίκη, στο Ολυμπία,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: 21, 26 του κυρίου Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Εχθές ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Στενή συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να μην μάθαμε το όνομα, μπορεί να μην μάθαμε τα χρώματα.
1: Σε
0: αυτό. Όχι σε μένα προσωπικά.
1: Και σε μένα.
0: Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή θα το έλεγε στον αέρα του Real FM.
1: Ναι,
0: πόσοι μας ακούνε το πρωί, 300, 400, 500 χιλιάδες νοματέοι.
1: Έχει τραβήξει το μαλλί ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, okay. Κοίτα, η Πηξίδα θα είναι το όνομα. Τώρα κάτι που ακούγονται ότι μπορεί να το ονομάσει Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, αυτό δεν νομίζω.
1: Εντάξει, το Πηξίδα παίζει, ναι. Αλήθεια είναι, εκτός αν κάηκε.
0: Εκτός και αν το τράβηξε το αυτή η κυρία Κατσέλη.
1: Ωμωρέ.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Θα είναι η κυρία Κατσέλη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Εντάξει, γιατί επειδή το είχε γράψει σε ένα βιβλίο, σημαίνει δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλο σε.
0: Δεν ξέρω, επειδή με εξαρτάται ποιος έχει το trademark.
1: Καλά.
0: Και σε μένα με ζαλίζει. Να με παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος εκεί έξω. Τι πολυλογάς και πολυλογάς λέει. Εντάξει, το έχουμε πει, το trademark το έχει άλλος. Αλλά να κρατάμε λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή το Πηξίδα το ήταν ένα χαρακτηριστικό της κυρίας Κατσέλη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να δω αν το έχει ακόμα καρφιτσωμένο στη σελίδα. Είναι σου πω ότι έχει καρφιτσωμένο κανένα χρόνο που δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας. Θα δω τώρα. Αν το έχει βγάλει, παίζει να μην είναι και αυτό το όνομα. Όπου ακούσαμε Τσίπρα λίγο. Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι καρφιτσωμένο πια.
0: Δεν είναι καρφιτσωμένο. Όχι. Είναι καρφιτσωμένο στα αυτιά μας η φωνή του κυρίου Τσίπρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα το κλείσω. Δεν είναι ότι ακούγαμε για κανέναν άλλον.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Προς Θεού, δεν είμαι τον πρώην πρωθυπουργό, ίσα-ίσα.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Όταν τώρα και για να μιλήσουμε σοβαρά, επειδή κάποιοι γράφετε και διάφορα έτσι γαλλικά. Όταν ένας άνθρωπος έχει τιμηθεί, και μάλιστα δύο φορές, από τον ελληνικό λαό. Τον έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε και σκληρή κριτική όταν χρειάζεται στο πρόσωπό του, με βάση πάντα το ρεπορτάζ για τα πραγματικά γεγονότα. Αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε το πρόσωπο, τον άνθρωπο, το θεσμό. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Όχι, εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Διότι εάν απαξιώνεις το πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει ψηφιστεί δύο φορές από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, απαξιώνεις όλους αυτούς που τον έχουν ψηφίσει. Δεν είναι έτσι. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Γι' αυτό σου λέω, τον Τσίπρα, σου βάλα να ακούσει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιοι την πλακίτσα που κάνουμε δεν την
1: αντιλαμβάνονται. Υπάρχει πολύ μεγάλη πάντως αναταραχή στο χώρο. Όποια λέξη και να βάλεις μέσα θα πέσεις. Ναι. Κλειδονισμοί, κραδασμοί, τι άλλη κλίση έχει. Τρικυμίες, καζάνια.
0: Ναι, όλα
1: ό,τι
0: τα
1: πάντα. Μπορεί να φανταστείς, ό,τι δημοσιογραφικό κλισέ μπορεί να φανταστείς στον χώρο της αριστεράς, των κομμάτων, ενός χώρου που είναι πάρα πολύ κατοκαιρματισμένος. Κάποιοι λένε και με ευθύνη του Άλεξ Τσίπρα. Και είναι κατά κάποιο τρόπο και αντικειμενικά
0: να
1: με ευθύνη
0: κάτι.
1: Του.
0: Γιατί,
1: με τη λογική ότι αφού έφυγε, θα σου πω, γιατί με τη, κάποιοι το λένε και το αποδίδουν ευθύνη συνολικά για τον κατακαιρματισμό. Εγώ το λέω μόνο και μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά φάνηκε ότι δεν άντεξε αφού έφυγε.
0: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μας είχαν ζαλίσει. Ένα λεπτάκι τώρα. Γιατί ένα από τα κλισέ τα οποία λέγαμε ως πολιτικοί αναλυτές, που προερχόταν αυτό το κλισέ, αυτή η φράση, από την πλατεία Κουμουνδούρου, από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν ήταν ένικος ο κύριος Τσίπρας. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η συγκολητική ουσία. Αυτό δεν λέγανε.
1: Αυτό λέω. Έφυγε ο Τσίπρας, άρα έσπασε η ουσία.
0: Έφυγε από μόνος του ο Τσίπρας. Δηλαδή το περιστατικό δεν το έχει διαψεύσει κανένας, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Αλλά έφυγε.
0: Μετά το 41-17, όταν έψαχνε να βρει τρόπους ο Τσίπρας εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί το όρομα του Τσίπρα, και πρέπει να το πούμε αυτό, ποιο ήταν, να φέρει περισσότερο, να φέρει πιο κοντά στο κέντρο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και προσπάθησε ούτως ή άλλως, έγινε μια διεύρυνση.
0: Ναι, να ολοκληρώσω επίσης το εξής. Ποιο ήταν το άλλο, το όραμα, εάν θέλεις, του Αλέξη Τσίπρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα εξουσίας.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι το ήθελαν να είναι κόμμα αμφιθεάτρου.
1: Ο Τσίπρας όμως το έκανε κόμμα εξουσίας.
0: Όταν ήθελε ήτανε... να το διατηρήσει.
1: Προφανώς. Όταν ο Τσίπρας το πήρε από το 3% το ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε κόμμα εξουσίας, ήταν όλοι χαρούμενοι. Έτσι. Όταν μετά υπήρχε φθορά κυβερνητική, όπως εντάξει, υπάρχει και σε κάθε κυβέρνηση, μπορεί να έρθει λίγο πιο γρήγορα στο ΣΥΡΙΖΑ για διάφορους λόγους. Δεν ήταν και ίδιες εποχές εξάλλου. Λογικά, όταν ξέρεις κάτι δεν πάει, όταν η ομάδα δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι φταίει πάντα. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, πρώτα που φταίει είναι ο προπονητής.
0: Σωστό,
1: οπότε,
0: αλλά.
1: Οπότε
0: δεν...
1: τότε ξαφνικά αρχίζεις να λες ότι κάποια πράγματα δεν τα έκανε σωστά. Αν ήταν ο Τσίπρας αντί για το 17-18, ήταν στο 30%. Δεν θα γινόταν όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, δείτε,
1: όλοι χαρούμενοι θα ήταν που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε προς το κέντρο και όχι προς τα αριστερά. Ακόμα και οι τάσεις οι αριστερές δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Το πιστεύεις ή όχι?
0: Απόλυτα το πιστεύω. Ασφαλώς, εάν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πάρα πολύ κοντά στο κυβερνών κόμμα,
1: ναι,
0: ασφαλώς δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν το 41-17 είναι αυτό το οποίο χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ή αν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι και λίγο υποκριτικό υπό μία έννοια.
0: Ναι. Σημασία γιατί... έχει το εξής, ότι όταν ο Τσίπρας μετά το 41-17 έψαχνε να βρει τι πτέει και το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, παρόλο που γνώριζαν, υπήρχε. Πώς να το κάνουμε τώρα, προεκλογικά. Υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη και γεμάτη έπαρση. Ωραία. Και αλαζονία ρητορική από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαιναν δεξιά και αριστερά και έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν. Να τα υπενθυμίσουμε?
1: Όχι,
0: χρειάζεται,
1: όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Χθες πάντως...
0: Αλλά στο 41-17 κάποιοι μπούκαραν μέσα στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου και γύρισαν και του είπαν: εσύ φταίς που μας μάζεψες τους
1: πασόκους. Ναι, τα θυμόμαστε όλοι και όντως δεν έχουν διαψευστεί κάποια πράγματα.
0: Έτσι, και σηκώθηκε και έφυγε ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν η λυμένη απόφαση ή αυτό ήταν ενδεχομένως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν ξέρω. Χθες πάντως παραιτήθηκε και υπάρχει μια ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη τις επόμενες ημέρες.
0: Και
1: στη Νέα Αριστερά, βεβαίως, υπάρχει. Είναι και αυτό υποδιάλυση. Κοίτα, η Νέα Αριστερά ενδεχομένως όντως να βάλει λουκέτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα το κάνει. Θα το δείξουν, νομίζω, πολύ σύντομα η εξέλιξη. Χθες παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο κύριος Στέργιος Καλπάκης και με επιστολή που έστειλε στον κύριο Φάμελο. Μιλάει για παραλυτική κατάσταση, μιλάει για μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν θα είναι, είπε ότι δεν συνδέεται με τις εκλογές η απόφασή του και δεν θα είναι υποψήφιος. Λέει ότι μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει ότι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά λέει ότι εκφράζω την ελπίδα μου για... είναι ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της σύγκλησης. Λοιπόν, και ο κύριος Φάμελος βεβαίως αποκρούει σενάρια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει την ανασύνδεση του χώρου και δείχνει ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο κόμμα του. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Φάμελος το ίδιο πράγμα λέει από την πρώτη μέρα και πριν φτάσουμε παραμονές δημιουργίας κόμματος Τσίπρα. Τα ίδια λέει ο κύριος Φάμελος. Για την ανασύνθεση του χώρου.
0: Ένας από τους σοβαρούς πολιτικούς, θα πω εγώ, του Κοινοβουλίου, που προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα, και έχω την εντύπωση μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψει να πω...
1: Αν αυτή είναι η λύση, ας γίνει αυτό.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου εχθές έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση όσον αφορά στο πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική περιουσία και την άειλη και την υλική περιουσία.
1: Σωστά.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι σχεδόν ξεκάθαρα μας είπε ότι ποσό τον ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξει, κοίτα να σου πω, δεν μπορεί.
0: Έτσι.
1: Τώρα, αν τον ενδιαφέρει ή όχι, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορείς από τη μία ούτως ή άλλως να έλεγες να θέτεις θέμα. Ξέρεις, και λίγο συμβολικό. Δεν θέλω, για παράδειγμα, ενεργεία βουλευτές και από την άλλη να συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του.
1: Ξέρεις, και λίγο συμβολικό. Δεν θέλω, για παράδειγμα, ενεργεία βουλευτές και από την άλλη να συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουν πέσει και μηνύσεις.
1: Ναι, κάποιοι νομίζουν.

0: τον κύριο Νίκο Καραχάλιο.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Έχεις καταλάβει? Δεν έχω καταλάβει. Αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα τελείωσε.
1: Για ποιο λόγο έχει γίνει, εννοείς?
0: Γενικότερα, όλο αυτό το μπιφ.
1: Εντάξει, ο καθένας κάνει τη μία. Καλά, τον μπιφ Καριστιανού Καραχάλιου είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Βρε, παιδί μου.
1: Μας τα έχει πει και εδώ ο κύριος Καραχάλιος. Αυτό που έκανε μια ανάρτηση η κυρία Καριστιανού πριν από λίγες ώρες και είπε γιατί δεν έχει ακόμα συλληφθεί από τις αρχές.
0: Ναι. Και γύρω στις μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ πολύ, στις 4 παρα 10 χτυπάει το κινητό μου. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ανοίξει φάμπρικα εδώ πέρα, κυρία Κασίμια. Από τις 3:30 ξυπνάμε τον κόσμο, μας παίρνουν τηλέφωνα, γενικότερα στέλνουν μηνύματα. Και ήρθε μία ενημέρωση, προσπάθησα να εκμεύσω και κάποια πράγματα παραπάνω. Ήρθε μία ενημέρωση, μία ανάρτηση του κυρίου Καραχάλιου στην πλατφόρμα X.
1: Την είδες και εσύ? Σε ξύπνησε αυτό το πράγμα?
0: Τι να με ξυπνήσει, αφού σου λέω 4 παρα 10 ήμουν εδώ.
1: Γιατί λέω, αν ξύπνησες από ένα tweet μου χτύπησε και εμένα. Και λέω, να Παναγία μου.
0: Όχι, εμένα στο WhatsApp έχει έρθει.
1: Ναι, αυτό εννοώ, αλλά απορώ πως ξύπνησες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, με ένα WhatsApp.
0: Μαρία μου.
1: Ωραία.
0: Κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ? Εδώ είμαι. Παντού είμαι. Τι έχεις πάθει μαζί μου? Φαντασίωση είναι? Εμονή είναι? Ψύχωση είναι? Πρόσεξε, μην γυρίσεις τα παλιά. Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε. Τις μάζεψες τις υπογραφές ή ακόμη?
1: Αλλά θέλει να φτάσει, έχει βάλει ψηλά το πήχη. Θέλει να φτάσει 70.000 ως τέλος Ιουνίου.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν τελειώσουμε στραβά, υπάρχει πάντα και το κύμα. Λέει ο κύριος Καραχάλιος. Λέει και άλλα πιο κάτω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Τα λέμε, λέει, το πρωί εδώ στο X.
1: Μάλιστα.
0: Με τιμάω ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στη Λάρο Κουβέση. Κιούβεση, παρακαλώ, μην έχουμε θεματάκια με την κυρία Κιούβεση. Δηλαδή, εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες. Μάλιστα. Για ποιον Θανάση, λέει.
1: Τον Αυγενινό.
0: Ναι. Ιστερόγραφο 2. Αυτόν τον Θανάση που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε? Ιστερόγραφο 3. Μην κατηγορείτε άδικα και τους αστυνομικούς, θα τους χρειαστείτε μία μέρα. Λοιπόν. Εντάξει, ο μοναδικός λόγος που το διαβάζω είναι ο εξής. Επειδή αρχίζει πραγματικά να ξεφεύγει αυτό το οποίο λέμε πολιτική ρητορική, κάπως θα πρέπει να το δουν λίγο διαφορετικά. Κάνει ένα νέο ξεκίνημα η κυρία Καριστιανού, το οποίο νέο ξεκίνημα επισήμως, το εναρκτήριο λάκτισμα, θα γίνει αύριο. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, φέρνει το νέο, φέρνει το αδιάφθορο, φέρνει το αδιάβλητο, φέρνει πολλά πράγματα.
1: Να δούμε και το όνομα.
0: Να δούμε και το πρόγραμμα.
1: Μπορεί να έχει τη λέξη ελπίδα, μπορεί να έχει σύμβολο περιστέρι. Πάντως θα υπάρχει μία. Το όνομα θα παραπέμπει λογικά στο μέλλον. Κυρίως όμως το βασικό, να δούμε το πρόγραμμα.
0: Η κυρία Βουτσά μας κάνει νόημα.
1: Ναι, αφού πιάσαμε την πολυλογία. Μετά, με το που επιστρέψουμε, θα. Θα σταματήσουμε
0: την πολυλογία. Καλά,
1: πολιτικά,
0: okay.
1: Είπα,
0: δεσμεύσεις. Άρχισες και εσύ τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τα προεκλογικά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι εξής: Θαλαλαιός, Θαλής, Λιδία.
0: Λιδία.
1: Και, ναι, Λίδα. Ναι, είναι τιμά τη μνήμη του Αγίου Θαλαλαιού. Θαλαλαίου, συγγνώμη, μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apizzapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass.

0: Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή υποδοχής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

0: Κάτσε λίγο τώρα.
1: Μωρέ,
0: έχει έρθει μήνυμα,
1: είναι.
0: Έχει έρθει μήνυμα από αγαπημένο.
1: Αγαπημένη ή αγαπημένο.
0: Αγαπημένο.
1: Αγαπημένο, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα ήταν αγαπημένη θα είχα μεγαλύτερη.
0: Κάτσε, κάτσε, άσε με να πω καλημέρες.
1: Παρακαλώ, πες καλή.
0: Καλημέρες πολλές στην κυρία Αντώνη Μπιδέρη.
1: Καλημέρα σας κυρία Αντώνη, τι κάνετε. Πώς είστε?
0: 2.17 μου λέει η αμόλυβδη στη
1: Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας αγαπάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά μαντάτα. Να είστε καλά. 2.17.
0: Ο Βοράς ακούει, μου λέει.
1: Ο Βοράς ακούει.
0: Ο Βοράς ακούει.
1: Να είστε.
0: Έτσι. Mm-hmm. Γνωστός δικηγόρος της Βόρειας Ελλάδας, παρακαλώ.
1: Δεν το συζητάμε και μη εξαιρεταίο. Στην αγάπη μας, στην αγάπη μας.
0: Μην τύχει να πέσει μπροστά.
1: Γιατί να πέσει μπροστά ο άνθρωπος?
0: Σε σένα μπροστά.
1: Γιατί να πέσει μπροστά σε μένα?
0: Αχρίαστος να είσαι.
1: Γιατί, όχι, να τον έχουμε, δεν είναι.
0: Ω, εγώ τον έχω.
1: Εντάξει.
0: Τον έχω και φίλο, τον έχω, είναι εξαιρετικός.
1: Εντάξει.
0: Εξαιρετικός.
1: Όντως, το προσωπογράφω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πανικός είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας?
0: Είναι αυτό που λένε αχρίαστος ο δικηγόρος, αχρίαστος ο γιατρός. Πρώτη φορά δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Του χαλάω τη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, ξέρουν αυτοί. Τι είναι αυτό?
0: Ο Αντώνης εντωμεταξύ είναι και ο καλύτερος στις μιμήσεις. Δεν υπάρχει. Σου αλλάζει τη φωνή. Μπορεί να σε κάνει, αν θες δηλαδή τίποτα.
1: Αυτή την πληροφορία οφείλω να ομολογήσω ότι δεν την ήξερα. Επιφυλάσσομαι.
0: Σίγουρα δεν την ήξερες.
1: Ναι, ναι, αλλά επιφυλάσσομαι. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Πολλοί ακροατές στη Θεσσαλονίκη και ακροάτριες που μας στέλνουν μηνύματα ανάμεσα σε αυτούς και επώνυμοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Η κυρία Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Τον αγαπώ τον Παπαδάκη. Α, και τον Παπαδάκη.
1: Α, και. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γούρλωσε το μάτι μέχρι
0: τώρα
1: να δει το και.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Έφυγε η καρδιά της από την κούλουρη.
0: Δεν είχα τέτοια ανησυχία.
1: Δεν είχες τέτοια. Α, εντάξει. Καλά, εννοείται. Τώρα να σου πω κάτι. Μιλάμε, κύριε Αντώνη, σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στη Στεφανία και σε μένα και στην αφεντιά μου. Και εγώ τη Στεφανία αγαπάω, να ξέρετε.
0: Εντάξει, μπράβο. Και πολύ έτσι καλά κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Για πες, γιατί θέλω να σου πω μια πολύ σημαντική είδηση.
1: Την
0: άκουσα δηλαδή χθες.
1: Την άπαιξα.
0: Τι?
1: Είπα για την κυρία Βουτσά.
0: Α, συγγνώμη, την Εύη Βουγιουκλιώτη, βεβαίως. 2-1-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Θες να μου πετάει τις φρυγανιές?
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Στο κεφάλι.
0: Να τις πετάς και να τις τρως τις φρυγανιές.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Πιερακάκης στο France 24 και μίλησε για διάφορα, τέλος πάντων, και για την, και για την Ευρώπη κυρίως.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία, μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς. Είπε χαρακτηριστικά λοιπόν, δηλαδή πραγματικά λέω εντάξει, τα έχουμε λύσει όλα αυτή τη στιγμή, αυτό μας έλειπε. Να δημιουργηθεί μια Silicon Valley της Ευρώπης.
1: Το γεγονός βεβαίως. Άκουσε, δεν έχει άδικο πια.
0: Άδικο δεν έχει. Άδικο δεν έχει προφανώς.
1: Αλλά το ότι συζητάμε για Silicon Valley της
0: Ευρώπης.
1: Αυτή τη Ευρώπης
0: στιγμή μου φαίνεται σουρεάλ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Συζητάμε για Silicon Valley της Ευρώπης τον 21ο αιώνα,
0: ναι,
1: εν έτη 2026, εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή που δεν ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην αρχή, είμαστε στη μέση, είμαστε στο τέλος. Είμαστε στον κακό μας τον καιρό. Ναι, είναι σουρεάλ από μόνο του.
0: Απλώς για να με δει, και η ερώτηση ήταν ότι τέλος πάντων υπήρχε μια συζήτηση για,
1: ναι,
0: για τον τεχνολογικό κλάδο με τον, και ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κεφαλοποίησης της Wall Street και αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, και τέλος πάντων αν μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή να δούμε μια ευρωπαϊκή Wall Street, και εκεί απάντησε ο κ. Πιερακάκη, θα έλεγα να δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Για να είμαι δίκαιη, δεν το είπα ακριβώς έτσι όπως το είπα εγώ. Το μόνταρα.
1: Αμάν και εσύ. Χτύπησε η μονταζιέρα.
0: Γι' αυτό το είπα ολόκληρο, αλλά με το που το διάβασα λέω ναι, αυτό μας έλειπε. Silicon Valley της Ευρώπης, που καλά να την κάνουμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: για τον πόλεμο, για πες, πού είμαστε, ΟΕΟ.
1: Τι που είμαστε,
0: γλιτώσαμε μια ώρα πριν.
1: Τη γλιτώσαμε μια ώρα πριν, σύμφωνα με τον Τραμπ. Δώσε και συνέντευξη τύπου ο Ντιβάνς, είπε τα δικά του.
0: Τη γλιτώσαμε, αλλά τελικά το ανέστηλα. Όχι,
1: όχι,
0: το είχα
1: παιδί,
0: σκοπό,
1: είχα
0: αλλά
1: σκοπό.
0: Τελικά το ανέστηλα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: πάτησα το κουμπί.
0: Δεν πάτησα το κουμπί.
1: Όχι, αλλά είμαι σε ετοιμότητα να το πατήσω εάν δεν πούνε ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε αυτά τα οποία θέλω. Και αν δεν πούνε το ναι και πατήσω το κουμπί, τότε θα γίνει θα είναι η καταιγίδα τέτοια που δεν θα υπάρχει ομοιά της.
0: Μία ώρα πήγαμε από το νέο πλήγμα, είπε ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Πριν αποφασίσω να το αναβάλω. Και έχει δώσει νέα διορία στο Ιράν έως τις αρχές. Νέα διορία. Πόσες διορίες θα έχει ενδιαφέρον να τις πετρήσουν τα ξένα μέσα.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Έχει έχουν... πάρει πρέφα, τον έχουν ενημερώσει οι σύμβουλοι του ότι τον έχουν πάρει στο ψηλό από εκεί οι Ιρανοί.
0: Ναι, κοίτα από την άλλη όμως, να σου πω τώρα για να είμαστε. Και από την άλλη, τι θες να κάνει. Κάθε φορά αν δεν δίνει διορία, τι να πάει να χτυπήσει.
1: Να υπάρξει μια σοβαρότητα ναι, στις τοποθετήσεις του της δημόσιας.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, ωραία, δίνει διορία. Και ωραία, λίγη διορία και λέει να δώσει και άλλη διορία.
1: Ναι.
0: Και τι, το άλλο τι ήταν, εσύ τι λες, εσύ. Κατάλαβε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τι να πάει να χτυπήσει, δηλαδή.
1: Άκουσε πρώτα απ' όλα, δεν είμαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, σου εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Όχι, μια χαρά είμαι εδώ. Δεν θες να με ξεφορτωθείς, βρε παιδάκι μου, δεν είμαι μια χαρά στο Real FM. Πού να τρέχω να πηγαίνω στην Ουάσιγκτον.
0: Θέλω τον Τραμπ δίπλα μου.
1: Να κάνει εκπομπή με τον Τραμπ. Θα σε φάει ζωντανή, παιδάκι μου. Α, χορεύει κιόλας, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτά δεν έχουμε μια κάμερα να τα γράφουμε, ρε Σιβουτσά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Κάτι πρέπει να υπάρχει. Να είσαι ετοιμότητα να πατάμε ένα κουμπί.
0: Αυτά τα κάνω εκτός καμερών.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να κάνεις εκπομπή με τον Τραμπ, ε.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν. Για πες, λέει... οπότε τι θα προτιμούσες.
1: Να σου πω τι δεν θα προτιμούσα. Να σου πω ότι δεν θα προτιμούσα. Θα προτιμούσα να μην βλέπω ότι σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι του Brent. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να μην καταγράφει οριακή άνοδο το αμερικανικό αργό που είναι στα 108,80 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Και θα προτιμούσα επίσης στο ταμπλό των ελληνικών βενζινάδικων η αμόλυβδη βενζίνη να μην είναι στα 2,12.
0: Ναι, ναι, όπως και τώρα.
1: Ωραία, αυτό λοιπόν, αυτό θα προτιμούσα.
0: Και εγώ θα το προτιμούσα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό υποτίθεται και θεωρητικά έχει γίνει κάποιο σκοπό αυτή η επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Μπορεί να μην είναι, να μην τον ξέρουμε ακριβώς τελικά. Μπορεί ο αρχικός σκοπός. Γιατί μεταξύ ήταν αυτός. Δεν μπορούμε, αυτό ουσιαστικά ήταν η αλλαγή του καθεστώς και λέγανε οι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι πολύ εύκολος ο σκοπός αυτός της αλλαγής καθεστώτος.
1: Μιλάμε για ένα ριζωμένο καθεστώς
0: στο Ιράν. Το έλεγαν όσοι ήξεραν από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, οπότε, αν μιλάμε καθαρά για το πυρηνικό πρόγραμμα, και σε αυτό έχει αποτύχει ούτως ή άλλως η επιχείρηση. Κάποιοι έλεγαν ότι τελικά η επιχείρηση ήταν καμουφλάζ και ότι ο στόχος ήταν ο Λίβανος.
1: Ο στόχος από την πλευρά του Ισραήλ είναι ξεκάθαρα ότι ήταν ο Λίβανος.
0: Ξεκάθαρα ήταν.
1: Αλλά
0: δεν μπορώ
1: και
0: να φανταστώ ότι ο Νετανιάχου έστειλε αυτά. Είναι αστείωτες τώρα.
1: Όχι,
0: ο Νετανιάχου έστειλε τον Τραμπ στον πόλεμο.
1: Και θεωρώ. Ναι, το μικρό παιδάκι, το κοροϊδέψανε. Να του δώσουμε και ένα γλυφιτζούρι. Για να μην βάλει τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν. Απόλυτα σχεδιασμένο είναι όλο αυτό για το ποιος τελικά θα έχει τον έλεγχο των στενών του ορμούς.
0: Α, στενά τώρα, δηλαδή, του ορμούς τώρα που λες.
1: Για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα διόδια.
0: Βέβαια. Τώρα που λες στενά του ορμούς, υπάρχει ένας αξιωματούχος που μίλησε επί το καθεστώς ανωνυμίας βέβαια στο Bloomberg και είπε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει την πιθανότητα να στείλει δυνάμεις για να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από τα αποκλεισμένα στενά, εάν αυτά δεν ανοίξουν έως τις αρχές Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και εγώ πες ότι ισχύει αυτό. Γιατί μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
1: Γιατί δεν προκάμουν. Δεν έχουν άλλες δουλειές μέχρι τότε.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Να προτείνω μια αλλαγή ονομασίας στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Να το αλλάξουν από ΝΑΤΟ.
0: Πώς
1: να
0: το κάνουν.
1: Πούντο.
0: Πούντο.
1: Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Καλημέρα. Με ένα ΟΠΕΚΕΠΕ μπορείς να εξαγοράσεις πολλές ψήφους, ναι, από τους κτηνοτρόφους της Αττικής. Ναι. Αυτό είναι τώρα το θέμα μας. Εδώ οι άλλοι τρώγανε μάπες, να πούμε, γιατί πηγαίνανε οι άνθρωποι, εκεί η συμμορία αυτή, τους είχαν πάρει τα οικόπεδά τους, τα αγροτεμάχια, και έγανε αυτοκίνητα, πηγαίνανε έξω από τα σπίτια και πληροβολούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Άκουγα τη μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε το εξής. Πέθανε, λέει, ο πατέρας μου. Ανοίγει η διαθήκη, επειδή είμαι, λέει, μοναχογιός, το χωράφι το έγραψε σε μένα. Αναγκαστικά ήρθε στο όνομά μου. Πήγα, λέει, στο χωράφι για να δω τι γίνεται και ήταν ήδη σχρηματοπλεγμένο με τους τύπους μέσα. Και όταν τους είπε, ρε παιδιά, τον Ατάλο, μόλις είπε μα, ήρθε η πρώτη μπούφλα. Μόλις είπε δεύτερο μα, ήρθαν περισσότερες μπούφλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο άνθρωπος λέει περούσε έξω από την περιουσία του και τους έβλεπε μέσα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και τον έπιαναν τα κλάματα.
0: Κανονική μαφία το μεταξύ.
1: Στο μεταξύ, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
0: 107 καταγγελίες χασαγέωσε εσείς από το 22.
1: 107 καταγγελίες, μπράβο. Αυτές τις 107 καταγγελίες, τι τις έκαναν οι αρχές?
0: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι όλα, δηλαδή, πήρε μπρος η μηχανή, η ελεγκτική των αρχών μετά το μακελιό στα Βορίζια.
1: Στα Βορίζια, ναι.
0: Τον περασμένο Νοέμβριο. Βεβαίως δεν ξέρω αν στο ενδιάμεσο, φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο διάστημα κατηγορούμενοι έκαναν και επέκταση δραστηριοτήτων. Δεν είναι ότι έμειναν και.
1: Όχι, παιδί μου. Ήσυχοι. Γιατί ένας καλός επιχειρηματίας, Στεφανία μου, βλέπει μπροστά και επεκτείνει τις δραστηριότητες του συνέχεια.
0: Λένε όμως ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάνει τις πρώτες καταγγελίες αρνούνται να δώσουν κατάθεση.
1: Αφού φοβούνται οι άνθρωποι.
0: Για αυτό το λόγο.
1: Γιατί σου λέει ναι. Το θείο και τον ανιψιό τους, ανιψιούς τους, βάλατε στην... Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, λέει, απ' έξω που τρώγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά από τα γεγονότα στα Βορίζια και τον εμπρισμό του αυτοκινήτου ενός από τους καταγγέλλοντες, στους οποίους φέρεται ήταν ένα από τα θύματα, επαναξιολογήθηκε η υπόθεση. Εγώ θυμάμαι και τότε με τα γεγονότα στα Βορίζια είχε γίνει μία αναφορά, οπότε... ήταν νομίζω σαφές. Θυμάμαι και στα κρατικά μέσα τότε το. Το διάβαζα, ήταν σαφές νομίζω ότι θα ξεκινούσε μια τέτοια έρευνα. Λοιπόν...
1: Μην ρωτάτε για την Οσμή, ό,τι θέλετε, στο ενικός.gr υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
0: Για τα σενάρια.
1: Το μυστήριο με την Οσμή αερίου που αναστάτωσε την Αττική.
0: Δεν ξέρουμε ούτε εμείς.
1: Ναι. Εικάζουμε.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν.
1: Η Φωτεινή, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, ευχαριστώ για τους Maiden. Μου επιτρέπεις, επειδή ήταν προσωπικό, επειδή εγώ έβαλα τους Maiden. Το ξέρεις ότι η Μαρία.
0: Μόνο εσύ θα μπορούσε να τους βάλεις Maiden εξάλλου.
1: Μου είχε κρύψει όλες τις μπλούζες. Όλες τις παλιές μπλούζες που έχω να πούμε. Αυτό δεν φτάνει που με υπερηφάνεια λέω ότι ακόμα μου χωράνε. Maiden, Metallica, Zeppelin.
0: Ωραία.
1: Manowar.
0: Μη πλάκα μου κάνεις.
1: Μα τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Θα το εκτιμήσει η κυρία Βουτσά, είμαι σίγουρος. Τα αγαπημένα μου συγκροτήματα με αυτά έχω μεγαλώσει. Με Metallica, Maiden και Manowar. Τα τρία.
0: Τι μου θύμισες.
1: Τα τρία μη. Δεν θέλω να μου πείτε και τέταρτο. Ορίστε με το
0: λοιπόν,
1: που το
0: είδε.
1: Είδε πόσο το εκτίμησε. Αυτομάτως τα
0: ημάω.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κυρία Βουτσά, για να περάσουμε στα πάρα πολύ σοβαρά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάντος.gr, μία λέξη με δύο O's στο τέλος, όπως λέει και το στεφανάκι μας. Ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Όταν επιστρέψουμε, θέλω σε παρακαλώ δύο πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Να σχολιάσουμε την υποδοχή του Πούτιν από το Xi Jinping στο Πεκίνο και να δούμε τι έχει γίνει στη Βουλή, σε παρακαλώ.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί δεν έχασα λεπτό μέχρι κάποια στιγμή, βεβαίως, μετά την έκκληση. Μετά τις 9, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τυχαίο γεγονός, επειδή είμαι σίγουρος ότι εσείς εκεί, οι περίεργοι ακροατές και ακροάτριες εκεί έξω, θα συνδυάσετε το γεγονός ότι πήγε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο και μία εβδομάδα μετά. Βρίσκεται εκεί και ο Πούτιν.
0: Δεν έχει σχέση.
1: Έτσι. Επειδή ξέρω ότι είσαστε περίεργοι.
0: Μην το σου, δεν έχει σχέση, το διέψευσα.
1: Ναι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν.
1: Για σχολή βγάζετε έτσι.
0: Τι, για ποιον.
1: Γενικότερα. Προχωράει η Στεφανία μπροστά. Κάτι λέει, λέω τι είπε. Το επαναλαμβάνει.
0: Τίποτα, δεν βαριέσαι.
1: Ναι, σιγά σιγά. Λέω τι είπε, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Όλα καλά. Λοιπόν,
1: τι έχεις να λέει, τίποτα.
0: Τίποτα. Συγγνώμη, αυτό είναι κλασική περίπτωση.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ένα.
1: Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τι ήθελε, το καφέ σου. Προηγουμένω πήγε να πάρει το δικό μου.
0: Μήπω είναι αυτό ο δικό μου.
1: Όχι, αυτό είναι ο δικό μου.
0: Τι σου πάω.
1: Είναι ο τέτοιο. Έχει την ίδια κούπα. Έχω αιτηθεί και σου έχουν φέρει την ίδια κούπα που είναι η κούπα του πρωταθλητή. Αλλά δεν με ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Και την πατήσαμε και δύο.
0: Λοιπόν,
1: δεν πήραμε τίποτα στο ποδόσφαιρο. Ούτε ναι. Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό έφταιγε. Να πω ότι η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας. Θέμα και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Ένα θέμα που δεν τα αφήνουμε καθόλου.
1: Λοιπόν, διότι με τα σοβαρά ζητήματα αυτού του τόπου ασχολείται ο Νίκος Χατζηνικολάου, ασχολείται ο Real FM, ασχολούμαστε όλοι, βγάζουμε ρεπορτάζ, φωνάζουμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, τα λέμε, τα επισημαίνουμε και έτσι πρέπει να γίνεται από έναν δημοσιογραφικό οργανισμό.
0: Λοιπόν,
1: πολύ σημαντικό το δημογραφικό.
0: Επίσης να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Λοιπόν, Βουλή.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Στέργιος. Ανταποδίδουμε την καλημέρα.
0: Έγινε ένας χαμός. Καλησπέρα και καλημέρα και καλή νύχτα.
1: Και καλή βραδιά.
0: Και καλή βραδιά. Έγινε ένας χαμός, κακός χαμός χθες στην Βουλή. Λοιπόν, επειδή σου λέω παρακολουθούσα από νωρίς, η ένταση ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Και με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια με τον, και με τον κύριο Κερίδη είχε μία ένταση.
1: Ναι.
0: Και με τον, νομίζω το αποκορύφωμα ήταν με τον με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, με τον κύριο Λαμπρούλη. Mm-hmm. Όπου είχε τελειώσει αυτό που
1: αντιπρόεδρος
0: έγινε.
1: Αντιπρόεδρος του
0: ΚΚΕ.
1: Εννοώ δηλαδή αντιπρόεδρος από το κόμμα του ΚΚΕ.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος,
0: σωστά. Λοιπόν, όπου κάποια στιγμή είχε τελειώσει με μία τοποθέτησή του ο κύριος Φλωρίδης και ζήτησε τον λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η αλήθεια είναι, πρέπει να τον ζήτησε, όχι πρέπει, τον ζήτησε την ώρα που μιλούσε ο κύριος Φλωρίδης. Πήγε να της τον δώσει ο κύριος Λαμπρούλης τον λόγο. Δεν τον άφηνε να μιλήσει εκείνη την ώρα. Ενοχλήθηκε ο κύριος Λαμπρούλης. Της είπε αν θέλει να αναλάβει το Προεδρείο.
1: Ναι.
0: Και μετά είχαν ένα μπιφ εκεί πέρα. Προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, πώς προβλέπετε εσείς να μου μιλάτε έτσι. Διέκοψε ο κύριος Λαμπρούλης την συνεδρίαση, κατέβηκε από το Βήμα. Και ύστερα από λίγα λεπτά που ξανάρχισε η συνεδρίαση, το λόγο πήρε ο κύριος Βιλιάρδος. Το λόγο πήρε, εννοώ, λάθος, ανέβηκε στο Προεδρείο, εννοώ στη θέση του κύριου Λαμπρούλη, γιατί δεν τον είδαμε όταν άνοιξαν οι κάμερες τον κύριο Λαμπρούλη. Είχε κατέβει από το Προεδρείο, στη θέση ήταν ο κύριος Βιλιάρδος, ο οποίος έδωσε τον λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έκανε την παρέμβασή της, ουσιαστικά ξεκίνησε σχολιάζοντας το περιστατικό με τον κύριο Λαμπρούλη και είπε ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά, ότι ήταν προσβλητική συμπεριφορά και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο διέκαψε την συνεδρίαση.
1: Τη θέση της πλεύσης ελευθερίας τελικά τη μάθαμε.
0: Για ποιο θέμα απ' όλα.
1: Για ποιο θέμα ζήτησε παρέμβαση, κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί ήθελε να απαντήσει στον κύριο Φλωρίδη?
0: Διάφορα, είχε απαντήσει για διάφορα.
1: Φαντάζομαι
0: πράγματα.
1: Ο κύριος Φλωρίδης ήταν εκεί για την τροπολογία, δεν ήταν?
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Τη θέση λοιπόν για την τροπολογία. Α, δεν συζητήσανε για την τροπολογία.
0: Δεν συζητήσανε μόνο για την τροπολογία. Εκείνη την ώρα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, είχε πει ο κύριος Φλωρίδης κάποια στιγμή, γιατί τον διέκοπτε την ώρα που μιλούσε και έκανε μια τοποθέτηση για την τροπολογία. Ο κύριος Φλωρίδης είχε πάρει το λόγο για να απαντήσει και σε άλλους βουλευτές, και με αφορμή, θα έλεγα εγώ, και την επιστολή που είχε στείλει η κυρία Κοβέση σχετικά με την, με την διάταξη αυτή για επιτάνηση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, την υπερασπίστηκε την τροπολογία. Ουσιαστικά όταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και είπε ότι με τη ρύθμιση αυτή προωθείται, δεν φύγεται το πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τα ανεκριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Αγγελία συνεχίζει να τα έχει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν την ώρα εκείνη φώναζε και κάποια στιγμή είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι εγώ είμαι δικηγόρος. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω με την επιστήμη που έχω σπουδάσει, κάπως έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι, ήθελε τον λόγο και να απαντήσει για αυτό το κομμάτι της διάταξης στον κύριο Φλωρίδη και για αυτό που είπε, και το λέω και για αυτό που είπε σε σχέση με το, με το αν είναι δικηγόρος. Όχι με το αν είναι δικηγόρος, που είναι δικηγόρος, γιατί μίλησε για ψυχιατρικοποίηση του.
1: Τι
0: για
1: θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου
0: για όπως την τροπολογία? Όπως ο κύριος Φλωρίδης, με αφορμή αυτό που σου λέω, ναι, ότι το, με αυτό που σου λέω ότι είπε.
1: Τη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου της πλεύσης ελευθερίας για την τροπολογία τη μάθαμε?
0: Γενικά. Τώρα μεταξύ μας δεν πρωταγωνίστησε αυτό χθες κατά τη διάρκεια.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Ναι, με ρώτησε.
0: Ναι, και κλείνουμε, Κατερινάκη, μισό λεπτό. Και μέσα σε όλα αυτά, στο ενδιάμεσο, όταν έκλεισαν οι κάμερες, είχε και ένα θερμό επεισόδιο η κυρία Κωνσταντοπούλου με την Μαρία Κομνηνάκα, τη βουλευτή του ΚΚΕ.
1: Τη βουλευτή του ΚΚΕ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Δηλαδή, όταν ο κύριος Ζαμπρούς κατέβηκε από την έδρα και ξέσπασε καυγάς με πολύ βαριές εκφράσεις. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά τους διαλόγους στο Ενικός και στο real.gr. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων. Μίλες και εδώ θα είμαστε. Μπορώ να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνεται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντάει το Ιράν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή υποδοχής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Έξι άνθρωποι ανάμεσά τους ηγέτης κοινότητας δολοφονήθηκαν στην Κολομβία ενώ επέβαιναν σε κρατικό αυτοκίνητο. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Περίπου 30 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City χτυσόπαλε εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, με την Arsenal που είναι στην κορυφή να έχει 82. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
17: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
16: Δηλαδή αντέχει.
17: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
21: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995. Τετάρτη σήμερα, 20 του μηνός, μάλιστα 5 μερούλες ακόμα για να φύγει και ο μήνας. Τον φάγαμε και τον Μάιο, τον φάγαμε. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα λοιπόν, με Μανώλη Παπάζουγλου στο μικρόφωνο και Πέρι Βασιλάκη στην καρδιά του σταθμού.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλα τα δωδεκάνησά μας από άκρη σε άκρη. Μας ακούτε παντού, το ξέρουμε. Σας αγαπάμε και εμείς το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά μένοντας στην παρέα μας από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες, με όλες τις εκπομπές και με όλες τις ειδήσεις μας.

Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα και στην Ωρεακό, στο φίλο μου το Βαγγέλη, καλημέρα. Για πάμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο κινητό που έχουμε για την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας. Να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Από καλημέρα.

Εάν βρείτε αυτό το βίντεο το οποίο σας είπα και εγώ από χθες το πρωί και κυκλοφόρησε το απόγευμα, ήταν πληροφορίες που τις είχα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το βίντεο. Ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έτυχε να μένω ένα χρονικό διάστημα της ζωής μου απέναντι ακριβώς από το σημείο το οποίο έγινε το δυστύχημα. Γνωρίζω ανθρώπους και καταστάσεις. Ξέρω πάνω κάτω και για την κάμερα την οποία έδωσε το βίντεο, ήξερα πάνω κάτω ότι μπορεί και να φαίνεται. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή η οποία σου κάνει εντύπωση στο βίντεο, γιατί δεν φαίνεται και πάρα πολύ καθαρά μέχρι και τη σύγκρουση. Αλλά εάν βάλετε και ακούσετε τον ήχο του τρακαρίσματος, του χτυπήματος δηλαδή, του ενός αυτοκινήτου με το άλλο και μετά τα φρεναρίσματα, πραγματικά θα ανατριχιάσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ψάξτε να το βρείτε αυτό το βίντεο και θα καταλάβετε τι σας λέω.

Αυτά λοιπόν με αυτό το θέμα, θα αναμένουμε την απολογία λοιπόν και το αποτέλεσμα αυτής. Θα τα δούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αν υπάρχει αποτέλεσμα από την απολογία, θα σίγουρα κάποιοι από τους συνεργάτες εδώ του σταθμού θα σας ενημερώσουν. Αλλιώς θα ενημερωθείτε και από τη σελίδα μας, από το www.realvoice995.gr.

Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στην κυρία Ελένη, να είστε πάντα πάντα καλά. Τι λέει Λινδός, για στείλτε μας εικόνα και από τη Λινδό, στείλτε στο Viber, στείλτε στο 698-919-99-95. Είδατε μπροστά σας κάτι, παρατηρήσατε κάτι, θέλετε να σχολιάσετε κάτι, βγάλτε το μια φωτογραφία, ένα βίντεο εκείνη τη στιγμή και μπείτε στο Viber να μας το στείλετε. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα.

Για να κλείσω λίγο το θέμα με το τροχαίο, ένα αναμονή και των εξελίξεων, να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη που θα αποφασίσει και κανένας σχολιαστής των social ή το οτιδήποτε, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά.

Εγώ απλά υπενθυμίζω και λέω αυτό που σας είπα και χθες. Διαβάστε λίγο το άρθρο της Ρένας Παυλάκη και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Εγώ το προσυπογράφω από την αρχή ως το τέλος ό,τι ανέφερε η κυρία Παυλάκη. Προσθέτω εγώ και λέω, ας δούμε λίγο και εμάς. Γιατί χθες είδα και κάτι σχόλια περί ο δρόμος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο γιουβέτσι. Ποιος δρόμος ακριβώς? Ποιος δρόμος? Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για όλα αυτά, αλλά βλέποντας ότι υπάρχουν τέτοιες ταχύτητες. Εντάξει, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αυτά. Η δικαιοσύνη, είπαμε, θα αποφανθεί. Αλλά ας δούμε λίγο κι εμείς πού φταίμε. Πού φταίμε, γιατί 8 στα 10 ατυχήματα που συμβαίνουν ή δυστυχήματα, δυστυχώς, φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς, όπως το ακούτε. Δεν τα λέω μανόλης αυτά. Να μπείτε στην Ελστάτ να τα βρείτε αυτά. Φταίμε εμείς. Έτσι, λοιπόν, ας δούμε λίγο τη δικιά μας την καμπούρα. Ας γίνουμε λίγο πιο άνθρωποι στο δρόμο. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε στους δρόμους μας. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το καλύτερο που μπορείς να ακούσεις είναι ένα τενεκέ, να μην πω κάτι άλλο. Κάπως έτσι. Θέλει ψυχραιμία και πιστή τήρηση των κανόνων του ΚΟΚ. Τελεία και παύλα. Καλημέρα Μιχαλάρα μας, καλημέρα και στον αδελφό Πέρι, λέει ο Μιχαλής.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε λογοδοσία. Μάλιστα, της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα λοιπόν έχει αλλάξει και η ώρα. Ενημερωθήκαμε χθες, προφανώς για την ώρα της κηδείας. Μάλλον θέλουν να παρευρεθούν ίσως εκεί η Δημοτική Αρχή. Αργότερα λοιπόν είναι η λογοδοσία με πάρα πολύ ωραία και σοβαρά θέματα. Θέματα όπως του κυρίου Γερονικόλα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Ακαδημία. Απαντήσεις που πρέπει να δοθούν επιτελούς, απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στα ίσια για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το έργο. Αλλά και αν πάμε παρακάτω και για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν, έτσι, και για τους μαθητές και για τους δασκάλους, για όλους, έτσι, το τι ακριβώς θα γίνουν τα παιδιά, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, αν θα προχωρήσει στην τελική αυτό το έργο, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία θα υποθούν σήμερα, ειδικά για το σχολείο της Ακαδημίας, αλλά και για το άλλο το θέμα που έθεσε ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης για το κυκλοφοριακό. Εδώ και αν είναι θεματάρα αυτό.

Καλημέρα στην παλιά πόλη, την παλιά μας πόλη, την πανέμορφη παλιά. Α, τώρα που το θυμήθηκα, φίλε Γιώργο, καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα και στο δίπλα σου, το γείτονα, τον Παναγιώτη, πες του τα, καλημέρα. Δεν μου λέτε, μια ερώτηση. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τα ντρόν που θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια σας? Γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ, το οποίο θα το προφανώς και θα το βγάλω στη δημοσιότητα, το επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Έχω και μετακόμιση στα πόδια μου, όλα μαζί είναι. Αλλά anyway, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, να τα τρέξουμε όλα. Αλλά για πες μου ρε φίλε Γιώργο, και εσείς που μας ακούτε, πώς αισθάνεστε με τα να πετάνε ντρόουν πάνω από το κεφάλι σας, τύπου αστυνόμευσης, έτσι? Για πείτε μου λίγο πώς αισθάνεστε. Big Brother, τι άλλο έχει από αυτά τα ωραία τα τηλεπαιχνίδια, τα οποία τίνουμε να τα βάλουμε στη ζωή μας. Έτσι, έτσι ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ανίκανοι να βάλουμε μια τάξη. Πώς το λέω, όπως το λέω, και παίρνω τη βαρύτητα της λέξης που λέω πάνω μου. Είμαστε ανίκανοι, ανίκανοι τελείως να προστατεύσουμε την παλιά πόλη με προσωπικό, με ασφαλεία, εφόσον δεν υπάρχει ούτε δημοτική αστυνομία ούτε τίποτα. Τι λέμε να κάνουμε? Να βρούμε λύση, λέει, με τα ντρόουν. Μόλις βλέπεις, λέει, τη φασαρία ή τους κράχτες ή δεν ξέρω εγώ τι ή το οτιδήποτε, ενημερώνεις, λέει, αυτόματα. Και υπάρχει ένας συντονισμός, μια πιο άμεση, λέει, επιτήρηση της παλιάς πόλης. Μάλιστα, ό,τι να είναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω. Αλλά θα σας καταθέσω και μια άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με αυτά, έχει εταιρεία. Έχει εταιρεία με αυτά. Ο οποίος, όταν εμφανίστηκε το θέμα, τον πήρα ένα τηλέφωνο και του λέω: πώς το βλέπεις αυτό εδώ πέρα? Υπάρχει νομικά, θα σε εντάξει, δηλαδή μπορείς να κάνεις, να δώσεις μια πρόταση για να πάρεις αυτό το έργο? Γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολλά τέτοια έργα, έχει και ανάλογα έργα εδώ στη Ρόδο. Έχει και άλλα έργα πάρει με τα ντρόουν, με κάλυψη, με γενικώς, με φωτογράφηση, με πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. Εάν έχεις νομικούς, ένα στρατό νομικούς από πίσω σου, έτσι, με την παρούσα νομοθεσία που υπάρχει, τότε είσαι εντάξει. Αλλά χρειάζεσαι ένα στρατό δικηγόρων από πίσω σου, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα οποία θα αντιμετωπίσεις, κυρίως με τα πνευματικά δικαιώματα, κυρίως με τις άδειες, κυρίως με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν και αργότερα, ακόμα και αν δοθούν αυτές οι άδειες, έτσι. Ποιον βλέπεις, ποιον ουσιαστικά σε παρένθεση παρακολουθείς και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Πρέπει, νομικά είναι τρίπιο όλο αυτό. Ξεκάθαρα. Δεν είναι μια ξεκάθαρη κατάσταση με μια νομοθεσία που λέει ναι, τέλος, επιτρέπεται, θα κάνεις αστυνόμευση, θα κάνεις ό,τι θέλεις με τα ντρόουν και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό, να ξέρετε, δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο. Επομένως, εκεί το πώς θα το χειριστούν, προφανώς, έτσι, για να πέσει μια τέτοια ιδέα στο τραπέζι, πρέπει να την έχουν επεξεργαστεί λογικά. Θα τα μάθουμε όλα, προφανώς θα τα μάθουμε όλα για το πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πάντως, ο κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε δει, τα έχετε δει κι εσείς. Τα έχετε δει κι εσείς. Και σε σχόλια και παντού. Δεν συμφωνεί με αυτό. Για δείτε το λίγο. Δείτε το λίγο. Να μου πεις, τι θα κάνω, ότι μου λέει, ξέρω εγώ, ΑΒ, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Μανώλης? Όχι. Εντάξει, όχι. Αλλά θεωρώ ότι τη γενική αντίδραση πρέπει να τη λάβετε υπόψη σας. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά από την άλλη, δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπήρχε κάποια μελέτη πριν πέσει αυτή η πρόταση. Ήταν κάποια πρόταση, έτσι, για να βρούμε μια λύση, ρε παιδί μου. Κούλουπου, κούλουπου, κούλουπου.

Καλημέρα στο Μιχάλη μου. Τι έγινε, Μιχάλη? Η Λέρος έχει σήμερα, βλέπω, την τιμητική της, έτσι. Ένα εργοτάξιο το νησί είναι, να ξέρεις, αδερφέ, λέει ο κύριος Μιχαλής. Εμείς το ξέρουμε. Άλλοι προβληματίζονται. Κακός.

Ο Σπύρος λέει καλημέρα, Πασόκ. Μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Σπύρο, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Κάνουμε προτάσεις. Πρόσεξε. Κάνουμε προτάσεις. Κάνει προτάσεις το Πασόκ. Και μέχρι να τη σκεφτείς έχει ξεχάσει. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όταν ακούς τον πολιτικό αρχηγό να λέει ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και θέλουμε να ρίξουμε την τιμή στο ρύζι, στο γάλα και σε ένα άλλο μωρέ τώρα, πώς το λένε μωρέ, και ένα άλλο. Δεν τα λέω εγώ. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άλλοι ψάχνουν κοτόπουλα, κρέατα λέει, να μπουν σε αυτή τη λίστα όταν ρωτήθηκαν ξεκάθαρα και ήδη υγιεινής. Μάλιστα. Ξέρετε πώς το λένε στο χωριό με αυτό? Άλλα των άλλων. Έρχεται με πρόγραμμα για λεκάνες στο Πασόκ. Ρε, τι ζούμε. Έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα, γιατί έρχεται ο Αλέξης. Έρχεται ο Mr. Alexis Messiah Tsipras. Εν τω μεταξύ, πώς τα καταφέρατε να κάνετε όλοι κόμματα μέσα στο Μάιο, τρομερό. Τρομερά γεννητούρια. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο, του χρόνου δηλαδή, σε ποια γένεια να πρωτοπάνει η συνάδελφη. Όχι γενιά, πώς θα το λέω, πώς το λένε, σε ποια επέτειο, ρε παιδί μου, θα πρωτοπάνει η συνάδελφη δημοσιογράφη στην Αθήνα μέσα στο Μάιο. Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάμε. Αν με ρωτήσουνε ποτέ τι με έχει κάνει. Δημοκρατία έχουμε να κάνουν όσα κόμματα θέλει ο καθένας. Προφανώς δεν το συζητάμε. Όμως, προσέξτε. Γιατί βλέπω ορισμένους και κάνετε κάτι τοποθετήσεις από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που ξαφνικά βλέπουμε φως. Αν είναι φως ή είναι φωτάκι, θα το δούμε αυτό. Στο τούνελ. Και τι λέτε? Με τον Αλέξη. Μάλιστα. Έχουμε ξεχάσει τώρα όλα αυτά που έχει πει ο Αλέξης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, περί παλτών, περί παλιών διαβατηρίων που δεν μπορούν να πάνε στη νέα εποχή, περί ένα σωρό ό,τι τους έσυρε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν τους ενδιαφέρει. Όχι. Αφού είπε ο Αλέξης come back, είναι come back. Έχουν βαλθεί να τελειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό συμβαίνει. Εγώ σας το είπα από την αρχή, δηλαδή. Και επίσης παίρνω πάνω μου αυτό που λέω, η ιστορία θα μας κρίνει όλους, δεν το συζητάμε. Σας το είπα ότι μόλις είπε ο Φάμελος τέλος ο Μπολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, τι σας είπα? Τέλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα παρακαλάμε. Ναι, παρακαλάμε, ναι. Για να τα λέμε πως είναι τα πράγματα. Τον Αλέξη το Τσίπρα. Θέλω εδώ και τους τοπικούς να δω τι θα κάνουν. Στους τοπικούς, όπως κυρία Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη είναι μία με τον Κασελάκη, μία με τον Τσίπρα, μία με τον. Με όποιον τέλος πάντων προσπαθεί να ηγηθεί. Anyway, τους έχει όλους από κοντά η κυρία Καραγιάννη. Μπορεί να έχει μπερδευτεί τώρα. Θα δούμε, θα δούμε. Υπομονή, υπομονή και θα τα δούμε όλα.

Ο Βασίλης λέει: άσε ρε τα ντρόουν να κάνουν τη δουλειά τους. Λέει: μπας και δούμε μια άσπρη μέρα. Ναι, έτσι όπως μου το λες, μου έρχεται μια πορεία. Μου έρχεται μια πορεία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να το πω όσο πιο όμορφα μπορώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Αν κάποιος π.χ. παράδειγμα, έτσι, θέλει να περάσει από τον Άγιο Φανούριο, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι δεν θέλει τον ντρόουν από πάνω του. Ονοείτο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε. Αν τα βλέπω εγώ τα σπίτια να κλείνουν. Αυτά είναι περί πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι. Μην ξεχνάς τον κόσμο χάλασα για να έρθω σε εκεί και έχω εσένα. Και προφανώς δεν εννοώ να πάω να ανάψει το κεράκι του. Τη λαμπάδα να ανάψει.

Καλημέρα στην κυρία Μιχαλίτσα. Κυρία Μιχαλίτσα, αυτό που το θέμα του κυρίου Γερονικόλα εννοείται, αν εννοείται αυτό, είναι το θέμα με την Ακαδημία. Έτσι, και το τι ακριβώς γίνεται, για να ενημερωθούμε και εμείς. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Προφανώς και ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Πέρα από τους γονείς, έτσι είναι ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να μάθουμε και να δούμε το τι μέλη γενέστερα.

0: Λοιπόν, δεν είναι άλλο θέμα το οποίο εγώ προσωπικά το είδα στα social, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω στα social media. Είναι μια τοποθέτηση ενός συμπολίτη μας και γνωστού επιχειρηματία του νησιού, δραστηριοποιείται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και όχι μόνο, αλλά για εκεί ακριβώς είναι το θέμα της συζήτησης με τον κύριο Τίρελη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τίρελη, ο οποίος είναι πέρα από φίλος, συγχωριανός κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει τοποθετηθεί για το θέμα της πυροσβεστικής, για τα κτίρια, για το που στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Όσοι είστε από Ρόδο και όσοι δεν είστε, γνωρίζετε ότι είναι στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, της Ρόδου. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Κωστάς? Αυτό που λέει είναι ότι δεν πρέπει να βρίσκεται εδώ η υπηρεσία της πυροσβεστικής για πολλούς και διάφορους λόγους. Μάλιστα, έχει προβεί, πρέπει να φύγουν άμεσα, για να πάνε σε κάποιο συμβάν. Οποιοδήποτε συμβάν είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τίρελη και με αυτά τα οποία καταθέτει. Δεν το συζητάμε. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Έχει ενοχλήσει δημάρχους, έχει ενοχλήσει πολύ κόσμο. Για να το δούμε λίγο στα σοβαρά αυτό το θέμα, διότι μπροστά στα μάτια του βλέπει τα πυροσβεστικά να φεύγουν, μπροστά στα μάτια του βλέπει και την αγωνία των πυροσβεστών να εγκλωβιστούν από το κέντρο, να πάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο συμβάν. Και ο ίδιος έχει εικόνα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι έτσι, μάλλον, τα πράγματα. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε Μανώλη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές σου, που δεν είναι και λίγοι από όσο ξέρω.
0: Να είσαι καλά.
1: Δυστυχώς σήμερα αναγκάζομαι, όπως τοποθετήθηκες πολύ σωστά, αναγκάζομαι να συγκρουστώ άλλη μια φορά με αυτό το διαχρονικό πρόβλημα. Τα τελευταία 20 χρόνια, Μανώλη, όπως το είπες πολύ σωστά, έχω κάνει αρκετές προσπάθειες, όχι εγώ μόνο, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι συμπολίτες μας, όχι να γίνει να κάνω μια διόρθωση ή μετεκατάσταση πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά ένα μέρος από αυτή, δηλαδή, ποια ήταν δική μου άποψη και ποια είναι η άποψη μου εδώ και χρόνια, ότι θα πρέπει να παραμείνει για λόγους ασφαλείας ένα με όχημα, δύο οχήματα, όσα χρειάζονται, 20 λεπτά να πάω στο Ροδίνι.
0: Και που μπορεί να αποβεί και μοιραίο, έτσι, δεν το συζητάμε. Μπορεί
1: όχι,
0: να αποβεί μοιραίο.
1: Εγκληματικό, εγκληματικό. Το έχω γράψει. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Και κακώς πολλοί φίλοι συμπολίτες μας λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικές, υπάρχουν οχήματα στις Καλλιτείες, υπάρχουν στην Παναγιά Τσαμπίκα. Όμως τα τροχαία δυστυχήματα και απεγκλωβισμοί δεν είναι μόνο τους θερινούς μήνες, όπως ξέρεις και το χειμώνα γίνεται.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή είναι κάτι που βλέπουμε στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα οχήματα. Πέραν τούτου έχω κάνει αρκετά χρόνια ρεπορτάζ και θα σου πω και το εξής, ότι έτρεχα πίσω από τα πυροσβεστικά, γιατί κάποτε όταν ασχολούμαι διαδικτυακά, με το που έβλεπα, άκουγα πυροσβεστικό, έκανα την κλίση μου στην πυροσβεστική, μάθαινα που είναι το συμβάν και έφευγα με το μηχανάκι. Έφτανα εγώ στο συμβάν. Έχω φτάσει σε τραυματία που έχει πεθάνει στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενα το πυροσβεστικό και το ασθενοφόρο.
0: Τρομερό.
1: Και ήρθαν μετά από 10 λεπτά. Γιατί εγκλωβίστηκαν στο Σαν Φραντσίσκο, στην κίνηση, στη Ρόδου Λίνδου και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει, τα έχω δει, τα έχω παλέψει χρόνια. Και όπως ανάφερα και στο άρθρο μου, έχω επισκεφθεί τον Δήμαρχο και τον κύριο Καμπουράκη και τον αείμνηστο τον Φώτη Χατζηδιάκο, το είχα αναφέρει. Και όλοι μου είπαν ότι θα λυθεί το πρόβλημα, υπάρχει μια μελέτη με ένα σχέδιο στο κάπου στο Ασγούρου.
0: Η αλήθεια είναι λοιπόν, ότι ψάχνοντας και λίγο το θέμα, μία εβδομάδα πριν, να σου πω ότι ήταν εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, όπου προέβη σε δηλώσεις στην περιφέρεια. Υπήρχε ένα συντονιστικό για τη σεζόν, έτσι, για την ετοιμότητα τη σεζόν. Όπου εκεί πήραμε κάποιες δηλώσεις εμείς οι δημοσιογράφοι. Δώσε μου ακριβώς μερικά δευτερόλεπτα να σου βάλω να ακούσεις την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ, Κώστα. Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο στο ηχητικό εδώ τι ακριβώς είπε ο Περιφερειάρχης.
1: Και συνεχίζω. Ναι.
2: Το πυροσβεστικό σώμα
3: εδώ να είναι στις καλύτερες εγκαταστάσεις. Και είναι
2: μεγάλος ο αγώνας που δίνουμε μαζί με τον Δήμο να βρούμε την κατάλληλη γη. Είμαστε σε συνεννόηση και με το πυροσβεστικό σώμα και με την τοπική ηγεσία του και κεντρικά. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύντομα να έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις, όπως είχαμε προχθές για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου, που μαζί με τον Δήμαρχο και τον Υπουργό δικαιοσύνη. Ήταν μια ιστορική μέρα για αυτό το θέμα, θα έλεγα, για τη Ρόδο. Θέλουμε πολύ σύντομα να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των πιο σύγχρονων.

0: με την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων για να μετεκατασταθεί εκεί και να αυξηθεί.
1: Ανατολική πλευρά του νησιού. Mm-hmm. Η καλύτερη περίπτωση είναι κοντά.

0: και άλλα 10 λεπτά 15 για τον απεγκλωβισμό, τα 40 λεπτά ένας αβοήθητος συνάνθρωπό μας που αιμορραγεί, σίγουρα είναι πάρα πολλά. Τη στιγμή του δυστυχήματος παίζουν σημαντικό ρόλο και τα δευτερόλεπτα,
1: βέβαια,
0: όχι
1: βέβαια,
0: 40
1: βέβαια.
0: Λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή και... γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί σήμερα, εχθές ήταν οι άτυχες η Μαρία και η Αρμονία, σήμερα, αύριο μπορεί να είμαι εγώ, μετά αύριο μπορεί να είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Η πρόληψη αυτή, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και πέραν τούτου, ένα πράγμα που περίμενα εγώ τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει, είναι η στροφή στο Σαν Φραντσίσκο.
1: Ναι.
0: Όπως περνάμε τη Έχω δει πυροσβεστικά στην Δημοκρατία να στρίβουν τη στροφή για Μεγάλου Κωνσταντίνου και απορώ πως μέχρι σήμερα δεν έχει τουμπάρει πυροσβεστικό.
1: Ναι, ισχύει, είναι και πολύ απότομο εκεί.
0: Αναπτύσσουν μια ταχύτητα και φεύγουν τα νερά. Φεύγουν, το έχω δει με τα μάτια μου, αυτή το έχω καταγράψει και σε βίντεο. Mm-hmm. Φεύγουν τα νερά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή γίνεται μια μάχη των οδηγών της πυροσβεστικής να απεγκλωβιστούν από το κέντρο. Γιατί να γίνεται αυτή η μάχη, για ποιο λόγο να γίνεται,
1: βέβαια,
0: και να μην υπάρχει το πυροσβεστικό όχημα στο Ροντίνι, κάπου αλλού έξω από το κέντρο.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές και ο κόσμος πάνω στο Σιβάν και ο κόσμος, η συγγενή κάποιου που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και χρειάζεται άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, τι λέει, αργήσατε. Ναι, προφανώς.
0: Στην ανάληψη θέλει να πάει για απεγκλωβισμό, για έναν σασέρ που κλείστηκε κάποιος και κάνει 15 λεπτά, 20 λεπτά. Για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό. Και εκτός αυτού, δεν έχει γίνει τίποτα πάνω σε αυτό, ενώ το κυκλοφοριακό, όπως ξέρεις, υποδομή δεν έχει γίνει καμία τα τελευταία χρόνια εντός του κέντρου, δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα αυτοκίνητα, παράδειγμα, τα νοικιαζόμενα έχουν αυξηθεί κατά χιλιάδες. Δηλαδή έχουν όλα αλλάξει γύρω μας.
1: Εκτός από εμάς.
0: Τίποτα. Δεν χρειάζομαι καμία τίποτα. Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να πέσουν πάνω σε αυτό και πολύ καλά κάνεις και συγχαρητήρια, Μανώλη μου, σε αυτό. Να πέσουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα έτσι, ώστε να αναγκαστούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Μπορεί ο Περιφερειάρχης να είπε ότι σύντομα, αλλά αυτό το σύντομα το έχουμε δει πολλές φορές. Όχι, δεν μιλάω για τον Γιώργο Χατζημάρκο, μιλάω γενικά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα λόγια τα έχουμε ακούσει. Στην πράξη θέλουμε να το δούμε.
1: Αυτό ισχύει, ισχύει όπως το λες, είναι Κωστά μου. Ισχύει.
0: Γιατί δεν βλέπω τον λόγο να υπάρχει εκεί και να πω και κάτι άλλο. Αυτά τα πυρασφάλειας που είναι τα πυροσβεστικά οχήματα, είναι εξειδικευμένες από εγκλωβισμό όλοι οι πυροσβέστες?
1: Ναι.
0: Ρωτάω τώρα, δεν το ξέρω, μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι τα οχήματα θέλουν κάποια εξαρτήματα ειδικά σε ένα εγκλωβισμό. Δεν νομίζω ότι όλα τα πυροσβεστικά μας που σταματάνε έξω από ένα βουνό ή στην Παναγία Τσαμπίκα.
1: Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, ναι, το τι δυναμικό έχει γίνει η ομάδα. Ή, ναι, ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Κάποτε, πριν 17-18 χρόνια, έκανα μια εκπομπή με τη Ρένα Αντεπινιανάκη στο TV4. Mm-hmm. Είχε σκοτωθεί ένα παλικάρι στα φανάρια του Λίτρ τώρα.
1: Ναι.
0: Με τη μηχανή. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν φανάρια. Πίστεψέ με ότι αυτή η εκπομπή είχα βγει στο πάνελ κανονικά με τη Ρένα Αντεπινιανάκη με μια μπλούζα που έγραφε «Δρόμοι δολοφόνοι» με λευκά γράμματα. Έγινε ένας μεγάλος πανικός, βγήκε ο Γιάννης Μαχαιρίδης, τότε νομάρχης, και προς μεγάλη μας έκπληξη μας υποσχέθηκε ότι θα μπει άμεσα φανάρι. Το φανάρι τοποθετήθηκε σε 18 μέρες. Τον παρακολουθούσα καθημερινά. Ήταν χρόνος ρεκόρ. Αυτό το φανάρι στο ΛΙΤ μπήκε από εκείνη την εκπομπή, είναι όλα καταγεγραμμένα. Δηλαδή ότι μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα,
1: σωστό,
0: αν πιέσουμε,
1: αυτό,
0: και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
1: Σωστό αυτό. Έχεις απόλυτο
0: δίκιο.
1: Από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ θα σου πω, Κώστα, ότι είναι σε πολύ προχωρημένη συζήτηση. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, αλλά καταλαβαίνεις ότι για να τοποθετηθεί μπροστά στον Υπουργό, ο Περιφερειάρχης, και αυτό που λέει ότι το παλεύουμε με το Δήμο, το παλεύουν εννοεί για ένα συγκεκριμένο μέρος και πραγματικά είναι πάρα πολύ κοντά η όλη υπόθεση για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Υπάρχει η μελέτη, υπάρχουν όλα δηλαδή, και θεωρώ ότι πλέον έχει μπει το νερό στα βλάκια, ασχολήθηκε πολύ στα σοβαρά η Περιφέρεια. Με το Δήμο, να τα λέμε όλα έτσι. Για το
0: τον εγκλωβισμό. Τον εγκλωβισμό των πυροσβεστικών και γελάνε δηλαδή. Τρομάζουν τουρίστες χωρίς να υπάρχει λόγος. Λέει, τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε, πού έχουμε έρθει.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει λόγος και το κέντρο είναι γεμάτο από τουρίστες. Mm-hmm. Ειδικά όταν είναι και κρουαζερόπλοιο.
1: Και δεν είναι και ωραία εικόνα έτσι, αυτή η οποία μεταφέρουμε και έξω. Ναι, προφανώς, δεν το συζητάμε.
0: Μιλάμε για κάθε μέρα. Μιλάμε για καθημερινότητα. Έχει γίνει καθημερινότητα οι πυροσβεστικές να περνάνε την πλατεία Κύπρου. Ή θα περνάνε την πλατεία Κύπρου ή θα περνάνε από κάτω από την κολόνα για να πηγαίνουν στα τσαντήρια Μαχαλάκα παρακάτω, τα γνωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, τα γνωστά.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Κάθε μέρα αυτό συμβαίνει με την πυροσβεστική.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα πρέπει αυτό το θέμα να δοθεί ένα τέλος και θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέμβαση εδώ.
0: Εγώ
1: και
0: σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες με ένα τόσο λεπτό κοινωνικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί να σώσει ζωές.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν μιλάμε για ζωές.

0: ενέργεια να εγκλωβίζονται τα πυροσβεστικά οχήματα στην κεντρική πλατεία του νησιού. Εγκληματική ενέργεια για μένα, έτσι λέγεται, τίποτα άλλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κώστα, με ευχαριστώ πολύ. Και την καλημέρα μας να έχεις και να είσαι πάντα καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Σωτήριλης, γνωστός επιχειρηματίας από το κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά χρόνια το λέει, το τονίζει, το φωνάζει. Έχω ξανατοποθετηθεί και εγώ για αυτό το θέμα, αλλά όπως είπα και στον ίδιο τον κύριο Τήριλη, το ίδιο θα πω ξανά και σε εσάς από το ρεπορτάζ, έτσι, και από αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά στέκομαι και σε αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έτσι, πάρα πολύ καλό δρόμο, και πλέον μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλός ή κακός πρέπει να λυθεί. Βασικά δεν υπάρχει καλός ή κακός, πρέπει να λυθεί. Δεν είναι όντως κατάσταση αυτή. Όλα αυτά τα χρόνια το βλέπουμε, το παρατηρούμε, αλλά πλέον η κατάσταση και με τα αυτοκίνητα και με το χάος που υπάρχει στο κέντρο, έτσι, με την αύξηση των οχημάτων, είτε των νοικιαζόμενων, των δικών μας οχημάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνεται το πρόβλημα. Έχει ασχοληθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αυτό το θέμα. Ξέρω αρκετά πράγματα. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, μόλις υπάρχουν και εξελίξεις. Αλλά να ξέρετε ότι το ανέλαβε, θα το κάνει. Να το ξέρετε αυτό.

0: με πόνο.
1: Καλημέρα, Βαγγελάρα μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν είπες τίποτα για το κόμμα Καριστιανού, τι να πω. Τρέξτε να μάθετε ρώσικα και μπείτε σε σειρά προτεραιότητας. Η πρώτη υποψήφια που υπέγραψε, πλάκα κάνω έτσι, με την κυρία Καριστιανού, είναι η Μαρούσκα. Τη θυμάστε? Λοιπόν, ασοβαρευτούμε λίγο, λέω εγώ τώρα, ασοβαρευτούμε λίγο. Φτάνουν τα παιχνίδια με τις τύχες μας. Φτάνουν, ρε παιδιά, τη σέβομαι, την κυρία Καριστιανού, σαν μια μητέρα που έχασε το αγγελούδι της, άδικα. Ναι, μέχρι τέλους μαζί της εκεί, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Εδώ τώρα όμως εκείνη επέλεξε να κρίνεται πολιτικά. Έτσι δεν είναι, μια με τα ψεύτικα τα περιστέρια τα τεράστια που είναι σαν δράκι. Μια με το ένα, μια με το άλλο, μια με τις... Τι ήταν το θέμα που είχε έτσι κάνει εντύπωση και ήθελε να βγει παρά έξω, αυτό με τις αμβλώσεις ήταν τότε. Και τι δεν μας είπε, κυρία Καριστιανού. Και τι δεν μας είπε. Anyway. Εγώ από την αρχή ήμουν πλάκιας και θα είμαι μέχρι το τέλος. Και γιατί λέω είμαι πλάκιας? Γιατί μάλλον ο άνθρωπος, μόνο εκείνος βλέπει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στην όλη την ιστορία χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες που βλέπουν κάποιοι, κάποιες μάλλον, δεξιά, αριστερά. Λοιπόν, ο Πέρης με στέλνει κανονικά. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Από μένα, τον Μανώλη Παπάζογλου και τον Πέρι το Βασιλάκι, να έχετε μια υπέροχη μέρα, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας, να κρατάτε το χαμόγελό σας ό,τι και αν συμβαίνει. Είναι πολύ βασικό να χαμογελάμε και εμείς θα τα πούμε χαμογελαστή, όπως κάνουμε κάθε πρωί στις 7 η ώρα εδώ στο Real Voice 995. Αύριο το πρωί μαζί σας εδώ στο Real στις 7. Καλημέρα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: τραγικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Ιγρού και του Καρέα και στην κάθοδο της Κατεχάκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Αναλυτικά στο enikos.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
4: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε
7: B2Flex Hybrid από την B2Line.
13: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
14: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
20: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
19: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
21: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: walk all over you.
1: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στο πρωινό μας Express. Στον Real Voice 99,5. Ένα ακόμα δρομολόγιο ξεκινάει 11 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς όπως βλέπω και... Η θάλασσα είναι πιο μπλε σήμερα λόγω του βοριά. Στα 4 που φορά αυτή την ώρα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική. Είμαστε εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να πιάσουμε το νήμα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Μια επικαιρότητα η οποία βάζει την ατζέντα και μάλιστα με πολύ, πάρα πολύ επιτακτικό τρόπο.

Υπέροχος Γκάρι Μουρ για το ξεκίνημα. Από τις υπέροχες μουσικές επιλογές του Πέρι Βασιλάκη, Over the Hills and Far Away.

Να παρουσιάσω την ομάδα μας λοιπόν. Ο μαέστρος της ορχήστρας, ο Πέρης Βασιλάκης. Είναι υπεύθυνος για ό,τι φτάνει στους δέκτες σας. Και βέβαια βάζει τη μουσική σφραγίδα όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά σε ολόκληρη την πρωινή ζώνη του Real Voice. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλουμπρή, υποστηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή μας, και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας ανά ώρα, και ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, έτοιμοι να τα πούμε και σήμερα. Με τους προσκεκλημένους μας να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε τα μεγάλα θέματα των ημερών.

0: Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι από αυτά που λέω ότι ανεβάζει την ένταση του ραδιοφώνου. Η εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φτάνει σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν, το σλόγγαν, αλλά είναι πλήρες περιεχομένου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας, δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον στη γωνία, στην Ιελισσό Ηρακλειδών 77, για να βρείτε εκεί τη μεγαλύτερη ποικιλία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα προϊόντων σε όλη την γάμα. Και μιλάμε τώρα πάνω από 20.000 κωδικούς. Εκπληκτικές προσφορές καθημερινά. Για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα για να πετύχετε καλύτερη τιμή. Προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα διαφημιστικά σποτ που πέφτουν κατά τη διάρκεια του προγραμματός μας, την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, από τα social media των supermarkets που εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες και να έρθουν στο χώρο σας. Έλεγα στο ξεκίνημα ότι την ατζέντα αυτές τις μέρες την βάζει η ίδια η επικαιρότητα και μάλιστα τη βάζει με τρόπο επιτακτικό και πήρατε μια γεύση από την πρώτη καλημέρα του Μανώλη Παπάζογλου. Δύο μεγάλα κεφάλαια σήμερα στην εκπομπή μας, κυκλοφοριακό και υπόθεση με τα drones, γιατί οι αντιδράσεις μέρα με τη μέρα αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται. Όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι πάνε να κάνουνε. Και είχαμε και δηλώσεις χθες για το θέμα αυτό του Αλέξανδρου Κολιάδη και θα τις δούμε μετά και θα τις σχολιάσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν πήγε να εμφανιστεί καθησυχαστικός, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα έκανε χειρότερα. Γιατί αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν ξέρουνε καν τι πάνε να κάνουνε. Σε λίγο. Προς το παρόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, Γιάννης Μανολάς για την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον όπως είπαμε τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την σημερινή μέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε συνεδρίαση λογοδοσίας. Με δύο θέματα. Το ζήτημα της Ακαδημίας, του κτίριου της Ακαδημίας στο κέντρο της πόλης. Μετά τα απίθανα που συνέβησαν και εκεί. Το κυκλοφοριακό που για τρίτη σεζόν πάει από το κακό στο χειρότερο και έχουμε μονίμως ένα

Κυκλοφοριακό λοιπόν και Ακαδημία. Στη λογοδοσία. Στη Λέρο σήμερα έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου.

Στη Λέρο από χθες ο Περιφερειάρχης, εν ώψη της σημερινής συνεδρίας Επιτροπής Παρακολούθησης για να δούμε πού βρίσκεται το ΕΣΠΑ, και με την ευκαιρία είχε συνάντηση εκεί και συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή για όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Στο λιμάνι στο Λακί, στο αλιευτικό καταφύγιο στα Άλυντα, στον Χιτή, στο ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος. Είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται στη Λέρο. Οδικά έργα, κλειστό γυμναστήριο της Λέρου, ανακατασκευή του. Πολλά, πολλά είναι αυτά. Ήταν μια μεγάλη, πολύ πλούσια ατζέντα στις χθεσινές επαφές συναντήσεις του Περιφερειάρχη. Με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη. Αυτά έχουμε σημειώσει ημερολογιακά στην ατζέντα τη σημερινή. Και βέβαια όλα αυτά τα σκεπάζει, τα επισκιάζει το γεγονός ότι σήμερα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που τόσο άδικα και τόσο τραγικά έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φοβερό, σοκαριστικό, συγκλονιστικό τροχαίο την περασμένη Κυριακή, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Ξέρετε, τροχαία γίνονται συνεχώς. Και το πόσο ευαισθητοποιούμαστε έχει να κάνει, ξέρετε, και με τις συνθήκες και με την εικόνα. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, έτσι, και με το πόσο έκταση δίνουμε σε κάποια θέματα, δεν υπάρχουν ζωές που μετρούν περισσότερο και ζωές που μετρούν λιγότερο. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, έτσι. Κάποια τροχαία απλά καταγράφονται, δεν τα συζητάμε, δεν σηκώνεται τόσο μεγάλη συζήτηση, δεν σκαλίζονται τόσο πολύ τα αίτια. Εδώ είμαι σίγουρη ότι αυτό το οποίο έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι οι εικόνες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές μία εικόνα χίλιες λέξεις. Οι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media λίγα λεπτά μετά το τραγικό συμβάν. Και ήταν όντως σοκαριστικές. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι δεν είναι το περιστατικό της περασμένης Κυριακής. Είναι όλες αυτές οι ζωές που έχουν χαθεί και χάνονται καθημερινά στην άσφαλτο, γιατί θα χαθούν κι άλλες. Και δυστυχώς, το έγραψα και σε ένα άρθρο μου της περασμένης, πριν προχθές, ενδεχομένως και να το έχετε διαβάσει, είναι από ανθρώπινο λάθος. Βεβαίως, κάνουμε όλες αυτές τις ζητήσεις για τις υποδομές, για το αν λειτουργούσε φανάρι, δεν λειτουργούσε, αν υπήρχε άνοιγμα, δεν υπήρχε, ποιος παραβίασε, ποιος πήγε να περάσει, ο ένας άνοιγε τον μπαλάκι στον άλλο, ποιος έκανε το άνοιγμα εκεί, έπρεπε να υπάρχει το άνοιγμα, δεν έπρεπε να υπάρχει. Βεβαίως και όλα αυτά είναι θέματα συζήτησης. Εννοείται ότι είναι θέματα συζήτησης. Αλίμονο αν δεν ήτανε. Και όλα σε κάποιες χρονικές περιόδους έγιναν. Και αν αναζητήσει κανείς ευθύνες, εννοείται ότι θα τις βρει. Πώς, τι, γιατί. Όμως, εάν εμείς ως οδική συμπεριφορά ήμασταν διαφορετικοί, δηλαδή το ότι υπάρχει ένα άνοιγμα σημαίνει ότι πρέπει να πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάει να κάνει αναστροφή. Σημαίνει ότι μπορείς να τρέχεις με 200. Σημαίνει ότι μπορείς να παραβιάζεις τους φωτεινούς σηματοδότες. Ακόμα και αν δεν λειτουργεί ένας σηματοδότης, σημαίνει ότι δεν πρέπει

να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή, γιατί αφήνουμε πάντα σε αυτές τις συζητήσεις απ' έξω τον ανθρώπινο παράγοντα? Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να ρίχνουμε πάντα την ευθύνη σε κάτι άλλο που είναι έξω και πέρα από μας, όταν την ευθύνη την έχουμε εμείς? Γι' αυτό έχουμε την ανθρώπινη νόηση, ξέρετε, για να μπορούμε να λειτουργούμε και να ελισσόμεθα εκεί όπου δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας. Δεν είμαστε ρομποτάκια, που αλλά και αυτά έχουν αυξημένη νοημοσύνη. Πια δεν το συζητώ, δεν είναι σωστός ο παραλληλισμός ο οποίος κάνω. Δεν είμαστε αυτοματοποιημένοι καθώς λειτουργούμε και να πούμε ότι εδώ αυτόματα τις κάνουμε αυτές τις κινήσεις, γιατί έχει ρυθμιστεί το αυτοκίνητό μας με κάποιο τρόπο να το κάνει μόνο του ή οτιδήποτε. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Ο ανθρώπινος παράγων και στην πιο δύσκολη συγκυρία και στην πιο δύσκολη στιγμή δεν μπορεί να αποποιηθεί κανείς των ατομικών του ευθυνών, όποιες και αν είναι οι συνθήκες ενός δυστυχήματος. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και σε αυτήν θα επιμείνω. Όταν δεν υπάρχει φανάρι, θα προσέξω διπλά, τριπλά, τετραπλά για το αν θα περάσω και πώς θα περάσω και με τι ταχύτητα. Όταν υπάρχει όριο ταχύτητας, δεν τρέχω πάνω από το όριο ταχύτητας. Αυτό είναι δική μου επιλογή. Δεν χρειάζεται να μου το επιβάλλει κανείς να το κάνω. Όταν δεν το κάνω, σε ποιον θα πω ότι φταίει πλην του εαυτού μου? Βεβαίως και τίθενται τα μεγάλα ζητήματα. Και άκουγα νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Τύρελη που συζητούσε με τον Μανώλη Παπάζογλου για το θέμα της πυροσβεστικής. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις τόση ώρα να βγεις από το κέντρο της πόλης. Προφανές, αυτονόητο, αυταπόδεικτο, μια πραγματικότητα που τη ζει αυτή η πόλη εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει δίκιο να γράφει στην ανάρτησή του ότι πήγα στον έναν και το είπα και μου είπε εντάξει, έχω ένα σχέδιο, το βλέπω, πήγα στον άλλον, δεν μου δώσε σημασία. Ξέρετε, όλη αυτή η καχυποψία η οποία υπάρχει και η έλλειψη εμπιστοσύνης από εκεί απορρέει, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι τάζουν, άνθρωποι που είναι σε πολιτικές θέσεις τάζουν, δεν κάνουν τίποτα, θα σου πούν κάτι εκείνη την ώρα για να ξεφύγουν από τη δύσκολη στιγμή, για να σου πούν ναι, εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς. Είναι το γνωστό, ας πούμε, το πολιτικάντικο αυτό, και μετά τίποτα. Όχι ότι είναι ένα εύκολο θέμα αυτό να γίνει η αναδιάρθρωση του ιστορικού κέντρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι φοβερά δύσκολο, αλλά αν κάποιος το είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που συζητιέται, 30 χρόνια κάνω εγώ, 36 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, 36 χρόνια συζητιέται. Αν είχε ξεκινήσει σοβαρά και με συνέπεια ανάμεσα στις δημοτικές αρχές, θα τελείωνε κάποια στιγμή. Ουδέποτε έγινε αυτό. Ουδέποτε. Περιμένουμε να φύγει ένα θέμα από την επικαιρότητα, από τα πρωτοσέλιδα, από τα site και από το social και η ζωή συνεχίζεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τώρα όμως είμαστε σε ένα σημείο, το άκουγα που το έλεγε ο Μανώλης και προς επίρρωση το επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τώρα πια έχει μπει το νερό στα βλάκι. Και ναι, θα το πω, έχει μπει το νερό στα βλάκι, γιατί το πράγμα το πήρε πια στα χέρια του ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Αντζημάρκος. Ευθέως και ευθαρσός. Το λέω. Έχει αποδείξει εν της πράγμασης όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν πιάσει κάτι θα το φέρει εις πέρας. Θα το τελειώσει. Ο Κωνσταντίνος ο Τύρελης, ο καλός μου φίλος, γράφει στην ανάρτησή του ότι ζητάω από τον Κολιάδη να μου δώσει χρονοδιάγραμμα. Σιγά να μην σου δώσει χρονοδιάγραμμα. Ή να μην σου δώσει λύση. Σε πόσα άλλα έχεις πάρει χρονοδιάγραμμα δηλαδή και θες και σε αυτό τώρα? Για πες μου, φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, θα τελειώσει το θέμα και η πυροσβεστική θα μεταφερθεί. Το είπε άλλωστε και το είχαμε παίξει το απόσπασμα που ξανακούσατε σήμερα. Το είπε ο Περιφερειάρχης. Δρομολογημένη είναι η λύση. Σε λίγο θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Να λυθεί πια αυτός ο γόρδιος δεσμός. Θα φύγουν και τα δικαστήρια από εκεί. Δρομολογείται με την παραχώρηση στην περιφέρεια και το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Τα πήρε πάνω της η περιφέρεια και αρχίζει επιτέλους κάτι να κινείται. Τα πήρε αφού είδε και απόειδε. Γιατί αυτά όλα

0: Και θεώρησα ότι και οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε, η ομάδα η οποία δώσατε τις προάλλες τις παρατηρήσεις σας πάνω σε αυτό το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έχουν αξία να συζητηθούν, με δεδομένο και ότι σήμερα συζητά το κυκλοφοριακό για μία ακόμα φορά το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ειδική Συνεδρία Συλλογοδοσίας. Για πείτε μας τελικά, τι ακριβώς είναι αυτό το ΣΒΑΚ και τι πρέπει να περιμένουμε από αυτό ως πόλη, ως νησί.
1: Ναι, θα σας πω με δύο λέξεις, έτσι, τι είναι το ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο υποχρεωτικό για όλους τους δήμους άνω των 30.000 κατοίκων, με ένα νόμο του 2021. Και πρέπει να εκπονηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο εφαρμοστικό.
0: Ναι.
1: Στρατηγικό σχέδιο σημαίνει δίνει τους άξονες, δίνει τις κατευθύνσεις που μια πόλη, σαν τη Ρόδο ας πούμε, πρέπει να οργανωθεί ή ένα νησί πρέπει να οργανωθεί.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: ναι. Ωραία λοιπόν. Ας αρχίσουμε από εκεί για να το πάμε βήμα-βήμα.
1: Ναι.
0: Οι άξονες αυτοί. Τι πρέπει να αλλάξει, ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθούμε και να δούμε βέβαια κατά πόσον είναι εφικτό αυτό να το υλοποιήσουμε κιόλας σε βάθος χρόνου, έτσι, γιατί σε βάθος χρόνου θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, εάν και εφόσον.
1: Σε πολύ βάθος χρόνου.
0: Σε πολύ βάθος χρόνου, μάλιστα.
1: Ναι, διότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα εγκριθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Η σύμβαση λήγει περίπου σε 2 χρόνια από τώρα. Άρα λοιπόν μετά θα γίνουν επιμέρους μελέτες και τα λοιπά. Θα αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα εφαρμοστεί άμεσα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Και ως εκ τούτου γι' αυτό έχει και στρατηγικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ωστόσο, ό,τι προβλεφθεί εκεί, αυτό και θα χρηματοδοτηθεί από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία υπάρχουν δεξιά-αριστερά. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα είναι εξαιρετικά σημαντική σημασία στο να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στο να συμπεριλαμβάνει πράγματα τα οποία θα προσδώσουν προς τη θέμελη αξία στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχω την πρώτη, έτσι αν θέλετε, επιφύλαξη, κύριε Βενέρη, με δεδομένο το παρελθόν μας και την οτροπία μας, εγώ θα έλεγα ως λαού, έτσι, δεν είναι, νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό μόνο με τη Ρόδο. Ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Γιατί το λέω αυτό? Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάνω 36 χρόνια αυτή τη δουλειά. Έτσι, σε λίγο θα είναι 37. Έχω ακούσει χιλιάδες πράγματα. Κάποτε τα λέγανε master plans, έτσι. Να βάλουμε τους άξονες, τα master plan και να τα ακολουθήσουμε. Τα έκανε μια δημοτική αρχή, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που τα έκανε. Ερχόταν οι άλλοι, τα παρατούσε στα συρτάρια, έκανε κάτι άλλο, τελείωνε, δεν τελείωνε. Ο καθένας νόμιζε ότι έχει αυτό την απόλυτη γνώση και είναι υπεφωτισμένοι και οι Ιλουμινάτοι, οι οποίοι αυτοί ξέρουν τη λύση και οι άλλοι δεν την ξέρανε, οι προηγούμενοι. Με αποτέλεσμα να μαζεύουμε master plans και μελέτες στα συρτάρια. Και στο τέλος να είμαστε στο ίδιο σημείο, στο απόλυτο μηδέν. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι ένα ΣΒΑΚ, ένα σχέδιο το οποίο θα εγκριθεί από τη σημερινή, αν θα είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή, προλαβαίνει, αυτή θα το ψηφίσει με τα χρονικά περιθώρια που τίθενται.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Αυτό...
1: Λογικά έχει διάρκεια ακόμα περίπου 2 χρόνια.
0: Περίπου. Ας πούμε ότι προλαβαίνει και το ψηφίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή, έτσι, και το περνάει αυτό το πράγμα. Η επόμενη τι θα κάνει, η μεθεπόμενη τι θα κάνει, θα συμφωνήσει, θα κινηθούν οι μελέτες που θα κάνει εφαρμογής πια πάνω σε αυτό το σχέδιο, ή τότε θα φανεί πάλι παροχημένο, ανεπίκαιρο και άντε πάλι από την αρχή? Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, δεν υπάρχει συνέχεια σε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και η κακοδαιμονία η δικιά μας είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει συνέχεια είτε στις διοικητικές πράξεις, στις διοικητικές διαδικασίες, αλλά ούτε και στις πολιτικές διαδικασίες. Αυτή είναι μια κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Έρχεται ο ένας και καταστρέφει ό,τι έκανε ο προηγούμενος. Επειδή όμως αυτό το σχέδιο, εντάξει, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα την αλλάξουμε αυτή την οτροπία και να συμφωνήσουμε σε ορισμένες
0: βασικές αρχές, έτσι, αυτούς, ναι. Για να τους δούμε
1: αυτό τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε. Δεν λέω να συμφωνήσουμε σε όλα, να συμφωνήσουμε σε μερικά βασικά

0: Εν προκειμένου, ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές? Ότι δεν μπορούμε να κινούμαστε επαόριστον με τον τρόπο που κινούμαστε σήμερα σε σχέση με την κίνηση, κατά ναι. λογοπαίγνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον η πόλη της Ρόδου και οι κυριολεκτικοί άξονες του νησιού είναι κορεσμένοι. Σωστά?
1: Βεβαίως, εννοείται. Υπερκορεσμένοι, έτσι θα λέγαμε. Ειδικά κάποιους μήνες, έτσι. Κάποιους μήνες είναι το αδιαχώρητο, εννοείται.
0: Είναι σωστό το σύστημα το οποίο κινούμαστε μέχρι σήμερα? Είναι εν μέρη σωστό. Το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι σωστό, διότι δεν υπόκειται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, όπως απάντησε σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Έτσι, που έχουν βάλει το ποδήλατο στην αυτά, έχουν βάλει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην ημερήσια διάταξη, έχουν βάλει τον πεζό στο πρώτο πλάνο, έχουν βάλει τους κοινόξους χώρους να μπορεί να τους χαίρεται ο πεζός. Έχουν βάλει ό,τι θέλετε, έχουν βάλει, έχουν ανοίξει τις πόλεις προς τη θάλασσα. Ένα χαρό πράγματα έχουν γίνει. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, τουλάχιστον επί της αρχής, όπως παρουσιάστηκε στον Δήμο τον προηγούμενο Μάρτιο, εδώ και περίπου
1: δύο μήνες περίπου, ναι.
0: Ναι, ναι. Επί της αρχής κινείται σωστά. Βέβαια, δεν είδαμε και πολλά πράγματα, διότι ήταν μια παρουσίαση επί της αρχής. Έτσι ήταν, ναι. Οι γενικές αρχές βάσει των οποίων θα κινηθεί στα επόμενα σχέδια. Εμείς, επειδή διαπιστώσαμε ορισμένες ημέλειες, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το εκφράσω, ορισμένες παραλήψεις, mm-hmm. για παράδειγμα, τουλάχιστον εγώ σαν πρόεδρος ΕΤΕ παλαιότερα, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, νομίζω ότι είχαν προκρίνει, είχαν υιοθετήσει μεσογειακή χάραξη,
1: ναι.
0: Από το αεροδρόμιο προς τον... Ο δρόμος, ο παραλιακός, ο επαρχιακός είναι κορεσμένος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση η οποία... Όχι μόνο από το αεροδρόμιο, αλλά και από τους συγκυρμούς. Θέλεις μισή ώρα το πρωί για να έρθεις από την κρεμαστή και μισή ώρα για να φύγεις. Σε μια διαδρομή αρκετά μικρή. Αυτός ο δρόμος λοιπόν έχει γίνει ένας αστικός δρόμος και στην ουσία είναι επέκταση της Ρόδου.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί να εξυπηρετείται από ναι. έναν δρόμο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται η περίφημη μεσογειακή χάραξη, η οποία διακηρύχθηκε, η οποία περνάει πίσω από τη Φιλιέρημο, πίσω από τους οικισμούς,
1: ναι.
0: συνδέεται με τους
1: ναι.
0: οικισμούς και θα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λέχθηκε παλιότερα ότι είναι ένα φαραωνικό έργο, γιατί έχει δύο λουρίδες κυκλοφορίας δεξιά-αριστερά, και συν παράδρομο και συν κάτι κυλοδογέφυρες και τα λεφτά. Αυτά είναι θέματα προς συζήτηση.
1: Ναι.
0: Η αναγκαιότητα όμως...
1: Η αναγκαιότητα όμως, ναι, πρέπει να είναι η βασική
0: η
1: αρχή, ας πούμε, βέβαια.
0: Παραμένει.
1: Τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει, από πού θα περάσει
0: θα γίνει και...
1: Ναι. και όλο αυτό, αυτό είναι μετά...
0: Υπάρχει φέκ για αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει,
1: ναι. Ναι.
0: Δεν μπορεί άρα να υποβαθμίζεται, γιατί αυτό διαφάνηκε στη συνεδρίαση του και στο διάλογο που είχαμε με τον μελετητή στη συνεδρίαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν το ένα σκέλος της παρέμβασής μας ήταν αυτό σε συνέργεια με τον περιφερειακό δρόμο, ο οποίος κατά την άποψή μου περιφερειακό δακτύλιο της Ρόδου.
1: Λοιπόν, κύριε Βενέρη, για να μην την κάνουμε ναι. τόσο τεχνική τη συζήτηση που ραδιοφωνικά, ας πούμε,
0: ωραία,
1: δεν, είναι,
0: άλλο,
1: έτσι, δεν, είναι και λίγο, δεν είναι και πολύ ελκυστική ραδιοφωνικά μια τέτοια συζήτηση. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δίνει άξονες και κατευθύνσεις σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας, ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε και θα υπάρξει συνέχεια διοίκησης, έτσι, σε ό,τι καταλήξουμε. Νομίζω ότι εκεί είναι ο ακρογωνίος λίθος όλης αυτής της προσπάθειας. Το κλειδί.
0: Είναι το κλειδί.
1: Αν θα πετύχει.
0: Όχι μόνο για το συγκεκριμένο.
1: Για όλα.
0: Για κάθε συγκεκριμένο.
1: Ναι, για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί εδώ τώρα, και έρχομαι να το συνδέσω λίγο και με τα θέματα που είναι τις τελευταίες μέρες πολύ στην επικαιρότητα έχουν προκύψει. Κάτι αντίστοιχο, κύριε Βενέρη, συμβαίνει και με αυτή την περιβόητη και πολύ συζητημένη αναδιάρθρωση του ιστορικού κέντρου. Δηλαδή, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το αν θα φύγει η πυροσβεστική και πού θα πάει, πόσες δεκαετίες καμαρώνουμε το παλιό νοσοκομείο, σε εισαγωγικά η λέξη, να καταραίει, και νομίζω ότι και εδώ Ένας αντίστοιχος Κικαιώνας υπάρχει και επειδή έχετε μακρά εμπειρία μέσα από την θητεία σας πολλά χρόνια στο ΤΕΕ, μάλιστα θυμήθηκα τώρα ότι είχατε βγάλει και ένα εκπληκτικό βιβλίο, έχετε εντρυφήσει επί ημερών σας, δεν βγήκε εκείνος ο εκπληκτικός τόμος με την ιστορία των ιστορικών. Ναι, με τα ιστορικά κτίρια της Ρόδου, την ιστορία τους και όλα αυτά.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να επανεκδοθεί αυτό.
1: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Έχει εξαντληθεί, μόλις εκδόθηκε, εξαντλήθηκε.
1: Εξαντλήθηκε, ναι.
0: Και
1: λογικό.
0: Τώρα είμαστε σε επαφή με το ένα το.
1: Να, μα πρέπει να επανεκδοθεί. Αυτό είναι μνημειώδες έργο είναι αυτό για τη Ρόδο και τα κτίρια της. Λοιπόν, εδώ, γιατί είναι τόσο δύσκολο τόσα χρόνια, από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου, τις θυμάμαι αυτές τις συζητήσεις. Πού είναι το δύσκολο στο να αναδιαρθρωθεί και αναμορφωθεί τελικά το ιστορικό κέντρο και να πάνε και οι χρήσεις αυτές εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Και όχι αυτό το χάλι το οποίο έχουμε σήμερα.
0: Θα σας πω. Καταρχάς δεν υπήρξε ποτέ μία σύγχρονη και ολιστική μελέτη. Αυτά τα θέματα δεν καθορίζονται είπε ο Βενέρης, είπε ο Δίνα, είπε ο άλλος, είπε ο αυτός, είπε τη γνώμη του και τέλος. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Γίνεται βάσει μιας ολιστικής, μιας συνολικής αντίληψης για την ανάπτυξη της πόλης. Λοιπόν, αυτή η συνολική αντίληψη πρέπει να έχει και ένα θεσμικό χαρακτήρα. Ποια είναι τα εργαλεία, οι θεσμικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν, να αποτυπώσουν την αναπτυξιακή προοπτική. Είναι τα πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα πολεοδομικά σχέδια πάλι σε επίπεδο αρχών όμως που θα εξειδικεύσουν μετά τις επιμέρους δράσεις. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ρόδου που θα μπορούσε να εξειδικεύσει να γίνει ένα σύγχρονο εργαλείο είναι από το 1987.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναθεωρήθηκε έκτοτε. Είχε γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Δήμο γύρω στο δεκαετία του 2000 αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν αξιόλογη. Προέβλεπε τέτοια πράγματα. Αυτή η μελέτη όμως σταμάτησε. Έκλεισε για διάφορους λόγους, όπως και πάρα πολλές μελέτες δεν θεσμοθετήθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό εργαλείο παρά μόνο γνώμες, δεξιά-αριστερά. Το θεσμικό εργαλείο κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι το υποεκπώνηση τοπικό πολεμικό σχέδιο της Ρόδου. Αυτό το οποίο θα θέσει τους άξονες ανάπτυξης για όλο το νησί.
1: Ναι. Ευθύνη και αρμοδιότητα να το συντάξει αυτό ποιο είναι του Δήμου.
0: Αυτό έχει ανατεθεί σχεδόν για όλη την Ελλάδα.
1: Επειδή ξέρω, ακριβώς, εκπονούνται από το τεχνικό επιμελητήριο, δεν είναι το.
0: Ναι, ανατέθηκαν το τεχνικό επιμελητήριο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, έχει ανατεθεί και για τη Ρόδο. Εκεί μέσα λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν έχω εικόνα.
1: Mm-hmm. Τι προβλέπεις αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Ναι, διότι και οι διαδικασίες είναι λίγο περίεργες αυτό, τώρα μην επεκταθούμε όμως σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί οφείλει το σχέδιο αυτό να βάλει αυτούς τους προβληματισμούς και να πει ότι το διοικητικό κέντρο, για παράδειγμα, της Ρόδου πρέπει να αναμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Ρόδου πρέπει να αναμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, ναι. Να δώσει τους άξονες για να έρθει μετά η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως να τους
1: ενσωματώσει, έτσι. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε τους άξονες, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις είναι εύκολες. Δηλαδή, αν πει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο ότι κοιτάξτε να δείτε, η πυροσβεστική πρέπει να φύγει από εκεί που είναι και να πάει εκεί, αυτόματα και πριν καν θεσμοθετηθούν τα επόμενα, τα χαμηλότερα στάδια, μπορούμε να πάμε στην υλοποίηση.
1: Ναι. Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή, αλλά εδώ τώρα ξέρετε τι κάνω. Έχω συνδέσει τώρα έτσι όπως μας τα λέτε αυτά. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε να έχουμε ένα τέτοιο πολεοδομικό σχέδιο και αν ποτέ, όπως λέτε. Ότι έρχεται
0: ναι,
1: τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα τι να λέμε τώρα. Εκ του αποτελέσματος έχουμε φτάσει στο σημείο, κύριε Βενέρη, πια να λέμε ότι από τη στιγμή που το συνολικό και το στρατηγικό το έχουμε αποχαιρετήσει προπολού ως νοοτροπία και ως διαδικασία, λόγω και του ΣΒΑΚ που συζητούσαμε νωρίτερα, επαφιέμεθα.
0: Κακός.
1: Ναι, καλός ή κακός, αυτό είναι. Τώρα μιλάμε με όρους πραγματικότητας.
0: Ναι. Αλλά η πραγματικότητα λέει αυτό.
1: Η πραγματικότητα λέει αυτό. Η πραγματικότητα λοιπόν τι λέει? Ότι εδώ έρχεται μετά μία αρχή, εν προκειμένου η περιφέρεια, και λέει ότι από τη στιγμή που τα έχουμε δει παιδιά τόσα χρόνια, πιάνουμε τον τάβρο από τα κέρατα, όπως λέει και ο λαός, και πάμε και κάνουμε. Okay. Παίρνουμε απόφαση για το νοσοκομείο, παίρνουμε απόφαση για το δικαστήριο, παίρνουμε απόφαση για την πυροσβεστική και πάμε παρακάτω. Γιατί αν μείνουμε σε μία διαδικασία να περιμένουμε το μεγάλο σχέδιο, το οποίο καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να κουμπώσει και στο ΣΒΑΚ. Γιατί η κινητικότητα είναι σε άμεση συνάρτηση με το πολεοδομικό και με το τι θα κάνουμε, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, το λέω έτσι πολύ περιγραφικά.
0: Ο μελετητής του ΣΒΑΚ είναι μελετητής συγκοινωνιακών και του τόπου πολεοδομικού.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα κουμπώσει.
1: Όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν.
0: Δεν μπορεί να λέει ένα πράγμα στο ένα και άλλο πράγμα.
1: Προφανώς. Όπως θα πρέπει να κουμπώσει, φαντάζομαι, και το ειδικό σχέδιο για τον, για τον τουρισμό, που και αυτό προβλέπει και χρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται, μετά
0: φυσικά
1: να μπουν το ένα πάνω στο άλλο. Με συγχωρείτε, κύριε Βενέρη, αλλά μου φαίνεται δεδαλώδης αυτή η διαδικασία. Έφαγε φακή το λάδι, όπως λέτε. Αν αυτά κουμπώσουν ποτέ και καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα το ακολουθούν όλες οι δημοτικές αρχές από εδώ και στο εξής και στον αιώνα τον άπαντα, με συγχωρείτε, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
0: Έχετε δίκιο να έχετε τις επιφυλάξεις σας, εξάλλου η εμπειρία αυτό,
1: αυτό
0: έχει
1: δείχνει
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι όλα κάποια στιγμή παραμένουν ημιτελή. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί να μην μείνουν ημιτελείς.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ σας είπα ότι αυτό δεν σταματάει τη ζωή. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν παρθούν αποφάσεις για το χώρο του νοσοκομείου, για παράδειγμα, οι οποίες να στέκουν, οι οποίες να είναι ένα αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας, έτσι, και να συμφωνήσουν όλοι απάνω σε αυτό, αυτό δεν απαγορεύει σε κανένα να γίνει.
1: Βεβαίως, δεν αναιρεί τίποτα
0: από
1: το μεγάλο
0: σχεδιασμό. Το πολύ πολύ να ενσωματωθεί, αν ακόμα δεν έχουν εγκριθεί, ας πούμε, όλες αυτές οι διαδικασίες, το πολύ πολύ να ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Το επιμέρους το όλων.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Αντί για το όλων.
1: Το όλων να.
0: Τα επιμέρους μπορούν
1: να πάει ανάποδα.
0: Να πάει ανάποδα.
1: Το θέμα είναι να.
0: Είναι μια συνήθιση διαδικασία. Αυτό γίνεται δηλαδή στο σχεδιασμό. Ακριβώς διότι δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν το πιστεύει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε. Αλλά μέχρι να το πιστεύουμε δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η ζωή.
1: Ναι. Και δεν μπορούμε να ανακυκλωνόμαστε γύρω-γύρω και να βράζουμε στο ζωή μας τα καθημερινά μας προβλήματα, όταν μπορούμε να, δεν μπορούμε να χωράμε ούτε καν στο αυτονόητο.
0: Σωστά.
1: Κύριε Βενέρη,
0: ας πάρουμε τρεις μεγάλες αποφάσεις για τον τόπο και ας τις υλοποιήσουμε.
1: Αυτό. Λοιπόν, άνω τελεία βάζω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θέλω κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για την πόλη αυτή καθ' αυτή, έτσι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, από την εμπειρία σας τόσα χρόνια και από το τεχνικό επιμελητήριο και γενικά. Τι θα μπορούσε έτσι να γίνει, 2-3 πράγματα, για να ξεμπλοκάρει αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Βενέρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Αυτά. Δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στους στρατηγικούς σχεδιασμούς, στα δικαστικά σχέδια, γι' αυτό τραβάμε αυτά τα οποία τραβάμε. Άνω τελεία στο πρώτο μέρος του πρωινού μας Express. Σε λίγο επιστρέφουμε. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Η Λέρος φιλοξενεί σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 με βασικά θέματα την πορεία υλοποίησης των έργων, τον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και τις στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος πραγματοποίησε χθες συναντήσεις εργασίας με την Δημοτική Αρχή του νησιού και επισκέψεις σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, προς συζήτηση στην αυριανή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Και δεύτερη επιστολή έστειλε χθες η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Η Ένωση τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού και έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, απορρίπτοντας τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Επιπλέον, η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ προσκαλεί σήμερα τα μέλη της σε έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Όπως δηλώνει η πρόεδρος Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η παρουσίασή του επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για έναν όριμο τουριστικό προορισμό όπως η ΚΟΣ? Και στο Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ την Παρασκευή, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το ίδιο θέμα, με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξιζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, αντικαθιστώντας την συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου θα αφαίρει το ζήτημα της χρήσης drones και τεχνητής νοημοσύνης στην Μεσαιωνική πόλη ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας πλήρη νομική τεκμηρίωση για μια απόφαση που, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, θεωρεί εξαιρετικά προβληματική τόσο ως προς την νομιμότητα όσο και ως προς το υπέρογκο οικονομικό της κόστος. Μιλώντας στον σταθμό μας, εξέφρασε σοβαρότατες ανησυχίες για τους κινδύνους που δημιουργούνται γύρω από τα προσωπικά δεδομένα πολιτών και επισκεπτών, ενώ διερωτήθηκε πώς εγκρίθηκε ένα τόσο ευαίσθητο σχέδιο χωρίς να ζητηθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτά το θέμα για το κόστος της σύμβασης, περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί και το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Έντονο προβληματισμό για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει στον τουρισμό και την εικόνα της Ρόδου διεθνώς η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου για την χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στη Μεσαιωνική πόλη, εξέφρασε και ο πρώην Δήμαρχος Νότιας Ρόδου, Μανώλης Αβής. Μιλώντας στον Real Voice, προειδοποίησε ότι η εικόνα μιας πόλης που εμφανίζεται να σχεδιάζει συστηματική επιτήρηση πολιτών και τουριστών μέσω drones θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για έναν διεθνή τουριστικό προορισμό όπως η Ρόδος. Στην σημερινή ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας φέρνει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Ο Γιώργος Στέργου, ταξιάρχος εν αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και επί 25 χρόνια διοικητής της Τροχέας Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για το τραγικό συμβάν που σόκαρε το Πανελλήνιο με το θανατηφόρο τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Δεν είναι η κακιά στιγμή. Μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες, κάποια στιγμή σε ένα σημείο της οδού θα βρεθούμε σε δυσχερή θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα, όπως είπε, τονίζοντας ότι στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού, που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε πως υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το όχημα. Αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά, σημείωσε χαρακτηριστικά και μάλιστα πρόσθεσε ότι θα είχαμε μία σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες και όχι με οδυνηρά αποτελέσματα. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία. Κλειστός παραμένει και σήμερα ο κόμβος στην λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας σήμερα, στον φάρο του Αγίου Νικολάου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν ανά διαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κός, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον, όπως είπαμε, τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένη σε σχέση με την σημερινή ημέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82 000.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Πρωινό Εξπρές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σε περίπτωση που δεν ακούσατε, την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πάνο Βενέρη. Επί σειρά ετών ο Πάνος Βενέρης πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μαζί με μία ομάδα μηχανικών, αρχιτεκτώνων, όπως ο Μανώλης Αβής, αυτοδιοικητικός εν προκειμένου οικονομολόγος και πρώην δήμαρχος της Νότιας Ρόδου, ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου, αρχιτέκτονας, ο Στάθης Κουσουρνάς, πολιτικός μηχανικός και πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Σταυλάς αεροναυπηγός, πρώην προϊστάμενος του ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας, όλοι μαζί έπιασαν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Ρόδου, έκαναν κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά αυτό που προέκυψε, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας είναι ότι όταν δεν υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, όταν έχουμε αυτή την κακοδαιμονία, ο καθένας να νομίζει ότι έχει την απόλυτη γνώση μόνο για τον εαυτό του και αναιρεί, εγκαταλείπει ό,τι βάσεις έχουν βάλει οι προηγούμενοι, αυτή η κακοδαιμονία δεν βγάζει πουθενά. Δεν έχουμε, λέει, κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό και γι' αυτό εξακολουθούμε εδώ και χρόνια να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Και να συσσωρεύουμε μελέτες και master plans στα συρτάρια. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα, το μεγάλο θέμα των ημερών που το έχουμε αναδείξει, κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από την εκπομπή μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό της παρακολούθησης των πολιτών και των επισκεπτών και των όλων των ανθρώπων που κινούνται μέσα στη Μεσαιωνική πόλη με drones επιτήρησης, αστικής επιτήρησης, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, μέσα σε ένα μνημείο ιστορικό, με το πρόσχημα της πάταξης, της παρανομίας, της ευταξίας κτλ. Δηλαδή, να κουκουλώσουμε την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα. Έρχονται λοιπόν και λένε, πήρανε και απόφαση μάλιστα στη Δημοτική Επιτροπή, 1.200.000 ευρώ για όλο αυτό το σύστημα παρακολούθησης των πολιτών μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό. Έλεγα και το πρωί, με βάση αυτά τα οποία διαβάζω στη Ροδιακή, ότι είπε ο Δήμαρχος στη Δημοτική Επιτροπή τη χθεσινή, ότι οτιδήποτε γίνεται, οποτεδήποτε, λέει, γίνεται κάτι καινοτόμο με κάτι διαφορετικό, υπάρχει αντίδραση. Εδώ δεν μιλάμε, Αλέξανδρε Κολιάδη, για καινοτομία και διαφορετικότητα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί το μεγάλο ζήτημα συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα, νομικό, τεχνολογικό, επιστημονικό, κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, και είναι πιο η προστασία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη πλέον και φρενήρη ενίσχυση και ενδυνάμωση και εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν είναι λοιπόν καινοτόμο αυτό το οποίο πάει να γίνει. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα στο όνομα της επιτήρησης, και το λέει κιόλας. Λέει και κάτι φοβερό. Δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Πώς ψηφίσατε 1.200.000 ευρώ χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε? Πώς το κοστολογήσατε? Ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι το σύστημα, δηλαδή, αυτό, και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αυτή η φράση είναι μνημειώδης. Είναι μνημειώδης. Και παρακάτω. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να φυλάξουμε την παλιά πόλη ή τα drones να κάνουν κάτι διαφορετικό από το απλά να εποπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνεις, Αλέξανδρε Κολιάδη. Δεν ήρθαμε, λέει, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, απλά να εποπτεύσουμε και να έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Δηλαδή, τι άλλο διαφορετικό θα κάνατε? Θα μπαίνατε και στα κρεβάτια των ανθρώπων? Σοβαρά τώρα. Αυτά λέγονται από δημόσιο λειτουργό, από αυτοδιοικητικό, από δήμαρχο, και βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτές οι λέξεις, αυτές οι ατάκες? Μνημείο σας λέω, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Και βέβαια, Έρχομαι να το συνδέσω αυτό με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα σήμερα εδώ στη Δημοκρατική. Ο Δήμος Ρόδου αντιγράφει καρμπών το σύστημα παρακολούθησης μεντρών του Δήμου Βάρης Βουλεγμένης. Ο Δήμος 3Β. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κολιάδης και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος διατηρούν φιλικές σχέσεις. Δεν είναι πληροφορίες, το ξέρουμε. Φωτογραφίζονται μαζί. Έχουν πολύ στενές σχέσεις. Εντάξει, αυτό είναι, το ξέρουν και οι πέτρες πια αυτό. Και το σχέδιο που προωθείται στη Ρόδο φαίνεται να έχει αντιγραφεί με ελάχιστες αποκλίσεις από το πρότυπο που εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μάλιστα. Περισσότερο λέει από αυτό, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού διαβάζω στη Δημοκρατική, όπως καταρχάς αναφέρεται, φέρονται να ταιριάζουν εντυπωσιακά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας Vanguard, η οποία έχει αναλάβει την εναέρια παρακολούθηση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτά για να βάλουμε τα κομμάτια του puzzle στη θέση τους. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τάκη Πότσο, ο οποίος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση, η οποία χθες πήρε θέση σε όλη αυτή τη συζήτηση και πρέπει να πω ότι προς τιμήν τους πήραν θέση, γιατί όπως έλεγα χθες το πρωί εδώ πέρα, φορείς συλλογικοί, δικηγορικός σύλλογος, οι τουριστικοί φορείς, όλοι αυτοί βρίσκονται στον κόσμο τους. Είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει από τη στιγμή που αυτό το πράγμα αντιβαίνει και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων βιομετρικών στοιχείων που θα συλλέγει ιδιώτης. Ιδιώτης, το επαναλαμβάνω. Κύριε Πότσο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι ότι κι εσείς μένετε ενεός, που λένε, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Υποθέτω και καταλαβαίνω από την ανακοίνωσή σας. Και μπράβο σας, δηλαδή, που πήρατε θέση, έτσι, για να αρχίσει λίγο αυτός ο διάλογος πια να παίρνει έκταση, δηλαδή, γιατί μου κάνει εντύπωση η σιωπή των αμενών πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, μας έφαγε η εξέλιξη και οι καινοτομίες. Ο μεγάλος αδερφός πλέον αρχίσει να απλώνεται παντού. Είναι ένα θέμα, το ζήτημα δηλαδή των καταγραφών, των παρακολουθήσεων, των κινήσεων, των... γενικότερα της ζωής του κόσμου, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να το πούμε να μπαίνει σιγά σιγά, να προωθείται από το ίδιο το σύστημα τα τελευταία χρόνια.
0: Από τους δίδυμους πύργους και μετά, να θυμίσω.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Τότε βέβαια ήταν το πρόσχημα της τρομοκρατίας, έτσι, ότι θα έπρεπε να παρακολουθείται ο κόσμος, και ξεκίνησε όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση τότε στη δημόσια σφαίρα για το κατά πόσον η ασφάλεια, τέλος πάντων, μπορεί να καταστήλει την ελευθερία. Σήμερα, τότε, ναι. Και τότε δεν είχαμε και τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα, που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε τώρα, εμείς μόλις είδαμε το θέμα, ήταν δεδομένο ότι συζητήσαμε και προχωρήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση, γιατί για εμάς είναι, να το πω έτσι, καραμπινάτη παρακολούθηση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό που λέμε.
0: Παρακολούθηση είναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κοιτάξτε, το ζήτημα το οποίο επικαλείται η Δημοτική Αρχή, ότι προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα τα συγκεκριμένα, είναι προβλήματα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά δημιουργήθηκε τώρα και για να πούμε ότι πάμε με αιτιολογία τη λύση αυτών των προβλημάτων, που δεν λύνονται. Και μάλιστα εμείς έχουμε να πούμε πολλά παραδείγματα τοποθετήσεις καμερών και παρακολούθησης, τα οποία με πρόσχημα τα προηγούμενα χρόνια, να το πω με πιο... με καλύτερες, θα το πω έτσι απλά, δικαιολογίες, δηλαδή τη λύση του κυκλοφοριακού, ναι. το ενδεχομένως να είναι λιγότερα τα τροχαία, τα ατυχήματα, το ότι η παρανομία θα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Με πρόσημα αυτό πάλι δεν λύθηκαν αυτά.
0: Ναι, δεν λύθηκαν. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να σημειώσω εδώ το εξής, ότι αυτό που πάνε γίνει τώρα με τα drones και με την τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες παρακολούθησης σε κέρια σημεία είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Είναι ασήμαντο.
1: Ακριβώς,
0: μπροστά σε αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το drone μπορεί να πετάξει, να το κατευθύνει κάποιος, να πάει να σταματήσει μπροστά στο παράθυρό σου, στη βεράντα σου, στην πόρτα σου, από πάνω από το κεφάλι σου, οπουδήποτε, και να σου καταγράψει όχι απλά μια κίνηση που περνάει.
1: Τα πάντα.
0: Τα βιομετρικά σου στοιχεία, χαρακτηριστικά.
1: Τα πάντα.
0: Και να τα διαχειριστεί και ιδιώτης. Που δεν ξέρω τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν για το που θα οδηγηθούν όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Μα ξέρετε, το νομοθετικό σύστημα, όταν μπαίνει στην σε αυτά που διαβάσαμε, ότι με πρόσχημα την νομιμότητα και αν έχει νόμιμο συμφέρον μπορεί να προχωρήσουν περαιτέρω από τον ιδιώτη να δοθούν και τα στοιχεία σε αυτόν που τα αιτείτε, δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες, μπορεί να είναι πολυεθνικές. Με βάση την νομιμότητα, το σύστημα το νομοθετικό σε αυτό το κομμάτι είναι διάκριτο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν λέει καθαρά είναι ότι μπορεί να τα πάρει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε μετά μετρήσεις και λίγο ναι, τι διαρροές γίνονται από εδώ και από εκεί και τρέξε, βγάλε άκρη μετά και βγάλε συμπέρασμα μετά, έτσι, πού και πώς.
1: Και ξέρετε, τώρα μιλάμε για μια προβλεπόμενη, ας το πούμε έτσι, απλά σύμβαση της τάξης του 1.260.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Εάν προσθέσεις και όλες αυτές όλα αυτά τα χρήματα αθρηστικά που φεύγουν σε μια σειρά από μεγαλοεργολαβίες και μεγαλοειδιώτες, συν την ανακοίνωση του προηγούμενου διαστήματος για κομμάτι ιδιωτικοποίησης των τεχνικών υπηρεσιών με γύρω στο 1.200, αν δεν κάνω εκεί. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσα χρήματα φεύγουν δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται με πρόσχημα το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, που εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα, έτσι, δεν είναι τα πράγματα ρόδινα, ούτε έτσι όπως τα ήθελε ο καθένας, έτσι. Αλλά κοιτάξτε που φεύγουν χρήματα και με πρόσχημα το οικονομικό πρόβλημα να μην λύνονται αναγκαία βασικά και καθημερινά ζητήματα του κόσμου του νησιού, ειδικά σε απομακρυσμένα χωριά. Και να δίνονται τώρα χρήματα εκεί για την παρακολούθηση του κόσμου και να το ονομάσουμε και τι, ανάπτυξη, πρωτοπορία.
0: Καινοτομία είναι. Γιατί...
1: Καινοτομία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Μα να σας πω. Και... Έχω τώρα πόσες μέρες, κύριε Βότσο, που το συζητώ αυτό το θέμα και λέω δηλαδή η Ευρώπη, γιατί εγώ δεν το έχω δει σε καμία πόλη αυτό να γίνεται, να πετάνε τα ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτή είναι υπανάπτυκτη. Αυτή δεν είναι υπέρ της καινοτομίας, δηλαδή, για να το κάνουν στον κόσμο. Γιατί δεν το έχουν κάνει. Γιατί δεν επιτρέπεται να το κάνουν.
1: Κάνατε μία αναφορά στην αρχή, την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, δηλαδή σε μια σειρά από φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα βγουν και θα αντιδράσουν σε τέτοιου είδους, να το πω, ηλεκτρονικά φακελώματα του κόσμου του οποίου θα κινείται μέσα στην παλιά πόλη, θα ζει, θα βιώνει την καθημερινότητα, τα πάντα. Και ξέρετε, εμείς θέλουμε το θέμα να συζητηθεί περαιτέρω και να κατατεθούν οι απόψεις Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί να προσθέσω εγώ στην εισήγησή σας ότι το θέμα, και δεν κάνω νομίζω λάθος, στην Δημοτική Επιτροπή πέρασε ομόφωνα.
0: Βεβαίως. Ναι, ως μέγα κατόρθωμα, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ανακαλύψαμε την Αμερική, ουάου, πάμε και να κάνουμε τώρα εδώ κάτι συγκλονιστικό, ρηξικέλευστο, βρήκαμε τη λύση. Ναι.
1: Που σημαίνει ότι όλοι συμφώνησαν σε όλα, σε αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι,
1: είναι σοβαρό το...
0: Και απορώ πώς δεν ζητήθηκε μια νομική τεκμηρίωση, δεν υπήρξε μια ένσταση, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Μου έλεγε προθέσω ο κύριος Τεχνίτης, ο νομικός, ο οποίος έχει κάνει και διατριβή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την χρήση γενικώς της τεχνολογίας, και μου έλεγε ότι αν αυτό εφαρμοστεί, που δεν βλέπω εγώ να εφαρμόζεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα διοδοτηθεί τέτοιο πράγμα, αλλά ας πούμε ότι προχωράει. Ένας πολίτης να βρεθεί, ένας επισκέπτης, οτιδήποτε, και να κάνει μία, να το προσβάλλει όλο αυτό, να προσφύγει σε αυτό νομικά, η αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει είναι μεγαλύτερη από το κόστος της σύμβασης.
1: Ναι.
0: Αν αυτό λέει κάτι, για τη σοβαρότητα δηλαδή αυτού του πράγματος, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Πολύ σοβαρό, είναι εξαιρετικά σημαντικό και όπως σας είπα και αυτό... Προχωρήσαμε και στην ανακοίνωση του συγκεκριμένου θέματος και είναι και ένα θέμα στο οποίο θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, δηλαδή τον τρόπο σκέψης και γενικότερα τις ξεχωριστές θέσεις και τις τοποθετήσεις και των υπόλοιπων δημοτικών συμβουλίων από όλες τις πλευρές. Εμείς το θεωρούμε, όπως είπα και στην αρχή, καραμπινά την παρακολούθηση και ηλεκτρονικό φακέλωμα, και ήταν δεδομένο ότι εξ αρχής θα ήμασταν απέναντι σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν είμαι στην Δημοτική Επιτροπή. Μόλις ενημερώθηκα επί του συγκεκριμένου θέματος και διαβάσαμε το όλο πλαίσιο και την συγκεκριμένη απόφαση, εκδώσαμε τη συγκεκριμένη ανάγκη.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά δηλαδή είναι σοκαριστικό, να το πω, να λέει ο Αλέξανδρος Κολιάδης, χθες το είπε και το διαβάζω στη Ροδιακή σήμερα, ότι ακόμα δεν έχουμε δει τι ακριβώς είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Άρα σου λέει τι φωνάζεται αφού δεν το έχουμε δει. Ναι, αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς είναι δυνατόν να παίρνεις απόφαση πάνω από 1.200.000 ευρώ όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή τι ακριβώς ψήφισες.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ πραγματικά, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κόσμος γενικότερα που να μην θέλει να προχωρήσουν έργα τα οποία θα τον ανακουφίσουν όμως, πραγματικά θα ήθελα να υπήρχαν έτσι τα ίδια γρήγορα αντανακλαστικά σε άλλα συστήματα, στα βασικά συστήματα που μαστίζουν το νησί όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία πρέπει να λύνονται σε χρόνο τετέ, να το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή ζητήματα κυκλοφοριακού, ζητήματα οδοποιίας, ζητήματα χώρων πολιτισμού, αθλητισμού, σχολικών κτηρίων. Εκεί βαλτώνουμε δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Και σε αυτά τα οποία όχι μόνο είναι δεύτερης ή τρίτης σημασίας, αλλά για εμάς είναι συγκεκριμένες δράσεις, γιατί δεν χαρακτηρίζονται σαν έργα, οι οποίες στρέφονται απέναντι στην... Στο λαϊκό, στο ανθρώπινο συμφέρον.
0: Στο ανθρώπινο, ανθρώπινο, έτσι όλους. Γιατί να σας πω τώρα.
1: Είμαστε γρήγοροι.
0: Είμαστε γρήγοροι. Και ξέρετε τώρα να σου λέω ότι είμαστε μπροστά και η καινοτομία πάντα με προκαλεί αντιδράσεις. Μα σε ποιο πλανήτη ζουν, το έλεγα και το πρωί, κύριε Πότσο. Γιατί εδώ, αυτή την ώρα, όλος ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα, σε όλες τις εκφάνσεις, καταρχήν οι επιστήμονες, πρώτοι και καλύτεροι δηλαδή, που είδαν ότι έχει ξεφύγει πια το θέμα της τεχνολογίας. Η ίδια η επιστήμη, σε νομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, όλοι είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι πλέον, γιατί βλέπουν ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και προσπαθούν να προφυλάξουν τον άνθρωπο από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση των τεχνολογικών μέσων. Αυτό είναι πρόοδος. Το να επιστρέψεις στις βασικές σου ελευθερίες και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν είναι πρόοδος το να βάλεις τη μηχανή πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου να τον παρακολουθεί.
1: Κοιτάξτε, να σας πω και το εξής. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το γεγονός της ανάγκης και της έλλειψης προσωπικού με βάση την έκταση του νησιού, γιατί σαν Δήμος μπορεί ο αριθμός των κατοίκων να μας κατατάσει μέσα σε συγκεκριμένους, μαζί με συγκεκριμένους Δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είμαστε ένας Δήμος πολύ μεγάλος όσον αφορά τον χώρο κάλυψης, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα κτλ. Κοιτάξτε, διεκδικούσαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να διεκδικεί η Δημοτική Αρχή πρόσληψη προσωπικού σε διάφορους τομείς που μέσα σε αυτούς είναι και η λύση των προβλημάτων των οποίων υπάρχουν στην παλιά πόλη. Είναι προβλήματα τα οποία επικαλείται η Δημοτική Αρχή για να τοποθετήσει τα συγκεκριμένα drones. Είναι προβλήματα, όπως είπα και πριν, που έρχονται από το παρελθόν, δεν είναι καινούργια. Έχουμε δει και έχουμε ζήσει δεκάδες τέτοιου είδους καταστάσεις. Το γεγονός ότι θα πρέπει να ζητηθεί εδώ και τώρα πρόσληψη προσωπικού για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή για την φύλαξη της παλιάς πόλης και ενδεχομένως ανθρώποι οι οποίοι θα επιτηρούν να υπάρχει τάξη με βάση τα ζητήματα που τα προβλήματα που προκαλούνται εκεί, είναι δεδομένο. Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο?
0: Γιατί παντού
1: δηλαδή πάμε και προχωράμε στο ότι εμείς πάμε να συνάψουμε συμβάσεις με εταιρείες κτλ. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Φτάνουμε δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, την υλοποίηση του μεγάλου αδερφού στο νησί.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε, το ανησυχητικό είναι ότι αυτά θα τα διαχειρίζεται ιδιώτης. Μια κάποια εταιρεία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτό το σύστημα, ας πούμε τώρα, που δεν το κάνει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει ούτε καν η ίδια η ελληνική αστυνομία. Έτσι. Γιατί να μην το έχει κάνει η ίδια η ελληνική αστυνομία σε τελευταία ανάλυση και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και όλα αυτά να παρακολουθεί τους ανθρώπους, γιατί ξέρει ότι είναι εξωφρενικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι κάποιος έπρεπε να το κάνει, μια αστυνομική αρχή θα μπορούσε να παρακολουθεί τον κόσμο. Μπορεί να το κάνει ένας ιδιώτης? Είναι δυνατόν?
1: Πού αποσκοπεί άραγε η συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του κόσμου τον οποίο θα κινείται εκεί καθημερινά, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον?
0: Γιατί όσο και να σου λένε ότι όχι, θα δεσμευτούν από τη σύμβαση, ότι αυτά δεν θα δοθούν ποτέ πουθενά. Εδώ κυκλοφορούν τα δεδομένα μας από τους κολοσσούς στη Silicon Valley, κυκλοφορούν και ακριβοπληρώνονται σε όλη την Ιφίλιο. Και θα μας πούν τώρα ότι μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό το πράγμα? Αλήθεια τώρα.
1: Και να σας πω και το εξής. Εμείς, όπως γνωρίζετε, με βάση τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, σαν κομμουνιστικό κόμμα, που εκκρεμεί ακόμα η απάντηση η οποία πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής στον Περισσό. Θυμάστε, είναι την τελευταία τριετία. Mm-hmm. Έχουμε, πώς να σας το πω, μεγάλη εμπειρία και εικόνα επί των συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο κάποιοι φαντάζονται, ότι σιγά μωρέ, γιατί ξέρετε, ακούστηκε και αυτό από κάποιους, ότι εντάξει μωρέ, και πού θα τα χρησιμοποιήσουν και πού θα... Έρχεται η ώρα και η στιγμή που τα χρησιμοποιούν.
0: Εγώ θα σας πω...
1: Ναι,
0: ολοκληρώστε τη φράση.
1: Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε, η τεχνολογία και η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο της ποσοστό στρέφεται σε δομές και σε θέματα και σε δράσεις οι οποίες είναι ενάντια.
0: Ακριβώς.
1: Στο κοινό καλό και σε αυτό που πραγματικά θέλει ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί εξαρτάται πώς το χρησιμοποιεί, ποιος και για ποιο σκοπό. Έτσι. Γιατί αυτά όλα είναι εργαλεία, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Είναι εργαλεία. Και επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο προφανώς, και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, από την άλλη, ακόμα και αν αφήσουμε το θέμα ποιος θα τα πάρει, πού θα τα κάνει, εγώ το κάνω λίγο πιο απλό. Το φέρνω λίγο πιο απτό στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα, κύριε Πότσο. Ναι. Πετάνε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια στατική κάμερα που θα σε πάρει την ώρα που περνάς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό το καταλαβαίνουμε για το οδικό δίκτυο, για τα τροχαία. Έχουμε και τα περιστατικά τα οποία έχουμε και μια κάμερα μπορεί να σου λύσει το γρίφο και το πρόβλημα. Έχουμε τα θέματα με τις πυρκαγιές, τα πάντα. Τέλος πάντων, υπάρχουν λόγοι που πραγματικά βοηθούν. Όταν όμως έχεις ένα πράγμα, ένα μαραφέτη να κυκλοφορεί και να μπορεί να σταματάει και να εστιάζει οπουδήποτε. Και σας λέω εγώ, κάνεις διακοπές. Έρχεται ένας άνθρωπος, κάνει διακοπές στη Μεσαιωνική πόλη και ζει σε ένα κατάλημα, σαν ξενοδοχείο, και θέλει να είναι στο μπαλκόνι του και θέλει να κυκλοφορήσει γυμνός και θέλει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει να κάνει μέσα στον ιδιωτικό του χώρο, μέσα στο δωμάτιό του. Θα πρέπει να έχει το νου του να κλείνει τις κουρτίνες του, μην τυχόν και πάει τον drone απέναντι και καταγράψει τα δεδομένα αυτά. Το τι κάνει εκείνη την ώρα.
1: Είναι τραγικό.
0: Δηλαδή, εγώ το κάνω τόσο απλό, γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Η ιδιωτικότητα, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ανθρώπου να προχωρά και να δρά ελεύθερα στο περιβάλλον του, στις διακοπές του, στο δρόμο που κυκλοφορεί, όλα αυτά που κάνει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι όχι, εγώ θέλω να σταματήσω την παραβατικότητα, άρα θα έχεις τον μεγάλο αδελφό που λέτε εσείς πάνω από το κεφάλι σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Βαβλάκη, δυστυχώς.
0: Δυστοπία το χαρακτήρισα εγώ πάντως, έτσι, επειδή βλέπω και πολλές ταινίες, η αλήθεια. Δυστοπία το χαρακτήρισα και αναρωτιέμαι, έλεγα χθες χαριτολογώντας και θα το ξαναπώ, αυτούς τους φαϊνούς εγκεφάλους που θα σκέφτονται όλα αυτά, πώς δεν τους φώναξε η CIA, το FBI, η MI5, η MI6 να τους δώσουν τα φώτα τους? Πώς και δεν το είχαν σκεφτεί αυτοί να το κάνουν?
1: Εγώ δηλαδή εγώ πραγματικά περιμένω να δω τις θέσεις και τις αντιδράσεις των φορέων. Των διαφόρων φορέων του νησιού που πιστεύω ότι πρέπει να πάρουν θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα περιμένω να ακούσω την τεκμηρίωση των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων και όλων των δημοτικών συμβούλων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι εξαιρετικά
0: σοβαρό.
1: Και δεν είναι, ναι, και δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθούν κάποιοι να το περάσουμε έτσι στον ντούκου, να τον πω απλά ότι εντάξει, μόνο δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, αυτό προσπαθούν να κάνουν.
1: Είναι εξαιρετικά σοβαρό από όλες τις πλευρές και τις απόψεις και από το θέμα δηλαδή των ιδιωτών, των χρημάτων, της έλξης. Αλλά πρώτα απ' όλα, όπως αυτό που είπα στην αρχή, καραμπινάτη, παρακολούθηση και καταγραφή.
0: Αστική κιόλας. Αστική εποπτεία. Αυτό είναι. Είναι ανεπίτρεπτο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και δεν νομίζω ότι ακόμα και αν το αποφασίσουν μια προσφυγή να υπάρχει. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα τώρα διαβάζω για την περίπτωση της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, αλλά έχει σημαντικές διαφορές αυτό που ανακοινώσανε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή από αυτό που κάνει ο Δήμος 3Β. Και θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια αυτά. Κύριε Πότσο, επί τη ευκαιρία, σήμερα στην λογοδοσία, πέραν του μεγάλου προβλήματος του κυκλοφοριακού, που δεν έχει γίνει κάτι, έτσι, δεν είδαμε κάποια βραχυπρόθεσμη έστω παρέμβαση για εκτόνωση όλης αυτής της χαοτικής κατάστασης, είναι και το θέμα της Ακαδημίας, το κτηρίο της Ακαδημίας. Εκεί τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε μια προγραμματική την οποία δεν την έχεις δέσει νομικά νωρίτερα, ώστε να φτάνεις στο σημείο να απορρίπτεται, να ακυρώνεται και άντε πάλι από την αρχή?
1: Την αρχή. Πώς θα το χαρακτηρίσω, το γεωφύρι της Άρτας, το συγκεκριμένο κτίριο? Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα χρόνια, κυρία Παυλάκη, συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε φτάσει στο 2026 να ξεκινάμε, όπως το είπατε πάλι από την αρχή. Ξέρετε, εγώ το είχα συζητήσει με κάποιους γονείς,
0: ναι,
1: προκαιρού, ότι είχα κάποιες πληροφορίες ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και οι γονείς οι ίδιοι μου έλεγαν ότι έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει και όλα θα κινηθούν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορώ να το εκφράσω, τι μπορώ να εκφράσω για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι, γιατί ξέρετε, είναι και το ζήτημα της ιστορικότητας του κτηρίου, της αναγκαιότητας, το να προχωρήσουν τα έργα, τα συγκεκριμένα πρέπει να γίνουν στο κτηρίο. Είναι όμως πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα των γονιών, των παιδιών, των εκπαιδευτικών,
0: Οι οποίοι δεν ξέρουν και τι θα κάνουν το Σεπτέμβριο. Τώρα
1: ακριβώς,
0: θα μπουνε, δεν θα μπουνε, το
1: ακριβώς.
0: Κτίριο είναι ασφαλές, θα πάρουν οικίσκου όπως λένε να τους βάλουν κάπου και πού και πώς.
1: Ξέρετε, η οικίσκη είναι αυτό που λέμε ουδέν.
0: Μονιμότερο του προσωρινού.
1: Προσωρινού, ναι. Θυμάμαι το ΕΠΑΛ Παραδεισίου στην κάτω πλευρά του χωριού, όπου οι οικίσκοι ήρθαν και λέει είναι προσωρινή, μην αγχώνεστε, θα προχωρήσουμε στο κτίριο τα επόμενα χρόνια. Είναι εκεί ακόμα. Είναι εκεί ακόμα πάνω από 20 χρόνια. Mm. Δηλαδή, και με φοβίζουν εμένα. Έρχεται σε αντίθεση το θέμα το συγκεκριμένο με αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Mm.
1: Δηλαδή τις ανάγκες του κόσμου, του νησιού, οι οποίες έπρεπε να τρέξουν, έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί, να έχουν λυθεί οι περισσότερες, αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, φτάνουμε να συζητάμε για το θέμα της Ακαδημίας ξανά από την αρχή.
0: Ξανά από την αρχή. Εμένα αυτό ξανά που μου κάνει εντύπωση ως πρακτική πια, κύριε Πότσο, είναι το εξής. Η λογική λέει ότι για να φτάσει ένα θέμα να ψηφιστεί από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης, είτε είναι Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι Δημοτική Επιτροπή, πρέπει να έχει περάσει από κόσκινο, πρέπει
1: από
0: να υπάρχει
1: κόσκινο,
0: μια
1: ακριβώς
0: νομική τεκμηρίωση, ειδικά όταν είναι θέματα τέτοια με προγραμματικές συμβάσεις και αυτά. Αν αυτό μπορεί να προχωρήσει, να υπάρχει μια εισήγηση η οποία είναι τεκμηριωμένη, αυτός που το εισηγείται δηλαδή να το έχει ψάξει το θέμα και στην περίπτωση των drones, για παράδειγμα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει στην ελληνική πρακτική, στη διεθνή και όλα αυτά. Εδώ τώρα με την Ακαδημία να πάμε να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό, με την ελληνική πρακτική, στη διεθνή και όλα αυτά. Εδώ τώρα με την Ακαδημία να πάμε να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό, με τον Κολοσσό. Γίνεται, δεν γίνεται, επιτρέπεται, έχει τη δυνατότητα ο Κολοσσός, θα περάσει.

0: πάλι στο σημείο μηδέν. Δηλαδή είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω. Και ευχής θα ήταν να είχε λυθεί το θέμα, να είχε προχωρήσει το έργο για να υλοποιηθούν και να καλυφθούν και οι ανάγκες του κόσμου, των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς και γιατί, συμπληρώνοντας αυτό που είπατε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο όλες οι γενικότερες και οι νομικές προϋποθέσεις θα υπήρχαν, θα ήταν κλειδωμένες, να το πούμε.
0: Φυσικά, αυτό λέει, λέει η λογική των πραγμάτων.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά στο αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου πανηγυρίζανε, πήραμε λεφτά, πήραμε 5 εκατομμύρια, φτιάξουμε το κτίριο. Πότε θα το φτιάξει το κτίριο, αφού δεν σοβαρεύεσαι να κάνεις να ακολουθήσεις μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα αποτέλεσμα, για να βρεθείς μετά και να πεις εντάξει, θα το δούμε, είμαστε στην αρχή τώρα, θα το ξανασχεδιάσουμε. Αλήθεια, και τόσο χρόνο, τόσο καιρό τι έκανες, τι σχεδίαζες, για να το ρίξεις στα βράχια και αυτό.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Όπως το λέτε.
1: Και βασικά προβλήματα δεν προχωράνε σε λύσεις. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω και μια εμπειρία πολλών χρόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πραγματικά, είναι ορισμένες στιγμές που με πιάνει μια αμηχανία όταν έρχονται θέματα προς συζήτηση, τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί 10, 12, 14 χρόνια.
0: Δεν έχετε βαρεθεί, αλήθεια.
1: Και ξανά. Χωρίς να έχει προχωρήσει το οτιδήποτε, χωρίς να έχει λυθεί το οτιδήποτε. Ναι. Σαν να έρθουν μετά κάποιοι άλλοι και να σου πούνε, εγώ θα τα λύσουμε εμείς, μην αγχώνεσαι, και να ξανασυζητήσουμε τα ίδια.
0: Ναι.
1: Να ξαναβαλτώσουν και να πάμε παρακάτω.
0: Προηγουμένως είχα τον κύριο Βενέρη, τον Πάνο Βενέρη, και συζητούσαμε για το ΣΒΑΚ, το περιβόητο. Έτσι, ναι. Και καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Το ΣΒΑΚ, επειδή έχει ορίζοντα για να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα δεκαετίας, που σημαίνει ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και συμφώνησε ο κύριος Βενέρης, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Διότι δεν σημαίνει ότι ένα σχέδιο. Έχουμε γεμίσει master plans, κύριε Πότσο. Συμφωνείτε? Master plan κάνει ο ένας, master plan κάνει ο άλλος.
1: Στην πράξη είναι που δεν έχουμε.
0: Ο ένας μετά ακυρώνει του προηγούμενου, το βάζει στο σιρτάρι γιατί αυτός έχει να φτιάξει ένα καλύτερο. Μετά έρχεται ο επόμενος, ο οποίος έχει να φτιάξει ένα ακόμα καλύτερο, και ξαναβάζει όλα τα προηγούμενα στο σιρτάρι. Σου λέει, δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε κουλτούρα, που αποδεδειγμένα δεν έχουμε ως χώρα, όχι μόνο ως Ρόδος ή ως Δήμος, χαιρετίσματα. Τι κάνουμε τότε?
1: Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη ούτε από master plan, ούτε από εξαγγελίες, ούτε από μελέτες μόνο. Έχει ανάγκη της υλοποίησης όλων των θεμάτων, το οποίο θα λύσουν και θα δρομολογήσουν προς το καλύτερο τη ζωή του. Η Ρόδος έχει ήδη οξυμένα και μεγάλα προβλήματα, λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης και της άναρχης, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από ζητήματα και προβλήματα, τα οποία ναι μεν συζητιούνται, αλλά δεν προχωράει η επίλυση. Και ξέρετε, σε κάποια ζητήματα δεν προσδοκούμε ότι θα υπάρξει λύση των προβλημάτων, γιατί συζητούνται αποσπασματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε τώρα το πρόβλημα, όπως σήμερα θα μπει στην λογοδοσία το θέμα του κυκλοφοριακού, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν μπορείς να το συζητήσεις ξεγκωμένο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: χώρους
0: άφευσης,
1: το οδοποιία.
0: Ναι, αν και να σας πω για την οικονομία έτσι του χρόνου και για τη συζήτηση, την ακρίβεια. Χθες που είχα εδώ στη συνεκπομπή τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο οποίος φέρνει το ζήτημα, μου διευκρίνησε το εξής, ότι δεν θέλουμε άλλη μια γενικόλογη συζήτηση για το κυκλοφοριακό. Έχουμε κάνει εκατοντάδες, σου λέει. Έχουμε ακούσει άπειρα πράγματα. Θέλουμε να μας πούν αυτές οι μελέτες, τις οποίες πάντα παραπέμπει ο Αλέξανδρος Κολιάδης όταν του πεις για το κυκλοφοριακό. Λέει πάντα ότι περιμένουμε τους μελετητές να μας δώσουν τα στοιχεία, να ξέρουμε το φόρτο, την επιβάρυνση, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, για να σχεδιάσουμε. Επιτέλους, σου λέει, δώστε μας αυτά τα στοιχεία, να τα ξέρουμε κι εμείς. Στοιχεία θέλει. Αυτό το θέμα βάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Εάν κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος κινείται στους δρόμους της Ρόδου λόγω δουλειάς περισσότερο, όπως είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να διαπιστώσω το πρόβλημα και το μέγεθος του προβλήματος, ή αν χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση από την Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο θέμα, δεν χρειάζονται στοιχεία. φτάνει να κυκλοφορήσει
0: την κατάσταση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω ειλικρινά.
0: Ναι, προφανώς.

0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού σε κάθε ερώτηση η απάντηση είναι περιμένουμε τα στοιχεία, δώστε τα επιτέλους να ξέρουμε. Τι είναι αυτά τα δεδομένα που περιμένουμε πια ως μάνα εξ ουρανού για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τις λύσεις.
1: Όλη αυτή η κατάσταση παραπέμπει στην περαιτέρω συζήτηση ξανά και ξανά των θεμάτων χωρίς την δρομολόγηση σε οποιαδήποτε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό.
1: Και γι' αυτό κάθε χρόνο βλέπουμε τα προβλήματα όχι μόνο να παραμένουν, αλλά να οξύνονται. Δηλαδή, όσο θα μιλάμε για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα του κυκλοφοριακού, της οδοποιίας, των χώρων στάθμευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο
0: θα οξύνονται. Αλλά δεν μπορεί κανείς, όπως λέτε, να το δει αυτό μεμονωμένα το καθένα. Πρέπει να πάει, αυτά πάνε όλα συνδυαστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Φανταστείτε ότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, φανταστείτε ότι συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα προκαιρού στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα και όχι μεμονωμένα, και όταν περάσαμε στην ημερήσια διάταξη υπήρχε ένα θέμα το οποίο αφορούσε κάποια εταιρεία με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν η αντίθεση και η αντίφαση σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε δύο ώρες, μία ώρα πριν.
0: Λοιπόν, κύριε Πότσο, θερμά σας ευχαριστώ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Είναι μεγάλα αυτά τα θέματα, θα μπορούσαμε να συζητάμε
1: ώρες.
0: Και πολύπλευρα, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας. Μήνυμα παίρνω, καλημέρα με τα ΣΔΙΤ, πού βρίσκονται? Πού τα θυμηθήκατε τώρα τα ΣΔΙΤ? Τα ΣΔΙΤ ο Δήμος τα θυμάται κάθε φορά που εμείς βάζουμε τα ερωτήματα, τι γίνεται παιδιά με τα ΣΔΙΤ των σχολείων, τι γίνεται με τα ΣΔΙΤ των σχολείων. Όταν τα δείτε εσείς τα ΣΔΙΤ, να μας πείτε και εμάς πού βρίσκονται, έτσι. Γιατί κάθε φορά που θα τεθεί θέμα ΣΔΙΤ, όλο το ψάχνουνε, όλο το κοιτάνε, όλο το τρέχουνε, όλο το προωθούνε, αλλά στο διατάφτα τίποτα. Πού βρίσκονται τα ΣΔΙΤ? Δεν ξέρω. Αν ξέρετε εσείς να μας πείτε. Δεν ξέρω αν ξέρουν και οι ίδιοι που βρίσκονται. Λοιπόν, επειδή έθεσα νωρίτερα το θέμα αυτό των drones και του αποκαλυπτικού, ομολογώ, δημοσιεύματος σήμερα στην Δημοκρατική, ότι ο Δήμος της Ρόδου πάει να αντιγράψει το σύστημα παρακολούθησης με drone του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να σας πω ότι πριν από λίγο έλαβα ένα μήνυμα από τον δικηγόρο, τον κύριο Χριστόδουλο Μαλιαράκη, με τον οποίο ανοίξαμε το θέμα αυτό τις προηγούμενες μέρες, και ήταν ο πρώτος, ας πούμε, που έβαλε τη βάση για αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχουμε ανοίξει, ακριβώς επειδή το έχει μελετήσει καλά το θέμα, για να συνεχίσει μετά ο κύριος Μάνος Τεχνίτης και να έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση την οποία έχουμε. Μου επισημαίνει λοιπόν την διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο κάνει ο Δήμος 3Β, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο φίλος του κύριου Κολιάδη, με αυτό το οποίο πάνε να εφαρμόσουν εδώ με βάση την απόφαση που πήρανε στη Δημοτική Επιτροπή την προηγούμενη, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Κολιάδης χθες είπε και γράφει σήμερα ερωδιακή ότι μα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα, βγάλτε σε συμπέρασμα. Λοιπόν, διαβάζω. Σύμφωνα με αυτά που με το μήνυμα το οποίο μου στέλνει ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ότι ο Δήμος 3Β, ο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικαλείται τη χρήση drones αποκλειστικά στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και της επιτήρησης αστικού πρασίνου και δασικών εκτάσεων που υπάγονται στην ευθύνη του. Πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση από τη γενικευμένη πτήση drones πάνω από τον κατοικημένο αστικό ιστό ή πάνω από μια ολόκληρη πόλη χωρίς σαφώς προσδιορισμένο σκοπό και όρια. Επιπλέον, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι Δήμοι μπορούν κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιούν drone μόνο για τη φύλαξη χώρων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα και την ευθύνη τους, όπως δημοτικά κτίρια, σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές, κημητήρια και λοιπές δημοτικές εγκαταστάσεις. Η χρήση αυτή πρέπει να είναι ειδική, αναλογική και αυστηρά οριοθετημένη. Υφίσταται επίσης μία ακόμη ουσιώδης διαφορά στην περίπτωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Διαθέτει δημοτική αστυνομία. Επειδή έκανε ο ένας Δήμος κάτι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και ένας άλλος Δήμος κάτι άλλο που μοιάζει. Οι διαφορές είναι λεπτές αλλά ουσιώδεις. Στη μία περίπτωση λοιπόν έχουμε για δημοτικές υποδομές, κτίρια, εγκαταστάσεις για την ακρίβεια που βρίσκονται στην ευθύνη αρμοδιότητα του Δήμου, συγκεκριμένα, αναλογικά, αυστηρά οριοθετημένα, και εδώ πάνε να το κάνουν πάνω από μια ολόκληρη πόλη, γιατί η Μεσαιωνική πόλη είναι μια ολόκληρη πόλη, αδιακρίτως, χωρίς οριοθετημένες δράση αναλογική και αυστηρά οριοθετημένη. Σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του και το Υπουργείο Πολιτισμού, και δεν νομίζω ότι θα τη δώσει. Είναι λοιπόν μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα σε αυτό που πάνε να αντιγράψουν του Δήμου 3Β με αυτό που πάνε να κάνουν, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστώ τον κύριο Μαλιαράκη για τις διευκρινήσεις. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί προφανώς εμείς ξέρουμε γιατί μιλάνε. Αυτοί εκεί δεν ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε. Και έχω κάθε λόγο να ξέρω, να λέω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρουνε μάλλον. Έχω κάθε λόγο να λέω ότι δεν ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε. Όταν ο ίδιος ο Κολιάδης λέει ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Απλά ξέρουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό και καινοτόμο. Το είπε, το γράφει η Ροδιακή στο άρθρο της. Αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς το κοστολογείς 1.250.000 ευρώ, για πες μου.

Απλά τα drones απλά να εποπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Μάλιστα. Εποπτεία και πλήρης εικόνα. Τα είπε όλα.

Ακροάτρια, παραλίες, άλλο θέμα αυτό, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Παρακαλώ, μας λέτε, δείτε λίγο το πρόβλημα με τις ομπρέλες, τι γίνεται, ήρθαν οι τουρίστες και διαμαρτύρονται που δεν υπάρχουν ομπρέλες στις παραλίες. Ειδικά στην παραλία Φάντου έχει αναμειχθεί και η αρχαιολογία με αποτέλεσμα να μην μας έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι σχετικές άδειες για τις ομπρέλες. Μάλιστα. Η παραλία Φάντου δεν ξέρω πού υπάγεται. Είναι στις ΤΑΔ, είναι στην κτηματική υπηρεσία, δεν ξέρω πού υπάγεται η συγκεκριμένη παραλία. Αλλά προφανώς λόγω της αρχαιολογίας υπάρχει εδώ η εμπλοκή.

Λοιπόν, να φεύγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Εμείς που βγήκαμε από τις σπηλιές, οι Neanderthals, που δεν ξέρουμε τι πάει να πει καινοτομία και προόδος. Και γι' αυτό αντιδρούμε. Αντιδρούμε στην καινοτομία και στην πρόοδο που ανακάλυψε η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάδη και των υπολείπων. Λοιπόν, οι Neanderthals σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Γελάει ο Πρίς Βασιλάκης. Μα όταν μου λένε με περίοδο ότι δεν μπορώ να κατανοήσω την καινοτομία και η καινοτομία φέρνει αντιδράσεις και την ξέρουν αυτή την καινοτομία και δεν την ξέρουμε εμείς οι αδαείς.

Μουσικά θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, τη μεγάλη μας παρέα. Και μη χειρότερα, θα πω εγώ. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα. Και αύριο το πρωί και πάλι εδώ, για να δώσουμε συνέχεια. Θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσία σήμερα, οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε υλικό. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10 δίνει συνέχεια στην καταγραφή, το σχολιασμό της επικαιρότητας. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Η Λέρος φιλοξενεί σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 με βασικά θέματα την πορεία υλοποίησης των έργων, τον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και τις στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος πραγματοποίησε χθες σειρά συναντήσεων εργασίας με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και επισκέψεις σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην αυριανή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου. Στην συνεδρία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και δεύτερη επιστολή έστειλε χθες η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Η Ένωση Ξενοδόχων τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού και έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, απορρίπτοντας παράλληλα τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Επιπλέον και η Ένωση Ξενοδόχων κόσε έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση σήμερα με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Όπως δηλώνει η Πρόεδρος της Ένωσης Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η παρουσίασή του επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για έναν όριμο τουριστικό προορισμό? Για τους ανθρώπους της φιλοξενίας και ιδιαίτερα για νησιά όπως η Κος, αρκετές από τις προβλέψεις του νέου πλαισίου όχι μόνο δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις, αλλά δημιουργούν ακόμη περισσότερες αβεβαιότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο περιορισμός της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων. Η ρύθμιση παρουσιάζεται ως περιβαλλοντικά ορθολογική επιλογή με στόχο τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εγείρεται μία βασική απορία. Είναι πράγματι πιο βιώσιμο ένα μοντέλο που ευνοεί την διάχυση μικρών μονάδων αντί για λιγότερες οργανωμένες και μεγαλύτερες επενδύσεις, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ της Παρασκευής, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η ενημέρωση επί του σχεδίου της ΚΙΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας την συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε χθες τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα φέρει το ζήτημα της χρήσης drones και τεχνητής νοημοσύνης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας πλήρη νομική τεκμηρίωση για μια απόφαση που, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, θεωρεί εξαιρετικά προβληματική τόσο ως προς την νομιμότητα όσο και ως προς το υπέρογκο οικονομικό κόστος. Μιλώντας στον σταθμό μας, εξέφρασε ανησυχίες για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τα προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα πολιτών και επισκεπτών, ενώ ρωτήθηκε πώς εγκρίθηκε ένα τόσο ευαίσθητο σχέδιο χωρίς να ζητηθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτό θέμα για το κόστος της σύμβασης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να εξεταστεί το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Έντονο προβληματισμό για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει στον τουρισμό και την διεθνή εικόνα της Ρόδου η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στην Παλιά Πόλη, εξέφρασε ο πρώην Δήμαρχος Νότιας Ρόδου Μανώλης Αβής. Μιλώντας στον Real Voice, προειδοποίησε ότι η εικόνα μιας πόλης που εμφανίζεται να σχεδιάζει συστηματική επιτήρηση πολιτών και τουριστών μέσω drones θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για έναν διεθνή τουριστικό προορισμό όπως η Ρόδος. Τόνισε μάλιστα ότι οι ζητήματα που άπτονται προσωπικών δεδομένων, κράτους δικαίου και διαρκούς επιτήρησης πολιτών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται επικοινωνιακά ή πρόχειρα. Σήμερα η ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Γιώργος Τέργου, ταξίαρχος εν αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Αλφα Διεύθυνσης 12 Νήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για το τραγικό συμβάν που σόκαρε το Πανελλήνιο με το θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες, μάνα και κόρη. Δεν είναι η κακιά στιγμή, μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες κάποια στιγμή σε ένα σημείο της οδού, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα, όπως είπε, τονίζοντας ότι στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού, που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το γιοταχή. Αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά και ίσως θα είχαμε μια σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες και όχι με οδυνηρά αποτελέσματα, όπως είπε. Παράλληλα, ο κύριος Τέργου τόνισε ότι ένα τροχαίο έχει τρεις διαστάσεις: είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το αυτοκίνητο και το περιβάλλον. Ενώ τάχθηκε υπέρ της τοποθέτησης καμερών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάσεις. Μόνο οι έλεγχοι δεν αρκούν, γιατί οι οδηγοί είναι χιλιάδες και οι τροχονόμοι ελάχιστοι, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά. Κλειστός παραμένει και σήμερα ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας σήμερα στον φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η 20η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με στόχο την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος κάθε προορισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν ανά διαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον, όπως είπαμε, τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 με 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 με 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 με 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την σημερινή μέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούτε Real Voice, τα ραδιοφωνά σας στους 99,5. Όλη η ομάδα εδώ σε απαρτία, όλη η Dream Team του Real Voice. Καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά.

Η εκπομπή μας είναι με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Παραντάις, ένα υπέροχο ξενοδοχείο στην Λέρο, εκεί όπου φιλοξενείται σήμερα στο νησί της Λέρου και η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικά θέματα την πορεία υλοποίησης των έργων, τον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και τις στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας. Και παράλληλα, ο Περιφερειάρχης από χθες που βρίσκεται στην Λέρο, συνοδευόμενος και από συνεργάτες, το είδαμε και τον Χρήστο Ευστρατίου, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου μαζί του, είχαν συναντήσεις εργασίας με την Δημοτική Αρχή του νησιού. Εκεί ο Τιμόθεος Κοτάκης μαζί με τον Περιφερειάρχη επισκέφθηκαν σημαντικά έργα στο νησί που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Και με την άρτια οργάνωση του ξενοδοχείου Κριθόνης Παραντάις, διεξάγεται σήμερα αυτή η σημαντική συνεδρίαση για τα νησιά μας. Νατάσα Παμπρίου στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας. Και η Κλεοπάτρα Μισέλιδο από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις της. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με την ΚΟ κυρίως στην εκπομπή, γιατί θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Τι άλλο για το θέμα του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, για το μέλλον των νησιών, για την ΕΚΟ που σήμερα έχει και έκτακτη κατεπίγουσα γενική συνέλευση η Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟ στις 11 ακριβώς. Γι' αυτό σε πολύ λίγο θα επικοινωνήσουμε με την ίδια, θα την έχουμε κοντά μας με αφορμή και το άρθρο που έδωσε χθες στην δημοσιότητα.

0: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην αυριανή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο της συζήτησης βεβαίως θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της ΚΙΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου. Στις συνεδρίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας, και καταλαβαίνετε ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με δεδομένη την βαρύνουσα σημασία του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου αυτή η συζήτηση που θα διεξαχθεί αύριο. Είχαμε χθες και μία δεύτερη επιστολή που έστειλε η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση αυτού του σχεδίου. Η Ένωση τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, απορρίπτοντας τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ την Παρασκευή έχει ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση επί του σχεδίου της ΚΙΑ αυτής με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Επιπλέον, η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, όπως σας είπα στην εισαγωγή, σε έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση σήμερα, σε μισή ώρα από τώρα, έχει ως μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ενώ είχαμε και ένα άρθρο από την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Και για να μην τα λέω εγώ, έχουμε την ίδια στην τηλεφωνική μας γραμμή, μια έμπειρη γυναίκα στον τουρισμό που κρατάει τα ηνία των ξενοδόχων της ΚΟ. Και θέλω να μας πείτε, κυρία Τριανταφυλοπούλου, αφού σας καλημερίσω, τους προβληματισμούς σας, γιατί έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι παράγοντες του τουριστικού κλάδου στις περισσότερες περιοχές και πόσο μάλλον εδώ στα νησιά μας, στο Νότιο Αιγαίο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, που κατάμε και τα σκύτρα.
0: Βέβαια.
1: Όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και
0: συγκοινωνώ
1: με εσάς και τους ακροατές σας. Τώρα τι να πούμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οριζόντια αντιμετώπιση χωρίς διαβούλευση. Mm-hmm. Αν είχε γίνει μια διαβούλευση πριν, πιθανό θα είχαμε γλιτώσει την ταλαιπωρία αυτή, δεδομένου ότι τώρα είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή για τον τουρισμό και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε καλό θα ήταν να είμαστε επικεντρωμένοι στις δουλειές μας και όχι στην αγωνία του τι θα φέρει ένα οριζόντιο χωροταξικό σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να λαμβάνει τίποτα υπόψη. Δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση με περιοχές όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα με την αυτή, γιατί εκεί έχουν mm-hmm. άλλες παραγωγικές διαδικασίες και εμείς έχουμε άλλες. Αν ανακόψεις εδώ πέρα την ανάπτυξη του τουρισμού, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αναπτυχθεί κάποια άλλη μορφή παραγωγικής διαδικασίας η οποία θα την αντικαταστήσει. Οπότε πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, να είναι βιώσιμη, να είναι με κανόνες. Διαχρονικά οι ξενοδόχοι θέλουν να μπουν κανόνες.
0: Ναι.
1: Γιατί εξασφαλίζεται και για εκείνους η κανονικότητα, εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου, εξασφαλίζει το να έχεις ένα επενδυτικό περιβάλλον που να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αύριο θα ισχύουν αυτά που λέμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Άρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση φέρνει έναν πρόχειρο και άδικο χάρτη περιορισμών που απειλεί την τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου?
1: Σε βάθος χρόνου ναι. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ακόμη το περιθώριο να τους πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε έντονη κινητικότητα και οι δύο ενώσεις, και της Ρόδου και της ΚΟ. Και ουσιαστικά είναι οι δύο ενώσεις που πρωτοστατούν και στη μελέτη που γίνεται και μέσα στην POX, για να έχουμε μια επιστημονική άποψη από χωροτάκτη, γιατί εμείς είμαστε ξενοδόχοι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη, μια με επιστημονική βάση, έχουμε προχωρήσει και στην εκπόνηση μελέτης. Σήμερα θα τον έχουμε και στην διαδικτυακή μας εμείς Γενική Συνέλευση, γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Εμείς έπρεπε να κάνουμε έκτατη Γενική Συνέλευση και θέλουμε και τους βουλευτές να μας ακούσουν και την έχουμε έτσι δομημένη, ώστε να μας ακούσει και να προβληματιστεί όσο πιο πολύ άτομα που παίζουν και ρόλο περισσότερο. Οπότε είμαστε τώρα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε, το να δεις το χωροταξικό πρέπει να το δεις όχι μόνο μειώνοντας τις κλίνες, αλλά τι θα κάνεις και στις υποδομές.
0: Βέβαια.
1: Διότι εδώ έχουμε μια τεράστια, ξέρετε ότι εμείς επιχειρηματίες επενδύουμε από την τσέπη μας χρηματάκια. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αντίστροφη ανάπτυξη των υποδομών.
0: Ναι.
1: Και θα σας φέρω ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, επειδή μιλάνε και η αφαίρεσα ικανότητα, την οποία αφαίρεσα ικανότητα, την κακομοίρα, την τρέχουμε από εδώ, την τραβάμε από εκεί, την έχουμε τρελάνει. Θα σας πω ένα πράγμα για την ΚΟ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα κεντρικό δρόμο. Εντάξει. Έχουμε αυξημένα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Αν είχαμε συγκοινωνία, δεν θα είχαμε τα αυξημένα αυτοκίνητα. Γιατί και ακόμα και οι υπάλληλοι, γιατί να έχουν να δίνουν βενζίνη 150 ευρώ το μήνα. Θα πηγαίνανε με τη συγκοινωνία. Λοιπόν, δεν είναι πάντα το πρόβλημα το πόσοι έρχονται, το πρόβλημα τι έχουμε εμείς για να μπορούμε να αναδείξουμε τον προορισμό μας. Επίσης, μιλάμε, εμείς έχουμε 6 μήνες το χρόνο αυτή την πίεση, την έχουμε όλο το χρόνο.
0: Ναι. Περιοχές, κυρία Τριανταφυλοπούλου, όπως η Ρόδος, όπως η ΚΟΣ, που κρατάνε όρθιο τον τουρισμό, που κάνουμε πρωταθλητισμό, που είμαστε πρώτοι, πώς να το κάνουμε, ανοίγουμε πρώτοι ή κλείνουμε τελευταίοι. Θα έπρεπε να μην αντιμετωπίζονται με αυτή την προχειρότητα, έτσι, για τον τουρισμό της χώρας. Στην ΚΟ, η Δημοτική Ενότητα ΚΟ τώρα εντάσσεται στην αυστηρότερη κατηγορία, ενώ οι άλλες δύο ενότητες δικαίου και Ηρακλειδών εντάσσονται σε μια διαφορετική και στη Ρόδο βεβαίως σε διαφορετικές ταχύτητες. Άρα η κυβέρνηση επιχειρεί να τεμαχίσει ενιαίους τουριστικούς προορισμούς με διοικητικά κουτάκια, να το πω έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό αυτής της μείωσης, γιατί αν πάμε στην ΚΟ θα δούμε ότι υπάρχουν προβληματισμοί σε αυτή την κατηγορία που έχουν δεύτερη. Δηλαδή θέλω να πω δεν έχουν εξετάσει σε βάθος το ότι ισχύει. Επίσης να σας θυμίσω ότι έχουμε και τα τοπικά χωροταξικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα οποία όταν θα ισχύσουν, που το παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά και αυτό...
0: Που έπρεπε να προηγηθούν αυτά, έτσι έχουμε πάει ανάποδα.
1: Τώρα πρόσεξε τι κάνουμε, τι λέμε. Ότι όταν θα υπάρξει ένα θέμα που πρέπει να εξηγηθεί, θα εξηγείται με τον αυστηρότερο τρόπο από τους δύο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα επενδύσουμε, με ποιο τρόπο. Δηλαδή, εμείς και γενικότερα, αυτό το αφού θέλουμε να χωροτάξουμε, πρέπει να δούμε διάφορα πράγματα. Και οι υποδομές είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Που βλέπετε ότι φωνάζουμε πολλά χρόνια για τις υποδομές, αλλά δεν βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση για μια περιοχή που όχι μόνο, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ προχτές, έχουμε και δημογραφικούς δείκτες που δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, προσφέρουμε και στην οικονομία και στο δημογραφικό και έχουμε αυξήσει τον πληθυσμό μας και σε νησιά, σε νησιά. Η Δωδεκάνησος μπορεί να είναι μια πλούσια περιοχή, δεν πάβει να είναι μια παραμεθόριος περιοχή.
0: Ναι.
1: Και... με μια νησιωτικότητα την οποία δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Ακριβώς. Και ποιος πιστεύει αλήθεια ότι μια μεγάλη τουριστική αλυσίδα ή ένας σοβαρός επενδυτής, κυρία Τριανταφυλοπούλου, θα έρθει πού, στην ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού στη Ρόδο, για παράδειγμα, ή στην ΚΟ, για να κάνει η μονάδα 100 κλινών, έτσι. Ποιος πιστεύει ότι με αυτούς τους όρους θα είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική, σύγχρονη μια νέα τουριστική επένδυση σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.
1: Ή θα κάνει 5%.
0: Ναι.
1: Το οποίο πάλι δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή η ουσία του πράγματος δεν νομίζω ότι την έχουμε αγγίξει σωστά. Νομίζω ότι και αυτή η μελέτη που κάνουμε και εμείς σαν ενώσεις θα βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, γιατί όταν μιλάς με εμπεριστατωμένα και με στοιχεία αντιμετωπίζεσαι και διαφορετικά. Και επίσης εκείνο που δεν ακουμπάει καθόλου, εμείς άλλο τέλος, περιβαλλοντολογικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάει μόνο στις κλίνες περιβαλλοντολογικό τέλος. Υποδομές. Ποια πρόβλεψη υπάρχει για τις υποδομές με τη ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Σε ποιο δίνουμε έμφαση.
0: Mm-hmm.
1: Νερό, εμείς ευτυχώς έχουμε μια περιφερειακή αρχή η οποία και παίρνει πάρα πολλά πράγματα με τη διασύνδεση που θα κάνουμε τώρα, με το κομμάτι της ανακύκλωση και με όλα αυτά που κάνει, που προάγει γενικά και το τουριστικό μας προϊόν, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμείς θέλουμε βοήθεια και από τα κεντρικά ζητήματα,
0: ναι,
1: τις κεντρικές αρχές.
0: Mm-hmm. Στο άρθρο σας τονίζεται ότι η βιωσιμότητα δεν ταυτίζεται με τη συρρήκνωση της ανάπτυξης. Αντίθετα, προϋποθέτει οργάνωση, στοχευμένες επενδύσεις, ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και την οικονομική δραστηριότητα, αυτά που μας περιγράφετε. Και στην περίπτωση της ΚΟ, το διακύβευμα είναι σαφές, έτσι. Τι τονίζετε, κυρία Τριανταφυλοπούλου?
1: Κοίτα, καταρχάς θέλουμε κόκκινη την πόλη της ΚΟ. Θέλουμε να δούμε λίγο καλύτερα το θέμα των κατηγοριών. Το τέλος είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο ζήτημα που ελπίζω να αποτραπεί. Έχουμε ήδη, η ΚΟΣ δίνει 28 εκατομμύρια από το ανθεκτικότητος.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο είναι βασικότερα μαζί με το θέμα των υποδομών. Ξέρετε, έχουμε ένα μοντέλο που όλοι θα θέλαμε να έχει περισσότερο αποδοτικότητα κλπ. Αλλά το μοντέλο αυτό δεν θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Και βεβαίως δεν θα αλλάξει χωρίς να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. το 19 είχε κάνει μια μελέτη ο ΣΕΤΕ που έλεγε ότι εμείς 30 εκατομμύρια τουρίστες μπορούμε, δεν μπορούμε 45 στην Ελλάδα. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε το οικονομικό της αποτύπωμα. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε το 19? Ναι. Το πρώτο που έλεγε είναι η βελτίωση των υποδομών. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού και το τρίτο είναι τα γαστρονομικά, η γαστρονομία μας και τα αγροτικά μας προϊόντα. Ναι. Το 19. Είχαμε 26. Έχετε δει εσείς τίποτα διαφορετικό?
2: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε περιοχές ασφαλείς, πρέπει να το βγάζουμε προς τα έξω, αλλά πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερο βάρος στις υποδομές. Επίσης και να γίνει και μια ρύθμιση του Airbnb διαφορετική, με κανόνες που θα ελέγχονται, γιατί αυτό έχει αρχίσει πια και πειράζει τον κοινωνικό ιστό. Όταν στην ΚΟ δεν έχουμε εκτός, οι ξενοδόχοι νοικιάζουν ξενοδοχεία για να βάλουν το προσωπικό τους. Εντάξει, αυτοί μπορούν να το κάνουν, αλλά όταν έρχεται ο εκαβίτης, δεν έχουμε δωμάτιο, δεν έχουμε σπίτι να το δώσουμε. Όταν έρχεται ο γιατρός, δεν έχουμε σπίτι να το δώσουμε. Αυτό που θα πάει. Όταν έρχεται ο στρατιωτικός, δεν έχουμε σπίτι να το δώσουμε.
2: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, το Υπουργείο, μάλλον τα δύο Υπουργεία, γι' αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουν μία άλλη άποψη. Είναι οξύμορο, έτσι, ότι εσείς περιγράφετε ορθά αυτά που λέτε. Απ' την άλλη, υποστηρίζουν. Ναι, αυτά βεβαίως. Βεβαίως. Και μου κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι η κυρία Κεφαλογιάννη έχει διατελέσει και πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή είναι και μία έμπειρη υπουργός, δεν είναι μία που μπήκε πριν από...
1: Ναι, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Τουρισμού αυτό το σας θυμίζετε το δημοσχέδιο.
2: Ναι, επειδή είναι μαζί όμως έτσι.
1: Μάλλον, γιατί βάζουν το περιβάλλον, όλοι το θέλουμε το περιβάλλον σε υψηλό επίπεδο, γιατί να σας πω κάτι, το περιβάλλον το πουλάμε κιόλα. Δηλαδή το να έχουμε έναν προορισμό που σέβεται το περιβάλλον, αυτό είναι... μπαίνει στα σύν του προορισμού μας. Οπότε εμείς το θέλουμε. Γιατί να μην το θέλουμε? Αλλά να το θέλουμε σε κανόνες και σε... Η κυρία Κεφαλογιάννη νομίζω και για το θέμα του κάνει προσπάθειες και για το θέμα του Airbnb έχει προσπαθεί. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η αντίδραση που υπάρχει, που δεν είναι στο πρόσωπο κανούς από τους υπουργούς αλλά στις αποφάσεις, είναι να ακούσουν αυτά που περιστατωμένα θα τους πούμε. Αν θέλουμε να έχουμε τα δικά μας νησιά έχουν 90% το έπτος από τον τουρισμό.
2: Ναι.
1: Όλες οι άλλες όλα, το πρωτογενής τομέας από εκεί δουλεύει. Ο δευτερογενής από εκεί, γιατί καμιά φορά ξέρετε, λέμε πρωτογενής, τριτογενής, το δευτερογενής δεν τον θυμόμαστε. Ο δευτερογενής όμως είναι μεταποίηση. Οπότε και τα εινοπλοεία μας και τα μελισσοκομεία μας και τα αυτά που δώζουν.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή γνωρίζω ότι είσαστε και λίγο πιεσμένοι στο χρόνο λόγω της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και πάλι ευχαριστώ
1: που ήσασταν κοντά.
2: Το μόνο κλείνοντας να μου δώσετε και μία εικόνα για τον τουρισμό τώρα στην ΚΟ, πού βρισκόμαστε, είναι θετικά τα μηνύματα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακυρώσεις προκρατήσεων και δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Και πάλι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κράτημα στις κρατήσεις. Και όσο υπάρχει αυτή η ανασφάλεια με την κυροζήνη, με τη κατάσταση πώς είναι στη Μέση Ανατολή και πώς θα ξυπνήσει ο καθένας το πρωί για να έχουμε το αποτέλεσμα εμείς, είμαστε λίγο έτσι, κρατημένοι. Όμως νομίζω να δούμε πώς πάει ο Μάιος, να κλείσει ο Μάιος, να δούμε πώς κινούμαστε. Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και με τα πρακτορία. Μια φορά στις 15 μέρες έχουμε μια συνάντηση ξενοδοχείων με τα πρακτορία για να μπορούμε να παίρνουμε και μια πληροφόρηση πιο θετική.
2: Ναι.
1: Ας πούμε. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο tour operator να δουλεύει διαφορετικά, κάποιο άλλο διαφορετικά. Δεν μπορεί να ξέρει απολύτως τι γίνεται. Ναι. Καλό είναι να περιμένουμε τουλάχιστον.
2: Από τα δεδομένα που σας δίνουν μέχρι σήμερα, γιατί ο Μάιος.
1: Ένα κράτημα στο Μάιο.
2: Ο Μάιος είναι πάντα είναι ένας περίεργος μήνας. Αλλά ο Ιούνιος είναι το ζητούμενο.
1: Ένας περίεργος, σε μια περίεργη κατάσταση γεωπολιτική.
2: Ναι.
1: Εντάξει, στο last minute θα πάει η κατάσταση, να ξέρετε. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί θα κλείσει. Θα έχουμε πω αύξηση του last minute. Γιατί δεν μπορούν, δεν είναι μια ασφάλεια το να κάνουν προκράτηση από τώρα για τον Οκτώβριο, ας πούμε.
2: Λοιπόν,
1: θα τα δούμε όμως.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΗ, κυρία Μέρη Τρίαντα Φιλοπούλου, για το θέμα βεβαίως του χωροταξικού, ένα θέμα που είπαμε ότι θα απασχολήσει αύριο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, μεθαύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ, αλλά και σήμερα την έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση, σε 20 λεπτά περίπου από τώρα, όπου έχουν κληθεί τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ για να συναποφασίσουν, έτσι, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους και όλα αυτά που ακούσατε να μας περιγράψουν. γράφει αναλυτικότατα η ίδια. Όπως επίσης και για την τουριστική κίνηση, για τα μηνύματα, για το που βρισκόμαστε, δεν έχουμε ακυρώσεις. Υπάρχει ένα κράτημα, ένα πάγωμα στις κρατήσεις, αλλά πιστεύει η κυρία Τριανταφυλοπούλου ότι με το last minute θα πάει πάρα πολύ καλά και η φετινή σεζόν. Σε ένα κλίμα γενικότερης ανησυχίας, έτσι, με τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Είδα πριν από λίγο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού μία σειρά εκδηλώσεων από αύριο μέχρι και τις 24 Μαΐου με πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, όπου περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι περιοχές της Ελλάδας και δεν υπάρχει τίποτα για τα Δωδεκάνησα. Απουσία, παντελής απουσία από αυτά τα γεγονότα. Το Υπουργείο διοργανώνει και φέτος αυτές τις εκδηλώσεις, την επικοινωνιακή δράση πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, με πλήθος εκδηλώσεων για το κοινό και την μαθητική κοινότητα σε όλη την χώρα, όπως αναφέρεται, αλλά λείπουν εκδηλώσεις από την περιοχή μας. Η είσοδος, λέει, για τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για τους συμμετέχοντες και σκοπός της δράσης, που συνδέεται με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο, είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση πολιτών σε θέματα προστασίας, ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Και είναι αξιοπερίεργο, επαναλαμβάνω, το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η Δωδεκάνησος σε αυτές τις εκδηλώσεις από τις 21 έως τις 24 Μαΐου για τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, όταν είναι η Κολοπετινίτσα μέσα και διάφορες περιοχές που δεν έχουν τον πολιτισμό και τους θησαυρούς αυτούς που έχει η Ρόδος, για να είναι εκτός ή οικός, αναφέρομαι στα δύο νησιά της Δωδεκανήσου, με την πλούσια αυτή πολιτιστική τους κληρονομιά. Και μάλιστα, επειδή είναι πάρα πολλές οι σελίδες, όπως καταλαβαίνετε, με όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πρέπει να είναι ένα Word 30 σελίδες. Το πέρασα και δύο φορές ανάγνωση για να δω μήπως κάπου έχω κάνει εγώ λάθος, μήπως δεν φαίνεται το προσπέρασα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά.

0: Σήμερα έχουμε και την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη. Ακούσατε βεβαίως για τα θέματα αυτά που θα συζητηθούν, αλλά βεβαίως και για τα drones πάνω από τη Μεσαιωνική πόλη Ήμαρτον, ένα θέμα που ασχολήθηκε η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express, γιατί προκαλεί βεβαίως έντονο προβληματισμό για τον τουρισμό, για την εικόνα της Ρόδου, τι θα βγει προς τα έξω με τα drones πάνω από τα κεφάλια των επισκεπτών στο μνημείο. Λοιπόν, πάμε στην ΕΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Είχαμε πριν από λίγο την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, δεν ξέρω αν άκουσες τα όσα είπε βεβαίως για την έκτακτη συνέλευση που έχουν οι ξενοδόχοι σε λίγη ώρα και για το άρθρο της γύρω από το χωροταξικό.
1: Οπότε το συζητήσατε λοιπόν, γιατί και εγώ θα σας έλεγα τώρα για το άρθρο της κυρίας Τζίνα.
0: Θα σε πάω παρακάτω τώρα, γιατί τα είπαμε αναλυτικότατα.
1: Παρακάτω, ακριβώς. Πάμε όμως να δούμε για την τουριστική σεζόν, πώς κινείται στο νησί μας η αγορά, μιας και η εικόνα της φετινής σεζόν παραμένει αρκετά συγκρατημένη, με τους επαγγελματίες να περιμένουν να ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο Μάιος, ώστε να υπάρχει και σαφέστερη εικόνα για τις αφήξεις και την πορεία της αγοράς. Ενώ σύμφωνα με τις τώρα εκτιμήσεις υπάρχει ένα κράτημα.
0: Αυτά μας είπε και η ίδια η αλήθεια, ναι, στο τέλος, ναι. Ότι δεν έχουμε μένα κυρώσεις, αλλά έχουμε ακόμη αυτό το πάγωμα στις κρατήσεις.
1: Ακριβώς. Και ο Μάιος ότι δεν αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, αλλά λίγο πιο κάτω. Ναι. Και επίσης ότι η εξέλιξη της κίνησης εξαρτάται και σε σημαντικό βαθμό από τους τουριστικούς πράκτορες και τη δυναμική που θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ παράλληλα σε σταθερή βάση πραγματοποιούνται και ανά 15 μέρες και τηλεδιασκέψεις με τους πράκτορες της Δωδεκανήσου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την πορεία της τουριστικής σεζόν, τις κρατήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Οπότε βλέπουμε ότι οι άνθρωποι του τουρισμού κρατούν μια στάση αναμονής ουσιαστικά, τονίζοντας πως αυτό που είμαι και πριν, ότι το κλείσιμο του Μαΐου θα δώσει πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα φετινή σεζόν.
0: Ναι, και με το last minute θα πάει καλύτερα, πιστεύει η κυρία Τριανταφυλοπούλου, η περιοχή, ότι θα δουλέψει το last minute για την ΚΟ και στο τέλος θα είσαστε πάλι με χαμόγελα ικανοποίησης ότι θα κινηθεί καλά η χρονιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει γενικότερη ανησυχία και προβληματισμός γύρω από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Με το ξεκίνημα της σεζόν φέτος είχαμε αυτή την κατάσταση στη γειτονιά μας, οπότε υπήρχε όλη αυτή η αβεβαιότητα και ανησυχία παγκοσμίως, έτσι, και βεβαίως το τουριστικό προϊόν είναι το πλέον ευπαθές, το πλέον ευαίσθητο, που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να ανατραπούν τα πάντα, έτσι. Πάντα υπάρχει ο παράγοντας του απρόβλεπτου.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλα έχουμε?
1: Έχουμε, η Β' Ελμέδα Δεκανήσου εξέδωσε μία ανακοίνωση για τις εξετάσεις τύπου PISA, που οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Και η Β' Ελμέδα Δεκανήσου είναι κάθετη σε αυτές τις εξετάσεις, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο κατηγοριοποιεί τα παιδιά και ουσιαστικά δεν τους προσφέρει τίποτα, και τονίζει ότι από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα στα σχολεία, ούτε η τάξη, ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί, παιδιά και ουσιαστικά δεν τους προσφέρει τίποτα, και τονίζει ότι από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα στα σχολεία, ούτε η τάξη, ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί, ούτε οι εγκαταστάσεις έχουν αλλάξει και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες αλλαγές.

Ο παλμός της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού χτυπά σήμερα στην Ελέρο, που μάλλον πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί βεβαίως αφορά τα έργα στα νησιά μας μέσα από το ΕΣΠΑ, με την συνεδρίαση, όπως σας είπα και εισαγωγικά, για την Επιτροπή Παρακολούθησης σήμερα για τα έργα, ενώ είχαμε σήμερα και μια νεότερη ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Όπου αναφέρει ότι στο λιμάνι στο Λακί κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη όταν ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης σήμανε συναγερμό και ζήτησε την βοήθειά μας την ημέρα που διαπίστωσε ότι η επικινδυνότητα λόγω εκτεταμένων σπηλώσεων ήταν εξαιρετικά υψηλή. Ανταποκριθήκαμε αμέσως και αξιοποιήσαμε την αρχική χρηματοδότηση που ο Δήμαρχος μαζί με τον τότε Υφυπουργό Γιάννη Παπά εξασφάλισαν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το έργο το δημοπρατήσαμε άμεσα, συμπληρώνοντας τον αναγκαίο προϋπολογισμό από πόρους της περιφέρειας, και χθες είχα την χαρά να το επισκεφθώ και να το δω λίγες μόνο ημέρες προτού ολοκληρωθεί. Ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό έγινε με τεχνική αρτιότητα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού σε μερικές μέρες θα έχουν ξανά στην διάθεσή τους το Λακί, λειτουργικό, σύγχρονο και ασφαλές.

0: Χθες συμπληρώθηκαν 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Με μια ομιλία του τοποθετήθηκε και ο βουλευτής δωδεκανήσου του Πασόκ, ο Γιώργος Νικητιάδης, υπό την ιδιότητα του πρώτου αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, κατά την συνεδρία της Επιτροπής με θέμα την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αγαπητοί συμπατριώτησες και συμπατριώτες που μας παρακολουθείτε διαδικτυακώς, η σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς έχει, όπως είπα, δύο θέματα στην ημερήσια διάτεξη. Εγώ θα τοποθετηθώ στο πρώτο θέμα, στο θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων. Όταν αναφερόμαστε στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αναφερόμαστε σε ένα οργανωμένο αφανισμό. Το είπε και ο πρώτος ομιλητής, επρόκειτο περί οργανωμένου αφανισμού. Αναφερόμαστε στην Τραπεζούντα, στη Σαψούντα, στην Κερασούντα, στην Αμάσια, στην Πάφρα, στα Σούρμενα, στην Ορντού. Μιλάμε για τις χαμένες, αλλά σε καμία περίπτωση λησμονημένες πατρίδες.

για τόπους που δεν χάθηκαν από τη συνείδηση των ανθρώπων τους, ακόμη και όταν χάθηκαν από την καθημερινή ζωή τους. Η 19η Μαΐου, η σημερινή μέρα, είναι μέρα βαριά. Είναι η μέρα που δεν επιτρέπει ούτε ευκολίες ούτε συμψηφισμούς. Είναι η μέρα κατά την οποία ο ελληνισμός σκύβει το κεφάλι μπροστά στους νεκρούς του Πόντου, αλλά ταυτοχρόνως σηκώνει το βλέμμα απέναντι στην ιστορία και απαιτεί αλήθεια. Η Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου 1994, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης με τον νόμο 2193 του 1994. Υπενθυμίζω ότι ο νόμος αυτός ψηφίστηκε τότε από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Και αυτό έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, διότι δείχνει πως υπάρχουν στιγμές που η ιστορία, η μνήμη και το εθνικό χρέος μπορούν να ενώνουν το λαό μας και στην πράξη. Αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή για την παράταξή μας. Ήταν όμως πάνω απ' όλα μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική δημοκρατία, διότι η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι πράξη υπέρ της αλήθειας. Είναι πράξη υπέρ της ιστορικής δικαιοσύνης. Είναι πράξη υπέρ της μνήμης των θυμάτων. Ο αγώνας των Ποντίων για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας είναι αγώνας δικαίου. Είναι αγώνας για να μην μετατραπεί το έγκλημα σε λύθη. Είναι αγώνας για να μην γίνει η σιωπή δεύτερη αδικία πάνω στις ψυχές των 353.000 νεκρών. Οι Πόντιοι κράτησαν αυτό τον αγώνα ζωντανό επί δεκαετίες. Με συλλόγους, με ομοσπονδίες, με εκδηλώσεις μνήμης, με επιστημονική τεκμηρίωση, με πολιτισμό, με γλώσσα, με τραγούδι, με χορό, με τον Γκεμετζέ και το Αγγίον. Ζητούν αναγνώριση. Δεν ζητούν να ξαναγραφεί η ιστορία κατά το δοκούν. Στο έργο του, η καμπάνα του Πόντου, ο Φίλωνας Κτενίδης, δείχνει τον πόνο του ξεριζωμού ως φωνή, ως παράκληση, ως μυρολόγια τους εκατοντάδες χιλιάδες αδικοχαμένες ψυχές. Ως κραυγή που ψελίζει τον πόνο του. Να μη σου επιτρέπουν ούτε να ζήσεις, ούτε να πεθάνεις στον τόπο σου. Αυτό είναι το έγκλημα του ξεριζωμού. Παίρνει από τον άνθρωπο το δικαίωμα να ανήκει κάπου. Γι' αυτό και στην καμπάνα του Πόντου, οι καμπάνες, είναι το σχετικό βιβλίο, οι καμπάνες δεν χτυπούν απλώς για τους νεκρούς. Χτυπούν για να μην κοιμηθεί η μνήμη. Καμπάνας μικρά και τρανά γίνονται μία καμπάνα πάνω από την Τραπεζούντα, μία καμπάνα πάνω από την Παναγία Σουμελά. Μία καμπάνα που άλλοτε τραγουδά, άλλοτε κλαίει, άλλοτε βαριά να στενάζει.

0: Σήμερα σε λίγα λεπτά από τώρα, συγκεκριμένα στις 11 το πρωί, έχουμε να πούμε το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες. Και λέω έχουμε, εννοώ όλη η ροδιακή κοινωνία που είναι συντετριμένη, συγκλονισμένη από αυτό το τραγικό γεγονός που σόκαρε όλο το Πανελλήνιο. Οι δύο άτυχες γυναίκες, μάνα και κόρη, 57 ετών η μητέρα, 26 ετών η κόρη της, η μονάκριβη κόρη της, που έχασαν μαζί τη ζωή τους σε αυτό το θλιβερό, σοκαριστικό, τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ερόδου, εκεί που θα πούν το τελευταίο αντίο όλοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλοί άνθρωποι που είναι συντετριμένοι από αυτό το τραγικό γεγονός. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 44χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αυτό το δυστύχημα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου. Χθες μίλησε στην εκπομπή μας ο Γιώργος Στέργου, ταξίαρχος αναποστρατεία πρώην αστυνομικός διευθυντής της Α Διεύθυνσης 12 Νήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Αερόδου, και τόνισε μεταξύ άλλων ότι αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα ο οδηγός της BMW, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Ίσως να είχαμε μια σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες, όπως είπε, και όχι με οδυνηρά αποτελέσματα. Ένα τροχαίο τόνισε ο κύριος Στέργου, έχει τρεις διαστάσεις. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το όχημα και το περιβάλλον. Ενώ τάχθηκε υπέρ της τοποθέτησης καμερών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάσεις, γιατί μόνο οι έλεγχοι δεν αρκούν, όπως είπε, γιατί οι οδηγοί είναι χιλιάδες και οι τροχονόμοι είναι ελάχιστοι, που ωστόσο κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Επίσης, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής και επί 25 χρόνια στην Τροχέα Ρόδου, διοικητής της Τροχέας Ρόδου, με πολύ μεγάλη εμπειρία ο κύριος Στέργου, μας είπε ότι δεν είναι η κακιά στιγμή στα τροχέα. Μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες, κάποια στιγμή σε ένα σημείο της οδού θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα, όπως είπε, τονίζοντας ότι στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού και όταν το ακούμε πραγματικά είμαστε, σηκώνεται η τρίχα μας, έτσι, με ρίγη όταν ακούμε αυτό το φρενάρισμα που φτάνει τουλάχιστον 50 μέτρα μέχρι να σταματήσει το όχημα. Σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της μεγάλης ταχύτητας, της υπερβολικής ταχύτητας, δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το όχημά του και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και αυτό που απορεί βεβαίως όλη η τοπική κοινωνία είναι μάλλον το Πανελλήνιο, γιατί έχουν ασχοληθεί με πολλά ρεπορτάζ και συνάδελφοι και από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, με εκτενέστατα ρεπορτάζ και με απεσταλμένους εδώ στην Ρόδο με τις ανταποκρίσεις τους. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έτρεχε με τέτοιες ταχύτητες μέσα σε μια περιοχή που είναι και κατοικημένη μέσα στα Φάντου και έχοντας το όχημά του και το παιδί του? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν? Τι παραλογισμός, τι τρέλα είναι αυτή? Βγήκαν και άλλοι μάρτυρες, αυτόπτες από το σημείο. Άλλοι άνθρωποι είπαν ότι τον είδαμε και εμείς πριν από 300 μέτρα και περιμέναμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα προκαλέσει ένα τροχαίο. Βγήκαν μάρτυρες, τα είπαν αυτά δημόσια, ότι μόνο που ακούγαμε τον εκοφαντικό ήχο της ηλικιώδους ταχύτητας του οχήματός του, περιμέναμε ότι κάτι κακό θα συμβεί. Και ευτυχώς που δεν ήμασταν και εμείς στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Ένας άλλος άνθρωπος που βγήκε και ήταν συνοδηγός του σε άλλη περίπτωση, που πάλι αναποδογύρισε το αμάξι του, είχε τροχαίο γιατί του έφυγε το γκάζι. Τι μας είπε ο κύριος Στέργου χθες? Ότι είμαστε ένας ατίθασος λαός, ότι δεν έχουμε οδική παιδεία, πιάνουμε το τιμόνι και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και σήμερα τα λέμε, σήμερα υπάρχει η ενσυναίσθηση και αύριο μεθαύριο πάλι που θα περάσουν λίγες μέρες μέχρι να ξεχαστεί το θέμα, θα είναι πάλι μία από τα ίδια. Και με αυτά και με αυτά, να έχουμε μεν μείωση τα τελευταία χρόνια των τροχαίων, αλλά να παραμένουμε υψηλά πάντα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, που αφήνουν δυστυχώς την τελευταία τους πνοή δεκάδες Έλληνες πολίτες, αλλά και επισκέπτες που έρχονται στον προορισμό μας. Υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όλα αυτά που παρατηρούμε, καταγράφουμε καθημερινά, τα βλέπουμε να συμβαίνουν δίπλα μας. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Το Κρυθόνης Paradise στην Λέρο, αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο, εκεί όπου η περιτέλεια γίνεται εμπειρία, ήταν και σήμερα κοντά μας με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας, η εκπομπή μας καθημερινά κοντά σας. Ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει αρμονικά την ομορφιά με την χαλάρωση και βεβαίως με τα κομψά δωμάτια, με τις εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές που έχετε εκεί στο εστιατόριο, τις πισίνες, το γυμναστήριο, το συνεδριακό κέντρο που έχουμε σήμερα την Επιτροπή Παρακολούθησης να διεξάγεται εκεί στους χώρους, με αίθουσα τύπου και βιντεοσκόπησης, με τους καταπράσινους κήπους, με τον άνετο χώρο, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, με τα ιδιόκτητα λεωφορεία, με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με κάθε είδους εκδρομή ή μετακίνηση από λιμάνι και αεροδρόμιο, μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα σε ένα ήσυχο, και καλέστε το περιβάλλον για να απολαύσετε την διαμονή που πραγματικά σας αξίζει. Με το σλόγγαν «Μιλάς με το Κρυθόνης Paradise και ησυχάζεις». Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε για αύριο 5η, 21 Μαΐου, την ίδια πάντα ώρα, 10 και 10, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κρυθόνης Paradise. Κρυθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Η Λέρος φιλοξενεί σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 με βασικά θέματα την πορεία υλοποίησης των έργων, τον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και τις στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος πραγματοποίησε χθες σειρά συναντήσεων εργασίας με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και επισκέψεις σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην αυριανή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου. Στην συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και δεύτερη επιστολή έστειλε χθες η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Η Ένωση Ξενοδόχων τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού και έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, απορρίπτοντας παράλληλα τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Επιπλέον και η Ένωση Ξενοδόχων κόσε έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση σήμερα με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Όπως δηλώνει η Πρόεδρος της Ένωσης Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η παρουσίασή του επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για έναν όριμο τουριστικό προορισμό? Για τους ανθρώπους της φιλοξενίας και ιδιαίτερα για νησιά όπως η ΚΟΣ, αρκετές από τις προβλέψεις του νέου πλαισίου όχι μόνο δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις, αλλά δημιουργούν ακόμη περισσότερες αβεβαιότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο περιορισμός της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων. Η ρύθμιση παρουσιάζεται ως περιβαλλοντικά ορθολογική επιλογή με στόχο τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εγείρεται μία βασική απορία. Είναι πράγματι πιο βιώσιμο ένα μοντέλο που ευνοεί την διάχυση μικρών μονάδων αντί για λιγότερες οργανωμένες και μεγαλύτερες επενδύσεις, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ της Παρασκευής, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η ενημέρωση επί του σχεδίου της ΚΙΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage, αντικαθιστώντας την συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε χθες τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα φέρει το ζήτημα της χρήσης drones και τεχνητής νοημοσύνης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας πλήρη νομική τεκμηρίωση για μια απόφαση που, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, θεωρεί εξαιρετικά προβληματική τόσο ως προς την νομιμότητα όσο και ως προς το υπέρογκο οικονομικό κόστος. Μιλώντας στον σταθμό μας, εξέφρασε ανησυχίες για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τα προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα πολιτών και επισκεπτών, ενώ πώς εγκρίθηκε ένα τόσο ευαίσθητο σχέδιο χωρίς να ζητηθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτό θέμα για το κόστος της σύμβασης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να εξεταστεί το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Έντονο προβληματισμό για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει στον τουρισμό και την διεθνή εικόνα της Ρόδου η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στην Παλιά Πόλη, εξέφρασε ο πρώην Δήμαρχος Νότιας Ρόδου Μανώλης Αβής. Μιλώντας στον Real Voice, προειδοποίησε ότι η εικόνα μιας πόλης που εμφανίζεται να σχεδιάζει συστηματική επιτήρηση πολιτών και τουριστών μέσω drones θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για έναν διεθνή τουριστικό προορισμό όπως η Ρόδος. Τόνισε μάλιστα ότι οι ζητήματα που άπτονται προσωπικών δεδομένων, κράτους δικαίου και διαρκούς επιτήρησης πολιτών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται επικοινωνιακά ή πρόχειρα. Σήμερα η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Γιώργος Τέργου, ταξίαρχος εν αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Αλφα Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για το τραγικό συμβάν που σόκαρε το Πανελλήνιο με το θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες, μάνα και κόρη. Δεν είναι η κακιά στιγμή, μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες κάποια στιγμή σε ένα σημείο της οδού, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα, όπως είπε, τονίζοντας ότι στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού, που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το γιο ταχύ. Αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά και ίσως θα είχαμε μία σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες και όχι με οδυνηρά αποτελέσματα, όπως είπε. Παράλληλα, ο κύριος Τέργου τόνισε ότι ένα τροχαίο έχει τρεις διαστάσεις: είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το αυτοκίνητο και το περιβάλλον. Ενώ τάχθηκε υπέρ της τοποθέτησης καμερών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάσεις. Μόνο οι έλεγχοι δεν αρκούν, γιατί οι οδηγοί είναι χιλιάδες και οι τροχονόμοι ελάχιστοι, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά. Κλειστός παραμένει και σήμερα ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας σήμερα στον φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η 20η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με στόχο την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος κάθε προορισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν ανά διαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον, όπως είπαμε, τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την σημερινή μέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.

0: Παπάρας, όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ. Ο στρατηγός Παπάρας.
1: Τι είναι?
0: Και ο πτέραρχος Παπαρίδης. Ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά
0: Think Tank. Έχουν αναλάβει, έχουν αναλάβει. Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου στείλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι
0: έγινε. Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα ότι οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών πραγμάτων, και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι. Μου απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η αλήθεια είναι ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Πάτριοτες από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα και
1: με
0: εγώ.
1: Με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον που θα ξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί, γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ, εδώ ένα μισή μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχαμε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή. Ναι. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκαν στην Κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην Κούτα.
1: Και ακριβώς. Δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω τώρα εγώ στα νέα, δεν είχα δει τη δήλωση. Το είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή, για το νομοσχέδιο, από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο. Να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής, και προφανώς δεν ξέρω τι είπε και ο Σφίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς τους λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Πώς δεν είναι ένα κάνουμε. Ζήτημα, είναι μεγάλο.
1: Είναι
0: ζήτημα.
1: Ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο της χώρας του που ψηφίζει η Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτή την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των Αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί τη Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Χουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουν επιστράτευση.
0: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
1: Σε μένα?
0: Ναι, σε σένα.
1: Για να δω.
0: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Ένα ακόμα βήμα είναι. Ναι.
0: Είναι ένα ακόμα βήμα.
1: Ένα ακόμα βήμα.
0: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
1: Ναι, και βλέπω ότι. Βλέπω, μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λέει, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις. Πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλούς πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ ξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει παραπάνω τα πράγματα.
0: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
1: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα συζήτηση που είχαν με τον, με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξίμου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Να το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή της κουβέντας που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί σκόνη το αργότερο.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Άρσεναλ και το πήρε μετά από 22.
1: Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
0: Γελάς.
1: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
0: Τότε, το έχετε συνδυάσει.
1: Τότε θα έχουμε αλλαγές.
0: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη Λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
1: Εντάξει, εκεί στο
0: 25, όχι 22.
1: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
0: Όπα.
1: Όλα.
0: Όπα.
1: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
0: Όπα. Έριξε στο πυροτέχνημα.
1: Δεν το δέχομαι το όπα.
0: Δεν συνεχίζω. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μιας και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ. Εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι
2: τετελεσμένα
1: προβλήματα μπορεί να
2: δημιουργήσουν. Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ. Η ακτοφυλακή, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδράσει σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει, να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην Αρμόδια Επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό Χεμήθεια δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και το βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε, και εμείς οι βουλευτές, αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Περπατάω στους δρόμους στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει και από τη δηλώση του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωσε την καρφωνή. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για στρατιωτική κλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Βέλη κατά των ΗΠΑ από Πούτιν και Xi Jinping μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν. Ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, σημειώνουν σε κοινό τους ανακοινωθέν. Τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι 3 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Healthy Camps, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχει θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, που λίγον από τα αριστερά, αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω. Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προσδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε εγώ...
2: Τι το μοιάζει τελικά, το ανδρουλάκι κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς σοβαρά
2: δεν έχει και θέση. Τι σημασία
1: είστε
2: έχει.
1: Τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο
1: λοιπόν,
2: κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων. κομμάτων.
2: Να ρωτήσω
1: τώρα,
2: κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σα το πω πολύ απλά. Γιατί
2: για
1: επειδή με τρολάρετε κι εσεί και καλά κάνετε από τη μεριά σα, αλλά θα σα τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώ ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει χάσει 5, 6, 7 φορέ, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσε φορέ έχει χάσει ο Τσίπρα από το Μητσοτάκη. Πώ αυτή τη στιγμή αυτό ο οποίο θα μα σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και την διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά, και εσείς έχετε οποίο χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαϊλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει ότι ακούστε με λίγο, μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω. Εσείς λέτε είμαι τρίτος, 10%, 12, 13 θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε έξω 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι.
1: Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος
2: έτσι.
1: Οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
3: ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 κάθε. Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Συγγνώμη,

0: την όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
13: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό αυτό για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή? Αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται? Καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή? Δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι. Υποτίθεται συμμαχικές και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να τίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει η διεθνής αστυνομία να έρθει να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες.
0: Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε, και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας, και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
0: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μια λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς, στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την ιρανική κρίση. Από εκεί και πέρα το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των στρατιωτικών.
0: Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνετε? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
0: Επομένως,
1: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι τέσσερις Μπελαρά, οι τέσσερις αναβαθμισμένες Μέκο και οι δύο Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό, να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική και Ισραήλ, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Η Λέρος φιλοξενεί σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 με βασικά θέματα την πορεία υλοποίησης των έργων, τον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και τις στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος πραγματοποίησε χθες σειρά συναντήσεων εργασίας με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και επισκέψεις σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην αυριανή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου. Στην συνεδρία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και δεύτερη επιστολή έστειλε χθες η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Η Ένωση Ξενοδόχων τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού και έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, απορρίπτοντας παράλληλα τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Επιπλέον και η Ένωση Ξενοδόχων κόσε έκτακτη κατεπίγουσα γενική συνέλευση σήμερα με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Όπως δηλώνει η πρόεδρος της Ένωσης Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η παρουσίασή του επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για έναν όριμο τουριστικό προορισμό? Για τους ανθρώπους της φιλοξενίας και ιδιαίτερα για νησιά όπως η ΚΟΣ, αρκετές από τις προβλέψεις του νέου πλαισίου όχι μόνο δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις, αλλά δημιουργούν ακόμη περισσότερες αβεβαιότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο περιορισμός της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων. Η ρύθμιση παρουσιάζεται ως περιβαλλοντικά ορθολογική επιλογή με στόχο τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εγείρεται μία βασική απορία. Είναι πράγματι πιο βιώσιμο ένα μοντέλο που ευνοεί την διάχυση μικρών μονάδων αντί για λιγότερες οργανωμένες και μεγαλύτερες επενδύσεις, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ της Παρασκευής, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η ενημέρωση επί του σχεδίου της ΚΙΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας την συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε χθες τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα φέρει το ζήτημα της χρήσης drones και τεχνητής νοημοσύνης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας πλήρη νομική τεκμηρίωση για μια απόφαση που, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, θεωρεί εξαιρετικά προβληματική τόσο ως προς την νομιμότητα όσο και ως προς το υπέρογκο οικονομικό κόστος. Μιλώντας στον σταθμό μας, εξέφρασε ανησυχίες για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τα προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα πολιτών και επισκεπτών, ενώ πώς εγκρίθηκε ένα τόσο ευαίσθητο σχέδιο χωρίς να ζητηθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτό θέμα για το κόστος της σύμβασης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να εξεταστεί το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Έντονο προβληματισμό για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει στον τουρισμό και την διεθνή εικόνα της Ρόδου η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στην Παλιά Πόλη, εξέφρασε ο πρώην Δήμαρχος Νότιας Ρόδου Μανώλης Αβής. Μιλώντας στον Real Voice, προειδοποίησε ότι η εικόνα μιας πόλης που εμφανίζεται να σχεδιάζει συστηματική επιτήρηση πολιτών και τουριστών μέσω drones θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για έναν διεθνή τουριστικό προορισμό όπως η Ρόδος. Τόνισε μάλιστα ότι ζητήματα που άπτονται προσωπικών δεδομένων, κράτους δικαίου και διαρκούς επιτήρησης πολιτών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται επικοινωνιακά ή πρόχειρα. Σήμερα η ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Γιώργος Τέργου, ταξίαρχος εν αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Αλφα Διεύθυνσης 12 Νήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για το τραγικό συμβάν που σόκαρε το Πανελλήνιο με το θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες, μάνα και κόρη. Δεν είναι η κακιά στιγμή, μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες κάποια στιγμή σε ένα σημείο της οδού, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα, όπως είπε, τονίζοντας ότι στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το γιοταχή. Αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά και ίσως θα είχαμε μία σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες και όχι με οδυνηρά αποτελέσματα, όπως είπε. Παράλληλα, ο κύριος Τέργου τόνισε ότι ένα τροχαίο έχει τρεις διαστάσεις: είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το αυτοκίνητο και το περιβάλλον, ενώ τάχθηκε υπέρ της τοποθέτησης καμερών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάσεις. Μόνο οι έλεγχοι δεν αρκούν, γιατί οι οδηγοί είναι χιλιάδες και οι τροχονόμοι ελάχιστοι, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά. Κλειστός παραμένει και σήμερα ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας σήμερα στον φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η 20η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με στόχο την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος κάθε προορισμού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν ανά διαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον, όπως είπαμε, τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 με 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 με 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 με 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την σημερινή μέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο αντίο λέει σήμερα η Ρόδος στη μητέρα και στην κόρη που έχαζαν τη ζωή τους σε αυτό το συγκλονιστικό τροχαίο, στη Μαρία και στην Αρμονία. Και θλίψη και συγκίνηση και οργή για ένα πρόωρο και αδόκητο χαμό μιας μάνας και μιας κόρης που κόπηκε τη ζωή του στο νήμα ξαφνικά το απόγευμα της Κυριακής σε αυτό το τροχαίο στη Ρόδου Λίμβου.

0: 57 χρονών η Μαρία Χατζιεμανουήλ, 26 χρονών η Αρμονία Κακιού, η κόρη της. Όλος ο κόσμος, όλη η Ρόδος εκεί, σε ένα βουβό πόνο.
1: Και στα γόνα τη σταγόνα κυλάω εγώ σαν αλμυρό.
0: Ένα σοκαριστικό τροχαίο, από το οποίο ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει κανείς.
1: Κι ας το ξέρω πως του λόγου του στην άλλη.
0: Η Μαρία είχε ρεπό από τη δουλειά της και είχε κανονίσει να πάει με την κόρη της και φίλες της για φαγητό, αλλά δεν πρόλαβαν. Την κηδεία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος με ιερείς του νησιού, εκπρόσωποι και του πολιτικού κόσμου φυσικά, με ένα ναό, το ναό των ταξιαρχών, είναι ασφικτικά γεμάτος από κόσμο που έσπευσε για το τελευταίο αντίο.
1: Τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε...
0: Ο αδερφός της Μαρίας είπε, είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν η αδερφή μου και η ανιψιά μου.
1: Μα το ξέρω, είναι της θάλασσας τα μάγια, δεν υπάρχει...
0: Χάθηκαν δυο ζωές για το τίποτα.
1: Ποτέ του εκεί δεν πήγε. Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου.
0: Ένα τροχαίο που συγκλώνησε όχι μόνο τη Ρόδα αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, και ελπίζω να έβαλαν ίσως, δεν ξέρω, μυαλό όλοι αυτοί που τρέχουν με 200 στους δρόμους.

0: μαζί.
1: Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και την εκπομπή Real Blonde. Παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τη μία σήμερα. Όσο ακριβό και αν είναι το διθέσιο ή το τετραθέσιό σας, προσέχετε. Προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο. Παίρνετε ζωές χωρίς λόγο.

Και πρέπει να γίνονται τέτοια γεγονότα για να προσέχουμε. Πιάνω και τον εαυτό μου, βάζω και εμένα μέσα. Από εκείνη την ώρα δεν έχω βγει από το αυτοκίνητο, από το σπίτι για να μπω στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη. Την ξέχναγα καμιά φορά. Όλοι το κάνουμε. Όχι ρε παιδιά, μην ξεχνάμε τίποτα. Προσοχή στο δρόμο, ζώνη, προσοχή.

0: Έχουμε ένα συναγερμό στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση με ντρόουν σε καταφύγιο πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας.
1: Πιο καλά.
0: Μια μεγάλη κινητοποίηση, γιατί σε τέτοιο πολεμικό κλίμα, όταν σκάει η είδηση ότι υπάρχει ντρόουν επιθετικό, καταλαβαίνετε τι παθαίνουν όλοι οι ηγέτες. Κίνδυνος αεροπορικής επίθεσης κλπ. Είχαμε άγρια επίθεση 13χρονων σε συμμαθήτριά του στην Αμαλιάδα. Τους χώρισε η καθηγήτρια στο νοσοκομείο το θύμα. Η βία των ανηλίκων. Καλά κράτηκε εκεί. Προσωπική κόντρα που είχε ξεσπάσει, λέει, τώρα πριν κάποια χρόνια. Μιλάμε για 13χρονα παιδιά, έξω από το γυμνάσιο Αμαλιάδας. Προσέγγισαν δύο 13χρονες την συμμαθήτριά τους και ξεκίνησαν να λογομαχούν και άρχισε η επίθεση με σφοδρότητα. Μαλλιά, κλωτσιές, μπουνιές. Στην Κίνα έχουμε φωνικές πλημμύρες που προκάλεσαν το θάνατο 22 ανθρώπων. 20 συνεχίζουν να αγνοούνται. Πολλές περιοχές της Κίνας έχουν καταγράψει τις τελευταίες μέρες βροχές ρεκόρ. Έχουν κλείσει σχολεία, έχει ανασταλεί η λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Τραγικές συνέπειες από τι? Από καταρακτώδεις βροχές. Ο Χρήστος Νικολόπουλος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι λίγο μετριοπαθείς. Έβλεπα, λέει, πως πανηγύριζαν πριν και πριν αρχίσει και ο διαγωνισμός και σκεφτόμουν πόσο εις βάρος τους είναι όλο αυτό. Πες το ψέματα, ρε Χρήστο. Δεν το κατάλαβα, λέει ο άνθρωπος, το τραγούδι του Ακύλα. Της Βουλγαρίας τέριαζε κάπως καλύτερα στη Eurovision. Άλλη μια τραγωδία. Είχαμε ξημερώματα σήμερα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, όταν ένας τρόφιμος έπνιξε με τα χέρια του το συγκάτοικό του. Στραγγαλισμός, θάνατος, τι να πω. Στο πολιτικό σκηνικό σήμερα δεν θέλω καθόλου να αναφερθώ, πλην της ιστορίας με τον Νίκος Γιάνγκο, τον ηθοποιό που βγήκε πια στη δημοσιότητα επειδή είπε στη Μαρία Καριστιανού ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα και συγκινήθηκε εκείνη, θα ενταχθεί στο κόμμα της, και είναι ο άνθρωπος που, όπως δήλωσε, ποιος ήταν εκείνος ο άλλος, Βρεπέρη, ότι πηγαίνει με 20-20 γυναίκες κάθε φορά, και αυτό είναι, καταλαβαίνεις, είναι έτσι. Ο Πούτιν και ο Σι Τζιανπίνγκ έστειλαν μήνυμα, τα κολυτάρια όπως λέει και το Black Pepper του σταθμού σήμερα, έστειλαν μήνυμα προς Ηνωμένες Πολιτείες και Δύση για στρατηγική συμμαχία. Στρατηγική σημασία με αυτό τον πόλεμο και την παγκόσμια ισορροπία. Καλά, δεν τρέπεστε να μιλάτε για παγκόσμια ισορροπία εσείς οι δύο? Ειλικρινά, εσύ, Ντόναλντ, δεν τρέπεσαι καθόλου?

Προανακριτική και εξεταστική ανάβουν φωτιές στη Βουλή. Την Παρασκευή έχουμε τη συζήτηση για τις υποκλοπές. Την Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Και έχουμε και τους Iron Maiden το Σάββατο στο ΟΑΚΑ για να μας θυμίσουν γιατί είναι μια από τις καλύτερες heavy metal μπάντες του πλανήτη. Ένα vintage set list θα παρουσιάσουν. Σ' αρέσουν εσένα οι Iron Maiden? Δεν είσαι του heavy metal πολύ? Ότι θα γκρεμιστεί το ΟΑΚΑ κάτω από τους ήχους του heavy metal θα γίνει και αυτό. Και εγώ η αλήθεια είναι δεν είμαι του heavy metal. Προσπαθώ να είμαι σε άλλα ακούσματα. Και τώρα που είπα άλλα ακούσματα, σας έχω προαναγγείλει με τα βαΐων και κλάδων από χθες την παρουσίαση ενός, δεν μπορώ να τον πω τραγουδιστή. Είναι όλοι, θα σας πω, υπάρχουν οι τραγουδιστές και υπάρχει και ο Σοκράτης Χάρης, που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αυτό το παλικάρι, ειλικρινά σας μιλάω, θα γίνω κυνηγός ταλέντων, το αποφάσισα. Αυτό το παλικάρι, αυτό το παιδί με την αγγελική, βυζαντινή, μελωδική, υπέροχη φωνή, μήπως πρέπει να τα ανακαλύψει κάποιος χθες? Θέλω να πάρετε αμέσως μία γεύση για το τι σημαίνει στο πεντάγραμμο και στις νότες Σοκράτης Χάρης.

0: Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνο το Νοέμβριο του 2001 που γεννήθηκε στην Καβάλα ο Σωκράτης Χάρης. Και γιατί το λέω Νοέμβριο 2001, γιατί ακριβώς τότε γεννήθηκε και ο γιος μου. Και γιατί το συνδέω, γιατί εγώ το Χάρη, το Σωκράτη, τον έμαθα από το γιο μου. Ήταν μαζί η Φαντάρη στην Τρίπολη. Γεια σου, Σωκράτη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον, ναι. Θέλω να σου πω κάτι, παιδί μου, και θα σου το πω στο χρόνο που έχουμε. Δεν θα μου φτάσει ο χρόνος για να πω όλα αυτά που θέλω και να ακούσω από σένα. Έχεις καταλάβει ότι είσαι σοκαριστικά καλός και ταλαντούχος ή δεν το έχεις καταλάβει?
1: Το εκτιμώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το Θεό να ευχαριστείς που σου δώσε αυτό το ταλέντο, το συγκλονιστικό. Έχω αρρωστήσει από χθες, αλήθεια σου λέω. Θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο, να βάλω να παίζει Σωκράτης Χάρης, να σε ακούω και να μην ακούω τίποτα άλλο και να μην κάνω τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα προκαλεί στον κόσμο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Επίσης, θέλω να σου πω ότι από χθες προσπαθώ να επικοινωνήσω με όποιον μπορώ. Είναι δυνατόν να μην σε έχουν ανακαλύψει ακόμα και να σε έχουν βάλει εκεί που πρέπει? Ρωτώ εγώ τώρα.
1: Πείτε μου εσείς.
0: Πέπε, σου λέω κι εγώ. Λες κι εσύ, λέω κι εγώ.
1: Εγώ κάνω τον αγώνα μου.
0: Εσύ κάνεις τον αγώνα σου μόνο σου, αγόρι μου. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, τι έχεις πετύχει με τον μοναδικό σου αγώνα, αυτό που κάνεις μέσα από τα social? Γιατί τα social στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτά που θα βοηθήσουν. Κατάλαβες, το να βγεις προς τα έξω. Εάν σκοντάψει κανείς πάνω σου. Γιατί εγώ, αν δεν μου το έλεγε ο γιος μου ότι μαμά, είχα έναν φίλο που τραγουδάει, να σου πω την αλήθεια, λέω τώρα τι μου λέει ο Φάνης, είχε ένα φίλο που τραγουδάει, εντάξει και τι έγινε. Και μπαίνω να δω ποιος είναι αυτός ο φίλος του Φάνη που τραγουδάει στα social, στο Instagram και στο Facebook και παθαίνω σοκ. Πολιτισμικό σοκ έπαθα, παιδί μου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αν σκοντάψει κανείς πάνω σου, δεν κολλάει. Δεν φεύγει. Ναι. Τελείωσε. Αυτό είναι το καλό με σένα, γι' αυτό πρέπει να δοθείς όσο μπορείς. Στα social, στο λέω, σας το ξαναλέω, Πέρι Βασιλάκη, θα γίνω κυνηγός ταλέντων, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν στην Τρίπολη, στο θάλαμο που ερχόταν ο Επισμηνίας, λέει κάθε πρωί να σας ξυπνήσει, η δική σου φωνή ακουγόταν πιο πολύ από όλες μου, υποφάνεις.
1: Ακουγόταν αρκετά.
0: Ακουγόταν αρκετά, αλήθεια είναι.
1: Ειδικά όταν δεν ήμουν έρευος.
0: Γενικό Λύκειο Σκάλας Οροπού, Άριστα, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, μαθήματα βυζαντινής μουσικής, εμφανέστατα, για 10 χρόνια, δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, άριστα φυσικά, σχολή βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής, έψαλες ως λαμπαδάριος για 3 χρόνια στο Μαρούσι. Έχουμε, δηλαδή είναι όλο σου το βιογραφικό, αποπνέει η μουσική άλλης εποχής, γιατί λέω άλλης εποχής γιατί σήμερα είναι δυσέβρετο αυτό το είδος που υπηρετείς. Έχεις παρακολουθήσει και διδαχθεί θεωρητικά μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής, κάνεις κλασικό τραγούδι, το μονοδία, το δουλεύεις πάρα πολύ. Πες μου σε παρακαλώ, μάλλον όχι, πριν μου πεις κάτι, θέλω να πάω λίγο δισκογραφικά. Δεν ξέρω αν είσαι σε εταιρεία, αν είσαι μόνος σου, δεν έχω ιδέα, θα μου τα πεις εσύ. Αφού ακούσουμε μια δισκογραφική σου δουλειά που κυκλοφορεί στο YouTube, είναι ένα ύμνο στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή όταν το άκουσα, νόμιζα ότι είσαι από την Κωνσταντινούπολη και ήθελες να αποτίσεις φόρο τιμή στην πόλη.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Όχι όμως.
1: Ήταν ουσιαστικά το τραγούδι είναι σε στίχους και μουσική ενός φίλου έτσι που γράφει μουσική και έτσι πιο έτσι, θέματα ας πούμε που από συμβάντα ή γεγονότα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, πιο κοινωνικά, πιο έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, και ουσιαστικά το είχε γράψει και με προσέγγισε γιατί με βρήκε και αυτός μέσα από τα social και θεώρησε ότι ας πούμε θα τέριαζε τη φωνή μου. Και με προσέγγισε, ας πούμε, για να το ακούσω και του είπα ότι θα το αναλάβω. Και κάπως έτσι το κλείσατε.
0: Και κάπως έτσι το κλείσατε και βγήκε αυτό το τραγούδι που είναι ένας ύμνος στην Κωνσταντινούπολη. Πόλη μου, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Μια αναγεννησιακή φιγούρα. Αν μπείτε στα social και πατήσετε το Σοκράτης Χάρης, Σόκρατες, C-H-A-R-E-S-I-S, Σοκράτης Χάρης, θα δείτε πραγματικά μια αναγεννησιακή φιγούρα και όταν πατήσετε να ακούσετε τι βγάζει το λαρύγγι αυτού του παιδιού, θα καταλάβετε. Βυζαντινή χρειά, μια φωνή. Είσαι και ψάλτης, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Και από τη δική σου τη φωνή, από το δικό σου λαρύγγι, περνούν όχι μόνο βυζαντινοί ήχοι, λαϊκά, σλιμάν, μέχρι και ακύλα, είπες, με άλλο τρόπο και έγινες πιο συμπαθής από το ίδιο το τραγούδι μέσα από αυτό που έκανες. Πειραματίζεσαι με πάρα πολλά. Διαβάζω, Σοκράτη μου, το 2022 ένα δημοσίευμα, ο 20χρονος ψάλτης που μάγεψε τους κριτές του X-Factor με την ερμηνεία του. Και αναρωτιέμαι, πήγες στο X-Factor και δεν σε βούτυξε κανείς από το μαλλί εκεί?
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφτασε και πολύ μακριά τότε που πήγα στο διαγωνισμό. Δηλαδή πέρασα τρεις, ας πούμε, έτσι φάσεις και έφυγα πριν τα live, οπότε...
0: Δεν είχες τίποτα άλλο περίεργο επάνω σου. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω και να θα συγχυστώ. Ήσουν ένας κανονικός άνθρωπος και αυτό δεν επιτρέπεται σε αυτά τα talent show, να είσαι κανονικός άνθρωπος. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Θέλει λίγο τρέλα.
0: Να πουλήσεις λίγο τρέλα, να πουλήσεις λίγο queer, κάτι να κάνεις, ρε παιδάκι μου, και εσύ για να προκαλέσεις. Όμως εσύ έχεις αυτή την ευγενική παρουσία και τη φωνή σου και τίποτα άλλο. Και όταν αρχίζεις και τραγουδάς. Για μένα σταματάει το σύμπαν. Θέλετε να πάρετε άλλη μια γεύση? Έχεις το σπασμένο καράβι έτσι όπως το κάνει η ακαπέλα Πέρι μου? Βάλ το λίγο, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τι να πω. Δεν θέλω να τελειώνουν αυτά που μου έχει στείλει. Δεν θέλω να τελειώνουν ποτέ. Είσαι 25 τώρα, 25 χρονών. Έχεις 5 αδέλφια.
1: Έχω άλλα 5.
0: Άλλα 5 αδέλφια. Μπράβο, παλικάρι μου. Ο μπαμπάς σου είναι ψάλτης.
1: Είναι θεολόγος, επάγγελμα και ψάλτης.
0: Θεολόγος και ψάλτης. Έχεις ασχοληθεί προφανώς από DNA με την βυζαντινή μουσική και είσαι και εσύ ψάλτης, καταλαβαίνω.
1: Εκκλησία των αδερφιών μου.
0: Ναι. Είναι εσύ πού είσαι τώρα, πού σε βρίσκουμε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Σαντορίνη. Έχω έρθει για σεζόν για τραγούδι ουσιαστικά.
0: Ναι. Εμφανίζεσαι κάπου εκεί στη Σαντορίνη?
1: Εμφανίζομαι σε διάφορα
0: events
1: από εδώ και από εκεί και σταθερά και όχι ακόμα, γιατί ο τουρισμός πέτος είναι λίγο
0: πεσμένος
1: ακόμα, ναι. Στα εκεί βρίσκομαι εδώ στο νησί.
0: Διαβάζω επίσης ότι έχεις κάνει, είσαι και μουσικός του δρόμου.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Το οποίο αυτό σε έχει βοηθήσει στην διάδοση αυτού που θέλεις να κάνεις.
1: Ναι.
0: Το βρίσκω συγκλονιστικό βέβαια εγώ αυτό, γιατί ξέρεις πόσα ταλέντα έχουν ξεπηδήσει από εκεί. Για πες.
1: Αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι όλες μου οι επαγγελματικές ευκαιρίες έχουν έρθει είτε από τα social είτε από το δρόμο.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή έτσι είναι. Για μένα ο δρόμος είναι ένα σχολείο. Τραγουδάω στον δρόμο τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είναι πάντα εύκολες οι συνθήκες και οι καιρικές, αλλά και στην Αθήνα που είναι η βάση μου, ας πούμε, στο κέντρο, μπορεί να έχουμε διάφορα θέματα, είτε με μαγαζιά, είτε με την αστυνομία, είτε με τέλος πάντων άλλους παράγοντες. Συγκριτικά όμως με την αγάπη που παίρνω από δρόμο, και είναι και ο λόγος που το κάνω, δηλαδή αυτή η πιο αμεσότητα που υπάρχει με τον κόσμο, το να στέκεται, να σ' ακούει ή να, ακόμα και να περνάει ας πούμε, αλλά να σου κάνει ένα νεύμα ή ένα ευχαριστώ ή να σου μιλάει, είναι πραγματικά κάτι πολύ μοναδικό που δεν μπορείς να το, ας πούμε, να το βιώσεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή την αμεσότητα του καλλιτέχνη με τον κόσμο δεν τη ζεις ούτε τόσο πολύ στη σκηνή, ούτε στη δισκογραφία,
1: ναι,
0: ούτε στις εμφανίσεις. Δηλαδή αυτό στο δρόμο πολλές φορές το έχω ζηλέψει πραγματικά. Είναι εξαιρετικά. Έχουν βγει από το δρόμο εξαιρετικά σημαντικοί καλλιτέχνες παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, κυρίως εκεί, και νομίζω ότι δεν αντικαθίσταται.
1: Και δεν είναι και από τους τρόπους, είναι ο μόνος τρόπος ίσως να σε ακούσει και κόσμος που ίσως δεν θα έχει τη δυνατότητα, είτε αν δεν έχει social media, είτε αν είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία ίσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι, ναι.
0: Αυτό για πόσα χρόνια το έκανες?
1: Αυτό το ξεκίνησα μετά το X-Factor, δηλαδή περίπου 3-4 χρόνια.
0: 3-4 χρόνια. Το συνεχίζεις?
1: Το συνεχίζω όσο μπορώ. Όχι τόσο τακτικά βέβαια, γιατί λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνω, αλλά το συνεχίζω όσο μπορώ και εδώ πέρα και στο νησί προσπαθώ να το κάνω.
0: Ναι.
1: Όσο μου επιτρέπουν οι συνθήκες.
0: Ναι. Και τα άλλα σου αδέλφια που μένουν?
1: Τα άλλα μου αδέλφια μένουν είτε νότια προάστια.
0: Στην Αθήνα θέλω να πω.
1: Κάποια Αθήνα, ναι, κάποιοι προάστια Αττικής.
0: Ναι, δεν είστε στην Καβάλα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Απλώς είναι ο τόπος καταγωγής. Ο μπαμπάς σου, που είναι θεολόγος και ψάλτης, τι σου λέει για την πορεία σου, τι σου είχε πει για το X-Factor, ότι θα πήγαινες?
1: Ο πατέρας μου είχε πει να το δοκιμάσω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι καθόμουν κάποια στιγμή στον καναπέ, καθόμασταν και βλέπαμε τηλεόραση και έδειξε τη διαφήμιση του δηλώσει τη συμμετοχή, ας πούμε, στο X-Factor και αυτά.
0: Ναι.
1: Και του λέω, ξέρω εγώ, να δηλώσω. Μου λέει, δήλωσε, δεν χάνεις κάτι. Και κάπως έτσι έγινε. Πάντα είναι πολύ υποστηρικτικοί οι γονείς μου σε ό,τι κάνω. Δηλαδή, και ειδικά στη μουσική, ας πούμε, που παρόλο που λόγω του ότι είναι ένας κλάδος που είναι πολύ μέσα στην αβεβαιότητα και από βιοποριστικής άποψης και από να απορροφηθείς, ας πούμε, και να το κάνεις εξ ολοκλήρου σαν επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είναι πολύ υποστηρικτική και προφανώς και έτσι με στηρίζουν και στο να ακολουθήσω αυτά που θέλω και προφανώς με συμβουλεύουν τη γνώμη τους πάνω στις επιλογές μου που κάνω, αλλά εννοείται πάντα έχω το ελεύθερο να κάνω τι θέλω.
0: Μάλιστα. Ανήμερα του έρωτα. Πέρι, το έχουμε. Το έχουμε. Πριν το βάλω, να σου πω ότι ο Πέρι, την ώρα που σε άκουγε, ο οποίος είναι ένας πολύ δύσκολος, να ξέρεις, εδώ οι ηχολήπτες μας είναι, κατάλαβες, κουνούσε το κεφάλι του και μου λέγε πράγματα δεν μπορώ δυστυχώς να τα μεταφέρω, γιατί υπάρχουν και κάποιες συχτηρισμοί για το σύστημα και τι επιλέγει και τι δεν επιλέγει μέσα. Πάντως μου είπε ότι ειδικά αυτά τα talent show δεν θέλουν ταλέντα, θέλουν γλάστρες κινούμενες, και το έχεις καταλάβει κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, εσύ έκανες την προσπάθειά σου. Πάμε να ακούσουμε Σωκράτη Χάρη, Ανήμερο του Έρωτα.

Να ξέρεις ότι η φωνή σου είναι βάλσαμο στην ψυχή του ακροατή. Να το ξέρεις αυτό. Στα λέω για να οπλιστείς με δύναμη και να συνεχίσεις. Η Μαρίζα Ρίζου που ήταν στην κριτική επιτροπή του X-Factor είπε ότι αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Η χρειά σου είναι απίστευτη, από τις πιο ζεστές και αγγελικές επιβλητικές χρειές που έχω ακούσει. Και απορώ μετά από όλα αυτά, απορώ πραγματικά, απορώ γιατί είσαι στη Σαντορίνη. Κατάλαβες γιατί το λέω? Και δεν είσαι κάπου αλλού. Είσαι ένας άνθρωπος με κορυφαία φωνή, ένα παιδί που πραγματικά σκίζει με τη φωνή του, ένα αναπότρεπτο, όπως έχω γράψει, ταλέντο, και όσο περνά από το χέρι μου μπορεί να παίζω και κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου τα τραγούδια σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί σε πιστεύω πάρα πολύ. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το Φάνη που μας ακούει αυτή τη στιγμή, σου στέλνει θερμούς χαιρετισμούς, γιατί σε εκείνον οφείλω το ότι σε ανακάλυψα. Πραγματικά δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω αν προτιμώ τα δικά σου τραγούδια, ενώ αυτά που είναι τα πρωτότυπα τα δικά σου, ή αυτά που λες των άλλων. Σε παρακολουθώ δηλαδή συνέχεια από εκείνη την ημέρα που μου μίλησε ο Φάνης και είμαι εκστασιασμένη. Δεν το έχεις αυτό το ηχητικό, θα το βάλω εγώ από εδώ. Ακούστε τώρα, γιατί υπάρχει και μισό λεπτό, ακούστε και κάτι άλλο. Να τον ακούσετε τον Σωκράτη Χάρη και σε έναν άλλο ήχο.

0: Δεν είναι ο Παβαρότη. Είναι ο Σωκράτης Χάρης. Πες, βλέπω τόση ώρα. Πάρε το μικρόφωνο και μίλα, σε παρακαλώ. Μίλα σε αυτό. Έχει μείνει άφωνος ο Πέρης, που δεν έχει μείνει και πολλές φορές από όσο τον ξέρω άφωνος. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάθει κακό όλοι εδώ πέρα, να ξέρεις, με σένα. Ναι. Μας έχεις συναρπάσει πραγματικά. Τι γίνεται, δισκογραφή? Δεν είσαι σε καμιά εταιρεία. Δεν ξέρω κιόλας τι ρόλο παίζουν οι εταιρείες της σήμερον ημέρα στην βιομηχανία της μουσικής, ή αν θέλεις να είσαι. Τι είναι αυτό που παλεύεις και προσδοκάς? Οκ, okay, σε μαθαίνει ο κόσμος. Παρακάτω.
1: Ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν έχω ακόμα έτσι κυκλοφορημένα δικά μου τραγούδια, ναι, ναι. Δεν έχω κάνει κάποια δισκογραφία, δεν υπάρχει, ας πούμε, τόσο πολύ δισκογραφικά έξω στον κόσμο, ναι. Είναι επειδή είμαι σε μια, ας πούμε έτσι, φάση, μια διαδικασία του να προσπαθήσω, επειδή γράφω διάφορα είδη, προσπαθώ να, μια διαδικασία του να προσπαθήσω, επειδή γράφω διάφορα είδη, προσπαθώ να κατασταλάξω σε ένα συνδυασμό ειδών, χωρίς να βάλω μια

0: έτοιμο, άπαξ και αποφασίσει να μπω σε μια δισκογραφική, γιατί εντάξει, βέβαια είναι και δέσμευση η δισκογραφική στις μέρες μας.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια έχεις εκεί πέρα άλλα...
1: άλλες δυνατότητες.
0: Ναι, ναι, και την διαφήμιση και τα τις LED, όλα αυτά.
1: Ναι. Κοίτα, άκου, Σωκράτη, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, γιατί η γκάμα των τραγουδιών και της φωνής σου είναι αστήρευτη, είναι τεράστια. Μπορείς να τραγουδήσεις λαϊκά, μπορείς να τραγουδήσεις pop, μπορείς να τραγουδήσεις, δηλαδή τραγουδάς τα πάντα, και μπορώ να καταλάβω αυτή τη διαδικασία του να κατασταλάξεις κάπου. Έχεις σκεφτεί ποιο είδος θέλεις να υπηρετήσεις, γιατί αυτό μέσα από το τεράστιο ταλέντο και τις φωνητικές δυνατότητες είναι και πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Πώς να το δέσεις όλο αυτό και να το βάλεις αυτή τη φωνή σε ένα κουτί που να λέει έντεχνος, Σωκράτης Χάρης, λαϊκός, pop. Είναι τρομερό όταν έχεις τέτοιες φωνητικές δυνατότητες.
0: Νιώθω ότι δεν θα είμαι και χαρούμενος αν... με περιορίσω σε ένα είδος. Δηλαδή μέσα μου, στην ψυχή μου, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί με ευχαριστεί να τραγουδάω διαφόρων ειδών, ας πούμε, τραγούδια. Αν μπορούσα αυτή τη στιγμή να πω ότι πού θα με κατέτασα,
1: ναι.
0: Μ' αρέσει πολύ, εγώ επειδή έχω κλασικές σπουδές,
1: ναι.
0: Και επιρροή, ας πούμε, και βυζαντινή,
1: ναι.
0: Μ' αρέσει πολύ, είτε σε ξένο είτε σε ελληνικό στίχο,
1: ναι.
0: Κάτι το οποίο είναι κλασικό Disney, ίσως έτσι λίγο πιο pop ή έντεχνο στα ελληνικά θα μπορούσε να πεις, πιο pop στα αγγλικά, αλλά θα ήθελα πολύ μέσα να έχει, ας πούμε, έτσι το πολυφωνικό στοιχείο που είναι ένα από τα αγαπημένα μου στοιχεία, γι' αυτό και ένα από τα αγαπημένα μου είδη είναι και το gospel, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, που βασίζεται στο πολυφωνικό στοιχείο.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη φωνή να αποδώσει gospel από τη δική σου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Κάπως έτσι θα μπορούσα να πω.
1: Άρα είμαστε κλασικό pop έντεχνο με πολυφωνικό gospel. Το έχουμε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Το έχουμε.
1: Ναι, το έχουμε. Είναι ένας συνδυασμός ειδών πραγματικά εξαιρετικός. Πάμε να ακούσουμε το σκίτσο. Mm-hmm, ναι. Πάμε.

αφήσω γι' αυτό και έγραψα. Το μαύρο χρώμα εγώ της πόλης μου το έκλειψα. Έβγαλε το πλάνο μου, έχω κι εγώ έλαμψα. Από τη δυσοδεία αυτού του κόσμου που εισέπνευσα. Έφτιαξα μια ιδέα, ένα σκίτσο. Κρατούσε στο χέρι του ένα σκύπτρο. Έμαθε πως να αγαπά τον ήχο. Μα δεν μπορεί τον ήλιο, θέλει σκιά και ίσιο.

όνομα και μέρος. Σε μίσεις σαν μαΐστο το καλύτερο μέλος. Ακούει μουσική και δεν κάνει ποτέ του πίσω. Είμαι περήφανος πλέον για αυτό το σκίτσο. Βρήκε παρέες και μαζεύτηκαν πολύ. Έβαλα τις καλύτερες φωνές σε αυτό το δίσκο.

0: άλλο είδος. Άλλο είδος, έχεις αγκαλιάσει άλλο είδος εδώ. Είναι μια φωνή που, παιδί μου, δηλαδή ανεξάντλητη. Τι να πω.
1: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα και είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ο άνθρωπος που κάνει το rap είναι ένας φίλος πολύ κολλητός μου που ήμασταν μαζί από το δημοτικό στο σχολείο.
0: Αλήθεια.
1: Ο οποίος, ναι, και λέγαμε, ας πούμε, από το σχολείο κιόλας ότι κάποια στιγμή θα βγάλουμε μαζί ένα τραγούδι.
0: Και το βγάλατε.
1: Ήταν το πρώτο μου τραγούδι που κυκλοφορήσαμε, ναι.
0: Το οποίο είναι στο YouTube αυτό.
1: Αυτό είναι στο Spotify, σε όλες τις πλατφόρμες εκτός του YouTube.
0: Τέλεια. Τέλεια. Σε όλες τις πλατφόρμες. Το σκίτσο λοιπόν, ενώ σε όλες τις πλατφόρμες συν το YouTube είναι το Πόλι μου, ένα επίσης συγκλονιστικό κομμάτι. Να πω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θέλω να πω άλλα, γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου θα πω πολλά, ότι υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται Eurovision Fan. Αυτό το, η ομάδα, δεν ξέρω τι είναι, έχει προτείνει το Σοκράτη Χάρη πέρσι για την Eurovision. Έχει υπάρχει πρόταση για την Eurovision. Δεν θα μιλήσω άλλο, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα συνεχίσω. Γιατί αν συνεχίσω δεν ξέρω και εγώ τι θα πω και δεν ξέρω και θα κόψουν την εκπομπή σύμφωνα με αυτά που θα πω. Λοιπόν, πραγματικά ένα μουσικό στολίδι είσαι σε αυτή τη χώρα και θεωρώ ότι κάνεις και θα κάνεις στράφσεις στα social media. Αναγεννησιακή φιγούρα indeed, όλο σου το στυλ. Αυτό που μετατρέπεις τα pop κομμάτια σε βυζαντινά, αυτή η απίθανη έκταση της φωνής σου, τι να πω, παιδί μου. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν η ψαλτική σε έχει βοηθήσει και αυτός ο βυζαντινός ήχος να ανοίξεις τη φωνή σου και να την απλώσεις όλα τα είδη.
1: Και το κλασικό βέβαια. Είναι δηλαδή και τεχνικά, ας πούμε, το κλασικό τραγούδι ήταν αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ και στη Βυζαντινή με βοήθησε, αλλά και στα υπόλοιπα είδη και η Βυζαντινή, έτσι, η επιρροή που έχω από τη Βυζαντινή.
0: Ναι. Και από ό,τι διαβάζω και σε μια συνέντευξή σου στο ντοκουμέντο, έχεις κάνει και διαφημιστικά, έχεις κάνει και modeling για τα προστοζήν, έτσι, για να μπορείς να, να ζήσεις.
1: Αλλά και φωτογράφεις.
0: Και φωτογραφίσεις, γιατί είσαι και ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι, εξαιρετικός. Δηλαδή, πραγματικά. Λες, κάποια στιγμή υπήρξαν μέρες μέσα στις γιορτές που κέρδιζα έως και 300 ευρώ ημερησίως μέσα σε λίγες ώρες, παιδί μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω. Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε. Περί μου, πριν πάμε στην όμορφη πόλη με την οποία θα τελειώσουμε από τη μαγική φωνή, μπορούμε να βάλουμε λίγο ένα τσίκο όνειρο απατηλό, σε παρακαλώ.

0: Δεν μπορώ, μην το κόβεις, δεν μπορώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρίως που υπάρχεις και που τραγουδάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από ένα ραδιόφωνο, μια ραδιοφωνική εκπομπή, ένα site που θα δημοσιεύσω μετά τη συνέντευξή μας και το ηχητικό μας, αλλά πιστεύω ότι όλο όσο ακούγεσαι ποτέ δεν ξέρεις και πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Από την πλευρά μου θέλω να σου πω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, με ό,τι γνωριμίες έχω και δεν έχω, γιατί όχι για να σου κάνω χάρη, κύριε Χάρη, αλλά γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα σπάνιο και αναπότρεπτο ταλέντο με μια φωνή θεϊκή. Μπράβο σου, παλικάρι μου, και που επιμένεις και που ακολουθείς το δρόμο της ψυχής και της καρδιάς σου. Σωκράτης Χάρης, κυρίες και κύριοι, ψάξτε τον σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και θα με θυμηθείτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω με την όμορφη σου πόλη, όμορφό μου αγόρι και όμορφό μου παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Σωκράτη.
1: Εγώ,

με αυτούς τους θεϊκούς ήχους και τη θεϊκή φωνή του Σωκράτη Χάρη που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια και συγκίνηση, να σας πω μια είδηση που θα την αναλύσει η επόμενη εκπομπή και η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατσί. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ οδηγός του μοιραίου τροχαίου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 12.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
0: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές για σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
0: και ο Γιάννης Μινατσής.
1: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
0: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Βαγγέλης Καρικατσάνης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα.
0: Και βέβαια θα ξεκινήσουμε λίγο δυσάρεστα. Έτσι. Γιατί οι μέρες είναι δύσκολες. Πριν λίγο βγήκε η απόφαση, βέβαια πρόλαβε την είπε η Νατάσα Ιράγη νωρίτερα. Ναι. Αλλά επειδή έχουμε τώρα το δικαστήριο, την πόρτα των ακριτή και απολογήθηκε σήμερα ο 44χρονος, η εξέλιξη είναι ότι είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αφέθηκε και κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα μητέρας και κόρης. Ελεύθερος λοιπόν με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τα γνωστά δηλαδή. Με 50.000 ευρώ είναι η εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης με οχήματα οποιοδήποτε είδους.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα ξαναπιάσει αυτοκίνητο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι να δικαστεί.
0: Ναι.
1: Ή μετά όταν δικαστεί και ποιος ξέρει ποια θα είναι η απόφαση. Εντάξει, γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα που ζούμε κανείς δεν ξέρει ούτε τούτο ξημερώνει ούτε και τι ακολουθεί, ναι, όταν υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό γεγονός.
0: Εδώ να πούμε ότι ήταν, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Δημοκρατική, ήταν ομόφωνη η κρίση του δεύτερου τακτικού ανακριτή και της εισαγγελέως πλημελιωδικών ρόδου για τον 44χρονο, 45χρονο πόσο είναι, ο οποίος κατηγορείται, να υπενθυμίσουμε Γιάννη, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή.
1: Κοίταξε Δέσποινα, ένα τραγικό γεγονός το οποίο σημάδεψε και το νησί μας και προφανώς τις οικογένειες των δύο άτυχων γυναικών και όλη την Ελλάδα, γιατί έγινε θέμα, ναι, να μην πω και
0: περισσότερο. Και να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί τώρα η απόφαση έρχεται λίγο μετά την κηδεία των θυμάτων. Κηδεύτηκαν οι δύο γυναίκες, η μητέρα και η κόρη, τα δύο θύματα του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
1: Ναι,
0: το κλίμα πολύ βαρύ σήμερα.
1: Και καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κλίμα θα επικράτησε. Δεν ήμασταν εκεί, αλλά τις μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκεί, τραγικές στιγμές και σε πρώτο πλάνο προφανώς οι συγγενείς, αν και η οικογένεια σχεδόν αποδεκατίστηκε, διότι από ό,τι πληροφορούμε ο πατέρας είχε πεθάνει
0: πριν από κάποια δέκα, ναι, χρόνια. Η γιαγιά έχει μείνει μόνο από την πλευρά του πατέρα και ο αδελφός της,
1: ναι, και ένας αδελφός. Η μητέρα
0: χρόνια
1: και η κόρη οδηγήθηκαν σήμερα στην τελευταία τους κατοικία δυστυχώς. Έκαναν μια διαδρομή εντελώς ανέμελα και εντελώς ξαφνικά.
0: Στην οποία θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς, οποιοδήποτε από εμάς.
1: Είναι θέμα λαχείου δηλαδή. Είναι θέμα λαχείου ακριβώς. Να μην σου τύχει. Λοιπόν, διότι κάποιοι ανόητοι, κάποιος ανόητος, διότι περί αυτού πρόκειται, τουλάχιστον είναι ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός που μπορεί να δώσει κανείς, θεώρησε καλό ότι επειδή έχει μια αυτοκινητάρα που λένε ότι την αναβάθμισε κιόλας όσον αφορά τη δυνατότητά της να τρέχει. Εντάξει, ήταν μια μάρκα επώνυμη κλπ. Μάγκας ο τύπος, ο οποίος τι έκανε, ανάπτυξε ταχύτητα. Αυτό που μου κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, πραγματικά δηλαδή, με έχει προβληματίσει, είναι πέρα όλων των άλλων που ακούγονται, γιατί τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, Δέσποινα, ακούγονται, γράφονται, αναλύονται παρεμβάσεις του κάθε ένα. Εντάξει, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφραστεί προφανώς. Αλλά γίνονται και κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι ακατανόητα και σχολιάζονται και οι δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτό που με τρελαίνει εμένα και με βάζει σκέψη είναι μέσα στο αυτοκίνητο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήθελε να σκοτωθεί, ήθελε να κάνει τον μάγκα, του αρέσει και ανεβαίνει εντός εισαγωγικών όταν τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ξέρω,
0: εννοείς γιατί να υπάρχουν
1: κόσμο
0: και άλλα άτομα μέσα.
1: Μα είχε, ρε παιδί μου, τη γυναίκα, ναι, του και το γιο του μέσα. Και η ερώτηση
0: που σύντροφό του και το γιο του συγκεκριμένα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, σύντροφο, δεν έχει σημασία. Είχε άλλους δύο ανθρώπους δηλαδή. Ρε φίλε, να είσαι μόνος σου, άντε στα κομμάτια, το καταλαβαίνω. Αλλά έχεις μέσα τη σύντροφό σου και το παιδί σου και φεύγεις με αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί δεν τα προσδιορίζουμε. Άλλοι λένε 200, άλλοι 250. Δεν θα κάνουμε την κολοκυθιά, θα παίξουμε την κολοκυθιά. προφανώς ήταν πάνω, πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας. Και αυτό βέβαια προκύπτει και θα προκύψει από τους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την υπόθεση αυτή. Και έρχεται τώρα και οδηγείται στον ανακριτή η κοινή γνώμη στο μεγαλύτερο της μέρος. Τι περίμενε σήμερα?
0: Εσύ περίμενες κάτι άλλο?
1: Περίμενε μια άλλη εκκένηση.
0: Εντάξει, επειδή όμως οι περισσότεροι περίμεναν, εντάξει. Αλλά...
1: εντάξει.
0: Εγώ σου πω ότι τώρα, περίμενα αυτό που τελικά αποφασίστηκε.
1: Δηλαδή οι 50.000 είναι οι, έτσι ζυγίζονται οι δύο ανθρώπινες ζωές. Διότι
0: από 25-25.
1: Από ό,τι φαίνεται ατυχήματα γίνονται και χάνονται ζωές, αλλά όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο ότι την ευθύνη την είχε αυτός ο οδηγός, ο τρελός οδηγός, με αποτέλεσμα να στερήσει τις ζωές από δύο γυναίκες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ναι. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βλέπω τώρα εδώ στην Δημοκρατική, όσο λέει ο Δαμιανός ο Θανασίου Γιάννη, λέει κατά την απολογία του συγκεκριμένος, επανέλαβε όσο είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των αρχών. Δεν αμφισβήτησε, λέει, ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ναι, που υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο. Διατείνεται ωστόσο την ευθύνη για τη σύγκρουση φέρει το άλλο όχημα, καλώς, το οποίο φέρεται σύμφωνα με τον ίδιο, ωραία, να παραβίασε το κόκκινο, ναι, προκειμένου να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή.
1: Ούτε δικαστές θα γίνουμε, ούτε πραγματογνώμονες. Στο αποτέλεσμα μετράει. Φύγαν δύο ψυχές άδικα. Τώρα, πώς, τι, πού κλπ. Και ακούω τώρα ότι δεν αμφισβητεί, λέει, ότι έτρεχε, δεν αρνείται. Δηλαδή, τι, αυτό έλειπε να αρνηθεί κιόλας, διότι όταν εξφεντονίζεται το αυτοκίνητο και παίρνει τρεις στούμπες και μετά το τράκο έχεις φρενάρισμα 50-60 μέτρα, συγγνώμη δηλαδή, τι μας λέει, ότι παραδέχτηκε ότι έτρεχε? Αυτονόητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει ότι η ταχύτητα ήταν μεγάλη. Τέλος πάντων, δεν θα γίνουμε εμείς. Εκείνο που πρέπει να μένει και να μην μένει μόνο για μια εβδομάδα ο απόϊχος αυτός να μας προβληματίζει, να μυρολογούμε, να μυρολατρούμε, να λέμε αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, κρίμα, τόνα, τάλο, και μετά πιάνουμε το τιμόνι. Εγώ, ας πούμε, οδηγούσα χθες στην Εθνική Οδό, την Επαρχιακή Οδό, το βιολί τους ορισμένοι. Και κοίταξε να δεις, εμείς εδώ στη Ρόδο, το λέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν έχουμε autobahn, δεν έχουμε εθνικούς δρόμους ταχείας ταχύτητας.
0: Ναι, τι σου κάνει εντύπωση, όταν λοιπόν, έξω από το ΙΚΑ πρέπει να πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα, ναι, και πηγαίνεις με 130.
1: Έχει λοιπόν έτσι. 50, 60, 80. Μάξιμουν τα 80. Λοιπόν, σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο μέχρι να πας στην Νότια Ρόδο, δεν μπορείς πάνω από τα 80 να τρέξεις. Από ότι τουλάχιστον ελάχιστα χιλιόμετρα είναι που δεν έχει όριο ταχύτητας, που και εκεί δεν μπορεί να τρέξεις. Άντε, να τρέξεις με 80, 90, 100. Ναι.
0: Αυτό όμως τώρα που λες θα ξεχαστεί για άλλη μια φορά.
1: Τι λέω,
0: και ξανά
1: λοιπόν,
0: κάποιοι θα κάνουν κόντρους δρόμους.
1: Είμαι στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, έτσι, μεσολαβεί το η νησίδα. Εντάξει, που εκεί, ξαναλέω, δεν είναι ταχείας, δεν είναι ταχύτητα ό,τι να είναι. Και έχω στον άλλο από πίσω, επειδή είμαι αριστερά και επειδή συνήθως στις μεγάλες εθνικές οδούς...
0: Αριστερά προσπερνάς, ξαναπάς πάλι στη δεξιά λωρίδα σου για να συνεχίσεις.
1: Η αριστερή λωρίδα συνήθως εκεί πάνω στους μεγάλους δρόμους, ναι, είναι όποιος θέλει να πάει
0: ταχείας,
1: λίγο πιο,
0: ναι,
1: γρήγορα,
0: ναι,
1: και όποιος είναι δεξιά πάει αργά. Θεωρούν ότι αυτό γίνεται και εδώ. Δεν είναι έτσι αυτό. Είναι εγκληματική αυτή η αντίληψη. Εγώ θέλω την αριστερή λωρίδα, είναι σαν να είμαι στη δεξιά. Δεν σημαίνει ότι υποχρεούμε να αναπτύσσω ταχύτητα. Έχει λοιπόν κάποιους αλυταράδες, καρακιόζηδες, κακομαθημένους, πες ό,τι λέξη θέλεις, οι οποίοι αρχίζουν και κουρνάρουν, βρίζουν, μουτζώνουν, κάνουν και τη χειρονομία της σχετική.
0: Ωραία, δεν είναι, το βλέπουμε να συμβαίνει συνέχεια.
1: Κατάλαβε, μετά σκοτώνονται, κάπως σκοτώνονται, να μην σκοτώνεις. Δεν μιλάω για τα μηχανάκια τώρα, βέβαια, ναι, για τα μηχανάκια.
0: Και εσύ όσο μιλάς στα μηνύματα που έχουν τους ακροατές, είναι η λέξη ντροπή για την απόφαση. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ακροατές θέλουν μηνύματα εδώ,
1: ξαναλέω,
0: φίλοι.
1: Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
0: Βλέπω τώρα μία ανάρτηση μεταξύ που έκανε ο Παναγιώτης ο Εγκλέζος, Γιάννη. Βλέπω πριν από 10 λεπτά την έκανε, ότι δύο άνθρωποι χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο. Μεταξύ άλλων, τι λέει, ότι με στοιχεία που σοκάρουν, λέει, η τιμή της ελευθερίας κοστολογείται στις 50.000 ευρώ. Δεν θα υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, όμως η κοινωνία έχει δικαίωμα να αγαναχτεί. Έχει δικαίωμα να αναρωτιέται αν τελικά υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά. Αν τελικά έχεις ισχυρή νομική υποστήριξη και οικονομική δυνατότητα, μπορείς να επιστρέφεις σπίτι σου, ενώ δύο οικογένειες επιστρέφουν στα νεκροταφεία. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αριθμό δικογραφίας, ούτε να ζυγίζεται με εγκυοδοσίες και περιοριστικούς όρους, μόνο που οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, γιατί σήμερα η οργή του κόσμου δεν αφορά μόνο μία δικαστική απόφαση, αφορά το αίσθημα ότι σε αυτή τη χώρα πολλές φορές η δικαιοσύνη δεν φαίνεται ίδια για όλους και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, αναφέρει ο Παναγιώτης ο Εγκλέζος.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κάθε σχόλιο είναι κατανοητό. Βεβαίως, λέει, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κρίνει, να αγανακτεί και να σχολιάζει. Όλοι οι πολίτες εμείς κάνουμε την κοινωνία. Και ξαναλέω, αυτό δυστυχώς δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα για να συνερχόμαστε λίγο καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, διότι εμείς οδηγούμε και εμείς είμαστε πολίτες και κρατάμε τιμόνι. Τώρα, αυτοί που κρατούν τιμόνι ήρεμα και πάντα να έχουν στο μυαλό τους ότι μια κακά στιγμή σε ένα δευτερόλεπτο σου στερεί τη ζωή.
0: Ωραία, από
1: αυτό να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, έχουμε τώρα 10 περίπου λεπτά. Έχουμε μια καραμπόλα 3 αυτοκινήτων τώρα στη Λάρδο, φίλε ακροατές.
1: Ορίστε, είναι αυτό που λέμε τώρα.
0: Έτσι, οπότε γιατί μυαλό μου λες, για ποια μειωμένη ταχύτητα μιλάμε.
1: Και ναι, να ενισχυθούν τα μέτρα της τροχέας, ναι. Που πόσοι πια θα υπηρετούν για να είμαστε, θέλουμε σε κάθε γωνία και ένα τροχονόμο, δεν γίνεται. Θέλουμε και, γιατί άκουγα για το πρωί κάποια σχόλια, θέλουμε και σε κάθε γωνιά ένα πυροσβεστικό όχημα. Δηλαδή, αν η πυροσβεστική που πρέπει να φύγει από το κέντρο, το είπαμε αυτό, ήταν στο Μόντε Σμιθ, λέω τώρα, σε ένα χώρο πέριξ της πόλης, πάλι δεν θέλει ώρα να πάει σε ένα ατύχημα που δεν ξέρεις που θα σου κάτσει. Ή να έχουμε πυροσβεστική στη Νότια Ρόδο, να έχουμε στη μέση του νησιού πυροσβεστική και εδώ πυροσβεστική και στη δυτική πλευρά, και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε και να σκεφτόμαστε πάντα ότι μέσα στο αυτοκίνητο έχουμε και άλλες ψυχές και στα διπλανά αυτοκίνητα έχει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα αν εμείς αφηνιάσουμε. Είμαστε μεθυσμένοι, είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε πιωμένοι, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είμαστε. Λοιπόν, ορίστε, βλέπεις πριν στεγνώσει το μελάνι για το συγκεκριμένο θέμα, σήμερα κυδεύονται 2 αθώες ψυχές, καραμπόλα στη Λάρδο. Και μια καραμπόλα δεν γίνεται τυχαία, γίνεται από απροσεξία, από βιασύνη και όλα τα καλά του οδοστρώματος. Τι να λέμε δηλαδή πραγματικά. Τώρα για τη δικαιοσύνη ας μη σχολιάζουμε, γιατί θα βρεθούν και αυτοί που λένε, καλά δεν ξέρετε τι υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ίσως κατατέθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία να έχει άλλη τροπή η εξέλιξη των πραγμάτων και να είναι άλλη η πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, τι να πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Καλό μεσημέρι σε Αρχάγγελο και σε Λίδο. Και να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, ότι η δράση του φόβου του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται το διάστημα αυτό. Είναι σε άλλα 2 σημεία στο νησί της Ρόδου και δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να παραλάβουν δωρεάν τον οικιακό τους κομποστοποιητή και να γνωρίσουν από κοντά έναν απλό τρόπο μείωσης των οργανικών αποβλήτων. Το λέω αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η δράση. Είναι στον Αρχάγγελο στα ΚΕΠ του Αρχαγγέλου και στη Λίδο είναι στην Πλατεία Ελευθερίας έως 6 σήμερα το απόγευμα. Μπορείτε να πάρετε τον οικιακό κομποστοποιητή σας.
1: Λοιπόν, να πούμε κι εμείς ότι αυτή την ώρα διεξάγεται, είναι προς το τέλος της, διότι θα επιστρέψουν με το καταμαράν από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης και όσοι το συνόδευαν για την συνεδρίαση αυτή που γίνεται τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ΠΕΠ. Να πούμε ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Τα στοιχεία τα οποία έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο κύριος Χατζημάρκος, ο οποίος μεταξύ των άλλων επεσήμανε ότι είναι η μοναδική περιφέρεια στη χώρα όπου υπήρξε αύξηση πληθυσμού και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί, είναι ένα αποτύπωμα του περιβάλλοντος και των ευκαιριών που δίδεται στους πολίτες και δίδεται στους νέους. Έτσι, δεν είναι τυχαία η αύξηση και είναι η μοναδική περιφέρεια που συμβαίνει αυτό. Και ένας τόπος, όπως είπε ο κ. Χατζημάρκος, που δίνει προοπτικές και αξίες να ζεις. Αναφέρθηκε επίσης για άλλη μια φορά στη μυρολατρεία του διαδικτύου, λέγοντας ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σήμερα σκληρότερους όρους, οι οποίοι αυτοί, πώς το λένε, οι τακτικοί, οι γνωστοί του διαδικτύου, τα βλέπουν όλα μαύρα, γκρίζα, σκοτεινά, και ενώ ο πραγματικός κόσμος, όπως είπε ο ίδιος, είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση, είναι ένας πολυδιάστατος κόσμος, όπου καμία σχέση δεν έχει με αυτά τα οποία επισημαίνουν κάθε φορά οι κακοήθεις.
0: Και βέβαια τόνισε για άλλη μια φορά, Γιάννη, ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας.
1: Ναι.
0: Να πούμε στους ακροατές μας, μπορούν να μπουν στη σελίδα του σταθμού μας, realvoice995.gr. Υπάρχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Για ό,τι θέλουν να ενημερώνονται, πρέπει να μπαίνουν και στην ενημερωτική μας δημοσιογραφική σελίδα, realvoice995.gr.
1: Να μου επιτρέψεις όμως να πω κάποια στοιχεία ακόμη. Λέει λοιπόν ότι έχει πραγματοποιηθεί, έχει γίνει εξειδίκευση 100% των δράσεων. Υπήρξαν 282 δράσεις και έργα, και ξεπερνά το 80% αυτών που έχουν προγραμματιστεί. Υπήρχαν οι νομικές δεσμεύσεις της τάξης του 44% και οι δαπάνες ξεπέρασαν λίγο το 25%. Και είναι 11 μονάδες τα στοιχεία τα φετινά, 11 μονάδες πάνω από τον προηγούμενο χρόνο με τα αντίστοιχα στοιχεία, και είπε επίσης ότι υπάρχει αισιοδοξία και δυναμική πορεία.
0: Οπότε βλέπω ότι παρουσίασε λοιπόν την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέσα από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως τόνισε, από το οποίο αποτελεί τη βασική δύναμη διαμόρφωσης.
1: Αύριο βέβαια οι συνάδελφοι από το πρωί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουμε και ηχητικά, να έχουμε και ήχο.
0: Θα τα ακούσουν όλα αυτά στο πρωινό Express με τη Ράντι Παυλάκη αύριο, 8 με 10.
1: Επίσης τώρα, μια και μιλάμε για την περιφέρεια, να πούμε ότι την Δευτέρα το πρωί δύο στελέχη του ΕΛΓΟ, είναι μια μητρική
0: υπηρεσία. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, εννοείς.
1: Τη Δευτέρα που έρχεται.
0: Που έρχεται, ναι.
1: Γίνεται μια ημερίδα στην Λέρο, την οποία διοργανώνει η Ενεργειακή ΑΕ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και θα έχω και την χαρά και την ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, όπου εκεί θα γίνει μια παρουσίαση και για τη σημασία, τα ωφέλη των χαρουπιών. Διότι έχει επιλεχθεί η Λέρος ως ένα από τα νησιά, από τα δύο νησιά, όπου θα φυτευτούν αρκετές χαρουπιές, και όταν θα έρθει ο χρόνος να καρποφορήσουν και να μπορούν να μαζέψουν εκεί αυτοί που θα ασχοληθούν τα χαρούπια, τα οποία είναι ένα προϊόν με πολλά ωφέλη όσον αφορά την υγεία, αλλά είναι και ένα δέντρο το οποίο συμβάλλει πάρα πολύ στο περιβάλλον, και είναι και βραδύκαυστο, δηλαδή συστήνουν οι ειδικοί μέσα στα δάση εμβόλυμα να φυτευτούν και χαρουπιές οι οποίες αργούν να καούν. Όχι ότι δεν καίγονται, αλλά αργούν να καούν, σε σχέση βέβαια, σε σύγκριση με τα πεύκα και τα κυπαρίσια και ό,τι άλλο δέντρο κοσμεί το δάσος. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε την Δευτέρα στην Λέρο για αυτή την ημερίδα, και πραγματικά εκεί ασχολείται με το πρόγραμμα ο κύριος Κοντραφούρης, ο κτηνίατρος, ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος σε μια έκταση που είναι απέναντι από την περιοχή Κρυθώνη, μια μεγάλη έκταση όπου θα γίνουν εκεί οι φυτεύσεις των δέντρων. Και βεβαίως να πούμε ότι και εδώ το Δασαρχείο έχει ορίσει κάποιους χώρους, κάποιες εκτάσεις όπου θα γίνει και στη Ρόδο φύτευση των χαρουπιών, των χαρουπόδεντρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά.
0: Λοιπόν, πολιτική τώρα επικαιρότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Βέβαια, κάναμε και ειδικό άρθρο για σένα. Είναι η επόμενη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συντονισμένοι βλέπουμε ότι είναι σε εκλογικούς ρυθμούς. Έτσι κινούνται, Γιάννη, περισσότεροι σύνεδροι, και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Την μεθεπόμενη μέρα λοιπόν του συνεδρίου, με τον απόϊχο να περιλαμβάνει αρκετή τροφή για δουλειά, αλλά και για σκέψη, θα μπορούσα να πω εγώ.
1: Δηλαδή.
0: Και βέβαια και εσύ έδωσες και με τη μαντινάδα που είπες, γιατί πραγματικά δεν περιμέναμε να σε δούμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να έκλεψε την παράσταση, θα μπορούσα να πω. με την Μαντινάδα.
1: Με τις Μαντινάδες.
0: Με τις Μαντινάδες. Ναι, εντάξει, είναι μια τελικά πολιτική παράδοση αυτό.
1: Κοίταξε
0: ένα συνέστημα περίεργο.
1: Τι γίνεται, να πούμε δύο λόγια για το κλίμα, έτσι, γιατί ναι, ήμουνα κι εγώ ένας από τους εκλεγμένους συνέδρους.
0: Μέσα από μια Μαντινάδα όμως δίνεται και ένα πολιτικό στίγμα.
1: Ναι, βεβαίως δίνεται. Εξαρτάται βέβαια και τι γράφεις και τι λες. Όπου λοιπόν εμείς είχαμε και το δικαίωμα να ψηφίσουμε για την ανάδειξη των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής, κοντολογήσει Δέσποινα και εντελώς έτσι αντικειμενικά, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, ως συμμετοχή εννοώ, έτσι, και συνέδρων και παρατηρητών.
0: Καταρχήν να πω κάτι άλλο, είχε άλλο που είπε Μαντινάδα, όχι?
1: Επιμένεις, όχι, δεν είχε.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί ξέρεις, ακόμα και, στον Μάλιστα. απλό κόσμο και στον πολιτικό κόσμο μένει ένα ποίημα, μια Μαντινάδα. Κάτι μένει πάντως.
1: Θα πάμε και στις Μαντινάδες. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Δωδεκάνησος περίπου είχε μια παρουσία γύρω στους 14 με 15 εκλεγμένους συνέδρους, αλλά ήρθαν και κάποια στελέχη κομματικά, όπως ο Τσαμπίκος Καραγιάννης που είναι πρόεδρος τοπικής επιτροπής, δεν ήταν συνέδρος αλλά ήταν παρατηρητής. Είχε το Δωδεκάνησος και από όλα τα νησιά σχεδόν. Τώρα, το κλίμα του συνεδρίου, λέω, πολλοί κόσμος. Παλμό δεν είχε. Και το λέω αυτό συγκρίνοντας το με προηγούμενα συνέδρια στα οποία ήμουνα εκεί. Λοιπόν, ήταν λίγο υποτονικό. Εντάξει. Υπήρξαν αρκετοί ομιλητές.
0: Δεν είναι λογικό να είναι υποτονικό, εφόσον βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία
1: έχει
0: χωριστεί σε δύο-τρία κομμάτια και όχι μόνο.
1: Μεταφέρω αυτό που είδα, δηλαδή, και αυτό που κατάλαβα και δημοσιογραφικά, αν θέλεις, πέρα την κομματική ιδιότητα. Λοιπόν, μίλησαν αρκετοί. Οι περισσότεροι προφανώς ήταν στη γραμμή του Πρωθυπουργού και πολύ είναι λογικό να συμβαίνει και αυτό. Υπήρχαν όμως και κάποιοι οι οποίοι άφησαν αιχμές. Εντάξει, εκείνο που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι όταν, ενώ στην ομιλία του Πρωθυπουργού οι ονεδίτες ήταν πάρα πολύ χλιά, δηλαδή δεν είχε πολλά συνθήματα. Δεν ξέρω αν το απέτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια απολογητική διάθεση και νομίζω ότι η εκτίμηση που έγινε από πολλούς αυτό, μίλησε περίπου μία ώρα και μία μισή ώρα σχεδόν, πάρα πολύ μεγάλη ομιλία του. Εκείνο που και νομίζω ότι γράφτηκε και υπόθηκε, τη δεύτερη μέρα, γιατί ήταν χωρισμένο σε ενότητες το συνέδριο, ενότητες εννοώ, θεματικές ενότητες, έτσι. Ακούσαμε ξαφνικά συνθήματα, αλλά μιλάμε για εδονήτο όλο το συγκρότημα εκεί, από την ΟΝΕΔ. Και όταν γυρίσαμε να δούμε, είχαν στη μέση τον κύριο Δένδια, μιλάμε τώρα πάνω από 100 νεαροί, ναι, ονεδίτες, χαλούσε ο κόσμος αυτά, τον οδήγησαν μέχρι την καρέκλα που έκατσε. Και βεβαίως όταν ανέβηκε πάνω, επίσης συνθήματα, δυνατά συνθήματα, έντονα, και μια ομιλία του κυρίου Δέντια αρχηγική.
0: Να.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι, να σου πω, είναι αυτό που λέμε ότι σήκωσε πολιτική σκόνη ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι, να σου πω, κοίταξε.
0: Γιατί
1: έκανε ένα σημείο, νομίζω, θεμητό.
0: Είδα
1: είναι,
0: ένα δηλαδή, σημείο του,
1: ναι,
0: της, ας πούμε,
1: ομιλίας.
0: Για τη φράση που είπε, ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Είναι αιχμή τώρα, έτσι.
0: Πώς δεν είναι αιχμή.
1: Δηλαδή, όση καλή διάθεση να έχουμε και αν έχουμε για να το δούμε διαφορετικά.
0: Ότι ήταν προετοιμασμένο, θα έρθει και δεν καλά ο Νίκος Δένδιας για να τα πει αυτά.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα πω για όσα αναφέρθηκε στα ότι έχει κάνει η κυβέρνηση κλπ. Είπε, τελειώνοντας, πρέπει να υδρώσουμε τις φανέλες. Ο Δένδιας είπε, πρέπει να τις ματώσουμε τις φανέλες. Εντάξει. Και ότι ουσιαστικά ανακήρυξε, ξέρω εγώ, προανήγγειλε την προεκλογική περίοδο πια επίσημα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι και στο συνέδριο συζητήθηκε εκεί στα πηγαδάκια ότι περιμένουν εκλογές τον Οκτώβρη.
0: Να.
1: Κάποιος αναλυτής έγκυρος, ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, μας είπε και μια ημερομηνία ότι σημειώστε 4 Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα οι απουσίες Σαμαρά Καραμαλή ήταν αισθητές, όντως. Και πάμε τώρα, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, ούτως ή άλλως βλέπουν και τηλεοράσεις και ακούνε. Πάμε στη δική μας περίπτωση. Κάποια στιγμή είπαμε εκεί οι Δωδεκανήσοι, εγώ είχα δηλώσει βέβαια με το που μου στείλα την πρόσκληση πριν πάω στο συνέδριο, δήλωσα ομιλητή στη θεματική ενότητα για μια ισχυρή πατρίδα. Εντάξει. Και εκεί προσδιορίζαν τη δεύτερη μέρα από τις 3 μέχρι τις 5 μιλάγαμε αυτοί που είχαμε δηλώσει για αυτή τη θεματική ενότητα. Από τους άλλους συναδέλφους δεν είχε κανείς διάθεση να εννοώ τους δωδεκανήσιους. Να βγει ρε παιδί μου να ακουστεί και μια φωνή του Νότιου Αιγαίου τέλος πάντων.
0: Από τους υπόλοιπους συνέδρους εννοείς.
1: Ναι, συνέδρους, ναι. Ναι. Εκλεγμένος ή μη, αλλά πρέπει να είσαι εκλεγμένος για να μπορείς να μιλήσεις.
0: Εντάξει, ένας εκλεγμένος δεν μπορούσε να βγει να πει κάτι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω εγώ. Δεν είχε κανένα.
0: Δεν είναι η ώρα, δεν είναι το βήμα. Το βήμα δόθηκε.
1: Δηλαδή, δηλώσει,
0: ευκαιρία
1: λοιπόν,
0: είχαν να βγουν και να πούν ορισμένα πράγματα.
1: Και ρώτησα το πάνελ πάνω τον πρόεδρο αν θα είναι και μου λένε είστε δέκατος στη σειρά θα μιλήσετε. Προηγήθηκε η ομιλία του Μάνου του Κόνσουλα του Βουλευτή, προηγήθηκε του Βασίλη του Υψηλάντη και ήρθε η ώρα μου. Εγώ προνοητικά λοιπόν και επειδή αλήθεια είναι. Άκουγε τα ίδια, σε πεζό λόγο ξέρεις. Τα ίδια. Χωρίς να μένθομαι τους ομιλητές, αλλά...
0: Ένας δηλαδή ξύλινος λόγος.
1: Ναι, μια ρουτίνα,
0: άλλο,
1: ρε
0: να
1: παιδί
0: μας πεις
1: μου,
0: παραπάνω,
1: ναι, ναι. Και άκουγες αυτό, το έκανε αυτό και... Τρίλεπτο ήταν η... Ναι. Και μάλιστα ήταν το Προεδρείο αυστηρό ότι σε όλους έλεγε, έκανε παρατήρηση, παρακαλώ να τηρούμε το τρίλεπτο γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν και έγραψα εκεί. Τους στίχους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά είχαν πολιτικό περιεχόμενο. Πραγματικά είχαν και αιχμές, δηλαδή μίλησα για τις απουσίες να. Που είναι αισθητές, μίλησα για την ενότητα, μίλησα για την νίκη της παράταξης, μίλησα για το Νότιο Αιγαίο, για τον Πανορμίτη που θα ανάψουμε λαμπάδα.
0: Τα βάλες όλα μέσα ναι. Στην Μαντινάδα.
1: Την κυρά ναι. Της Ρο που στέλνει από τα χώματα εκεί που κοίταται τους χαιρετισμούς.
0: Το κατάλαβαν αυτοί που τα άκουσαν.
1: Σε πληροφορία. Έβλεπα εντωμεταξύ τους μεγαλοσχήμονες μπροστά, να. Οι οποίοι σχολίαζαν. Το γεγονός ότι δεν περίμεναν να ακούσουν ας πούμε στίχους με πολιτικό περιεχόμενο στο συνέδριο. Ναι, δεν τους είδα. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε μόλις τελείωσα. Όρθιοι και η μπροστινή σειρά και όλο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Όρθιοι χειροκροτούσαν και πραγματικά...
0: Το έχουμε ανεβάσει βιντεάκι αυτό στη σελίδα μας.
1: Συγκινήθηκα και πραγματικά ήταν μεγάλη η τιμή. Όταν κατέβηκα κάτω, μόνο και αυτόγραφα δεν μοίραζα.
0: Οπότε πρέπει να το δεις λοιπόν, μάλλον σοβαρά αφού μετά την απίστευση.
1: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλό και ευχαριστώ τον κόσμο έτσι και από εδώ για την αποδοχή αυτή. Γιατί ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ξέφυγε από τα τετριμένα, κατάλαβες.
0: Έκανε συνέκπληση.
1: Ναι, περάσαν βέβαια τα μηνύματα και είχε και κάποιο κύριο ο οποίος έκανε μια ανάρτηση από, είναι από τη Μυτιλήνη, δεν ξέρω από πού είναι, από τη Λέρ, δεν το ξέρω. Έκανε μια ανάρτηση που, με μια φωτογραφία που δεν ξέρω και πού τη βρήκε και σχολιάζει ακριβώς τη... Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Δεν ξέρω
0: αλλά
1: είναι.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι μια μαντινάδα, ένα πείμα, μια στοχευμένη μαντινάδα αποτελεί και ένα μέρος της πολιτικής παρέμβασης.
1: Ναι,
0: είναι μια πολιτική
1: αλήθεια,
0: παρέμβαση μια
1: αλήθεια,
0: μαντινάδα.
1: Μπορείς με ένα στίχο να δώσεις ένα στίγμα και να κάνεις... Να ασκήσεις κριτική, ρε παιδί μου, και να στοχεύσεις αυτό το οποίο θες να πεις πολιτικά.
0: Τώρα τα πρωτοκλασσέτα στελέχη, να το κλείσουμε εδώ, της Νέας Δημοκρατίας, θέλουν να επιστρέψουν οι άσωτοι ή στην παράταξη, εξέφρασαν αυτό, ότι και αυτοί που έχουν διαγραφεί, αυτοί που έχουν απομακρυνθεί, ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι ξανά πίσω. Να καταλαβαίνουμε ότι οι αναφορές βέβαια αφορούσαν τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και τον Καραμανλή και τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ από όσο είδα είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα, και αυτή την εκτίμηση την έχω και από πρώτο χέρι, αν θέλεις. Περίμενε και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς, κυρίως ο δεύτερος. Περίμενε. Δηλαδή και πολλοί κόσμος περίμενε στο συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον καταληκτικό του λόγο να πει «Οκέι, έκανα λάθος ρε παιδιά, κάναμε λάθος, ελάτε πίσω. Έλα πίσω Κώστα, που ο Κώστας δεν διαγράφει ο Καραμαλής. Έλα Αντώνη εδώ να ενώσουμε τις γροθιές μας και τα χέρια μας να πάει μπροστά η παράταξη για να μην έχουμε κακοτοπιές, μην έρθουν πάλι οι αριστεροί να μας κυβερνήσουν». Διότι υπάρχει τεράστιος φόβος για αυτή την εξέλιξη. Εάν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, κομμάτια δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση κλπ., μπορεί να μαζευτούν οι αριστεροί όλοι και να κάνουν κυβέρνηση με 151 βουλευτές. Λοιπόν, δεν έγινε. Και θεωρώ ότι ήταν και η τελευταία ευκαιρία που δίνουν κάποιοι και κυρίως στο στρατόπεδο του Σαμαρά, που περίμεναν ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα γινόταν αυτή το προσκλητήριο της ενότητας και της επιστροφής. Δεν έγινε. Άρα. Με μαθηματική ακρίβεια ο Σαμαράς προχωρά για την ίδρυση, στην ίδρυση κόμματος. Τώρα πότε θα είναι αυτό, θα είναι σε ένα μήνα, δύο μήνες, ίσως και νωρίτερα. οι άλλοι δύο, Τσίπρας και η Καριστιανού, εντός της εβδομάδος, θεωρώ μέσα στο Μάη ότι τελείωσε, το έχουν εξαγγείλει. Και ο στόχος είναι, Δέσποινα, να κάνουμε έτσι και μια πολιτική ανάλυση, ο στόχος κυρίως του Σαμαρά είναι να μαζέψει αυτό που είπες. Να μαζέψει αυτούς που ήταν στον καναπέ στις ευρωεκλογές, 1 εκατομμύριο περίπου, αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν για τον άλφα λόγο την Κυριάκη τον Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ή δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή θα πάνε αλλού στα μικρά κόμματα, να τους μαζέψει, να τους εισπυρώσει, να φτάσει σε ένα ποσοστό ικανοποιητικό και με αλλαγή της ηγεσίας, αν χρειαστεί, λόγω των αποτελεσμάτων, πρόσεξε, γιατί
0: ναι, όλα αυτά θα προλάβουν να κάνουν μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25%, που θεωρείται απίθανο, αλλά δεν το αποκλείουν κιόλας.
0: Όταν δεν ξέρει όμως τι μπορεί να γίνει, ο κόσμος είναι στα κάγκελα.
1: Άρα εκεί θα τεθεί θέμα ηγεσίας αμέσως, άρα εκεί έχουμε άλλες εξελίξεις. Αν λοιπόν το κομμάτι αυτό ενωθεί με το κομμάτι του Σαμαρά που είναι, θα είναι δεξιό μόρφωμα, δεν είναι έτσι, τότε μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο στόχος, νομίζω.
0: Οι περισσότεροι στο συνέδριο θυμήθηκαν το σλόγαν του Αβέροφ. Τώρα δεν θυμήθηκα. Όποιος μένει έξω από το Μαντρί, το τρώει ο λύκος. Γιατί έχουμε δει ότι το σλόγαν του Αβέροφ στους γαλάζιους δεν ισχύει και πάντα.
1: Ναι, τι σημαίνει τώρα, έξω από το Μαντρί ποιοι είναι?
0: Ο Σαμαράς είχε βγει έξω από το Μαντρί, είχε ιδρύσει πολιτική άνοιξη.
1: Ναι.
0: Και πρόεδρο του κόμματος έγινε και πρωθυπουργική και...
1: Ακριβώς τώρα, νομίζω ότι οξύμορο είναι αυτό.
0: Ναι, είναι οξύμορο.
1: Δηλαδή έμεινε έξω από το Μαντρί σε μια φάση, αλλά μετά ήταν ο Αρχιτσέλιγκας. Έγινε πρόεδρος του κόμματος με 800.000 ψήφους, αν θυμάσαι, από τη βάση για πρώτη φορά, και έγινε και πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός. Δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα εθνικά θέματα, γιατί έχουμε περίεργες εξελίξεις. Γίνεται λόγος και για την πατρίδα μου με τους Patriot εκεί, αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουμε γίνει στρατηγοί, ρε παιδιά, και να... Δεν ξέρουμε τι λέει το Κισέα και η στρατηγή μας και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την ιστορία. Άρα ας μην βάζουμε συμπεράσματα. Πραγματικά μας ξένησε όλους γιατί τους πήραν τους πυράβλους, αλλά μπήκαν εκεί, υποτίθεται, όταν υπήρχε έξαρση στον πόλεμο του Ιράν.
0: Ναι, τώρα έχουμε αλλαγή, τώρα έχουν στείλει μοιρά στα οποία έχουν αντικαταστήσει.
1: Τι να πούμε εμείς. Τι να πούμε. Από τη στιγμή που... Αυτό όμως που είναι πολύ ανησυχητικό είναι η Τουρκία, η οποία θα νομοθετήσει, από ό,τι ακούσαμε, θα ψηφίσει νόμο που 152 νησιά θεωρεί ότι είναι δικά της, και εκεί πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί αν ψηφιστεί με νόμο και το λιμενικό της και το πολεμικό ναυτικό της, όταν ψηφιστεί νόμος του κράτους της Τουρκίας, όταν πάει κάποιος να ψαρέψει σε αυτά τα νησιά και γύρω από αυτά που με νόμο ψήφισε η Τουρκία ότι είναι δικά της, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι ήπια τα πράγματα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, δεν είμαστε ούτε πολεμικοί αναλυτές, αλλά έχουμε όλοι μια ανησυχία. Ελπίζω ότι έχουν γνώση οι φύλακες, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε χειρότερες εξελίξεις που πραγματικά θα μας πάρουν πάρα πολύ πίσω.
0: Όσον αφορά τώρα το νησί στην Κάρπαθο, ότι ένα ζεύγος μοιράς έχει αντικαταστήσει τους Πάτριους εκεί, οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζουν ότι η όποια μετακίνηση αντιαεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται καθαρά για επιχειρησιακούς λόγους.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό τονίζει.
1: Οι στρατηγοί ξέρουν καλύτερα, το ΚΙΣΕΑ δηλαδή, είναι το ανώτατο όργανο που ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Τώρα κάποιοι βγαίνουν και λένε, ξέρεις, μα δεν έγινε τυχαία, μας υποχρέωσε η Τουρκία και κάναμε βήματα πίσω και δεν ξέρω, αυτά τα γνωστά. Δεν μπορούμε να γράφουμε ό,τι να είναι, γιατί βλέπεις και σε αυτό το ρημάδι το διαδίκτυο μέσα, όλοι έχουν γίνει ειδικοί. Θέλει ψυχραιμία. Αυτό που θέλουμε εμείς σαν πολίτες, σαν Έλληνες, είναι να μην υπάρχει έτσι υποχωρητικότητα από την πλευρά της χώρας μας, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει, και να μην ενδώσουμε δηλαδή, αυτό λέω, και να μην έχουμε περαιτέρω εξελίξεις, δηλαδή τύπου ημίων, αυτό λέω, τύπου ημίων.
0: Όπου κανείς δεν θα το ήθελε να συμβαίνει.
1: Προφανώς.
0: Καλό μεσημέρι στο Φυτόριο. Το Φυτόριο, όπως βλέπεις, ακούει πάντα. Είναι συντονισμένο εδώ στα
1: Πόσα δέντρα φύτεψε το Φυτόριο.
0: Πόσα δέντρα δεν ξέρουμε. Αλλά βλέπω τώρα εγώ εδώ μία ανάρτηση. Είναι πιο παλιά η ανάρτηση, αυτή είναι δεκαημέρου. Έχουμε μια πολύ καλή αναβάθμιση εκεί του κόμβου K1 στο προς το αεροδρόμιο. Έχουν φυτευτεί καλοπιστικά φυτά, έχουν γίνει έτσι ωραία πράγματα με πέτρες και χαλίκια διακοσμητικά. Υπάρχει μια έτσι αλλαγή στην εικόνα, ναι, του συγκεκριμένου κόμβου.
1: Αυτό οφείλεται στο προσωπικό του φυτωρίου, αλλά κυρίως στον πρόεδρο, τον ακίνητο πρόεδρο, ο οποίος τρέχει κάθε μέρα και φροντίζει και εκτός από τους κόμβους και όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με το... Και μην ξεχνάς ότι και το φυτώριο έχει και το κομμάτι του σφαγείου, όπου και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, αφού εκεί σφάζονται τα ζώα, το κρέας των οποίων έρχεται σε εμάς για να είμαστε ικανοποιημένοι ως πολίτες όσον αφορά την γαστρονομική μας υπόσταση. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Μιχάλη τον Λουλού, τον φίλο, και να πάμε σε ένα τραγούδι για να έρθουμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή.

0: Πολλά τα μηνύματα για τον ακροατών, κυρίως για το πρώτο θέμα, ότι αφέθηκε ελεύθερος οδηγός, ο 45χρονος. Και μήνυμα τώρα βλέπω από ακροάτρια, αν ξέρουμε να πούμε κάτι για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Ανακαινίζω, το ψάξα τώρα στο, όσο έπαιζε το τραγούδι. Από ό,τι βλέπουμε, κυρία Μαρία, ακροάτριά μας, ότι θα ανοίξει, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Γιάννη, αυτό έρχεται να δώσει μια λύση.
1: Μέσα στον Ιούνιο.
0: Μέσα στον Ιούνιο, ναι. Θα δώσει μια λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί θα αξιοποιηθούν έτσι πολλές παλιές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα οι δικαιούχοι, όπως βλέπω, θα μπορούν να πάρουν μια σημαντική οικονομική ενίσχυση που αγγίζει περίπου το 95% του κόστους των εργασιών, για να προκειμένου να διαθέσουν τα κινητά τους για μακροχρόνια ενοικίαση.
1: Κοίταξε τώρα, το είναι ένα πρόγραμμα.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα να
1: είναι ένα πρόγραμμα
0: στο σπίτι τους.
1: Το οποίο είναι αναβαθμισμένο όσον αφορά το ύψος της επιδότησης. Είναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, αν έχεις ένα σπίτι το οποίο πρέπει να είναι πριν το 1990 η άδεια οικοδομής του, έτσι.
0: Πριν το 1990,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: ναι.
1: Πριν. Μετά δεν ισχύει. Δηλαδή, τα παλιά σπίτια. Και εφόσον μπορεί να αφορά και ιδιοκατοίκηση, μπορεί, αυτό που δεν θέλει το πρόγραμμα είναι το Airbnb. Δηλαδή θέλει μακροχρόνια μίσθωση
0: και
1: ιδιοκατοίκηση. Ναι. Έτσι, και αυτό είναι καινοτομία. Και έχει μέσα πλακάκια ανανέωση, τουαλέτα.
0: Ηλεκτρολογικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, επιδιόρθωση λύσης ζημιών,
1: κουφώματα,
0: τυχοποιία, δάπεδα, χρωματισμοί, κουζίνες, μπάνια, τα πάντα. Εντάξει, μια ανακαίνιση.
1: Εάν λοιπόν έχεις 60 τετραγωνικά, επί 300 το μέτρο, αν πάρεις το αυτό, είναι 18.000. Εκεί νομίζω έχει μια συμμετοχή.
0: Βέβαια,
1: ίδια.
0: Τώρα έχουν ανέβει και τα δομικά υλικά, έτσι. Έχουν πάρει την ανιούσα
1: όχι, άλλο θέλω να πω. Και νομίζω οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και.
0: Έχουν.
1: Φτάνουν, μπορεί να φτάσουν μέχρι το 95% της επιδότησης. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, αν μείνει ένα 5 ή 10% να βάλεις από τη τσέπη σου, στα 18.000 είναι 1.800 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Τώρα παίζουν ρόλο βέβαια και τα οικονομικά δεδομένα του.
0: Τώρα εδώ το θέμα, ότι παίρνεις τη χαρά και πας να τα κάνεις και λες.
1: Η ακίνητη περιουσία.
0: Μπορώ, δεν μπορώ. Για κάποια ψηλά γράμματα μπορεί και να μείνεις απ' έξω.
1: Να έχεις την κυριότητα 100% του σπιτιού. Λοιπόν, αυτά είναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει, θα το δούμε και στις λεπτομέρειές του. Νομίζω και ότι στις νησιωτικές περιοχές έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω είναι μεγαλύτερη η επιδότηση. Αυτά, όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται, έχει διαδικασίες βέβαια, θέλει πολιτικό μηχανικό να κάνει το αυτό, θέλει να είναι, να έχει και το πιστοποιητικό, όπως το λένε αυτή της.
0: Έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι τελειώσαμε και σήμερα, γιατί φτάνουμε κοντά.
0: Άνω τελείες στα θέματά μας και δίνουμε συνέχεια αύριο, φίλε Κροτές, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και προσέχετε όταν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,15.
0: Το Ιράν ζητεί επίμονα μια συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ισχυρού πλήγματος. Αν πραγματοποιήσετε νέες επιθέσεις, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείτε, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη μυστηριώδη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια, ανησυχώντας τους κατοίκους. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εργασίες που γίνονται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, αλλά και ο καθαρισμός δεξαμενής, δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, όπως δηλώνουν ειδικοί στον Real FM.
0: Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που συνεδριάζει για τις υποκλοπές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη άρνηση ανώτατου κρατικού λειτουργού να λογοδοτήσει ενώπιον της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ κάλεσε επίσης τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, να παραδώσει άμεσα το φάκελο της υπόθεσής του, προειδοποιώντας ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.
1: 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ή απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων σχεδιάζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο την άμεση τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως τα νέα χρέη.
0: Σε δύο φάσεις θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Η πρώτη θα αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και η δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Αναλυτικά στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα.
1: Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ο δράστης έχει συλληφθεί.
0: Κινηματογραφική διάρρηξη τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι έριξαν φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων έξω από σούπερ μάρκετ, άρπαξαν τις κασετίνες με τα μετρητά και εξαφανίστηκαν. Βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει η αστυνομία για να χαρτογραφήσει τη διαδρομή τους.
1: Η ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
0: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμα το Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στο ΆΚΑ.
1: Μετά από 22 χρόνια, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της διοργάνωσης και μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφερε η δεύτερη Manchester City με την Bournemouth.
0: Και στα του καιρού βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Διαδοχικά κύματα αστάθειας το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σε ποια σημεία παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Πανόρμου Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ομόνοια μέχρι Θησίο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει φρένο η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές λόγω των απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και της αβεβαιότητας για το μέλλον της πολεμικής σύραξης. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι κινείται το Brent, πυροδοτώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Στο 1,84 έχει ανέλθει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία χωρίς την επιδότηση στην Αντλία θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πλέον πολύ ακριβά και το κόστος της ενεργειακής κρίσης που μετακυλίεται σε όλα γονατίζει, Δημήτρη Χριστούλια, τους πάντες.
4: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται σήμερα με την τιμή του πετρελαίου Brent, που πραγματικά μοιάζει με καρδιογράφημα, καθώς κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει την τιμή του μαύρου χρυσού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent σε $109 το βαρέλι. Έχει μία μείωση της τάξης του 3%. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι χτες είδαμε το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 110-111 και φτάσει και $112 το βαρέλι. Άρα η τιμή του Brent παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους, με κορυφαίους εκπροσώπους των παρτηριούχων καυσίμων, μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
0: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13-2,14.
4: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30 πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυβδη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent, βλέπουν, το εκτιμάνε ότι η αμόλυβδη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
0: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
4: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των νοικοκυριών. Είναι
0: ένα κόστος που μετακυλίεται σε όλους τους πολίτες.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 5,4% πλέον και κοντολογείς να σου πω τα εξής. Πλέον η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί σε πάνω από 35, 36, 37 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει αυξηθεί και πάλι 24-25 λεπτά. Όπως συνηθίζω να λέω στην Ελισάβετα, αυτή φορά θα το πω σε σένα. Εάν πραγματικά θέλεις να βάλεις τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη, θα πρέπει να πεταχτείς εδώ κοντά μέχρι τη Φλόρινα ή να πάρεις το καράβι να πας μέχρι τη Χίο.
0: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
4: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινότανε εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε $110 το βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα $80 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα έπεφτε κάτω από τα $80 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Θα απαιτηθεί πολύ καιρό για να φτάσουμε στα προσύραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
4: Και κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
1: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραχτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Εκατέρωθεν και πάλι απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, εφόσον δεν δεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μιλώντας στο δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ακόμη βαρέως κτυπήματος. Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει, μίλησε για περιθώριο 2 ή 3 ημερών, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος J.D. Van έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδος διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά διευκρίνησε ότι οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη μέχρι οι ΗΠΑ να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο σε ιδεολογία, αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
1: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων. Οι αρμόδιοι, μετά από ελέγχους, διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
6: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, προσανατολίζεται σε 2 σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
7: Πηγαίνει στη θάλασσα του Σαρονικού. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επισκευής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα η διαδικασία επισκευής ή διάλυσης ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή γραφικά να είναι από ένα δεπιξαμενόπλο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολίων στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό της εκτεμενήσεων. Κινητοποιεί ό,τι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένε αυτέ τα υπολείμματα αυτέ τι ουσίε, οι οποίε είναι τυπικέ ουσίε, θα βγουν εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
6: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
7: Όχι, δεν θα έλεγα ότι να μα ανησυχεί. Είναι ουσίε που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συγχρόνιο δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές του μέτρου μεταφορών, δηλαδή στα ξεμινόπλια. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από τη τοξικότητα, μας επηρεάζει από την κακή σωσμή. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα επιβεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύλου προηγουμένως.
6: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Η θεωρία δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουν ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρήπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσει το μάξιμο της παρασύρουν και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόδια. Συνθήκες αντικαθίστα από αναερόδους και κλείονται δίσως με αέριο όπως είναι μερκατάνες, το υδρό, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα από ό,τι διάβασα δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή με αιχμή τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Επιτροπή. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
9: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλας επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
1: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλίση και ακρόαση δικαστικών λειτουργών.
9: Ακριβώς. Επί της ουσίας, ο κύριος Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλίση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, δεν ερίδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Να. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους στις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
1: Να υποθέσουμε μια... κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κ. Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ. Μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος.
1: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
9: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τη δηλώση του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Οι εντάσεις, βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρυθμίση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
9: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Είναι για την ελληνική δικαιοσύνη ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα
1: συμβαίνουν. Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
9: Ακριβώς. Και προκαλεί και την. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρά η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση, προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Προγραμματικής Εξέτασης. Θυμίζω είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κ. Σαραμπατζή. Ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε
1: αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
9: Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδη όσο και με βουλευτές του ΚΚΕ.
9: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
1: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα, βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
6: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα, λοιπόν, που τα λήξη πρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
0: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλήση?
6: Αυτοί οι τυχεροί, λοιπόν, είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες λήξεις πρόθεσμας οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλήση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της Ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η Αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική, λοιπόν, της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση.
1: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
11: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air conditioning με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τις ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60% έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευθυνθούμε ότι το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα στην οικιστική περιοχή και, όπως είπαμε ήδη, δικαίωμα επιδότησης. Έχουν κατοικίες που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε έως στις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να πούμε επίσης ότι ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, η αγορά τα χαρακτηρίζει ως περισσότερο ρεαλιστικά σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άγαμοι με εισόδημα έως και 25.000 ευρώ και οι έγκαμοι με εισόδημα έως και 35.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Η αντικειμενική αξία του κινήτου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Και αυτό ισχύει για όλους, ενώ για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρης κυριότητας του ακινήτου. Να πούμε ακόμα ότι οι πόροι του προγράμματος, τα 500 εκατομμύρια δηλαδή, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για προσιτή στέγη. Και όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν σπίτια που είναι κλειστά, όταν όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής με την επιδότηση. Θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο, και αυτό γίνεται για να αυξηθεί η προσφορά στέγης. Ενώ στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να απολυθούν σε προσιτές τιμές. Και ίσως τότε να αρχίσει να λύνεται και το πρόβλημα της στέγης.
1: Μένει να δούμε αν, όπως είπες, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αμβλύνει κάπως την πίεση που παραμένει έντονη όσον αφορά το θέμα των ενοικίων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
0: Την ένταξη σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΣΥ και των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα δύσκολο επάγγελμα, μίλησε Αργυρό Μαυρούλη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.
12: Ναι, ουσιαστικά, Βασίλη, περίπου 120.000 κόσμος είναι αυτός, αφορά το δημόσιο τομέα. Γιατί να πούμε ότι οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών. Και τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή, ότι θα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 τους έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί. Έχει δοθεί ήδη το επίδομα σε αυτόν τον κόσμο ανθυγιεινής βαρέας και ανθυγιεινής απασχόλησης και μένει η ένταξή τους και στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
0: Και σταματά και μια αδικία, Αργυρό, από ό,τι μας είπες, γιατί ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ενταγμένη στα βαρέα. Ακριβώς, ισχύει. Ακριβώς. Αρχίζει εντωμεταξύ, Αργυρό, από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
12: Πριν από λίγο, στις 2 άνοιξε η πλατφόρμα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή. Αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά να μπουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από 6 μέχρι 16 ετών και οι κατασκηνώσεις ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη κωδική του TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας του Gov μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Oh. Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
23: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
24: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
23: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
28: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
29: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
30: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
31: Πάμε!
32: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
33: Μπορεί να τρέξει.
34: Παίζει να βγει και πρώτος.
33: Μπράβο!
32: ο πατέρας σου παίρνει κάτι ενισχυτικό.
0: Ενισχυτικό και φυσικό.
32: Osteomove.
1: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδόση Πάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει τον στραγγαλισμό.
2: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα, ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονος, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άνδρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει. Με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ήταν αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομική του τοπικού τμήματος έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα, μας λέτε εδώ Σιπάνου. Ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
2: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη, η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέω όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρωμοπαγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, παράβολα διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
4: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμού στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι, όμως επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
3: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας. Και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντιτς, αφέθηκε ελεύθερος.
3: Δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντιτς, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο.

0: προαστράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 24. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρχαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
1: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λοιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη στη Μέση Ανατολή, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
3: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λοιπάσματα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα ζωτούχα λοιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λοιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Η Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων όπως σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
2: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρόνται.
3: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος Κομισιόν που επέσφευε σε όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθυματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λοιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10 με 15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20 με 40% των συνθετικών λοιπασμάτων από βιολογικές λύσεις, που κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους χρήσης. Βασίλη.
1: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγηση. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας, και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών έχουμε τους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνω 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της σχολής επιστημών υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική, είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβει, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300. Τα παιδιά της σχολής θετικών επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές, και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία, και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά
1: αυτό για να
4: πολύ...
1: μην εγκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας, Πελαγία, και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργκίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
2: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζους Μπουνοένο και μίλησαν για διοργάνωση. Μονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, που θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευσης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας, με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειάζεται να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν
4: έχει
3: κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
4: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς, όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά, δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο, ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε, και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
2: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργο Καραϊσκάκη, που θα συνεχίσει να αγωνίσει τη ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για πιο αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης, η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει κατακτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
6: Το αλλοπρόσαλλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ηπειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 βαθμούς και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Τάσος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μητσοτάκη σε Τασούλα. Σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
5: Και στο ενικός.gr. Ρόδος, σε κλίμα οδύνηση κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής μας.
20: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
21: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Στηρίζει κάθε αύριο ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού.
35: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις πού το θυμήθηκε.
1: Αυτό. Είναι μέσα στο μυαλό μου ήσουνα.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού το θυμήθηκες, βρε Νίκο μου?
0: Πρώτον, είναι της ηλικίας μου. Όταν ήσουν γέννητη. Αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος. Γιατί αν αρχίσω να βάζω
1: λοιπόν,
0: της ηλικίας μου.
1: Άστα, άστα, άστα, άστα τώρα με τις ηλικίες. Δεν λέμε τις ηλικίες.
0: Παίζουμε από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Έτσι, άστα, άστα αυτά τώρα.
0: Κοίταξε. Billie Jean.
1: Τραγουδάρα, να και πούμε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Απίθανο, στην κορυφή του Billboard Global 200. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοίτα, πάει
0: αυτό
1: κάπου το μυαλό μου όμως.
0: Άκου, άκου. Λοιπόν, είναι μια θρελική επιτυχία. Ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65, ξαφνικά τώρα, ε.
1: Δεν ξαφνικά, γιατί είναι η ταινία. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα, λόγω ταινίας.
0: Η βιογραφική
1: ακριβώς
0: ταινία Michael. Για τη ζωή του Michael Jackson.
1: Η οποία πάει πάρα πολύ καλά, να πούμε.
0: Στο αμερικανικό box office σαρώνει για 4ο Σαββατοκύριακο. Και πρόσεξε, χθες βγήκαν τα συνολικά στοιχεία, το τραγούδι έφτασε απίθανο 4 δεκαετίες μετά στην παγκόσμια κορυφή. Συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams, αύξηση 7%.
1: Αυτό σημαίνει ότι και νέα παιδιά το ακούνε τώρα.
0: Περίμενε, αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009,
1: ναι,
0: βρίσκεται για πρώτη φορά 17 χρόνια μετά θάνατον στην κορυφή. Ο Μάικλ Τζάκσον,
1: ο Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά θάνατον, έτσι.
0: Του Billboard Global 200. Αυτό το τραγούδι, πρόσεξε, το Billie Jean,
1: ναι,
0: που πρωτοκυκλοφόρησε με το Thriller το Νοέμβριο του 82, κατέριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή, φτάνοντας στο νούμερο 1 την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο chart. Δηλαδή, τα έχει σπάσει όλα.
1: Τα έχει σπάσει όλα. Πάντως, μου έχουν πει πολύ καλά λόγια και για την ταινία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ έτσι. Έτσι, εγώ ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Το καταπληκτικό ότι 17 χρόνια μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι φτάνει στην κορυφή με αφορμή την ταινία και είναι καταπληκτικό. Άρα, παρακαλώ και
1: εμεί,
0: πάμε να ακούσουμε Billie Jean, Μάικλ Τζάκσον.

0: Τώρα, από πού θέλεις να πρωτοξεκινήσω, καταρχήν να σου,
1: και
0: να σου
1: τι
0: πω.
1: Γιατί δεν έχουμε πάλι. Το πω, μόνο σίγουρο δεν θα βαρεθούμε από εδώ και πέρα.
0: Να πω καταρχήν καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, φυσικά. Φτάσαμε... σε όλους όσους μας ακούτε. Σήμερα έχει ήλιο. Παρεπιπτόντως.
0: Έχει ήλιο. Κλείσαμε αισίως το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, Τετάρτη 20 Μαΐου, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένη, ολοταχώς για το καλοκαίρι. Σε μια ηλιόλουστη.
1: Και πολύ αύριο.
0: Ηλιόλουστη μέρα, η οποία όμως κράτα το αυτό, θα είναι η εξαίρεση στο επόμενο δεκαήμερο, διότι χθες έριξε καρέκλες.
1: Έριξε. Πώς δεν έριξε. Και δεν το περιμένανε κιόλας τόσο πολύ.
0: Εγώ στο είχα πει.
1: Το έχεις πει εσύ, εσύ το έχεις πει.
0: Από αύριο λοιπόν, τουλάχιστον ως την Κυριακή, θα βρέχει έτσι κάθε απόγευμα και στην Αθήνα. Και
1: δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ειδικά αύριο και μεθαύριο πάρα πολύ. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Θα γκρινιάξω.
0: Έτσι θα πάει όχι μόνο και η άλλη εβδομάδα, αλλά και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου. 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Άρα έχουμε
1: βροχερή.
0: Ένα 15ήμερο μπροστά μας με τέτοιο καιρό.
1: Όσοι είναι να εκδράμετε δηλαδή, προσέξτε το.
0: Ένα καιρό που θα συννεφιάζει προς το απόγευμα και θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άρα χαρείτε το σημερινό ανοιξιάτικο καιρό.
1: Έτσι. Λοιπόν, όσο κρατήσει.
0: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού, τα έχει κανονίσει όλα. Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχων των ήχων.
1: Εδώ,
0: Βάσια Κούτρα,
1: μας.
0: Μετά από καιρό υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211.
1: 208-200
0: και μηνύματα
1: studio@realfm.gr. Εδώ περιμένουμε μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά λίγο θα ανατρέψουμε σήμερα τη ροή της εκπομπής. Επειδή όση ώρα μιλούσαμε χθες, αλλά αυτό φούντωσε μετά ως θέμα, υπήρχε από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, πολύ έντονη οσμή στο μισό λεκάνο πεδίο. Κυρίως στα νότια προάστια.
1: Εμείς εδώ δεν το καταλάβαμε, είναι αλήθεια. Εγώ και όταν βγήκα, δηλαδή όταν βγήκαμε από το στούντιο, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια και όταν πήγα στα νότια προάστια, γιατί εκεί μένω, πάλι δεν μύριζε τύπου 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Η μυρωδιά είχε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Γιατί η έντονη μυρωδιά ήταν
1: από νωρίτερα.
0: 11.30-12 μέχρι τις 2.30-3.30 μυρωδιά αερίου, τόσο έντονη που είχε εκατοντάδες κλείσει την πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν. Έκλεισαν σχολεία. Ακενώθηκαν δημαρχία.
1: Ναι.
0: Μια πρωτοφανής κινητοποίηση, γιατί κανείς δεν ήξερε. Μου
1: έλεγε
0: το πρωί.
1: Μιλώντας με κόσμο, μου λέγανε ότι ήταν όντως πάρα πολύ έντονοι, ότι φοβήθηκαν.
0: Μου έλεγε το πρωί ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, ο κ. Μαμαλάκης, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει η σωλήνα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο.
1: Σκέψου.
0: Κλείσαμε
1: τώρα
0: το Δημαρχείο, το εκενώσαμε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έγινε
1: γιατί
0: πάλι.
1: Γιατί αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο, ναι, αν μιλάμε για φυσικό αέριο και για σπάσιμο σωληνών.
0: Το ίδιο έγινε Παλαιό Φάλιρο, έγινε Άλυμο, έγινε σε όλα τα παραλιακά, στους παραλιακούς δήμους. Ψαχνάνε, δεν βρήκαν. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Φωστηρόπουλο και τον καθηγητή Σαριάννη.
1: Γιατί... για να δούμε τα σενάρια, να μελετήσουμε τα σενάρια. Γιατί υπάρχουν σενάρια, έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε,
1: δεν έχουν καταλήξει νομίζω κάπου συγκεκριμένα.
0: Επισήμως η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αν επισήμως όλοι συμφωνούν ότι κάτι έγινε στη θάλασσα. Τώρα ήταν δεξαμενόπλιο, ήταν οπιθός, ήταν πλοίο, ήταν. Αυτό πάντως από εκεί, από Σαρονικό ήρθε η έντονη,
1: μυρωδιά, ακριβώς.
0: Τώρα, εδώ θα το λύσουμε αυτό σε λίγο.
1: Υπάρχουν και άλλα άλυτα όμως.
0: Έως ότου φτάσουμε εκεί, έχω κάτι
1: επιτοπλιαστηρίου. Έχουμε πολλά θέματα, για πες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για τους Patriot, τους οποίους πήραμε από τους
1: από την Κάρπαθο και το Δημότυχο.
0: Σωστά. Και επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση γιατί τους βάζουμε εκεί, τους βάζουμε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι ανατοϊκή συνεννόηση, για να προστατεύουν αμυντική πύραυλη, τη Σούδα και την Κύπρο.
1: Και την Κύπρο.
0: Όταν αντιδρούσαν οι Τούρκοι, πάρτε τους για την αποστρατικοποιημένη ζώνη, απαντούσαμε ότι απειλείτε, δεν αποστρατικοποιείτε. Δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα τους πάρουμε, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τελείωσε ο πόλεμος.
1: Όχι.
0: Τους πήραμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήθηκε η κυβέρνηση και απάντησε ότι είναι θέμα του επιτελείου και όχι πολιτική απόφαση.
1: Το Κισαία πήρε την απόφαση.
0: Και το επιτελείο έκρινε ότι πρέπει να φύγουν. Εμείς λέμε από χθες ότι έφυγαν. Πριν από λίγο ένα πουλάκι χτύπησε
1: ένα
0: εδώ το
1: τζάμι.
0: Ένα
1: πουλάκι σου χτύπησε το τζάμι, ναι. Ήμουν παρούσα, του χτύπησε το τζάμι
0: από
1: του
0: πεντάγωνο μεριά.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: ψηλά
1: ναι,
0: πεντάγωνο.
1: Ναι. Το είδαμε να έρχεται.
0: Ψηλά πεντάγωνο.
1: Το τζάμι.
0: Είχε
1: ναι, ναι, ναι. Και κάτι του είπε.
0: Είχε κουστούμι ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Και ναι. Κάτι του είπε το πουλάκι
0: και
1: αυτό
0: λέει,
1: του Νίκου.
0: Επειδή σ' ακούω, αποκλείς το ενδεχόμενο. Τώρα τυχαία λέει το λέω. Παιδί μου τελείωσε.
1: Ναι, επειδή σ' ακούει έτσι.
0: Ναι. Να τους πήραμε από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και να τους πήγαμε εκεί που επιτελείς του Πενταγώνου κρίνουν πιο χρήσιμο για την άμυνα της χώρας και να μην χρειάζεται να το πούμε για να μην κάνουμε το χατήρι των Τούρκων.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε και όλα.
0: Πώς φαίνεται.
1: Δεν πρέπει. Καλό μου φαίνεται.
0: Δεν το έχει πει αυτός τώρα κανένας.
1: Όχι, το πουλάκι το είπε.
0: Δηλαδή ότι δεν απεσήρθησαν, πήγαν κάπου αλλού.
1: Και δεν χρειάζεται να τα λέμε και όλα γιατί μας ακούνε.
0: Ναι. Και επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν, τους αποσύρατε. Η απάντηση είναι δεν τους αποσύραμε. Τους μετακινήσαμε αλλού.
1: Εκεί αυτό... όπου κρίθηκε επιχειρησιακά σκόπιμο.
0: Τέλεια.
1: Να υποθέσω.
0: Διότι οι Βούλγαροι δεν, που είχαν ζητήσει τη Δημότικο δεν απειλούνται για να χρειάζονται ακόμα εκεί οι Patriot. Για την Κάρπαθο κρίθηκε ότι υπάρχει άλλο σημείο πιο χρήσιμο να πάνε οι Patriot και πήγανε οι Patriot του Διδημότικου και της Καρπάθου εκεί, άρα δεν απεσύρθησαν,
1: μετακινήθηκαν,
0: λέει το πουλάκι αυτό.
1: Ναι, το οποίο μας τύψε το τζάμι πριν από λίγο.
0: Άρα μη χαίρονται οι Τούρκοι και πανηγυρίζουν ότι τους αποσύραμε, τους πήγαμε εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα τους ρωτήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Αυτό μου φαίνεται μια χαρά.
0: Έτσι, αποκλειστικό είναι.
1: Γιατί όντως επιχειρησιακά μπορεί να κρίθηκε ότι πρέπει να πάνε αλλού οι Patriot.
0: Κρίθηκε όλο. Τώρα, ο πόλεμος τέλειωσε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα.
1: Ακόμα. Αλλά οι συνέπειες του πολέμου είναι εδώ και τη ζούμε κάθε μέρα κανονικά, κανονικότατα. Να σας πω λίγο, έτσι ήθελα να σου το πω αυτό. Φεύγοντας από τον Πειραιά σήμερα για να έρθω εδώ, πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να πω πού, βενζίνη αμόλυβδη 2,31. Πώς φαίνεται
0: εδώ
1: αυτό?
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς φαίνεται?
0: Θα είδες την σούπερ αμόλυβδη, δεν υπάρχει απλή.
1: Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω. Όχι, τι είδα. 2,31 πάντως είδα.
0: Σου λέω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές ότι η απλή αμόλυβδη είναι γύρω στο 2,10. Άντε να πάει 2,12.
1: Το αποκλείς κάποιο πρατήριο,
0: ναι,
1: δηλαδή να την είχε?
0: 2,31, όχι.
1: Το αποκλείς?
0: Όχι. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Είναι μπορεί σαν... να είναι σούπερ, τι να πω.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν το
0: γιατί,
1: είδα καλά.
0: Γιατί στον πίνακα υπάρχει πάνω-πάνω η σούπερ και μετά υπάρχει η απλή αμόλυβδη. Μπορεί να μπερδεύτηκε.
1: Μπορεί. Πάντως είδα 2,31 και λέω Παναγία μου.
0: Και αν είναι ένα, δεν σημαίνει τίποτα. Σου λέω ότι γενική πορεία τη απλή αμόλυβδη είναι 2,10, 2,12, άντε το ακριβό 2,15. Το πετρέλαιο είναι άντε 1,80. Το θέμα είναι ότι όμως υπάρχει αυξητική τάση.
1: Ναι.
0: Και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτή η αυξητική τάση. Το πετρέλαιο είναι στις διεθνείς αγορές 109, 110, 111. Αλλά
1: και έχουμε
0: να
1: φτάσει,
0: μην είναι...
1: είναι αυτό που συζητούσαμε, να θεωρούμε κανονικότητα το γεγονός ότι για τόσες μέρες, για τόσους μήνες, μήνας και παραπάνω είναι, το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Λοιπόν, τώρα σε τίτλους.
1: Από εκεί που ήταν 50 κάτι.
0: Είναι γιατί ο Τραμπ χθες το βράδυ μπορεί να είπε προχθές, ανέβαλα για μερικές μέρες το χτύπημα γιατί μου είπαν οι ηγέτες των αραβικών χωρών ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Χθες είπε δεν θα περιμένω για πολύ, θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Τους έχω δώσει μερικές μέρες προθεσμία για τη συμφωνία, αλλά αν δεν συμφωνήσουν από Δευτέρα, είμαι έτοιμος για ένα νέο μεγάλο χτύπημα, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσει ο πλανήτης από πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και απαντάει η Τεχεράνη. Εμείς, εάν χτυπήσετε, θα σας κόψουμε το χέρι.
1: Από την άλλη όμως έχουμε και τη Γερουσία που προωθεί ψήφισμα που θα υποχρεώνει τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο είτε να λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στη Βουλή. Είναι μια μέρα θυελώδη σήμερα. Ξεκίνησε με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη κατά του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη. Πείτε μου, ναι, γιατί με παρακολουθούσατε.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι μπήκε μέσα στη συνεδρίαση, ενώ δεν ήταν σίγουρο προγραμματισμένο ότι θα μπει. Μπήκε και τον κατηγορεί από ό,τι βλέπω τώρα βέβαια η κυβέρνηση ότι έδωσε στην δημοσιότητα.
0: Περίμενε. Έχουμε Γιώργο Λικουρέτζο.
1: Ναι.
0: Έκτακτη είδηση. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πες μας αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε.
2: Όχι, θα σας πω
1: για
2: άλλα
1: πες.
2: Τα οποία έχουν γίνει μόλις.
1: Για πες,
2: τώρα.
1: Για πες.
0: Αυτό που θα μας πει ο Γιώργος δεν το ξέρουμε. Πάμε.
2: Έχουμε παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Θυμίζω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής όλες οι συνεδριάσεις που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτες. Ο κύριος Κακλαμάνης μιλάει επί της ουσίας για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει διαρρεύσει από το Πασόκ. Είναι ο διάλογος που έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη. Τον έχουμε αποκαλύψει στο real.gr εδώ και ώρα. Ο κύριος Κακλαμάνης μας είπε ότι αύριο το πρωί ζητά από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξει τα πάντα, να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα τα οποία έχουν διαρρεύσει τους σχετικούς διαλόγους, να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή σε νόμιμες διαδικασίες. Είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Όταν λέμε ότι μια εκτροπή είναι απόρριτη, ακριβώς, μπορεί να υποθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο, είναι απόρριτο όμως και το σοβαρό και το ανόητο. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει άλλη διάσταση αυτό που έχει συμβεί από το πρωί στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος Βουλής διατάσσει επί της ουσίας έρευνα για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Η αλήθεια είναι ότι το 43α του κανονισμού της Βουλής μιλάει για μια απόρριτη διαδικασία, δεσμεύοντας μάλιστα τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων, και μένει να δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, διότι εδώ έχουν κυκλοφορήσει αυτούς οι διάλογοι.
0: Γιώργο, θύμισε μας την καρδιά των επίμαχων διαλόγων που διέρευσαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να θυμίσουμε ότι ήταν εκεί, δεν πήγε ο κύριος Τσεβέλας τον απαργότερα που ήταν ανοιχτή η συνεδρίαση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Πήγε νωρίτερα όμως ο διοικητής, είπε ο κύριος Δεμήρης. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μάλιστα ξέρουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε την αντεπίθεση λέγοντας πες μου γιατί δεν μου δίνεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων μου. Ποιος είναι ο επίμαχος διάλογος για τον οποίο μιλάει η κοινοβουλευτική εκπροπή ο κ. Κακλαμάνης?
2: Ο διάλογος ο οποίος έχει γίνει μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Δεμήρη, κατά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι ο κ. Δεμήρης δεν έχει λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επί της ουσίας λένε ότι ο κ. Δεμήρης δεν έχει πει την πλήρη αλήθεια στη Βουλή και ότι δεν είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ μετά από 4 χρόνια να μην έχει ζητήσει να δει τους λόγους της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Μάλιστα, ο διάλογος όπως έχει διαρρεύσει δείχνει τον κ. Δεμήρη να λέει ότι ξέρει όμως ότι υπάρχουν πιστήρια για τους λόγους που ζητήθηκε η παρακολούθηση και ότι το σχετικό φάκελο τον έχει παραδώσει ο ίδιος στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτων επικοινωνιών.
0: Άρα στην ουσία δείχνει ΠΑΣΟΚ ο κ. Κακλαμάνης για τη διαρροή του διαλόγου. Είναι προφανές. Αυτό λένε και οι κυβερνητικές
2: εκδηλώσεις,
0: δεν είναι? Δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιο άλλο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ διέρευσε τους διαλόγους για να στοχοποιήσει τον διοικητή της ΕΕΠ. Σωστά, αυτό προκύπτει.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό μένει βέβαια να το δείξει και η έρευνα η οποία θα ακολουθήσει.
0: Είναι, Λουκία, πολύ σοβαρό το.
1: Πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
0: Και είναι βέβαια ότι θα φορτίσει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα, εν ώψη μάλιστα 2 κρίσιμων συνεδριάσεων, Γιώργο.
2: Σωστά.
0: Αύριο προανακριτική, όπου αναμένεται η κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση για παραποπίση προανακριτική Λιβανού και Σπύλου Λιβανού και Αραμπατζή. Και την Παρασκευή, που από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβερνητική πλειοψηφία θα θεωρήσει ότι το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο ζητεί εξεταστική το ΠΑΣΟΚ, άπτεται εθνικών κεφαλαίων. Άρα χρειάζεται 151 ψήφου, άρα και εκεί θα έχουμε όχι. Αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
2: Το να αναχθεί σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικών υποθέσεων ή εξωτερικής πολιτικής είναι η μόνη περίπτωση στην οποία, κατά την οποία δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση για την εξωτερική.
0: Και χρειάζεται 151.
2: Άρα, ακριβώς, δεν μπορεί να περάσει με 120, θέλει 151, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι, επί της ουσίας οδηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής και καταλαβαίνετε ότι εκεί νομίζω ότι στις 2 συνεδριάσεις που ακολουθούν η μεγαλύτερη ένταση θα παρατηρηθεί την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, ναι, ναι, διότι με βάση το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας, αυτό οδηγεί σε εθνικά θέματα. Άρα θέλει 151 ψήφους που έχει μόνο η κυβέρνηση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, Λουκία, πάμε,
1: πάμε για
0: έκρηξη.
1: Έκρηξη μεγάλη.
0: Όταν ο κ. Κακλαμάνης κατέβει ουσιαστικά τον κ. Ανδρουλάκη
1: για
0: κοινοβουλευτική εκτροπή, διότι διέρευσε διαλόγους σε ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, δηλαδή το γιατί παρακολουθεί το και αν ήξερε ο κ. Δεμήρης και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τορπίλη στο κλίμα εν ώψη των 2 συνεδριάσεων και ιδιαίτερα της Παρασκευής για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Φαίνεται πάντως ότι έτσι θα πορευτούμε ως τις κάλπες. Βλέπω τους τόνους πάρα πολύ ανεβασμένους.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Στα ύψη.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Για πες.
0: Τι, πόσους έχουμε σήμερα, 20 Μαΐου.
1: 20 Μαΐου.
0: Ωραία. Ακόμα και αν γίνουν, το κανονικό είναι να γίνουν περίπου σε 10 μήνες οι εκλογές. Ακόμα και αν γίνουν όμως το φθινόπωρο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: έχουμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριο ή 5-6 μήνες.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε έτσι 5-6 μήνες, ναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πού θα φτάσουμε τότε?
1: Δεν ξέρω, στα κάγκελα. Στα κάγκελα είναι και τώρα βέβαια η κατάσταση. Δηλαδή είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ΟΣΜΗΣ, έτσι εκτός προγράμματος, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Ξέρω ότι θα έχουμε και τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, για να δούμε, κύριε Φωστηρόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Αν μια μέρα μετά και μετά την κινητοποίηση που υπήρξε και στο Φαλήρο, γιατί πιο έντονη ήταν η ΟΣΜΗ αερίου χθες, τέτοια ώρα και νωρίτερα στα νότια προάστια. Αν έχετε καταλάβει τι συνέβη, διότι εδώ άκουσα και στην αδέλφια σας, να μας πείτε κι εσείς, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει σωλήνα αερίου στο Δημαρχείο, το ΑΜΑ και εκένωσαν, έτρεχαν, έπαιρναν την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες αερίου. Βρήκατε άκρη?
3: Σωστά, έτσι όπως τα περιγράφετε είναι. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Έπρεπε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο συνετά, να μαζέψουμε πληροφορίες και να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρα, γιατί η αιρωσμή αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και οι πληροφορίες που ερχόντουσαν, καταλαβαίνετε, από πολίτες οι οποίοι δεν ξέραν τι ακριβώς συμβαίνει, ήταν απανωτές και έπρεπε να τις φυλάξουμε. Γιατί την ίδια ώρα που κάποιοι λέγανε ότι μυρίζει κάτι πολύ άσχημα, σε άλλες περιοχές του Δήμου μας δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχε αυτή.
0: Άρα στο Δημαρχείο ήταν έντονη η αιρωσμή.
3: Ακριβώς. Το δημοσίο μας είναι, ξέρετε, σε ένα ύψωμα. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο ο νοτιάς φέρνει οτιδήποτε φέρνει η θάλασσα. Εγώ το είπα και από εχθές σε συναδέλφους σας ότι ήταν καθαρά θέμα νοτιά. Φαινόταν ότι η οσμή έρχεται από την πλευρά, από το νότιο παραλιακό μέσο.
0: Δηλαδή,
3: θεωρήσαμε Ιταλία, θεωρήσαμε από εκείνα τα μέρη. Και επειδή η οσμή δεν έφευγε όμως και τις πρώτες ώρες καταλαβαίνετε.
1: Πόσες ώρες περίπου διήρκησε, κύριε Φωστηρόπουλε, πόσες ώρες έτσι.
3: Το δημαρχείο κράτησε περίπου δύο ώρες. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, επειδή πολλά σενάρια ακούμε, ακριβώς αποφασίσαμε να το εκκαινώσουμε και τελικά ανοίξαμε τα παράθυρα. Ό,τι είχε συσσωρευτεί και πιθανότητα είναι από τις κεντρικές μονάδες. Ξέρετε, τα δημαρχεία έχουν τις κεντρικές μονάδες οι οποίες συσσωρεύουν μέσα τον αέρα και γι' αυτό το λόγο δεν επιδιώκει.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι από όλο το παραλιακό μέτωπο ήταν πιο έντονη η οσμή στα δημαρχεία. Και επειδή εγώ ρωτώ και ρώτησα και τον κ. Σαραγιάννη που ελπίζω να έχουμε σε λίγο μαζί μας, και βρίσκουν οι ειδικοί διάφορες εξηγήσεις από τη θάλασσα, από τον καθαρισμό πλοίων, από ένα δεξαμενόπλιο, από την Σαλαμίνα. Εγώ πραγματικά ρωτώ, γιατί δεν ήταν έντονη η οσμή 2 χιλιόμετρα από εσάς, αλλά ήταν στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, στο Δημαρχείο Αλίμου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τόσο έντονη σαν να είναι από το υπόγειό σας.
3: Πιστεύουμε, έτσι νομίζαμε. Και πιστεύαμε όλα αυτά τα σενάρια, δεν ξέρουμε ποτέ ποιο από αυτά μπορεί να είναι αληθινό. Άρα αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγιεινή. Εγώ σας είπα πώς το εξηγώ. Ξέρω ότι από τη στιγμή που υπάρχει κεντρικό σύστημα σε τέτοιους μεγάλους χώρους, πιθανότατα δηλαδή και σε ένα νοσοκομείο να είχαν το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω αν τα φίλτρα τους είναι διαφορετικά. Αλλά πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό σε χώρους οι οποίοι έχουν κεντρικές μονάδες, μάλλον αυτό συμβαίνει. Σε ένα σπίτι το αερίζεις εύκολα, κλείνεις τη μονάδα, σου ανοίγεις τα μπαλκόνια. Στο Δημαρχείο για να γίνει αυτό, επειδή είναι ένας χώρος με πάρα πολλούς ορόφους, με υπόγεια. Φανταστείτε ότι αυτό το σύστημα έρχεται και στα υπόγεια, δηλαδή δεν είναι μόνο στους επιφανειακούς ορόφους, με μείον δύο στα υπόγεια. Νομίζω ότι πήγε καλά πάντως. Το θέμα είναι να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έλεγα,
1: τι πιθανολογείτε, κύριε Φωστηρόπουλε, με βάση τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα.
3: Ότι υπήρξε σίγουρα κάποια διαρροή από τη θάλασσα, αλλά να σας πω κάτι, αυτό νομίζω θα το κάνουν οι επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να έχουμε αυτό που ζητάμε και εμείς πλέον σαν αυτοδιοίκηση, είναι ότι να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους αισθητήρες που υπάρχουν, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει και πού. Δηλαδή οι αισθητήρες που υπάρχουν και κάνουν διάφορες μετρήσεις, να είναι ανοιχτές προς το κοινό.
1: Μάλιστα. Πάντως σήμερα δεν μυρίζει κάτι, χαρά θέλω
3: Θεού.
1: Να πω, στην περιοχή.
3: Χαρά Θεού.
0: Τελείωσε από χθες το μεσημέρι.
3: Και το βράδυ μετά τη βροχή και όλα, να ξέρετε, δεν είχαμε τίποτα. Εμείς μάλιστα λέγαμε μετά την εκκαίνωση του Δημαρχείου να αναβάλουμε κάποιες εκδηλώσεις. Όμως μετά από δύο ώρες που αερίστηκε ο χώρος, επανήλθαμε στην κανονικότητα και γι' αυτό συνεχίσαμε κανονικά οτιδήποτε ήταν να γίνει στον χώρο του Δημαρχείου.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μια μέρα μετά κανείς δεν έχει απάντηση από πού προέλθει τόσο έντονη οσμή που αναστάτωσε το μισό λεκανοπέδιο, εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπεδίου.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και όλες αυτές τις φήμες και τις υποθέσεις, αν θέλετε.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε, γιατί ο κόσμος τρομοκρατήθηκε χθες, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα ήταν απανωτά. Δεχτήκαμε στην αρχή από τα σχολεία. Τους είπαμε να διαχειριστούμε το θέμα και να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα, γιατί αυτό το θέμα των σχολείων θέλω να το διευκρινίσουμε. Αν εμείς βγάλουμε κάποια παιδιά στο δρόμο, χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει οι γονείς, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάνε και πού θα βρεθούν, πολλές φορές δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα είπαμε να διαχειριστεί αυτό το θέμα τοπικά. Δηλαδή, αν μυρίζει μέσα στις αίθουσες και δεν μυρίζει έξω, ό,τι κάναμε και στο Δημαρχείο. Σε πρώτη φάση, να ξέρετε, εμείς τους υπαλλήλους τους βγάλαμε έξω από το χώρο, δηλαδή στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να πληροφορηθούμε από την πυροσβεστική, από το φυσικό αέριο. Από την πολιτική προστασία, από τους φορείς λοιπόν της πολιτείας που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια πληροφόρηση.
1: Τι σας είπαν στην αρχή οι φορείς αυτοί, δεν γνώριζαν δηλαδή. Ούτε πυροσβεστική.
3: Η πυροσβεστική και τα δύο πυροσβεστικά της περιοχής μας, επειδή ανήκουμε σε δύο τομείς, δεν γνωρίζαν το φυσικό αέριο. Το ίδιο και η πολιτική προστασία έχει επιφυλαχθεί. Αναμένουμε και εμείς. Νομίζουμε ότι δείξαμε αντανακλαστικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Δήμο αλλά και των επισκεπτών. Και η αυτοδιοίκηση θα κάνει ό,τι καλύτερο προκειμένου να συνεργαστούμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ανοιχτά δεδομένα, περισσότερα δεδομένα και ειδικά με το θέμα του αέρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ο Δήμαρχος του Λεωφορείου, ο κ. Φωστηρόπουλος. Αναζητούμε τον κ. Σαριάννη Λευτίνο, που είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε. Δεν απαντάει κατηλημένος. Προφανώς κάτι του προέκυψε απρόπτω. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις με την ελπίδα ότι αμέσως με το διάλειμμα θα βρούμε τον κ. Σαριάννη.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος γύρω από την Ομόνοια, στην Κηφισία σαν ατμήματα από Αμπελόκηπους προς Χαλάνδρη και στο Μαρούσι στην κάθοδο, στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο προς Χαϊδάρη. Μήνυμα για τις ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες και τις σημαντικές συμμαχίες της χώρας μας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο περισσότερα στο real.gr. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής εάν δεχτούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. 5.000 στρατιώτες αποσύρουν από την Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε ληστείες με λία πάνω από 200.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καταρχήν, που μου λένε, θυμάσαι που σου είχα πει μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ξοδεύει τα περισσότερα από κάθε άλλο διοικητικό ηγέτη ομάδα Ευρωλίγκα. Είναι μια άρρωστη ομάδα. Και εγώ λέω με την εμπειρία μου ότι πρέπει να διώξει τον Αταμάν.
13: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τον
12: διώχνει, από όρεση
13: ώρα.
12: Ναι, ναι, και καλά θα κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση είχε τεράστιο μέρος της ευθύνης ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε να. Πριν δώσουμε τα νεότερα, γιατί μείζωνα εξέλιξη στη Βουλή. Με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητεί επίγουσα έρευνα για τη διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θερμών και Διαφάνειας.
13: Κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης.
12: Διαρροή μιας συνεδρίας που έπρεπε όλα να μείνουν απόρριτα για το θέμα των παρακολουθήσεων, με το Πασόκ να διαρρέει διαλόγου σαν Ανδρουλάκη, Δεμήρη και να εμφανίσει τον κύριο Δεμήρη να λέει ούτε από ξέρω και σας παρακολουθούσαν. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Ο διοικητής της ΕΥΠ να μην ξέρει γιατί παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη.
13: Έχουμε οργή του πρόεδρου της Βουλής πάντως για αυτή τη διαρροή της συνομιλίας.
12: Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
13: Καλησπέρα σας.
14: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
12: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε πολύ χρόνο τώρα γιατί βρήκαμε αργά. Δώστε μας με δύο τίτλους τι μπορεί να φταίει για τη χθεσινή οσμή στο Λεκανοπέδιο που ένιωσαν κυρίως οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων. Μιλούμε όμως για εκατομμύρια κατοίκους στο Λεκανοπέδιο και ήταν τόσο έντονη σαν ήταν από το υπόγειό τους. Οσμή αερίου.
14: Ήταν διαδικασίες είτε καθαρισμού δεξαμενής ή δεξαμενόπλου που είχε αγκυροβολήσει έξω από την Αίγινα, είτε διαδικασίες πάλι κινητοποίησης μερικά πτανών των ουσιών που βάζει, προσθέτει κανείς στο φυσικό αέριο για να, στο μεθάνιο για να, μην, για να είναι μπορούν κάποιος να το ανοιχνεύσει. Στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, όπου γίνεται διάλυση, επισκευές πλοίων και εκεί είναι πολύ εύκολο με τις.
12: Για να είναι τόσο έντονο, κύριε καθηγητά, η οσμή σε τόσο μεγάλη απόσταση, σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες ήταν εκεί, σωστά?
14: Ήταν εκεί.
12: Ναι. Αυτές οι ουσίες, επειδή είχα πάρα πολλά, μου το είπατε και στη τηλεόραση και εκ των υστέρων είδα 500 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. Εάν ήταν τόσο έντονες, ώστε να φτάσουν από τόσο μεγάλη απόσταση και να μυρίζει το Δημαρχείο Φαλήρου, σαν να είναι στο υπόγειο η διαρροή, μήπως έχει μολυνθεί η θάλασσα?
14: Όχι. Δεν έχει καμία
12: σχέση.
14: Γιατί είναι πτυτικές ενώσεις με ναι. την θερμοκρασία. Ναι,
12: άρα δεν είναι κάτι να πέσει στο νερό. Πάει κατευθείαν νερό. Στον αέρα. Και με τον ΟΤΙΑ έφτασε.
14: Αυτό.
12: Και ήταν τόσο έντονα εντοπισμένες στα δημαρχεία, ας πούμε.
14: Και θερμοκρασιακή αναστροφή, που σημαίνει ότι δεν ανέβηκαν ψηλότερα στην ατμόσφαιρα και έτσι μπορέσαμε να το, να το μυρίσουμε. Είναι και ουσίες που είναι σχετικά βαριές, άρα δεν θα πάνε πολύ ψηλά. Mm.
13: Και γιατί σε μερικά σημεία μύριζε περισσότερο και σε άλλα όχι? Δηλαδή, όπως μας είπε πριν ο δήμαρχος Παρλαιού Φαλήρου, ότι στο δημαρχείο μέσα ήταν πολύ έντονη η οσμή και όχι τόσο πιο έξω, ας πούμε.
14: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα μείνει, θα περάσει κάποιο συγκεκριμένο σώμα όγκος αέρα και θα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του χώρου. Γιατί ξαναλέω, είναι βαριές οι ενώσεις αυτές, είναι αναπτυρικές, αλλά είναι βαριές που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν, όταν μπουν στον εσωτερικό χώρο, μπορούν να εγκλωβιστούν εκεί, για παράδειγμα.
13: Πάντως κίνδυνος για τη θάλασσα δηλαδή δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν παραλίες εκεί που ο κόσμος πάει και κάνει μπάνιο μόλις ο καιρός ανοίγει.
14: Από αυτό δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη θάλασσα στην πορεία.
12: Ωραία, για να το κλείσουμε. Τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό? Να μην ανασταθεί το ορκανοπαίδιο από ένα καθαρισμό ή από οτιδήποτε εσείς περιγράψατε, το οποίο είναι περίπου ρουτίνα.
14: Ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση για τέτοιες διεργασίες. Άρα λοιπόν στα πρωτόκολλα του λιμενικού θα μπορούσαμε να ζητάμε στα δεξαμενόπλια, παράδειγμα, να ενημερώνουν όταν είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, ή να υπάρχει μια online ενημέρωση στο βιβλίο εργασιών στα ναυπηγεία, δηλαδή Σαλαμίνα πέραμα, όπως είπα, έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Από εκεί πέρα θα μου πεις η ενημέρωση φτάνει, αν μυρίσει, δεν είναι απλώς θέμα να ξέρουμε και να είμαστε ήσυχοι, είναι να μην συμβεί κιόλα. Εκεί τώρα υπάρχουν οι διαδικασίες του να μπορούμε να λειτουργήσουμε διαχειριστικά με τα προφύλαξη, προφυλακτικά, στην αντίστοιχη διεργασία, αν δούμε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διεργασία που προγραμματίζεται, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα, ξέρετε, δεν είναι στον αγένον. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή διάχυση κτλ. Έχουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα για να το κάνουμε. Όπως είδατε, τα υπολογιστικά εργαλεία για να ανιχνεύσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Άρα, ένα θέμα είναι το πρωτόκολλο και το δεύτερο και τη ενημέρωση. Και το δεύτερο είναι ένας καλός, εύκολος, όχι βαρύς. Όχι με νέες επιτροπές και σώματα, με ένας συντονισμός των επιστημονικών ομάδων που μπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία να δώσουν το αποτέλεσμα γρήγορα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε.
12: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριάννη, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός προγράμματος αυτή η επικοινωνία με τον κύριο Σαριάννη, γιατί έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, και πάμε να καλησπερίσουμε Λουκία τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει φωτιά, άλλη φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
13: Καλησπέρα. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε?
12: Το μας πει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης να μας ακούει. Όχι, ωραία, θα προσπαθήσει πάλι η Βάσια Κούτρα. Και το λέω αυτό διότι μετά την αποπομπή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του κυρίου Φάμελου, Λουκία, έχει πάρει φωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, τον κύριο Στέριο Καλπάκη, να παραιτείται χθες.
13: Ο οποίος παραιτήθηκε χθες, αφήνοντας εχμές για αδράνεια.
12: Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
13: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
12: Λοιπόν, μήπως εσείς έχετε καταλάβει τι γίνεται? Ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα. Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το ενωτικό μέτωπο που περιγράφει ο κύριος Φάμελος? Ο κύριος Καλπάκης είπε ότι αυτό δεν είναι πουθενά που έχουμε περιγράψει, γιατί το ταγκό θέλει δύο και δεν υπάρχει απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Άρα πάτε κάπου που δεν ξέρει που πάτε ούτε ο ίδιος, άρα παρετείτε. Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης πριν από λίγο είπε: πάρτε πίσω την αποπομπή μου, διότι αυτά που ο κύριος Καλπάκης την ακυρώνουν. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο, ο βουλευτής σας, είπε: μα είναι αυτονόητο. Όλοι μαζί θα κατέβουμε στις εκλογές υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τι από όλα αυτά ισχύει?
9: Ακούστε, η συζήτηση περί συνεργασιών, άσχετα με ό,τι λέγεται, είναι μια συζήτηση που αφορά το χθες. Αρκετοί από εμάς επιχειρήσαμε όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη σύνθεση, κάνοντας μια προσπάθεια να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Θέλετε ηγεσίες των κομμάτων, θέλετε κομματικοί εγωισμοί και υπερχαρακώσεις. Δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να εξελιχθεί όταν υπήρχε άπλετος χρόνος για προγραμματική συζήτηση, για να γίνουν ενδεχομένως όλα
12: θα πάνω σας από το τραπέζι. Επειδή πραγματικά έχω βαρεθεί και σας το λέω ομά και συγγνώμη, δεν το συνηθίζω. Έχω μπροστά μου την συνέντευξη του κύριου Φάμελου χθες στην κρατική τηλεόραση. Λέω, ο στόχος μας είναι ένα ερωτικό ψηφοδέλτιο. Με ποιον, κύριε Τεμπονέρα? Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει.
9: Σας απάντησα.
12: Με ποιον? Με ποιον?
9: Με διακόψτε, δεν μα δείτε.
12: Όχι, αρχίστε να μου λέτε το παρελθόν. Τώρα, εγώ κάλπες. Πάμε, κατευθείαν.
9: Σας είπα ότι αρκετοί προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε μια συνθήκη συνεργασία.
13: Αυτό απέτυχε όμως.
9: Αυτό απέτυχε. Άρα λοιπόν, αφού απέτυχε. Αυτό το οποίο δεν συνέβη εδώ και 3 χρόνια, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγεί σε μια τέτοια κατεύθυνση, τώρα που βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών.
13: Άρα...
9: Αφού λοιπόν η σύνθεση έχει αποτύχει, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης.
12: Δηλαδή.
9: Τι συνιστά σήμερα πολιτική υπέρβαση? Υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος, τονίζω το νέος, νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων, πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση. Με μια τομή με το παρελθόν, αλλά και με διατύπωση ενός εναλλακτικού σχεδίου.
13: Ο νέος ποιος είναι αυτός, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός?
9: Θα απαντά στα προβλήματα των πολιτών. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει στο παρελθόν, όχι μία αλλά πολλές φορές, ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και φορέας ανασύνθεσης του χώρου. Σας θυμίζω.
13: Άρα είναι το κόμμα Τσίπρα, για να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, σε μία βάση, κύριε Τεμπονέρα.
9: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση όμως. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν υπήρξε πρώτον φορέας ενότητας και ανασύνθεσης και δεύτερον εμφανίζεται και κομίζει, την έχουμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά σημεία, μια νέα πολιτική πρόταση. Όσοι λοιπόν ομφαλοσκοπούν και όσοι θεωρούν και εκτιμούν ότι μπορεί με τα συντρίμια ή ενδεχομένως αν θέλετε τις απογοητεύσεις του χθες να οδηγηθούμε στο αύριο, κατά την άποψή μου δεν συμβαίνει.
12: Μιλάτε γύρω-γύρω. Πείτε μου ειλικρινά, ο κ. Φάμελος το λέει, το κάνει καλά ή το κάνει λάθος? Δηλαδή, όταν λέει πάμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, εννοεί να πάτε όλοι μαζί στο Τσίπρα?
9: Αν εννοεί κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες επιμέρους προσωπικότητες από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί και επιμένει περί αυτόνομης πορείας, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και τα άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιθυμούν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το εκβιάσει.
12: Άλλο ρώτησα. Ο κύριος Φάμελος τα λέει ότι κόψει ψηφοδέλτιο εννοεί να κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε όλοι από τον Αλέξη Τσίπρα. Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν σφραγίδα κάτω από τον Τσίπρα. Πώς το εννοείτε?
13: Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Τεμπονέρα.
9: Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δώσει πολιτική στήριξη χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία διατυπώνεται από τον Αλέξη
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέμε. Θα παραμείνει ως κόμμα, θα υπάρχει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
9: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γιάτσου, πριν από 14 χρόνια. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε συνασπισμός και 12 διαφορετικές συλλογικότητες.
12: Okay.
9: Όλα αυτά τα οποία περιγράφει είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία τα συλλογικά όργανα των κομμάτων, με το σεβασμό και την αυτοτέλειά τους, μπορούν να τα διευθετήσουν όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι να υπάρξει, επαναλαμβάνω, ένας νέος τόπος συνάντησης, να μην μείνουμε στις αντιπαραθέσεις του χθες, να υπάρξει συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, διότι τα εφιστάμενα κόμματα απέτυχαν, σας το λέω ευθέως, απέτυχαν να εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η επιμονή στο χθες.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφράζω, ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε.
9: Να εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η επιμονή στο χθες.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφράζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Πρέπει να πάτε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα. Και πρέπει να συζητήσετε πώς θα πάτε.

0: αποκλειστεί από την πλευρά
1: του. Απέκλεισε αυτό.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Άρα θα πάτε ένας-ένας.
0: Και η επιμονή στη συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν έχει κάτι καινούργιο να προσφέρει.
1: Άρα να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα λοιπόν να περιμένουμε την Τρίτη.
1: Όχι, όχι, εγώ είμαι βιαστικός. Λέτε να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε Τραβελάκη, να γίνουν την Τρίτη οι ανακοινώσεις. Να δούμε τις θέσεις, τις αρχές, την ειδική διακήρυξη. Να δούμε τα προγράμματα του κυβερνητικού.
2: Μήπως να δείτε και τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Μήπως περιμένετε, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση ανάμεσα σε Φάμελο και Τσίπρα. Μήπως είστε στο σκοτάδι, κύριε Τεμπονέρα, να το πω έτσι.
0: Κύριε Αγκάτσο, έχει απαντήσει σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει συγκόρηση κομμάτων. Άρα η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση η οποία έχει λήξει. Όσοι την αναπαράγουν τη συζήτηση αυτή, την αναπαράγουν ενδεχομένως για άλλους λόγους. Η συζήτηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Επαναλαμβάνω, εγώ σας μίλησα.
1: Κύριε Τεμπονέρα, μόλις ακυρώσατε. Ναι, μόλις και καλά κάνετε, και επειδή πάντα έχετε το θάρρος της γνώμης σας και πολλές φορές το έχετε πληρώσει αυτό, εγώ λέω ότι με αυτά που μου λέτε, καταγράφοντάς τα εγώ, μόλις ακυρώσατε αυτά που έχει πει ο κ. Φάμελος. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι το ρωτούν στην κρατική τηλεόραση πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Απάντηση: ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα σχήμα ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Εσείς μου είπατε μόλις τώρα, σε μένα και στη Λουκία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, άρα ο Τσίπρας είναι σαφής. Συμφωνώ, το έχει πει ο κ. Τσίπρας.
0: Να το πω πιο καθαρά, για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023.
1: Άρα λέτε άλλο από τον κ.
0: Άρα λοιπόν, εδώ οι προσδοκίες και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Να ανοίξει ένας επόμενος κύκλος που θα αφορά μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, όπως πολλές φορές έχει επικηρυχθεί στο παρελθόν, χωρίς προαπαιτούμενα.
2: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ως ταυτότητα.
2: Ως ταυτότητα, ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα υπάρχουν οι προσωπικότητες.
0: Παραλαμβάνω. Πριν από 14 χρόνια δεν θυμάμαι να είδατε πανηγυρικές διατυπώσεις για διάλυση ούτε του συνασπισμού τότε, ούτε άλλων υφιστάμενων σχημάτων. Τα κόμματα είναι αναγκαία.
1: Κύριε Τεμπονέρα, δεν μπορεί να απαντάτε τι έγινε πριν από 14 χρόνια. Χθες το πρωί ο κύριος Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στη Βουλή κόμμα και έχει βουλευτές, είπε να πάμε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα. Δεν είπε ποιος θα είναι αρχηγός, είπε να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα. Δεν κατονόμασε καν τον κύριο Τσίπρα. Είπε να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ενωτικό, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Εσείς είστε σαφέστατος. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, άρα θα πρέπει, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι μια μορφή που θα ενώσει, να πάμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Εγώ λοιπόν ρωτώ, θα πάει ένας-ένας, θα παραδώσουν τις έδρες, υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχουν εκλεγμένοι βουλευτές. Αυτοί οι βουλευτές θα παραδώσουν τις έδρες και θα πούν στον κύριο Τσίπρα: γεια σας, ήρθαμε. Μπορεί να μην τους θέλει. Να θέλει πέντε, να μην θέλει άλλους πέντε. Πώς το βλέπετε να γίνεται αυτό? Μην πείτε πριν από 14 χρόνια, αύριο πώς το γίνει.
0: Δεν έχω απάντηση στο τι θα κάνουν και δεν νομίζω ότι η προσωπική αγωνία για βουλευτικές έδρες, καρέκλες και θέσεις είναι η αγωνία την οποία έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή.
2: Οι πολίτες μπορεί να μην την έχουν.
0: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα διαδικασίας. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να πράξει και βεβαίως ο κάθε βουλευτής μπορείτε και καλείτε να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, αλίμονο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ενδιαφέρει και είμαι σίγουρος στον κόσμο, είναι αυτή τη στιγμή να υπάρξει αντίπαλος, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει μια φαινομενική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Ας πούμε τα πράγματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει όλοι να αγωνιστούμε από αριστερή και προοδευτική σκοπιά. Να υπάρξει αντίπαλο δέος και να έχουμε όχι αλλαγή, να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή των πολιτικών αυτών.
1: Είναι θετικό μήνυμα, κατά τη γνώμη σας, ότι οι παραμονές των ανακοινώσεων του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φάμελο να διαγράφει τον κύριο Πολάκη, επειδή καταδίκασε τον κύριο Χατζησοκράτη, που είπε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα και να παραδώσουμε τα κλειδιά. Λίγο νωρίτερα, στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε περίπου το ίδιο. Δηλαδή να πάμε όλοι υπό τον Τσίπρα στις εκλογές. Ο γραμματέας, ο κύριος Καλπάκης, είπε όλο αυτό δεν έχει πουθενά, παρετούμε. Ο κύριος Φάμελος λέει να πάμε σε ένα ερωτικό σχήμα δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε 7-8 διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα σε 48 ώρες. Αυτό βοηθάει?
0: Τα πράγματα για μένα είναι απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, οφείλει να δώσει συντεταγμένα πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακριβώς εκφράζει και την ιστορική παράδοση και το DNA.
1: Αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το εγχείρημα της λεγόμενης κυβερνώσης.
1: Και να πάνε όλοι στον Τσίπρα.
0: Επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να

0: την πραγματικότητα κατάματα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με μια ισχυρή δυναμική. Άρα υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι ναι, το εγχείρημα αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η κοινωνική, η κανονικότητα στη χώρα, η οποία τόσο πολύ εκπηγεί από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, και να περάσουμε ομαλά και συνταγμένα σε μια επόμενη μέρα για το
1: τον
0: χώρο.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον έχετε ρωτήσει.
0: Αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό.
1: Τους θέλει όλους, μπορεί να μην θέλει όλους, να θέλει 10 από τους 25 τους.
0: Μα σας απάντησα, κύριε Τσαβελάκη, προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ συνεργαζόμενων κομμάτων.
2: Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί και ο κύριος Καλπάκης στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες, όταν παρετήθηκε, ουσιαστικά κατηγορεί για αδράνεια τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, να έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες επικοινωνίες, να το πω έτσι.
0: Μα δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση με αποδέκτη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διατυπώνεται τουλάχιστον και έτσι όπως γίνεται. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Από εκεί πέρα, υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο είναι ενεργό κυρίως σε δυνάμεις της κοινωνίας, όχι σε πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και από εκεί πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τα πράγματα είναι σαφή κατά την άποψη.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε να επανέλθουμε πολύ σύντομα, κύριε Τεμπονέρα. Ξέρετε ότι σας εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το θάρρος γνώμης.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
3: Real FM στη Lambda Development. Πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρούφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρούφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
7: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πρώτη φορά βλέπω live εκτέλεση κόμματος από τα στελέχη του. Έτσι, με και ο κύριος Τεμπονέρας από τους πιο ειλικρινείς.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πω ότι η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομεί ως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
2: Επίσης, το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Rafale και θες δύναμη 300 ύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο Renault .gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
3: Real FM.

0: στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλάρι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 και στην σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία νομίζω ότι είναι πια έχει αφιερωμένη, αλλά είναι λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Ένας τελικός ο οποίος είναι ο 79ος τελικός κατά σειρά. Θα διεξαχθεί στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Εκεί όπου η ομάδα του Φίβου θα διεκδικήσει την 10η της κούπα σε ό,τι αφορά τα κύπελλα Δωδεκανήσου και να αγωνιστεί στον 17ο τελικό της ιστορίας της απέναντι σε μια προτάρα του θεσμού, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ευκλής Ορονής, μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου, έχοντας ουσιαστικά την χρονιά αυτή έχοντας καταφέρει εξαιρετικά πράγματα με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και λειτουργεί, μια ομάδα η οποία κατάφερε στην πρώτη της χρονιά στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου, γιατί φέτος ανέβηκε από την Β στην Α, να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, να κατακτήσει την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και να προκριθεί και στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ακούσουμε κάποια κομμάτια από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, από όσους βρέθηκαν δηλαδή στη συνέντευξη τύπου. Έχουμε και αρκετά πράγματα άλλα να συζητήσουμε. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ουσιαστικά των δύο αγώνων που απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Αρχικά σήμερα στις 5 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Δόξα Καρδάμενας και Αελέρου, ενώ την Δευτέρα στις 11.30 θα γίνει το μάτς ανάμεσα σε Αελέρου και Φίβο Κρεμαστής για να πέσει έτσι η αυλαία της Α κατηγορίας και της 30ης αγωνιστικής και να ολοκληρωθεί και τυπικά το πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ούτως ή άλλως έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα εδώ και καιρό, με τον Ιάλισο μάλιστα να κάνει και την φιέστα του το περασμένο Σαββατοκύριακο και με την ομάδα της ΑΕΛΕΡΟΥ και του Νικαγόρα να επιστρέφουν στην Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων από την επόμενη σεζόν. Έχουν προκηρυχθεί εκλογές, βασικά Γενική Συνέλευση πρώτα θα γίνει στον Οπηλίου τώρα το Σάββατο στις 7.30 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου. Η ομάδα της ΑΕΔΚΕΟΥ απ' την άλλη έχει ξεκινήσει την διαδικασία και την προκήρυξη εκλογών, αφού μπορούν όσοι θέλουν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές να δηλώσουν μέχρι και τις 30 Μαΐου. Γενικότερα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ο Γιάννος Παπούλης, ο οποίος ανανέωσε με την ομάδα του Ιπποκράτη. Έχουμε αρκετή κουβέντα να κάνουμε μέχρι και τις 5, οπότε μείνετε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα παρέα.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις ανανεώσεις. Με την ανανέωση βασικά, γιατί εντάξει, νομίζω ήταν πάνω κάτω γνωστό ότι και ο Μάκης ο Κανινόπουλος και ο Γιάννης Παπούλης θα έμεναν στον Ιπποκράτη. Ο Μάκης Κανινόπουλος, ο οποίος ανέλαβε την τύχη της ομάδας στο ανδρικό στις τελευταίες αγωνιστικές και μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα από πλευράς Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης ο οποίος κατάφερε να παραμείνει στην National League 2, ενώ εκείνες τις ημέρες έγινε και υπήρξε ουσιαστικά και η επιστροφή του Γιάννη Παπούλη στον Ιπποκράτη. Έχει συνδέσει το όνομά του ούτως ή άλλως με τον σύλλογο. Γιάννης ο Παπούλης, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα, βέβαια μια ομάδα η οποία εκείνη το διάστημα ήδη φαινόταν ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει πράγματα στα play-out για την παραμονή της στην Α2 γυναικών. Μένει να δούμε την τύχη της ομάδας στην φετινή χρονιά και την κατηγορία για την οποία θα αγωνίζεται, γιατί η λογική λέει, με βάση τον υποβιβασμό, ότι η ομάδα θα αγωνιστεί στην Women National League 2, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι θα λέγεται, αυτή είναι η νεοσύστατη κατηγορία, δηλαδή μια κατηγορία γάμα εθνικής η οποία θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, συγγνώμη, στο γυναικείο μπάσκετ. Ωστόσο, υπάρχει και η σκέψη και από την Ομοσπονδία να δοθούν σε κάποιες ομάδες wildcard. Νομίζω ότι μία από τις ομάδες αυτές είναι και ο Ιπποκράτης. Δεν ξέρω τελικά αν ο σύλλογος αποφασίσει να το δεχθεί αυτό και να αγωνιστεί και τη νέα χρονιά στην Α2, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο αλλάζει εντελώς τον προγραμματισμό για το αν αγωνίζεται η ομάδα στην Α2 ή στην Γάμα Εθνική. Ο αθλητικός σύλλογος Ιπποκράτης, λοιπόν, VP Legacy Group, συνεχίζει με τον Γιάννη Παπούλη στην τεχνική ηγεσία του γενικού τμήματος. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει πως ο Ιπποκράτης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή του γυναικείου μας τμήματος, Γιάννη Παπούλη, για τη σεζόν 26-27. Η συνέπεια, η εργατικότητα και το πάθος για το άθλημα αποτελούν στοιχεία που μας ενώνουν και μας οδηγούν μαζί στην συνέχεια της κοινής μας πορείας. Συνεχίζουμε μαζί με στόχο νέες επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερες στιγμές για τον σύλλογό μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ιπποκράτη, ο οποίος φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα μπει και στην διαδικασία για να ανακοινώνει και παίκτες, να ανακοινώνει και ανανεώσεις αθλητών και αθλητριών. Θυμίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει σίγουρα την επόμενη σεζόν σε ό,τι αφορά το γυναικείο την Νάνση Παναγιωτοπούλου, η οποία πήρε μεταγραφή για ομάδα της Ισπανίας.

Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για κάποιες εκλογές, για κάποιες γενικές συνελεύσεις που ετοιμάζουν οι ομάδες. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αρκετές είναι οι ομάδες οι οποίες ετοιμάζουν πράγματα την καλοκαιρινή περίοδο. Δηλαδή, είναι ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν στον προγραμματισμό τους να κάνουν εκλογές. Τελειώνει η διετία σε πάρα πολλούς συλλόγους. Δύο από αυτούς τους συλλόγους, ένα στο μπάσκετ και ένα στο ποδόσφαιρο, προετοιμάζουν ουσιαστικά το έδαφος για τις ερχόμενες εκλογές. Η ΑΕ Δικαίου ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου για την προκήρυξη των προγραμματισμένων εκλογών, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 30 Μαΐου, στέλνοντας mail στο info@aedikeubc.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητων, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τα θέματα τώρα της ημερήσιας διάταξης είναι απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ, προτάσεις και τοποθετήσεις μελών, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής και αρχαιρεσίες, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τις δράσεις του Σωματείου την επόμενη διετία. Στο ίδιο μήκος κύματος ουσιαστικά κινείται και ο ΑΟΠΗΛΙΟΥ, ο οποίος πάντως κάνει μια γενική συνέλευση πρώτα. Καλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, που μας έρχεται τώρα, 23 Μαΐου στις 7.30, στην αίθουσα του Αιγαίου Γεωργίου. Στη συνέλευση, συγγνώμη, θα γίνει ο απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης. Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πορεία και την επόμενη ημέρα του συλλόγου, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η σχετική προεργασία για τις εκλογές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί το νέο ΔΣ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης, οικονομικός απολογισμός και ενημέρωση των μελών, έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ, τοποθετήσεις, προτάσεις και συζήτηση μελών για την επόμενη μέρα του συλλόγου, διαδικαστικά θέματα εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τις δράσεις του Σωματείου την επόμενη διετία. Αυτά που ουσιαστικά θα γίνουν στις περισσότερες ομάδες οι οποίες θα μπουν σε αυτήν την διαδικασία των εκλογών και να βγάλουν νέο ΔΣ για την επόμενη διετία. Νομίζω ότι σε κάποιες ομάδες κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, για να μάθουμε κι εμείς και εσείς τι πρόκειται να γίνει με αρκετά σωματεία την νέα σεζόν.

0: Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πραγματοποιήθηκε χθες η συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου. Τον τυπικά γηπεδούχο Φίβο Καρμαστής εκπροσώπησε η πρόεδρος Αθηνά Δελαπόρτα, ο προπονητής Νίκος Ορφανίδης και ο εκ των αρχηγών της ομάδας Τάσος Φτάκλας, εκφράζοντας αισιοδοξία αλλά και σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ενώ από την πλευρά του, στην ομάδα του Ευκλής Ρονής, βρέθηκε ο πρόεδρος Μιχάλης Τομάζος, ο Γενικός Αρχηγός Γιάννης Χριστοδούλου και αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαός. Για προβλήματα προσωπικά δεν ήταν στην συνέντευξη τύπου ο Γιάννης Περετούλης. Μας τα είπε και χθες το βράδυ στην εκπομπή Man to Man. Αξίζει όμως νομίζω να ακούσουμε κάποια από αυτά τα οποία υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου.
1: Είναι μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο.
0: Γιώργος Λαός.
1: Για τα 100 χρόνια να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσων. Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Εύχομαι να γίνει ένας ωραίος αγώνας και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστώ.
2: Χαρούμενοι που βρισκόμαστε.
0: Θα σου φτάκλας τώρα.
2: Ένα ακόμα τελικό. Για μένα πρώτος, συγκεκριμένα. Είναι ένα αίσιο τέλος για μας. Μια ωραία χρονιά φτάνει στο τέλος της. Με έναν αγώνα, με έναν άξιο αντίπαλο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ελπίζουμε να φέρουμε άλλο ένα τρόπο στην κρεμαστή. Ευχαριστώ.
3: Από το τεχνικό team.
0: Από το τεχνικό team των δύο ομάδων θα μιλήσει ο Γιάννης Χριστοδούλου. Μίλησε ο Γιάννης Χριστοδούλου, γενικός αρχηγός του Ευκλή και παλιός πει χρόνια ποδοσφαιριστής.
4: Τον προπονητή μας, κύριο Περετούλη Ιωάννη.
0: Του.
4: Έχετε τις ευχαριστίες του. Κοιτάξτε. Τα χαιρετήματά του. Εγώ να κάνω μια μικρή αναφορά, προσωπική αναφορά. Για πολλά χρόνια ήμουν ποδοσφαιριστής και αρχηγός του Φίβου, αλλά σήμερα είμαι γενικός αρχηγός της ομάδας του Ευκλή. Για τον Φίβο έχω φίλους και μόνο αγάπη και σεβασμό έχω για αυτό το σύλλογο. Αλλά σήμερα υπηρετώ τον Ευκλή Σορονής. Ξεκινήσαμε τη χρονιά σαν πρώτη χρονιά από τη β' κατηγορία και είχαμε βάλει στόχο όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα από μία ως πέμπτη θέση και στόχο το κύπελο. Πολλοί μας έβλεπαν και μας αναρωτιόντουσαν τι λένε τώρα αυτοί. Με δουλειά μέσα στο κύπελο από το προπονητικό team και από τον κύριο Περετούλη η ομάδα έχει φτάσει στο στόχο της στο πρωτάθλημα, στη δεύτερη θέση έχουμε καταλήξει. Και ο επόμενος στόχος είναι το κύπελλο. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που πάει στην τελικό κυπέλλου. Και αυτό δεν στο δίνεται έτσι. Έχουμε φτάσει με πολλή δουλειά, πειθαρχία, σεβασμό μέσα στο κύπελλο και η κατάληξη ήταν η συμμετοχή στον τελικό. Τώρα το επόμενο βήμα είναι η κατάκτησή του, που θα όλα τα παιδιά, προπονητικό team, φιλάθλοι, διοίκηση, θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε. Θα γίνει ένας, πιστεύω, και από τις δύο ομάδες ένα ωραίο παιχνίδι. Να το ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος, γιατί πιστεύω να έχει πολύ κόσμο από όλη τη Ρόδο. Περιμένουμε τη στήριξη από τους φιλάθλους, που είναι η δύναμή μας και εμείς υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα για την κατάκτησή του. Σας ευχαριστώ.
0: Και το άσο είπε και ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου.
5: Σαν προπονητής, ήταν μια υπέροχη χρονιά με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολύ πιστεύω από εμένα και από τους παίχτες μου και έτσι καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα θέλω όλων μας και να φτάσουμε στο τελικό. Ναι, μεν είναι η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής που αναλαμβάνω και έρχομαι στο τελικό. Αλλά κρατάω αυτό ότι είμαι σαν προπονητής. Γιατί σαν ποδοσφαιριστής, έχω έρθει πάρα πολλές φορές και από άλλες συνεντεύξεις που μου έχουν κάνει, μου λέει πώς είναι όταν πηγαίνεις στο τελικό. Δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα τίποτα δεν σου χαρίζεται και τίποτα δεν σου δίνεται έτσι. Οπότε εμείς έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχουμε βάλει στόχο να φέρουμε ακόμα ένα τρόπαιο το 10ο στην κρεμαστή. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο όλος ο κόσμος το περιμένει και όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλο το φίλαθλο κοινό. Σίγουρα θα δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι, αλλά για μένα, όπως έχω πει, είναι και οι δύο νικητές και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι δύο ομάδες. Ναι μεν και ο Ευκλής, αλλά ναι μεν και εμείς, για να φτάσεις εκεί πέρα που έφτασες και να είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν ήταν εν μέρη πλήρη σαφώς τα φαβορί, καταφέρανε και φτάσανε στο τελικό και να διεκδικούν επίσης όρις, ένα τρόπαιο το οποίο άλλες ομάδες προσπαθούν με διάφορα πράγματα, με διάφορο budget ή οτιδήποτε αφορά αυτό, για να φτάσουν εκεί πέρα. Οπότε για μένα, ξαναλέω, όποιος το πάρει νικητής, εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Δεν υπάρχει φαβορί, δεν υπάρχει outsider, είναι και οι δύο ομάδες εισάξιες. Οπότε πιστεύω να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά και στο τέλος ας το πάρει αυτός που πραγματικά το αξίζει και να είμαστε όλοι κερδισμένοι. Αυτά ομένα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπαν οι πρωταγωνιστές από την συνέντευξη τύπου. Να θυμίσω ότι η διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κορυφαίος διαιτητής που έχουμε στα Δωδεκάνησα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος με βοηθούς του Τσαμπίκο Πηδιάκη και Αλέξανδρου Αυγενικού και τέταρτο διαιτητή τον Γιώργο Ζησιό. We'll be right back.

Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα λιγάκι από το κομμάτι του τελικού. Θα πούμε περισσότερα αύριο γι' αυτό, αφού θα έχουμε και το αποτέλεσμα, θα έχουμε και τον νέο κυπελούχο δωδεκανήσου. Να πούμε για ένα, για κάποιες προπονήσεις, προπονήσεις Quaver Coaching από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου για παιδιά ηλικίας κάπα 8, 10, 12 και 14. Θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο Πηλίου. Προπονήσεις ουσιαστικά τεχνικής κατάρτισης είναι. Επικεφαλής του προγράμματος θα είναι ο πιστοποιημένος προπονητής Αγαπητός Αμπελάς, με προπονητές τους Λευτέρη Κατσούλη και Χρήστο Αρβανιτογιάννη. Οι προπονήσεις είναι βασισμένες σε αυτή τη μέθοδο, με έμφαση στην τεχνική κατάρτιση, το ένας με έναν, τη σωστή επαφή και την μπάλα με την γρήγορη λήψη αποφάσεων μέσα στο παιχνίδι. Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται θα πραγματοποιηθεί και τουρνουά υποδομών από τον αντίμαχο. Ο αντίμαχος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα όμορφο ποδοσφαιρικό διήμερο στο δημοτικό γήπεδο Αντιμάχιας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς αθλητές να αγωνιστούν, να χαρούν, να γεμίσουν εμπειρίες. Το τουρνουά υποδομών θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό, με την συμμετοχή ακαδημιών από την ΙΚΟ και την παρουσία ανθρώπων του δικτύου της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η πρόσκληση του αντίμαχου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Αθλητικός Σύλλογος Αντίμαχος σας προσκαλεί στο τουρνουά υποδομών που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στο γήπεδο Αντιμάχιας. Ένα διήμερο γεμάτο ποδόσφαιρο, χαμόγελα και εμπειρίες και αγάπη για το άθλημα, με την συμμετοχή ακαδημιών από την ΙΚΟ και την παρουσία ανθρώπων του δικτύου της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το Σάββατο το απόγευμα στις 5 θα γίνει η έναρξη του τουρνουά για τα παιδιά που είναι ηλικίας under 8 και under 10, και την Κυριακή στις 10 το πρωί για τα παιδιά που είναι γεννημένα που είναι της κατηγορίας Under 12. Σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε τα παιδιά μας και να ζήσουμε μια όμορφη ποδοσφαιρική γιορτή. Ο αντίμαχος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι και η ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο στην Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων, και πρόκειται να κάνει και τις επόμενες ημέρες την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην Α κατηγορία 12 νήσου. Για τα παιχνίδια που με ρωτάτε, για τα υπόλοιπα, για K16, K14, βλέπω στο πρόγραμμα την Κυριακή στις 6 για την K16 Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Αντίμαχος. Είναι σημαντικά τα παιχνίδια για την K16, γιατί θυμάστε που λέγαμε μετά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟ ΚΟ και Αντίμαχο το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Ο Όμιλος έχει 36 βαθμούς και είναι πρώτος, ο Αντίμαχος έχει 33 και ο ΠΑΟ ΚΟ 33, και ο Αντίμαχος και ο ΠΑΟΚΟ έχουν να παίξουν και οι δύο με τον Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ, ο οποίος θέλει σίγουρα τουλάχιστον μία νίκη για να κλειδώσει την πρώτη θέση στην κατάταξη και να πάει ως πρώτος στο Final Four. Δεν έχουμε Final Four για την K14, τα ξαναείπαμε. Στην K14 θα γίνει ουσιαστικά θα βγει από εδώ η πρώτη ομάδα και θα παίξει σε διπλό τελικό με την ομάδα που θα προκύψει από τον όμιλο της Ρόδου.

Πριν κλείσουμε να αναφέρουμε ότι δικός μας ο Παντελής Χατζηδιάκος κλήθηκε για ακόμη μια φορά στην εθνική μας ομάδα. Ήθελε να καταφέρει προφανώς η εθνική να παρουσιαστεί στο παγκόσμιο κύπελλο του φετινού καλοκαιριού. Δεν τα κατάφερε, παρότι νομίζω ότι μιλάμε για μια εξαιρετική φουρνιά και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει αυτή η ομάδα να βρει αυτό που πρέπει, γιατί έχει τρομερό υλικό, να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να παίρνει και τα παιχνίδια για να μπορεί να επιστρέψει και η εθνική μας ομάδα σε μεγάλες διοργανώσεις. Το πρώτο θα είναι λοιπόν φιλικό στις 4 Ιουνίου στο Στοκχόλμη κόντρα στην Σουηδία, και το δεύτερο θα είναι στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο απέναντι στους Ιταλούς, μια ομάδα που επίσης δεν θα είναι παρόν στο Μουντιάλ. Για αυτές τις δύο αναμετρήσεις ανακοινώθηκαν 26 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τους Μπακασέτα και Ιωαννίδη να απουσιάζουν λόγω τραυματισμών, και τους Σιώπη και Μιχαηλίδη να είναι επίσης απόντες. Επιστρέφει μετά από καιρό ο Ντόι, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν με την φανέλα της Ρίο Άβε, υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου. Μπήκαν οι Κυριακόπουλος και Κοστούλα στα πλάνα του ομοσπονδιακού coach. Κλήθηκε και ο Γιαννούλης, που όμως είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν έπαιξε στο πρόσφατο μάτς της Augsburg και θα εξεταστεί σήμερα από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής. Φυσικά σταθερά στις κλήσεις βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, ο Ροδίτης αμυντικός. Τερματοφύλακες Βλαχοδήμος, Μανδάς και Ντζολάκης. Αμυντικοί Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι. Ο Ντόι, ο οποίος να πούμε ότι στην Ρίο Άβη παίζει ως αμυντικό χαβ. Έτσι έχει βγάλει όλη τη χρονιά και όχι ως στόπερ. Ντόι, Ρώτα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης και Τσιμίκας. Μέση, Κουντούρης, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης και Μουζακίτης. Επιθετική, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και, και στην σημερινή εκπομπή. Είχαμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Φυσικά να πούμε αρκετά για τον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Θυμίζω στις 7.30 όλοι στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου για να έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε έναν σπουδαίο τελικό απέναντι σε δύο ομάδες που είναι εισάξιες, απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο μέσα στην χρονιά. Ο Εφικλής ψάχνει την πρώτη του κούπα στην ιστορία του. Ο Φίβος Κρεμαστής ψάχνει την δέκατη, το δέκατο του κύπελο, και νομίζω ότι και ο κόσμος έχει δείξει ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. 7.30 λοιπόν ραντεβού εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και δηλώσεις και να δούμε και πολλά πράγματα από την τελικό, να δούμε και ποιος θα είναι ο νέος κυπελούχος, και φυσικά σιγά σιγά θα μπούμε και στην διαδικασία να συζητήσουμε για το Final Four της Αθήνας που έρχεται Παρασκευή και Κυριακή με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5, ραντεβού αύριο στις 4.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στο πρωινό μας Express. Στον Real Voice 99,5. Ένα ακόμα δρομολόγιο ξεκινάει. 11 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς όπως βλέπω και η θάλασσα είναι πιο μπλε σήμερα λόγω του βοριά. Στα 4 μποφόρα αυτή την ώρα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί. Είμαστε εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να πιάσουμε το νήμα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Μια επικαιρότητα η οποία βάζει την ατζέντα και μάλιστα με πολύ, πάρα πολύ επιτακτικό τρόπο.

Υπέροχος Γκάρι Μουρ για το ξεκίνημα. Από τις υπέροχες μουσικές επιλογές του Περί Βασιλάκη. Over the hills and far away.

Να παρουσιάσω την ομάδα μας λοιπόν. Ο μαέστρος της ορχήστρας, ο Πέρης Βασιλάκης. Είναι υπεύθυνος για ό,τι φτάνει στους δέκτες σας. Και βέβαια βάζει τη μουσική σφραγίδα όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά σε ολόκληρη την πρωινή ζώνη του Real Voice. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλουμπρή, υποστηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας ανά ώρα, και ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, έτοιμη να τα πούμε και σήμερα. Με τους προσκεκλημένους μας να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε τα μεγάλα θέματα των ημερών.

0: Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι από αυτά που λέω ότι ανεβάζει την ένταση του ραδιοφώνου. Η εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φτάνει σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν, το σλόγγαν, αλλά είναι πλήρες περιεχομένου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον στη γωνία, στην Ιελισσό Ηρακλειδών 77, για να βρείτε εκεί τη μεγαλύτερη ποικιλία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα προϊόντων σε όλη την γάμα. Και μιλάμε τώρα πάνω από 20.000 κωδικούς. Εκπληκτικές προσφορές καθημερινά για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα για να πετύχετε καλύτερη τιμή. Προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα διαφημιστικά σποτ που πέφτουν κατά τη διάρκεια του προγραμματός μας, την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, από τα social media των supermarkets που εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες και να έρθουν στο χώρο σας. Έλεγα στο ξεκίνημα ότι την ατζέντα αυτές τις μέρες την βάζει η ίδια η επικαιρότητα και μάλιστα τη βάζει με τρόπο επιτακτικό και πήρατε μια γεύση από την πρώτη καλημέρα του Μανώλη Παπαζούγλου. Δύο μεγάλα κεφάλαια σήμερα στην εκπομπή μας, κυκλοφοριακό και υπόθεση με τα drones. Γιατί οι αντιδράσεις μέρα με τη μέρα αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται. Όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι πάνε να κάνουνε. Και είχαμε και δηλώσεις χθες για το θέμα αυτό του Αλέξανδρου Κολιάδη και θα τις δούμε μετά και θα τις σχολιάσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν πήγε να εμφανιστεί καθησυχαστικός, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα έκανε χειρότερα. Γιατί αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν ξέρουνε καν τι πάνε να κάνουνε. Σε λίγο. Προς το παρόν, κύριε Πέρι Βασιλάκη, Γιάννης Μανολάς για την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη ελαφρώς άστατος θα είναι ο καιρός από το ξημέρωμα μέχρι τουλάχιστον τις προμεσημβρινές ώρες, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν ανά διαστήματα και θα δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Πιθανότητα για αυτά τα φαινόμενα θα έχει η ορεινή Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, αλλά και η Κάσος, μέχρι τουλάχιστον όπως είπαμε τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά οι αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται βαθμία από τις 11 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι και θα φτάσουν μέχρι το απόγευμα τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, 25 θα έχει και η Λίνδος, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι σε σχέση με την σημερινή μέρα, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26 και στα ορεινά από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση λογοδοσίας. Με δύο θέματα. Το ζήτημα της Ακαδημίας, του κτίριου της Ακαδημίας στο κέντρο της πόλης. Μετά τα απίθανα που συνέβησαν και εκεί. Το κυκλοφοριακό που για τρίτη σεζόν πάει από το κακό στο χειρότερο. Και έχουμε μονίμως ένα θα το δούμε, θα το κάνουμε, θα το λύσουμε, θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, θα το ένα, θα το άλλο, διαπιστώσεις κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Τίποτα που θα μπορούσε να μας ξεβολέψει. Όπως με στόμφο είχε πει ο Αλέξανδρος Κολιάδης μόλις εκλέχθηκε πριν από 3 χρόνια περίπου.

0: Στήλερο από χθες ο Περιφερειάρχης εν ώψη της σημερινής συνεδρίας Επιτροπής Παρακολούθησης για να δούμε πού βρίσκεται το ΕΣΠΑ και με την ευκαιρία είχε συνάντηση εκεί και συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή για όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται. Στο λιμάνι Στολακή, στο αλληλευτικό καταφύγιο Στάλιντα, στον Χιτή, στο ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται στη Λέρο. Οδικά έργα, κλειστό γυμναστήριο της Λέρου, ανακατασκευή του, πολλά, πολλά είναι αυτά. Ήταν μια μεγάλη, πολύ πλούσια ατζέντα στις χθεσινές επαφές συναντήσεις του Περιφερειάρχη. Με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη. Αυτά έχουμε σημειώσει ημερολογιακά στην ατζέντα τη σημερινή. Και βέβαια όλα αυτά τα σκεπάζει, τα επισκιάζει το γεγονός ότι σήμερα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που τόσο άδικα και τόσο τραγικά έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φοβερό, σοκαριστικό, συγκλονιστικό τροχαίο την περασμένη Κυριακή, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Ξέρετε, τροχαία γίνονται συνεχώς. Και το πόσο ευαισθητοποιούμαστε έχει να κάνει, ξέρετε, και με τις συνθήκες και με την εικόνα. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, έτσι, και με το πόσο έκταση δίνουμε σε κάποια θέματα, δεν υπάρχουν ζωές που μετρούν περισσότερο και ζωές που μετρούν λιγότερο. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, έτσι. Κάποια τροχαία απλά καταγράφονται, δεν τα συζητάμε, δεν σηκώνεται τόσο μεγάλη συζήτηση, δεν σκαλίζονται τόσο πολύ τα αίτια. Εδώ είμαι σίγουρη ότι αυτό το οποίο έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι οι εικόνες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές μία εικόνα χίλιες λέξεις. Οι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media λίγα λεπτά μετά το τραγικό συμβάν. Και ήταν όντως σοκαριστικές. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι δεν είναι το περιστατικό της περασμένης Κυριακής. Είναι όλες αυτές οι ζωές που έχουν χαθεί και χάνονται καθημερινά στην άσφαλτο, γιατί θα χαθούν κι άλλες. Και δυστυχώς, το έγραψα και σε ένα άρθρο μου της περασμένης, πριν προχθές, ενδεχομένως και να το έχετε διαβάσει, είναι από ανθρώπινο λάθος. Βεβαίως, κάνουμε όλες αυτές τις ζητήσεις για τις υποδομές, για το αν λειτουργούσε φανάρι, δεν λειτουργούσε, αν υπήρχε άνοιγμα, δεν υπήρχε, ποιος παραβίασε, ποιος πήγε να περάσει, ο ένας αργεί τον μπαλάκι στον άλλο, ποιος έκανε το άνοιγμα εκεί, έπρεπε να υπάρχει το άνοιγμα, δεν έπρεπε να υπάρχει. Βεβαίως και όλα αυτά είναι θέματα συζήτησης. Εννοείται ότι είναι θέματα συζήτησης. Αλίμονο αν δεν ήτανε. Και όλα σε κάποιες χρονικές περιόδους έγιναν. Και αν αναζητήσει κανείς ευθύνες, εννοείται ότι θα τις βρει. Πώς, τι, γιατί. Όμως, εάν εμείς ως οδική συμπεριφορά ήμασταν διαφορετικοί, δηλαδή το ότι υπάρχει ένα άνοιγμα σημαίνει ότι πρέπει να πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάει να κάνει αναστροφή. Σημαίνει ότι μπορείς να τρέχεις με 200. Σημαίνει ότι μπορείς να παραβιάζεις τους φωτεινούς σηματοδότες. Ακόμα και αν δεν λειτουργεί ένας σηματοδότης, σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή, γιατί αφήνουμε πάντα σε αυτές τις συζητήσεις απ' έξω τον ανθρώπινο παράγοντα? Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να ρίχνουμε πάντα την ευθύνη σε κάτι άλλο που είναι έξω και πέρα από μας, όταν την ευθύνη την έχουμε εμείς? Γι' αυτό έχουμε την ανθρώπινη νόηση, ξέρετε, για να μπορούμε να λειτουργούμε και να ελισσόμεθα εκεί όπου δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας. Δεν είμαστε ρομποτάκια. Που αλλά και αυτά έχουν αυξημένη νοημοσύνη. Πια δεν το συζητώ, δεν είναι σωστός ο παραλληλισμός ο οποίος κάνω. Δεν είμαστε αυτοματοποιημένοι καθώς λειτουργούμε και να πούμε ότι εδώ αυτόματα τις κάνουμε αυτές τις κινήσεις, γιατί έχει ρυθμιστεί το αυτοκίνητό μας με κάποιο τρόπο να το κάνει μόνο του ή οτιδήποτε. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Ο ανθρώπινος παράγων και στην πιο δύσκολη συγκυρία και στην πιο δύσκολη στιγμή δεν μπορεί να αποποιηθεί κανείς των ατομικών του ευθυνών, όποιες και αν είναι οι συνθήκες ενός δυστυχήματος. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και σε αυτήν θα επιμείνω. Όταν δεν υπάρχει φανάρι, θα προσέξω διπλά, τριπλά, τετραπλά για το αν θα περάσω και πώς θα περάσω και με τι ταχύτητα. Όταν υπάρχει όριο ταχύτητας, δεν τρέχω πάνω από το όριο ταχύτητας. Αυτό είναι δική μου επιλογή. Δεν χρειάζεται να μου το επιβάλλει κανείς να το κάνω. Όταν δεν το κάνω, σε ποιον θα πω ότι φταίει πλην του εαυτού μου? Βεβαίως και τίθενται τα μεγάλα ζητήματα και άκουγα νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Τύριλη που συζητούσε με τον Μανώλη Παπάζογλου για το θέμα της πυροσβεστικής. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις τόση ώρα να βγεις από το κέντρο της πόλης. Προφανές, αυτονόητο, αυταπόδεικτο, μια πραγματικότητα που τη ζει αυτή η πόλη εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει δίκιο να γράφει στην ανάρτησή του ότι πήγα στον έναν και το είπα και μου είπε εντάξει, έχω ένα σχέδιο, το βλέπω, πήγα στον άλλον, δεν μου δώσε σημασία. Ξέρετε, όλη αυτή η καχυποψία η οποία υπάρχει και η έλλειψη εμπιστοσύνης από εκεί απορρέει, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι τάζουν, άνθρωποι που είναι σε πολιτικές θέσεις, τάζουν, δεν κάνουν τίποτα, θα σου πούν κάτι εκείνη την ώρα για να ξεφύγουν από τη δύσκολη στιγμή, να σου πούν ναι, εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς. Είναι το γνωστό, ας πούμε, το πολιτικάντικο αυτό, και μετά τίποτα. Όχι ότι είναι ένα εύκολο θέμα αυτό, να γίνει η αναδιάρθρωση του ιστορικού κέντρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι φοβερά δύσκολο. Αλλά αν κάποιος το είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που συζητιέται, 30 χρόνια κάνω εγώ, 36 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, 36 χρόνια συζητιέται. Αν είχε ξεκινήσει σοβαρά και με συνέπεια ανάμεσα στις δημοτικές αρχές, θα τελείωνε κάποια στιγμή. Ουδέποτε έγινε αυτό. Ουδέποτε. Περιμένουμε να φύγει ένα θέμα από την επικαιρότητα, από τα πρωτοσέλιδα, από τα site και από το social και η ζωή συνεχίζεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τώρα όμως είμαστε σε ένα σημείο, το άκουγα που το έλεγε ο Μανώλης και προς επίρρωση το επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τώρα πια έχει μπει το νερό στα βλάκι. Και ναι, θα το πω, έχει μπει το νερό στα βλάκι, γιατί το πράγμα το πήρε πια στα χέρια του ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Αντζημάρκος. Ευθέως και ευθαρσός. Το λέω. Έχει αποδείξει εν της πράγμασης όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν πιάσει κάτι θα το φέρει εις πέρας, θα το τελειώσει. Ο Κωνσταντίνος ο Τύριλης, ο καλός μου φίλος, γράφει στην ανάρτησή του ότι ζητάω από τον Κολιάδη να μου δώσει χρονοδιάγραμμα. Σιγά να μην σου δώσει χρονοδιάγραμμα ή να μην σου δώσει λύση. Σε πόσα άλλα έχεις πάρει χρονοδιάγραμμα δηλαδή και θες και σε αυτό τώρα? Για πες μου, φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, θα τελειώσει το θέμα και η πυροσβεστική θα μεταφερθεί. Το είπε άλλωστε και το είχαμε παίξει το απόσπασμα που ξανακούσατε σήμερα. Το είπε ο Περιφερειάρχης. Δρομολογημένη είναι η λύση. Σε λίγο θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Να λυθεί πια αυτός ο γόρδιος δεσμός. Θα φύγουν και τα δικαστήρια από εκεί. Δρομολογείται με την παραχώρηση στην περιφέρεια και το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Τα πήρε πάνω της η περιφέρεια και αρχίζει επιτέλους κάτι να κινείται. Τα πήρε αφού είδε και απόειδε. Γιατί αυτά όλα, από τη στιγμή που είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν είναι δουλειά της περιφέρειας. Δουλειά των εκάστοτε δημοτικών αρχών ήταν όλα αυτά. Αλλά εφόσον υπάρχει τέτοια αδυναμία παρέμβασης, απροθυμία, αδράνεια, δεν ξέρω, ανικανότητα, δεν ξέρω, αναποφασιστικότητα, όποια λέξη θέλετε βάλτε εδώ, όποια διαβάθμιση θέλετε βάλτε τη λέξη, τα πήρε πάνω της περιφέρεια, μπας και ξεκινήσουμε επιτέλους και γίνει το προφανές. ότι η πυροσβεστική πρέπει να είναι έξω από τον αστικό ιστό. Για να μπορεί να παρεμβαίνει όχι μόνο σε τροχέα για απεγκλωβισμούς, διασώσεις κτλ. Αλλά και σε πυρκαγιές και παντού. Τα προφανή. Ευτυχώς έχουμε ένα φως εκεί κάπου μακριά στον ορίζοντα να αχνοφαίνεται. Και έρχομαι στο άλλο θέμα τώρα. Σε λίγο πρέπει να σας πω βέβαια ότι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πάνο Βενέρη. Πάνος Βενέρης, πολλά χρόνια, μεγάλη εμπειρία, πόσα χρόνια πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Είναι από εκείνους που έχουν επιμεληθεί τις προτάσεις μαζί με τον Μανώλη τον Σαββή που τον είχαμε χθες και με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες εδώ στην περιοχή μας, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις πάνω στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το ΣΒΑΚ, για να το συζητήσουμε μαζί του. Σε λίγο. Σε 3-4 λεπτά θα τον έχουμε κοντά μας. Πριν όμως πάω σε αυτό, θέλω κυρίες και κύριοι να αναφερθώ λίγο στο θέμα των drones. Γιατί χθες στο περιθώριο, λέει, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, προφανώς το διαβάζω στη Ροδιακή σήμερα, προφανώς εννοεί ότι δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, η Δημοτική Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση πήρε αυτή τη φοβερή και τρομερή απόφαση να βάλει τα drones να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας στη Μεσαιωνική Πόλη για να πετύχει έτσι την εφταξία και να πατάξει την παραβατικότητα. Προφανώς λοιπόν για να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις, γιατί είναι πολλές και αυξάνονται και πληθύνονται. Μάλιστα χθες έβγαλε και ανακοίνωση, επιτέλους βγήκε και μια ανακοίνωση από κάποια συλλογικότητα, μια οντότητα τέλος πάντων της αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου μας. Ο Τάκης ο Πότσος, η Λαϊκή Συσπήρωση. Έβγαλε ανακοίνωση πάνω στο θέμα αυτό και θα τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, στο δεύτερο μέρος, τον κύριο Τάκη Πότσο, για να το συζητήσουμε το θέμα. Μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει νομικούς, έχουμε βγάλει αυτοδιοικητικούς και όλοι εκφράζουν την τεράστια ανησυχία τους για αυτό το οποίο πάει να γίνει. Πήγε λοιπόν χθες ο Κολιάδης να καταλαγιάσει, όπως φαίνεται, όλη αυτή την ανησυχία η οποία υπάρχει και τι μας είπε. Ότι πάει να κάνει κάτι το πρωτοποριακό και εμείς οι αδαείς, ας πούμε, που μόλις έχουμε βγει από τα σπήλαια, που ακόμα ήμασταν στην εποχή του Νεάντερταλ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μπροστά είναι η σκέψη τους, εν πάση περιπτώσει, και πόσο καινοτόμο και διαφορετικό είναι αυτό το οποίο πάει να γίνει. Διαβάζω. Εγώ γνωρίζω, λέει, ότι οπουδήποτε γίνεται κάτι καινοτόμο με κάτι διαφορετικό, υπάρχει αντίδραση. Αλήθεια. Πάτε να κάνετε κάτι καινοτόμο και διαφορετικό, το οποίο κατά έναν περίεργο τρόπο όλοι οι υπόλοιποι φίλοι, όλος ο πολιτισμένος κόσμος που προβληματίζεται με τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης ελευθερίας, αξιοπρέπειας και προσωπικών δεδομένων, δεν μπόρεσε να το συλλάβει αυτό το πράγμα, αυτή την καινοτομία. Και δεν το έχει εφαρμόσει κανείς. Και έρχονται οι φωστήρες εδώ στο Δήμο της Ρόδου να δώσουν τα φώτα τους στην Ιφίλιο. Ως άλλος κολοσσός, με τις ακτίνες γύρω από το κεφάλι του. Και μετά πάει και παρακάτω. Αλλά ακόμα, λέει, δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αλήθεια τώρα. Πλάκα μας κάνετε. Δηλαδή ψηφίσατε 1.200.000 ευρώ για να περιγράφετε drones σε ιδιώτη, τεχνητές νοημοσύνες που θα επεξεργάζονται τα στοιχεία και όλα αυτά, και έρχεσαι να πεις στη Δημοτική Επιτροπή ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε, ακόμα δεν το έχουμε δει. Δηλαδή εδώ γράφουμε ιστορία, όπως καταλαβαίνετε. Δήμαρχος πόλης δηλώνει, αλλά δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Πότε περιμένετε να δείτε δηλαδή τι είναι? Ποιος θα σας πει τι είναι? Ποιος θα σας δώσει τα φώτα του για το τι είναι? Ο ιδιώτης? Ο οποίος θα πάρει τελικά το έργο μέσα από τον διαγωνισμό ή από την όποια διαδικασία τέλος πάντων ακολουθήσετε. Μετά ο λαϊκισμός. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, η Μεσαιωνική Πόλη να είναι ασφαλής, να μην βλέπουμε εμπόδια, θέματα που είχαμε πριν από 10 μέρες. Σοπαρε μεγάλε. Δηλαδή, ο υπόλοιπος κόσμος πώς και δεν έχει βάλει ένα ντρόν πάνω από το κεφάλι του κάθε πολίτη για να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Και ακούτε παρακάτω την απίστευτη παραδοχή. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα, λέει, να φυλάξουμε την παλιά πόλη ή τα ντρόνς να κάνουν κάτι διαφορετικό από απλά να εποπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Τι άλλο θα κάνατε δηλαδή? Θα εποπτεύουν για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στη Μεσαιωνική πόλη, αλλά δεν ήρθαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό δηλαδή άλλο θα έκανες? Γι' αυτό μιλάμε. Ότι θα εποπτεύεις για να έχεις μια εικόνα του τι συμβαίνει. Όχι εσύ, ο ιδιώτης. Παιδιά, αυτά εδώ είναι απίθανα πράγματα. Πάμε, λέει, να κάνουμε κάτι καινοτόμο. Τίποτα καινοτόμο δεν πάτε να κάνετε. Είστε εκτός τόπου και χρόνου εκεί στη Δημοτική Αρχή. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Γιατί αν ήσασταν εντός τόπου και χρόνου, θα ξέρατε ότι αυτή την ώρα, με την έξαρση που παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, θα ξέρατε ότι κινδυνεύουν πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ανθρώπινες ελευθερίες από τη χρήση αυτών των μέσων. Και όσο ενισχύεται η τεχνολογία και οι δυνατότητές της, τόσο περισσότερο ενισχύεται ένας προβληματισμός σε επίπεδο επιστημονικό, νομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Όλη η Ευρώπη αυτό συζητά, για το πώς θα αποτρέψει την επιτήρηση των πολιτών από τα σύγχρονα μέσα, τα τεχνολογικά, τα οποία πλέον κινούνται εκτός ελέγχου. Αν ήσασταν εντός τόπου και χρόνου, εσείς που θέλετε να κάνετε κάτι καινοτόμο, θα τα ξέρατε όλα αυτά. Αλλά τι ξέρουμε εμείς οι αδαείς, που μόλις βγήκαμε από τα σπήλαια? Να το ξαναπώ. Τους φωστήρες του Δήμου Ρόδου περιμένανε η διεθνής κοινότητα για να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά? Το έχετε δει πουθενά? Όχι. Γιατί αυτοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, αυτοί που πραγματικά είναι αποκομμένοι από το διεθνές, το παγκόσμιο γίγνεσθε, τις νέες προκλήσεις, τους νέους κινδύνους, τα νέα στοιχήματα, τα νέα μεγάλα διλήμματα που τίθενται, είναι αυτοί εκεί πέρα. Που νομίζουν ότι θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσουν drones. Θα τα κουρδίσουν και θα τα βάλουν να πετάνε από πάνω και λύσανε το πρόβλημα. Ντροπή. Ντροπή και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση σε μια πόλη, σε ένα δήμο όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου. Ντροπή πραγματικά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς μπαίνουν τα κουτάκια. Δημοκρατική. Ο Δήμος Ρόδου αντιγράφει καρμπών το σύστημα παρακολούθησης με ντρόμ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο 3Β. Ο φίλος του κυρίου Κολιάδη. Ο Κωνσταντέλος. Μάλιστα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Πάνο Βενέρη. Κύριε Βενέρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Καλά, καλά, λέει.
1: Μια χαρά.
0: Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά, σοβαρά τώρα δηλαδή?
1: Κοιτάξτε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία μπορεί να είναι εργαλεία, αλλά μπορεί να είναι και εργαλεία από την ανάποδη. Καταλάβατε.
0: Εμείς το καταλαβαίνουμε, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν.
1: Εντάξει, είναι θέματα που πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Βενέρη, που ήθελα έτσι να συζητήσουμε μαζί. Γιατί το πράγμα φαίνεται ότι έχει φτάσει πια στο μη περαιτέρω σε ό,τι αφορά το θέμα της κινητικότητας γενικώς, έτσι, και το κυκλοφοριακό και η πόλη είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλο αυτό. Και θεώρησα ότι και οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε, η ομάδα η οποία δώσατε τις προάλλες τις παρατηρήσεις σας πάνω σε αυτό το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έχουν αξία να συζητηθούν, με δεδομένο και ότι σήμερα συζητά το κυκλοφοριακό για μία ακόμα φορά το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας. Για πείτε μας τελικά, τι ακριβώς είναι αυτό το ΣΒΑΚ και τι πρέπει να περιμένουμε από αυτό ως πόλη, ως νησί?
1: Ναι, θα σας πω με δύο λέξεις, έτσι, τι είναι το ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο υποχρεωτικό για όλους τους δήμους άνω των 30.000 κατοίκων με ένα νόμο του 2021. Και πρέπει να εκπονηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο εφαρμοστικό.
0: Ναι.
1: Στρατηγικό σχέδιο σημαίνει δίνει τους άξονες, δίνει τις κατευθύνσεις που μια πόλη, σαν τη Ρόδο ας πούμε, πρέπει να οργανωθεί ή ένα νησί πρέπει να οργανωθεί.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: ναι. Ωραία λοιπόν, ωραία λοιπόν. Ναι. Ας αρχίσουμε από εκεί για να το πάμε βήμα-βήμα.
1: Ναι.
0: Οι άξονες αυτοί. Τι πρέπει, ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθούμε. Και να δούμε βέβαια κατά πόσον είναι εφικτό αυτό να το υλοποιήσουμε κιόλας σε βάθος χρόνου. Έτσι, γιατί σε βάθος χρόνου θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, εάν και εφόσον.
1: Σε πολύ βάθος χρόνου.
0: Σε πολύ βάθος χρόνου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, διότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα εγκριθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Η σύμβαση λύγει περίπου σε 2 χρόνια από τώρα. Άρα λοιπόν μετά θα γίνουν επιμέρους μελέτες και τα λοιπά. Θα αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα εφαρμοστεί άμεσα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Και ως εκ τούτου γι' αυτό έχει και στρατηγικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ωστόσο, ό,τι προβλεφθεί εκεί, αυτό και θα χρηματοδοτηθεί από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία υπάρχουν δεξιά-αριστερά. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα είναι εξαιρετικά σημαντική σημασία στο να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στο να συμπεριλαμβάνει πράγματα τα οποία θα προσδώσουν προς τη θέμελη αξία στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχω την πρώτη, έτσι αν θέλετε, επιφύλαξη, κύριε Βενέρη, με δεδομένο το παρελθόν μας και την οτροπία μας, εγώ θα έλεγα ως λαού, έτσι, δεν είναι, νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό μόνο με τη Ρόδο. Ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Γιατί το λέω αυτό? Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάνω 36 χρόνια αυτή τη δουλειά. Έτσι, σε λίγο θα είναι 37. Έχω ακούσει χιλιάδες πράγματα. Κάποτε τα λέγανε master plans, έτσι. Να βάλουμε τους άξονες, τα master plan και να τα ακολουθήσουμε. Τα έκανε μια δημοτική αρχή, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που τα έκανε. Ερχόταν η άλλη, τα παρατούσε στα συρτάρια, έκανε κάτι άλλο, τελείωνε, δεν τελείωνε. Ο καθένας νόμιζε ότι έχει αυτό την απόλυτη γνώση και είναι υπεφωτισμένοι και οι Ιλουμινάτοι, οι οποίοι αυτοί ξέρουν τη λύση και οι άλλοι δεν την ξέρανε, οι προηγούμενοι. Με αποτέλεσμα να μαζεύουμε master plans και μελέτες στα συρτάρια. Και στο τέλος να είμαστε στο ίδιο σημείο, στο απόλυτο μηδέν. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι ένας ΒΑΚ, ένα σχέδιο το οποίο θα εγκριθεί από τη σημερινή, αν θα είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή, προλαβαίνει, αυτή θα το ψηφίσει με τα χρονικά περιθώρια που τίθενται.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Ναι, δεν το ξέρει κανείς. Αυτό...
1: Λογικά έχει διάρκεια ακόμα περίπου 2 χρόνια.
0: Περίπου. Ας πούμε ότι προλαβαίνει και το ψηφίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή, έτσι, και το περνάει αυτό το πράγμα. Η επόμενη τι θα κάνει, η μεθεπόμενη τι θα κάνει, θα συμφωνήσει, θα κινηθούν οι μελέτες που θα κάνει εφαρμογής πια πάνω σε αυτό το σχέδιο, ή τότε θα φανεί πάλι παροχημένο, ανεπίκαιρο και άντε πάλι από την αρχή? Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, δεν υπάρχει συνέχεια σε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και η κακοδαιμονία η δικιά μας είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει συνέχεια είτε στις διοικητικές πράξεις, στις διοικητικές διαδικασίες, αλλά ούτε και στις πολιτικές διαδικασίες. Αυτή είναι μια κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Έρχεται ο ένας και καταστρέφει ό,τι έκανε ο προηγούμενος. Επειδή όμως αυτό το σχέδιο, εντάξει, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα την αλλάξουμε αυτή την οτροπία και να συμφωνήσουμε σε ορισμένες
0: βασικές αρχές, έτσι, αυτούς, ναι.
1: Αρχές,
0: έτσι. Για να τους δούμε.
1: Αυτό τουλάχιστον
0: αυτό,
1: πρέπει να
0: ναι.
1: κάνει. Δεν λέω να συμφωνήσουμε σε όλα. Να συμφωνήσουμε σε μερικά βασικά πράγματα. Εν προκειμένου, ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές? Ότι δεν μπορούμε να κινούμαστε επαόριστον με τον τρόπο που κινούμαστε σήμερα σε σχέση με την κίνηση, κατά
0: ναι.
1: λογοπαίγνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι πόλεις της Ρόδου και οι κυριολεκτικοί άξονες του νησιού είναι κορεσμένοι. Σωστά?
0: Βεβαίως, εννοείται. Υπερκορεσμένοι. Έτσι, θα λέγαμε. Ειδικά κάποιους μήνες. Κάποιους μήνες είναι το αδιαχώρητο, εννοείται.
1: Είναι σωστό το σύστημα το οποίο κινούμαστε μέχρι σήμερα? Είναι εν μέρη σωστό. Το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι σωστό, διότι δεν υπόκειται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, όπως αν πάτε σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. έτσι, που έχουν βάλει το ποδήλατο στην αυτά, έχουν βάλει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην ημερήσια διάταξη, έχουν βάλει τον πεζό στο πρώτο πλάνο, έχουν βάλει τους κοινόξιους χώρους να μπορεί να τους χαίρεται ο πεζός, έχουν βάλει ό,τι θέλετε, έχουν βάλει, έχουν ανοίξει τις πόλεις προς τη θάλασσα, ένα χαρό πράγματα έχουν γίνει. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, τουλάχιστον επί της αρχής, όπως παρουσιάστηκε στον Δήμο τον προηγούμενο Μάρτιο, εδώ και περίπου
0: δύο μήνες περίπου, ναι.
1: Ναι, ναι. Επί της αρχής κινείται σωστά. Βέβαια δεν είδαμε και πολλά πράγματα, διότι ήταν μια παρουσίαση επί της αρχής. Έτσι ήταν, ναι. Οι γενικές αρχές βάσει των οποίων θα κινηθεί στα επόμενα σχέδια. Εμείς, επειδή διαπιστώσαμε ορισμένες ημέλειες, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το εκφράσω, ορισμένες παραλήψεις, mm-hmm. για παράδειγμα, τουλάχιστον εγώ σαν πρόεδρος ΕΤΕ παλαιότερα, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, νομίζω ότι είχαν προκρίνει, είχαν εφετήσει μεσογειακή χάραξη,
0: ναι.
1: Από το αεροδρόμιο προς τον... Ο δρόμος, ο παραλιακός, ο επαρχιακός είναι κορεσμένος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση η οποία... Όχι μόνο από το αεροδρόμιο, αλλά και από τους συγκυρμούς. Θέλεις μισή ώρα το πρωί για να έρθεις από την κρεμαστή και μισή ώρα για να φύγεις. Σε μια διαδρομή αρκετά μικρή. Αυτός ο δρόμος λοιπόν έχει γίνει ένας αστικός δρόμος και στην ουσία είναι επέκταση της Ρόδου.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετείται από έναν δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν χρειάζεται η περίφημη μεσογειακή χάραξη, η οποία διακηρύχθηκε, η οποία περνάει πίσω από τη Φιλιέρημο, πίσω από τους οικισμούς,
0: ναι.
1: συνδέεται με τους
0: ναι.
1: οικισμούς και θα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λέχθηκε παλιότερα ότι είναι ένα φαραωνικό έργο, γιατί έχει δύο λουρίδες κυκλοφορίας δεξιά-αριστερά, και συν παράδρομο και συν κάτι κυλοδογέφυρες και τα λεφτά. Αυτά είναι θέματα προς συζήτηση.
0: Ναι.
1: Η αναγκαιότητα όμως...
0: Η αναγκαιότητα όμως, ναι, πρέπει να είναι η βασική αρχή, ας πούμε, βέβαια.
1: Παραμένει.
0: Τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει, από πού θα περάσει
1: και
0: όλο αυτό, αυτό είναι μετά...
1: Υπάρχει φέκτη γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: ναι. Ναι.
1: Δεν μπορεί άρα να υποβαθμίζεται, γιατί αυτό διαφάνηκε στη συνεδρίαση του και στο διάλογο που είχαμε με τον μελετητή στη συνεδρίαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν το ένα σκέλος της παρέμβασής μας ήταν αυτό σε συνέργεια με τον περιφερειακό δρόμο, ο οποίος κατά την άποψή μου περιφερειακό δακτύλιο της Ρόδου.
0: Λοιπόν, κύριε Βενέρη, για να μην την κάνουμε τόσο τεχνική τη συζήτηση που ραδιοφωνικά, ας πούμε, δεν είναι και πολύ ελκυστική ραδιοφωνικά μια τέτοια συζήτηση. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δίνει άξονες και κατευθύνσεις σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας, ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε και θα υπάρξει συνέχεια διοίκησης. Έτσι, σε βάθος δεκαετίας, ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε και θα υπάρξει συνέχεια διοίκησης. Έτσι, σε ό,τι καταλήξουμε. Νομίζω ότι εκεί είναι ο ακρογωνίας λίθος όλης

0: Του ιστορικού κέντρου. Δηλαδή, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το αν θα φύγει η πυροσβεστική και πού θα πάει, πόσες δεκαετίες καμαρώνουμε το παλιό νοσοκομείο σε εισαγωγικά η λέξη να καταραίει, και νομίζω ότι και εδώ ένας αντίστοιχος κικαιώνας υπάρχει. Και επειδή έχετε μακρά εμπειρία μέσα από την θητεία σας πολλά χρόνια στο ΤΕΕ, μάλιστα θυμήθηκα τώρα ότι είχατε βγάλει και ένα εκπληκτικό βιβλίο, έχετε εντρυφήσει επί ημερών σας, δεν βγήκε εκείνος ο εκπληκτικός τόμος με την ιστορία των ιστορικών. Ναι, με τα ιστορικά κτίρια της Ρόδου, την ιστορία τους και όλα αυτά.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να επανεκδοθεί αυτό.
0: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
1: Έχει εξαντληθεί, μόλις εκδόθηκε, εξαντλήθηκε.
0: Εξαντλήθηκε, ναι.
1: Και
0: λογικό.
1: Τώρα είμαστε σε επαφή με το ένα το...
0: Μα πρέπει να επανεκδοθεί αυτό, είναι μνημειώδες έργο είναι αυτό για τη Ρόδο και τα κτίρια της. Λοιπόν, εδώ, γιατί είναι τόσο δύσκολο τόσα χρόνια, από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου τις θυμάμαι αυτές τις συζητήσεις. Πού είναι το δύσκολο στο να αναδιαρθρωθεί και αναμορφωθεί τελικά το ιστορικό κέντρο και να πάνε και οι χρήσεις αυτές εκεί που πρέπει να βρίσκονται και όχι αυτό το χάλι το οποίο έχουμε σήμερα?
1: Θα σας πω, καταρχάς δεν υπήρξε ποτέ μια σύγχρονη και ολιστική μελέτη. Αυτά τα θέματα δεν καθορίζονται είτε ο Βενέρης, είτε ο Δίνα, είτε ο άλλος, είτε ο αυτός, είτε τη γνώμη του και τέλος. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Γίνεται βάσει μιας ολιστικής, μιας συνολικής αντίληψης για την ανάπτυξη της πόλης. Λοιπόν, αυτή η συνολική αντίληψη πρέπει να έχει και ένα θεσμικό χαρακτήρα. Ποια είναι τα εργαλεία, οι θεσμικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν, να αποτυπώσουν μια αναπτυξιακή προοπτική? Είναι τα πολεοδομικά σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα πολεοδομικά σχέδια πάλι σε επίπεδο αρχών όμως που θα εξειδικεύσουν μετά τις επιμέρους δράσεις. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Ρόδου που θα μπορούσε να εξειδικεύσει να γίνει ένα σύγχρονο εργαλείο είναι από το 1987.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αναθεωρήθηκε έκτοτε. Είχε γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Δήμο γύρω στο δεκαετία του 2000, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν αξιόλογη. Προέβλεπε τέτοια πράγματα. Αυτή η μελέτη όμως σταμάτησε. Έκλεισε για διάφορους λόγους. Όπως και πάρα πολλές μελέτες δεν θεσμοθετήθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό εργαλείο παρά μόνο γνώμες. Δεξιά-αριστερά. Το θεσμικό εργαλείο κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι το υποεκπώνηση τοπικό πολεμικό σχέδιο της Ρόδου. Αυτό το οποίο θα θέσει τους άξονες ανάπτυξης για όλο το νησί.
0: Ναι. Ευθύνη και αρμοδιότητα να το συντάξει αυτό ποιο είναι, του Δήμου?
1: Αυτό έχει ανατεθεί σχεδόν για όλη την Ελλάδα.
0: Επειδή ξέρω, ακριβώς, εκπονούνται από το τεχνικό επιμελητήριο, δεν είναι?
1: Ναι, ανατέθηκαν το τεχνικό επιμελητήριο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, έχει ανατεθεί και για τη Ρόδο. Εκεί μέσα λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν έχω εικόνα.
0: Mm-hmm. Τι προβλέπεις αυτό το κομμάτι, έτσι?
1: Ναι, διότι και οι διαδικασίες είναι λίγο περίεργες αυτό. Τώρα μην επεκταθούμε όμως σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί οφείλει το σχέδιο αυτό να βάλει αυτούς τους προβληματισμούς και να πει ότι το διοικητικό κέντρο, για παράδειγμα, της Ρόδου πρέπει να αναμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Η παλιά πόλη της Ρόδου πρέπει να αναμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, να δώσει τους άξονες για να έρθει μετά η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως να τους...
0: ενσωματώσει, έτσι. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε τους άξονες, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις είναι εύκολες. Δηλαδή, αν πει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο ότι κοιτάξτε να δείτε, η πυροσβεστική πρέπει να φύγει από εκεί που είναι και να πάει εκεί, αυτόματα και πριν καν θεσμοθετηθούν τα επόμενα, τα χαμηλότερα στάδια, μπορούμε να πάμε στην υλοποίηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, αλλά εδώ τώρα ξέρετε τι κάνω. Έχω συνδέσει τώρα, έτσι όπως μας τα λέτε αυτά, Ναι. Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε να έχουμε ένα τέτοιο πολεοδομικό σχέδιο και αν ποτέ, όπως λέτε. Ότι έρχεται
1: ναι,
0: τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα τι να λέμε τώρα. Εκ του αποτελέσματος έχουμε φτάσει στο σημείο, κύριε Βενέρη, πια να λέμε ότι από τη στιγμή που το συνολικό και το στρατηγικό το έχουμε αποτελέσει.

0: χαιρετήσει προπολού ως νοοτροπία και ως διαδικασία, λόγω και του ΣΒΑΚ που συζητούσαμε νωρίτερα. Επαφιέμεθα.
1: Κακός.
0: Ναι, καλός ή κακός, αυτό είναι. Τώρα μιλάμε με όρους πραγματικότητας.
1: Κακός, ναι. Αλλά η πραγματικότητα λέει αυτό.
0: Η πραγματικότητα λέει αυτό. Η πραγματικότητα λοιπόν τι λέει? Ότι εδώ έρχεται μετά μία αρχή, εν προκειμένου η περιφέρεια, και λέει ότι από τη στιγμή που τα έχουμε δει παιδιά τόσα χρόνια, πιάνουμε τον τάβρο από τα κέρατα, όπως λέει και ο λαός, και πάμε και κάνουμε. Παίρνουμε απόφαση για το νοσοκομείο, παίρνουμε απόφαση για το δικαστήριο, παίρνουμε απόφαση για την πυροσβεστική και πάμε παρακάτω. Γιατί αν μείνουμε σε μια διαδικασία να περιμένουμε το μεγάλο σχέδιο, το οποίο καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να κουμπώσει και στο ΣΒΑΚ, γιατί η κινητικότητα είναι σε άμεση συνάρτηση με το πολεοδομικό και με το τι θα κάνουμε, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, το λέω έτσι πολύ περιγραφικά.
1: Μελετητής του ΣΒΑΚ είναι μελετητής συγκοινωνιακών και του τόπου πολεοδομικού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα κουμπώσει.
0: Όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν.
1: Δεν μπορεί να λέει ένα πράγμα στο ένα και άλλο πράγμα.
0: Προφανώς, όπως θα πρέπει να κουμπώσει, φαντάζομαι, και το ειδικό σχέδιο για τον, για τον τουρισμό, που και αυτό προβλέπει και χρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται, έρχονται μετά να μπουν το ένα πάνω στο άλλο. Με συγχωρείτε κύριε Βενέρη, αλλά μένα μου φαίνεται δεδαλώδης αυτή η διαδικασία. Έφαγε φακί το λάδι, όπως λέτε. Αν αυτά κουμπώσουν ποτέ και καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα το ακολουθούν όλες οι δημοτικές αρχές από εδώ και στο εξής και στον αιώνα τον άπαντα, με συγχωρείτε, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
1: Έχετε δίκιο να έχετε τις επιφυλάξεις σας. Εξάλλου, η εμπειρία αυτό,
0: αυτό
1: έχει
0: δείξει
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι όλα κάποια στιγμή παραμένουν ημιτελή. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί να μην μείνουν ημιτελείς.
0: Ναι.
1: Το μεταξύ σας είπα ότι αυτό δεν σταματάει τη ζωή. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν πάρθουν αποφάσεις για το χώρο του νοσοκομείου, για παράδειγμα, και οι οποίες να στέκουν, οι οποίες να είναι ένα αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας, έτσι, και να συμφωνήσουν όλοι απάνω σε αυτό, αυτό δεν απαγορεύει σε κανένα να γίνει.
0: Βεβαίως, δεν αναιρεί τίποτα
1: δεν
0: από το μεγάλο σχεδιασμό.
1: Το πολύ πολύ να ενσωματωθεί, αν ακόμα δεν έχουν, δεν έχουν εγκριθεί, ας πούμε, όλες αυτές οι διαδικασίες, το πολύ πολύ να ενσωματωθεί.
0: Ναι.
1: Το επιμέρους το όλων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αντί για το όλων.
0: Το όλων να.
1: Τα επιμέρους μπορούν να
0: πάει ανάποδα. Να πάει ανάποδα. Το θέμα είναι να.
1: Είναι μια συνήθεια διαδικασία. Αυτό γίνεται δηλαδή στο σχεδιασμό. Ακριβώς διότι δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν το πιστεύει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε. Αλλά μέχρι να το πιστεύουμε δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η ζωή.
0: Ναι. Και δεν μπορούμε να ανακυκλωνόμαστε γύρω και να βράζουμε στο ζωή μας τα καθημερινά μας προβλήματα όταν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να χωράμε ούτε καν στο αυτονόητο. Κύριε Βενέρη.
1: Ας πάρουμε τρεις μεγάλες αποφάσεις για τον τόπο και ας τις υλοποιήσουμε.
0: Ας τις υλοποιήσουμε. Αυτό. Λοιπόν, άνω τελεία βάζω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για την πόλη αυτή καθ' αυτή, έτσι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα από την εμπειρία σας τόσα χρόνια και από το τεχνικό επιμελητήριο και γενικά. Τι θα μπορούσε έτσι να γίνει, 2-3 πράγματα για να ξεμπλοκάρει αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Βενέρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Αυτά. Δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στους στρατηγικούς σχεδιασμούς, στα δικαστικά σχέδια, γι' αυτό τραβάμε αυτά τα οποία τραβάμε. Άνω τελεία στο πρώτο μέρος του πρωινού μας Express. Σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Πρωινό Εξπρές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σε περίπτωση που δεν ακούσατε, την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πάνο Βενέρη. Επί σειρά ετών ο Πάνος Βενέρης πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μαζί με μια ομάδα μηχανικών, αρχιτεκτώνων, όπως ο Μανώλης Αβής, αυτοδιοικητικός εν προκειμένου οικονομολόγος και πρώην δήμαρχος της Νότιας Ρόδου, ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου, αρχιτέκτονας, ο Στάθης Κουσουρνάς, πολιτικός μηχανικός και πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Σταυλάς, αεροναυπηγός, πρώην προϊστάμενος του ελέγχου αέριας κυκλοφορίας, όλοι μαζί έπιασαν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Ρόδου, έκαναν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά αυτό που προέκυψε, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας είναι ότι όταν δεν υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, όταν έχουμε αυτή την κακοδαιμονία, ο καθένας να νομίζει ότι έχει την απόλυτη γνώση μόνο για τον εαυτό του και αναιρεί, εγκαταλείπει ό,τι βάσεις έχουν βάλει οι προηγούμενοι, αυτή η κακοδαιμονία δεν βγάζει πουθενά. Δεν έχουμε, λέει, κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό και γι' αυτό εξακολουθούμε εδώ και χρόνια να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Και να συσσωρεύουμε μελέτες και master plans στα συρτάρια. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα, το μεγάλο θέμα των ημερών που το έχουμε αναδείξει, κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από την εκπομπή μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό της παρακολούθησης των πολιτών και των επισκεπτών και των όλων των ανθρώπων που κινούνται μέσα στη Μεσαιωνική πόλη με drones επιτήρησης, αστικής επιτήρησης, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, μέσα σε ένα μνημείο ιστορικό, με το πρόσχημα της πάταξης, της παρανομίας, της ευταξίας κτλ. Δηλαδή, να κουκουλώσουμε την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα. Έρχονται λοιπόν και λένε, πήρανε και απόφαση μάλιστα στη Δημοτική Επιτροπή, 1.200.000 ευρώ για όλο αυτό το σύστημα παρακολούθησης των πολιτών μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό. Έλεγα και το πρωί, με βάση αυτά τα οποία διαβάζω στη Ροδιακή, ότι είπε ο Δήμαρχος στη Δημοτική Επιτροπή τη χθεσινή, ότι οτιδήποτε γίνεται, οποτεδήποτε, λέει, γίνεται κάτι καινοτόμο με κάτι διαφορετικό, υπάρχει αντίδραση. Εδώ δεν μιλάμε, Αλέξανδρε Κολέαδη, για καινοτομία και διαφορετικότητα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί το μεγάλο ζήτημα συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα, νομικό, τεχνολογικό, επιστημονικό, κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, και είναι πιο η προστασία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη πλέον και φρενήρη ενίσχυση και ενδυνάμωση και εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν είναι λοιπόν καινοτόμο αυτό το οποίο πάει να γίνει. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα στο όνομα της επιτήρησης, και το λέει κιόλας. Λέει και κάτι φοβερό. Δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Πώς ψηφίσατε 1.200.000 ευρώ χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε? Πώς το κοστολογήσατε? Ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι το σύστημα, δηλαδή αυτό, και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αυτή η φράση είναι μνημειώδης. Είναι μνημειώδης. Και παρακάτω. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να φυλάξουμε την παλιά πόλη ή τα drones να κάνουν κάτι διαφορετικό από το απλά να εποπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνεις, Αλέξανδρε Κολιάδη. Δεν ήρθαμε, λέει, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, απλά να εποπτεύσουμε και να έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Δηλαδή, τι άλλο διαφορετικό θα κάνατε? Θα μπαίνατε και στα κρεβάτια των ανθρώπων? Σοβαρά τώρα. Αυτά λέγονται από δημόσιο λειτουργό, από αυτοδιοικητικό, από δήμαρχο, και βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτές οι λέξεις, αυτές οι ατάκες. Μνημείο σας λέω, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Και βέβαια, Έρχομαι να το συνδέσω αυτό με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα σήμερα εδώ στη Δημοκρατική. Ο Δήμος Ρόδου αντιγράφει καρμπών το σύστημα παρακολούθησης μεντρών του Δήμου Βάρης Βουλεγμένης. Ο Δήμος 3Β. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κολιάδης και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος διατηρούν φιλικές σχέσεις. Δεν είναι πληροφορίες, το ξέρουμε. Φωτογραφίζονται μαζί. Έχουν πολύ στενές σχέσεις. Εντάξει, αυτό είναι, το ξέρουν και οι πέτρες πια αυτό. Και το σχέδιο που προωθείται στη Ρόδο φαίνεται να έχει αντιγραφεί με ελάχιστες αποκλίσεις από το πρότυπο που εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μάλιστα. Περισσότερο λέει από αυτό, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού διαβάζουν στη Δημοκρατική, όπως καταρχάς αναφέρεται, φαίνονται να ταιριάζουν εντυπωσιακά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας Vanguard, η οποία έχει αναλάβει την εναέρια παρακολούθηση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτά για να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τάκη Πότσο, ο οποίος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία χθες πήρε θέση σε όλη αυτή τη συζήτηση και πρέπει να πω ότι προς τιμήν τους πήραν θέση, γιατί όπως έλεγα χθες το πρωί εδώ πέρα, φορείς συλλογικοί, δικηγορικός σύλλογος, οι τουριστικοί φορείς, όλοι αυτοί βρίσκονται στον κόσμο τους. Είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει από τη στιγμή που αυτό το πράγμα αντιβαίνει και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων, βιομετρικών στοιχείων που θα συλλέγει ιδιώτης. Ιδιώτης, το επαναλαμβάνω. Κύριε Πότσο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι ότι κι εσείς μένετε ενεός, που λένε, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Υποθέτω και ναι. Καταλαβαίνω από την ανακοίνωσή σας. Και μπράβο σας, δηλαδή, που πήρατε θέση, έτσι, για να αρχίσει λίγο αυτός ο διάλογος πια να παίρνει έκταση, δηλαδή, γιατί μου κάνει εντύπωση η σιωπή των αμενών πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, μας έφαγε η εξέλιξη και οι καινοτομίες. Ο μεγάλος αδερφός πλέον αρχίσει να απλώνεται παντού. Είναι ένα θέμα, το ζήτημα δηλαδή των καταγραφών, των παρακολουθήσεων, των κινήσεων, των... γενικότερα της ζωής του κόσμου, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να το πούμε, να μπαίνει σιγά σιγά, να προωθείται από το ίδιο το σύστημα τα τελευταία χρόνια.
0: Από τους δίδυμους πύργους και μετά, να θυμίσω.
1: Ακριβώς.
0: Τότε βέβαια ήταν το πρόσχημα της τρομοκρατίας. Έτσι, ότι θα έπρεπε να παρακολουθείται ο κόσμος, και ξεκίνησε όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση τότε στη δημόσια σφαίρα για το κατά πόσον η ασφάλεια, τέλος πάντων, μπορεί να καταστήλει την ελευθερία. Σήμερα, τότε, και τότε δεν είχαμε και τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα, που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε τώρα, εμείς μόλις είδαμε το θέμα, ήταν δεδομένο ότι συζητήσαμε και προχωρήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση, γιατί για εμάς είναι, να το πω έτσι, καραμπινάτη παρακολούθηση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό που λέμε.
0: Παρακολούθηση είναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κοιτάξτε, το ζήτημα το οποίο επικαλείται η Δημοτική Αρχή, ό,τι προσπαθεί να λύσει, τα προβλήματα τα συγκεκριμένα, είναι προβλήματα χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά δημιουργήθηκε τώρα και για να πούμε ότι πάμε με αιτιολογία τη λύση αυτών των προβλημάτων, που δεν λύνονται. Και μάλιστα εμείς έχουμε, να πούμε, πολλά παραδείγματα τοποθετήσεις καμερών και παρακολούθησης, τα οποία με πρόσχημα τα προηγούμενα χρόνια, με καλύτερες, θα το πω έτσι απλά, δικαιολογίες, δηλαδή τη λύση του κυκλοφοριακού, ναι, το ενδεχόμενος να είναι λιγότερα τα τροχαία, τα ατυχήματα, το ότι η παρανομία θα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Με πρόσημα αυτό πάλι δεν λύθηκαν αυτά.
0: Ναι, δεν λύθηκαν. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να σημειώσω εδώ το εξής, ότι αυτό που πάνε γίνει τώρα με τα drones και με την τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες παρακολούθησης σε κέρια σημεία είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Είναι ασήμαντο.
1: Ακριβώς,
0: μπροστά σε αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το drone μπορεί να πετάξει, να το κατευθύνει κάποιος, να πάει να σταματήσει μπροστά στο παράθυρό σου, στη βεράντα σου, στην πόρτα σου, από πάνω από το κεφάλι σου, οπουδήποτε, και να σου καταγράψει όχι απλά μια κίνηση που περνάει.
1: Τα πάντα.
0: Τα βιομετρικά σου στοιχεία, χαρακτηριστικά.
1: Τα πάντα.
0: Και να τα διαχειριστεί και ιδιώτης. Που δεν ξέρω τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν για το που θα οδηγηθούν όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Μα ξέρετε το νομοθετικό σύστημα, όταν μπαίνει σε αυτά που διαβάσαμε, ότι με πρόσχημα την νομιμότητα και αν έχει νόμιμο συμφέρον μπορεί να προχωρήσουν περαιτέρω από τον ιδιώτη να δοθούν και τα στοιχεία σε αυτόν που τα αιτείται, δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες, μπορεί να είναι πολυεθνικές. Με βάση την νομιμότητα, το σύστημα το νομοθετικό σε αυτό το κομμάτι είναι διάτρητο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν λέει καθαρά είναι ότι μπορεί να τα πάρει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο τι διαρροές γίνονται από εδώ και από εκεί. Και τρέξε, βγάλε άκρη μετά και βγάλε συμπέρασμα μετά, έτσι, πού και πώς.
1: Και ξέρετε, τώρα μιλάμε για μια προβλεπόμενη, ας το πούμε έτσι απλά, σύμβαση της τάξης του 1.260.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Εάν προσθέσεις και όλες αυτές όλα αυτά τα χρήματα αθρηστικά που φεύγουν σε μια σειρά μεγαλοεργολαβίες και μεγαλοειδιώτες, συν την ανακοίνωση του προηγούμενου διαστήματος για κομμάτι ιδιωτικοποίησης των τεχνικών υπηρεσιών με γύρω στο 1.200, αν δεν κάνω, δηλαδή κοιτάξτε πόσα χρήματα φεύγουν δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται με πρόσχημα το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, που εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα, έτσι, δεν είναι τα πράγματα ρόδινα, ούτε έτσι όπως τα ήθελε ο καθένας, έτσι. Αλλά κοιτάξτε που φεύγουν χρήματα και με πρόσχημα το οικονομικό πρόβλημα να μην λύνονται αναγκαία βασικά και καθημερινά ζητήματα του κόσμου του νησιού, ειδικά σε απομακρυσμένα χωριά. Και να δίνονται τώρα χρήματα εκεί για την παρακολούθηση του κόσμου και να το ονομάσουμε και τι, ανάπτυξη, πρωτοπορία.
0: Καινοτομία είναι. Γιατί...
1: Καινοτομία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Μα να σας πω. Έχω τώρα πόσες μέρες, κύριε Βότσο, που το συζητώ αυτό το θέμα και λέω δηλαδή η Ευρώπη, γιατί εγώ δεν το έχω δει σε καμία πόλη αυτό να γίνεται, να πετάνε τα ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτή είναι υπανάπτυκτη. Αυτή δεν είναι υπέρ της καινοτομίας, δηλαδή, για να το κάνουν στον κόσμο. Γιατί δεν το έχουν κάνει. Γιατί δεν επιτρέπεται να το κάνουν.
1: Κάνατε μία αναφορά στην αρχή, την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, δηλαδή σε μια σειρά από φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα βγουν και θα αντιδράσουν σε τέτοιου είδους, να το πω, ηλεκτρονικά φακελώματα του κόσμου του οποίου θα κινείται μέσα στην παλιά πόλη, θα ζει, θα βιώνει την καθημερινότητα τα πάντα. Και ξέρετε, εμείς θέλουμε το θέμα να συζητηθεί περαιτέρω και να κατατεθούν οι απόψεις Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί να προσθέσω εγώ στην εισήγησή σας ότι το θέμα, και δεν κάνω νομίζω λάθος, στην Δημοτική Επιτροπή πέρασε ομόφωνα.
0: Βεβαίως. Ναι, ως μέγα κατόρθωμα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, ανακαλύψαμε την Αμερική, ουάου, πάμε και να κάνουμε τώρα εδώ κάτι συγκλονιστικό, ρηξικέλευτο, βρήκαμε τη λύση. Ναι.
1: Που σημαίνει ότι όλοι συμφώνησαν σε όλα. Σε αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι,
1: είναι σοβαρό το.
0: Και απορώ πώς δεν ζητήθηκε μια νομική τεκμηρίωση. Δεν υπήρξε μια ένσταση, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Μου έλεγε προχθές ο κύριος Τεχνίτης, ο νομικός, ο οποίος έχει κάνει και διατριβή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την χρήση γενικώς της τεχνολογίας. Και μου έλεγε ότι αν αυτό εφαρμοστεί, που δεν βλέπω εγώ να εφαρμόζεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα διοδοτηθεί τέτοιο πράγμα. Αλλά ας πούμε ότι προχωράει. Ένας πολίτης να βρεθεί, ένας επισκέπτης, οτιδήποτε, και να κάνει μία, να το προσβάλλει όλο αυτό, να προσφύγει σε αυτό νομικά, η αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει είναι μεγαλύτερη από το κόστος της σύμβασης.
1: Ναι.
0: Αν αυτό λέει κάτι, για τη σοβαρότητα δηλαδή αυτού του πράγματος, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Πολύ σοβαρό, είναι εξαιρετικά σημαντικό και όπως σας είπα, γι' αυτό προχωρήσαμε και στην ανακοίνωση του συγκεκριμένου θέματος και είναι και ένα θέμα στο οποίο θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, δηλαδή τον τρόπο σκέψης και γενικότερα τις ξεχωριστές θέσεις και τις τοποθετήσεις και των υπόλοιπων δημοτικών συμβουλίων από όλες τις πλευρές. Εμείς το θεωρούμε, όπως είπα και στην αρχή, καραμπινά την παρακολούθηση και ηλεκτρονικό φακέλωμα και ήταν δεδομένο ότι εξ αρχής θα ήμασταν απέναντι σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν είμαι στην Δημοτική Επιτροπή. Μόλις ενημερώθηκα επί του συγκεκριμένου θέματος και διαβάσαμε το όλο πλαίσιο και την συγκεκριμένη απόφαση, εκδώσαμε τη συγκεκριμένη ανάγκη.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, είναι σοκαριστικό, να το πω, να λέει ο Αλέξανδρος Κολιάδης, χθες το είπε και το διαβάζω στη Ροδιακή σήμερα, ότι ακόμα δεν έχουμε δει τι ακριβώς είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Άρα σου λέει τι φωνάζεται αφού δεν το έχουμε δει. Ναι, αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις απόφαση πάνω από 1.200.000 ευρώ όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή τι ακριβώς ψήφισες.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ πραγματικά, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κόσμος γενικότερα που να μην θέλει να προχωρήσουν έργα τα οποία θα τον ανακουφίσουν όμως, πραγματικά θα ήθελα να υπήρχαν έτσι τα ίδια γρήγορα αντανακλαστικά σε άλλα συστήματα, στα βασικά συστήματα που μαστίζουν το νησί όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία πρέπει να λύνονται σε χρόνο ντετέ, να το πούμε ναι. έτσι απλά. Δηλαδή ζητήματα κυκλοφοριακού, ζητήματα οδοποιία, ζητήματα χώρων πολιτισμού, αθλητισμού, σχολικών κτηρίων. Εκεί βαλτώνουμε δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Και σε αυτά τα οποία όχι μόνο είναι δεύτερης ή τρίτης σημασίας, αλλά για εμάς είναι συγκεκριμένες δράσεις, γιατί δεν χαρακτηρίζονται σαν έργα, οι οποίες στρέφονται απέναντι στην... Στο λαϊκό, στο ανθρώπινο συμφέρον.
0: Στο ανθρώπινο, ανθρώπινο, έτσι όλους. Γιατί να σας πω τώρα.
1: Είμαστε γρήγοροι.
0: Είμαστε γρήγοροι. Και ξέρετε τώρα να σου λέω ότι είμαστε μπροστά και η καινοτομία πάντα με προκαλεί αντιδράσεις. Μα σε ποιο πλανήτη ζουν, το έλεγα και το πρωί, κύριε Πότσο. Γιατί εδώ, αυτή την ώρα, όλος ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα, σε όλες τις εκφάνσεις, καταρχήν οι επιστήμονες, πρώτοι και καλύτεροι δηλαδή, που είδαν ότι έχει ξεφύγει πια το θέμα της τεχνολογίας. Η ίδια η επιστήμη, σε νομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, όλοι είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι πλέον, γιατί βλέπουν ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και προσπαθούν να προφυλάξουν τον άνθρωπο από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση των τεχνολογικών μέσων. Αυτό είναι πρόοδος. Το να επιστρέψεις στις βασικές σου ελευθερίες και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν είναι πρόοδος το να βάλεις τη μηχανή πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου να τον παρακολουθεί.
1: Κοιτάξτε, να σας πω και το εξής. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το γεγονός της ανάγκης και της έλλειψης προσωπικού με βάση την έκταση του νησιού, γιατί σαν Δήμος μπορεί ο αριθμός των κατοίκων να μας κατατάσει μέσα σε συγκεκριμένους, μαζί με συγκεκριμένους Δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είμαστε ένας Δήμος πολύ μεγάλος όσον αφορά τον χώρο κάλυψης, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα κτλ. Κοιτάξτε, διεκδικούσαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να διεκδικεί η Δημοτική Αρχή πρόσληψη προσωπικού σε διάφορους τομείς που μέσα σε αυτούς είναι και η λύση των προβλημάτων των οποίων υπάρχουν στην παλιά πόλη. Είναι προβλήματα τα οποία επικαλείται η Δημοτική Αρχή για να τοποθετήσει τα συγκεκριμένα ντρόνς. Είναι προβλήματα, όπως είπα και πριν, που έρχονται από το παρελθόν, δεν είναι καινούργια. Έχουμε δει και έχουμε ζήσει δεκάδες τέτοιου είδους καταστάσεις. Το γεγονός ότι θα πρέπει να ζητηθεί εδώ και τώρα πρόσληψη προσωπικού για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή για την φύλαξη της παλιάς πόλης και ενδεχομένως ανθρώποι οι οποίοι θα επιτηρούν να υπάρχει τάξη με βάση τα ζητήματα που τα προβλήματα που προκαλούνται εκεί, είναι δεδομένο. Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παντού δηλαδή πάμε και προχωράμε στο ότι εμείς πάμε να συνάψουμε συμβάσεις με εταιρείες κτλ. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Φτάνουμε δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, την υλοποίηση του μεγάλου αδερφού στο νησί.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε, το ανησυχητικό είναι ότι αυτά θα τα διαχειρίζεται ιδιώτης. Μια κάποια εταιρεία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτό το σύστημα, ας πούμε τώρα, που δεν το κάνει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει ούτε καν η ίδια η ελληνική αστυνομία. Έτσι. Γιατί να μην το έχει κάνει η ίδια η ελληνική αστυνομία σε τελευταία ανάλυση και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και όλα αυτά να παρακολουθεί τους ανθρώπους, γιατί ξέρει ότι είναι εξωφρενικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι κάποιος έπρεπε να το κάνει, μόνο μια αστυνομική αρχή θα μπορούσε να παρακολουθεί τον κόσμο. Μπορεί να το κάνει ένας ιδιώτης? Είναι δυνατόν?
1: Πού αποσκοπεί άραγε η συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του κόσμου τον οποίο θα κινείται εκεί καθημερινά, ναι, και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον?
0: Γιατί όσο και να σου λένε ότι όχι, θα δεσμευτούν από τη σύμβαση ότι αυτά δεν θα δοθούν ποτέ πουθενά. Εδώ κυκλοφορούν τα δεδομένα μας από τους κολοσσούς στη Silicon Valley, κυκλοφορούν και ακριβοπληρώνονται σε όλη την Ιφίλιο. Και θα μας πούν τώρα ότι μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό το πράγμα? Αλήθεια τώρα.
1: Και να σας πω και το εξής. Εμείς, όπως γνωρίζετε, με βάση τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, σαν κομμουνιστικό κόμμα που εκκρεμεί ακόμα η απάντηση η οποία πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής στον Περισσό. Θυμάστε,
0: ναι,
1: είναι την τελευταία τριετία. Mm-hmm. Έχουμε, πώς να σας το πω, μεγάλη εμπειρία και εικόνα επί των συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο κάποιοι φαντάζονται ότι σιγά μωρέ, γιατί ξέρετε, ακούστηκε και αυτό από κάποιους ότι εντάξει μωρέ, και πού θα τα χρησιμοποιήσουν και πού θα... Έρχεται η ώρα και η στιγμή που τα χρησιμοποιούν.
0: Εγώ θα σας πω...
1: Ναι,
0: ολοκληρώστε τη φράση.
1: Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε, η τεχνολογία και η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο της ποσοστό στρέφεται σε δομές και σε θέματα και σε δράσεις οι οποίες είναι ενάντια.
0: Ακριβώς.
1: Στο κοινό καλό και σε αυτό που πραγματικά
0: ναι.
1: θέλει ο
0: ναι, κόσμος. Ναι, γιατί εξαρτάται πώς το χρησιμοποιεί, ποιος και για ποιο σκοπό.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτά όλα είναι εργαλεία, δεν είπε κανείς το
1: ακριβώς
0: αντίθετο.
1: Αυτό.
0: Είναι εργαλεία.
1: Εργαλεία.
0: Και επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, προφανώς. Προφανώς. Και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Από την άλλη, ακόμα και αν αφήσουμε το θέμα ποιος θα τα πάρει, πού θα τα κάνει. Εγώ το κάνω λίγο πιο απλό. Το φέρνω λίγο πιο απτό στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Κύριε Πότσο,
1: ναι,
0: πετάνε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια στατική κάμερα που θα σε πάρει την ώρα που περνάς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό το καταλαβαίνουμε για το οδικό δίκτυο, για τα τροχαία. Έχουμε και τα περιστατικά τα οποία έχουμε και μια κάμερα μπορεί να σου λύσει το γρίφο και το πρόβλημα. Έχουμε τα θέματα με τις πυρκαγιές, τα πάντα. Τέλος πάντων, υπάρχουν λόγοι που πραγματικά βοηθούν. Όταν όμως έχεις ένα πράγμα, ένα μαραφέτη, να κυκλοφορεί και να μπορεί να σταματά και να εστιάζει οπουδήποτε. Και σας λέω εγώ, κάνεις διακοπές. Έρχεται ένας άνθρωπος, κάνει διακοπές στη Μεσαιωνική πόλη και ζει σε ένα κατάλημα, σαν ξενοδοχείο, και θέλει να είναι στο μπαλκόνι του και θέλει να κυκλοφορήσει γυμνός και θέλει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει να κάνει μέσα στον ιδιωτικό του χώρο, μέσα στο δωμάτιό του. Θα πρέπει να έχει το νου του να κλείνει τις κουρτίνες του, μην τυχόν και πάει τον ντρόν απέναντι και καταγράψει τα δεδομένα αυτά. Το τι κάνει εκείνη την ώρα.
1: Είναι τραγικό.
0: Δηλαδή, εγώ το κάνω τόσο απλό, γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Η ιδιωτικότητα, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ανθρώπου να προχωρά και να δρά ελεύθερα στο περιβάλλον του, στις διακοπές του, στο δρόμο που κυκλοφορεί, σε όλα αυτά που κάνει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι όχι, εγώ θέλω να σταματήσω την παραβατικότητα, άρα θα έχεις τον μεγάλο αδελφό που λέτε εσείς πάνω από το κεφάλι σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Μαυλάκη, δυστυχώς.
0: Δυστοπία το χαρακτήρισα εγώ πάντως, έτσι, επειδή βλέπω και πολλές ταινίες η αλήθεια. Δυστοπία το χαρακτήρισα και αναρωτιέμαι, έλεγα χθες χαριτολογώντας και θα το ξαναπώ, αυτούς τους φαϊνούς εγκεφάλους που τα σκέφτονται όλα αυτά, πώς δεν τους φώναξε η CIA, το FBI, η MI5, η MI6 να τους δώσουν τα φώτα τους? Πώς και δεν το είχαν σκεφτεί αυτοί να το κάνουν?
1: Εγώ πραγματικά περιμένω να δω τις θέσεις και τις αντιδράσεις των φορέων. Των διαφόρων φορέων του νησιού που πιστεύω ότι πρέπει να πάρουν θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα περιμένω να ακούσω έτσι την τεκμηρίωση των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων και όλων των δημοτικών συμβούλων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθούν κάποιοι να το περάσουν έτσι στον τούκου, να τον πω απλά ότι εντάξει, μόνο δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, αυτό προσπαθούν να κάνουν.
1: Είναι εξαιρετικά σοβαρό από όλες τις πλευρές και τις απόψεις και από το θέμα δηλαδή των ιδιωτών, των χρημάτων, της έλλειψης. Αλλά πρώτα απ' όλα, όπως αυτό που είπα στην αρχή, καραμπινάτη, παρακολούθηση.
0: Αστική κιόλας. Αστική εποπτεία. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και δεν νομίζω ότι ακόμα και αν το αποφασίσουν μια προσφυγή να υπάρχει. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα τώρα διαβάζω για την περίπτωση της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, αλλά έχει σημαντικές διαφορές αυτό που ανακοινώσανε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή από αυτό που κάνει ο Δήμος 3Β. Και θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια αυτά. Κύριε Πότσο, τη ευκαιρία. Σήμερα στην λογοδοσία, πέραν του μεγάλου προβλήματος του κυκλοφοριακού, που δεν έχει γίνει κάτι, έτσι, δεν είδαμε κάποια βραχυπρόθεσμη έστω παρέμβαση για εκτόνωση όλης αυτής της χαοτικής κατάστασης, είναι και το θέμα της Ακαδημίας. Το κτηρίο της Ακαδημίας, εκεί τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε μία προγραμματική την οποία δεν την έχεις δέσει νομικά νωρίτερα ώστε να φτάνεις στο σημείο να απορρίπτεται, να ακυρώνεται και άντε πάλι από την αρχή?
1: Την αρχή. Πώς να το χαρακτηρίσω, το γεφύρι της Αττάς, το συγκεκριμένο κτίριο? Δηλαδή δεν ξέρω πόσα χρόνια, κυρία Παυλάκη, συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχουμε φτάσει στο 2026 να ξεκινάμε, όπως θέλατε, πάλι από την αρχή. Ξέρετε, εγώ το είχα συζητήσει με κάποιους γονείς προκαιρού, ότι είχα κάποιες πληροφορίες ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και οι γονείς οι ίδιοι μου έλεγαν ότι έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει και όλα θα κινηθούν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορώ να το εκφράσω. Τι μπορώ να εκφράσω για το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί ξέρετε, είναι και το ζήτημα της ιστορικότητας του κτηρίου, της αναγκαιότητας το να προχωρήσουν τα έργα, τα συγκεκριμένα πρέπει να γίνουν στο κτηρίο. Είναι όμως πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα των γονιών, των παιδιών, των εκπαιδευτικών.
0: Οι οποίοι δεν ξέρουν και τι θα κάνουν το Σεπτέμβριο. Τώρα
1: ακριβώς.
0: Θα μπουνε, δεν θα μπουνε,
1: αυτό
0: το κτίριο
1: ακριβώς.
0: Είναι ασφαλές. Θα πάρουν οικίσκου, όπως λένε, να τους βάλουν κάπου και πού και πώς.
1: Εντάξει, τώρα. Ξέρετε, οι οικίσκοι είναι αυτό που λέμε ουδέν.
0: Μονιμότερο του προσωρινού.
1: Προσωρινού, ναι. Θυμάμαι το ΕΠΑΛ Παραδεισίου. Στην κάτω πλευρά του χωριού, όπου οι οικίσκοι ήρθαν και λέει είναι προσωρινή, μην αγχώνεστε, θα προχωρήσουμε στο κτίριο τα επόμενα χρόνια. Είναι εκεί ακόμα. Είναι εκεί ακόμα πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, και με φοβίζουν εμένα. Έρχεται σε αντίθεση το θέμα το συγκεκριμένο με αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις ανάγκες του κόσμου, του νησιού, οι οποίες έπρεπε να τρέξουν, έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί, να έχουν λυθεί οι περισσότερες, αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, φτάνουμε να συζητάμε για το θέμα της Ακαδημίας ξανά από την αρχή.
0: Ξανά από την αρχή. Εμένα αυτό ξανά. Που μου κάνει εντύπωση ως πρακτική πια, κύριε Πότσο, είναι το εξής. Η λογική λέει ότι για να φτάσει ένα θέμα να ψηφιστεί από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης, είτε είναι Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι Δημοτική Επιτροπή, πρέπει να έχει περάσει από κόσκινο, πρέπει
1: από
0: να υπάρχει
1: κόσκινο,
0: μια
1: ακριβώς.
0: νομική τεκμηρίωση, ειδικά όταν είναι θέματα τέτοια με προγραμματικές συμβάσεις και αυτά. Αν αυτό μπορεί να προχωρήσει, να υπάρχει μια εισήγηση η οποία είναι τεκμηριωμένη, αυτός που το εισηγείται δηλαδή να το έχει ψάξει το θέμα και στην περίπτωση των ντρόνς, για παράδειγμα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει στην ελληνική πρακτική, στη διεθνή και όλα αυτά. Εδώ τώρα με την Ακαδημία να πάμε να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό, με τον Κολοσσό. Γίνεται, δεν γίνεται, επιτρέπεται, έχει τη δυνατότητα ο Κολοσσός. Θα περάσει, δεν θα περάσει. Αυτά πρώτα τα κοιτάς και μετά έρχεσαι να κάνεις μεγάλες ανακοινώσεις ότι προχωράμε. Έρχεται λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο και σου λέει stop, δεν γίνεται. Έρχεται η αποκεντρωμένη και σου λέει stop, δεν γίνεται.
1: Και
0: λες, ρε παιδιά, της πρώτης δημοτικού είστε εκεί μέσα. Δεν έχει νομική υπηρεσία ο Δήμος να τη συμβουλευτείτε πριν αρχίσετε τις μεγαλοστομίες και τις ιστορίες και στο τέλος ξαναβρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Δηλαδή είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω. Και ευχής θα ήταν να είχε λυθεί το θέμα, να είχε προχωρήσει το έργο για να υλοποιηθούν και να καλυφθούν και οι ανάγκες του κόσμου, των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς και γιατί. Συμπληρώνοντας αυτό που είπατε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο όλες οι γενικότερες και οι νομικές προϋποθέσεις θα ήταν κλειδωμένες, να το πούμε.
0: Φυσικά, αυτό λέει η λογική των πραγμάτων.
1: Ακριβώς, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά στο αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου πανηγυρίζανε, πήραμε λεφτά, πήραμε 5 εκατομμύρια, να φτιάξουμε το κτίριο. Πότε θα το φτιάξει το κτίριο, αφού δεν σοβαρεύεσαι να κάνεις να ακολουθήσεις μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα αποτέλεσμα για να βρεθείς μετά και να πεις εντάξει, θα το δούμε, είμαστε στην αρχή, τώρα θα το ξανασχεδιάσουμε. Αλήθεια. Και τόσο χρόνο, τόσο καιρό τι έκανες. Τι σχεδίαζες. Για να το ρίξεις στα βράχια και αυτό.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Περνάνε τα χρόνια, όπως το λέτε.
1: Και βασικά προβλήματα δεν προχωράνε σε λύσεις. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω και μια εμπειρία πολλών χρόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, πραγματικά είναι ορισμένες στιγμές που με πιάνει μια αμηχανία όταν έρχονται θέματα προς συζήτηση, τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί 10, 12, 14 χρόνια.
0: Δεν έχετε βαρεθεί, αλήθεια.
1: Και ξανά. Χωρίς να έχει προχωρήσει το οτιδήποτε, χωρίς να έχει λυθεί το οτιδήποτε, σαν να έρθουν μετά κάποιοι άλλοι και να σου πούνε, εγώ θα τα λύσουμε εμείς, μην αγχώνεσαι, και να ξανασυζητήσουμε τα ίδια.
0: Ναι.
1: Να ξαναβαλτώσουν και να πάμε παρακάτω.
0: Προηγουμένως είχα τον κύριο Βενέρη, τον Πάνο Βενέρη, και συζητούσαμε για το ΣΒΑΚ, το περιβόητο. Έτσι,
1: ναι.
0: Και καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Το ΣΒΑΚ, επειδή έχει ορίζοντα για να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα δεκαετίας, που σημαίνει ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και συμφώνησε ο κύριος Βενέρης, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Διότι δεν σημαίνει ότι ένα σχέδιο. Έχουμε γεμίσει master plans, κύριε Πότσο, συμφωνείτε? Master plan κάνει ο ένας, master plan κάνει ο άλλος.
1: Στην πράξη είναι που δεν έχουμε.
0: Ο ένας μετά ακυρώνει το του προηγούμενου, το βάζει στο σιρτάρι γιατί αυτός έχει να φτιάξει ένα καλύτερο. Μετά έρχεται ο επόμενος, ο οποίος έχει να φτιάξει ένα ακόμα καλύτερο και ξαναβάζει όλα τα προηγούμενα στο σιρτάρι. Σου λέει, δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού, δεν πιστεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε κουλτούρα, που αποδεδειγμένα δεν έχουμε ως χώρα, όχι μόνο ως Ρόδος ή ως Δήμος, χαιρετίσματα. Τι κάνουμε τότε?
1: Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη ούτε από master plan, ούτε από εξαγγελίες, ούτε από μελέτες μόνο. Έχει ανάγκη της υλοποίησης των θεμάτων, το οποίο θα λύσουν και θα δρομολογήσουν προς το καλύτερο τη ζωή του. Η Ρόδος έχει ήδη οξυμένα και μεγάλα προβλήματα λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης και της άναρχης, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από ζητήματα και προβλήματα, τα οποία ναι μεν συζητιούνται, αλλά δεν προχωράει η επίλυση. Και ξέρετε, σε κάποια ζητήματα δεν προσδοκούμε ότι θα υπάρξει λύση των προβλημάτων, γιατί συζητούνται αποσπασματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε τώρα το πρόβλημα, όπως σήμερα θα μπει στην λογοδοσία, το θέμα του κυκλοφοριακού. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν μπορείς να το συζητήσεις ξεκομμένο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: χώρους
0: άνθρωψης,
1: το κοινοδοποιία.
0: Ναι, αν και να σας πω για την οικονομία έτσι του χρόνου και για τη συζήτηση, την ακρίβεια. Ναι. Χθες που είχα εδώ στη συνεκπομπή τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο οποίος φέρνει το ζήτημα, μου διευκρίνησε το εξής, ότι δεν θέλουμε άλλη μια γενικόλογη συζήτηση για το κυκλοφοριακό. Έχουμε κάνει εκατοντάδες, σου λέει, έχουμε ακούσει άπειρα πράγματα. Θέλουμε να μας πούν αυτές οι μελέτες, τις οποίες πάντα παραπέμπει ο Αλέξανδρος Κολιάδης όταν του πεις για το κυκλοφοριακό. Λέει πάντα ότι περιμένουμε τους μελετητές να μας δώσουν τα στοιχεία, να ξέρουμε το φόρτο, την επιβάρυνση, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, για να σχεδιάσουμε. Επιτέλους, σου λέει, δώστε μας αυτά τα στοιχεία, να τα ξέρουμε κι εμείς. Στοιχεία θέλω. Αυτό το θέμα βάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Εάν κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος κινείται στους δρόμους της Ρόδου λόγω δουλειάς, περισσότερο όπως είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να διαπιστώσω το πρόβλημα και το μέγεθος του προβλήματος, ή αν χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση από την δημοτική αρχή στο συγκεκριμένο θέμα, δεν χρειάζονται στοιχεία. Φτάνει να κυκλοφορήσει
0: την
1: κατάσταση. Ναι, δεν χρειάζεται στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα το λέω ειλικρινά.
0: Ναι, προφανώς καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού σε κάθε ερώτηση η απάντηση είναι περιμένουμε τα στοιχεία, δώστε τα επιτέλους, να ξέρουμε. Τι είναι αυτά τα δεδομένα που περιμένουμε πια ως μάνα εξ ουρανού για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τις λύσεις.
1: Όλη αυτή η κατάσταση παραπέμπει στην περαιτέρω συζήτηση ξανά και ξανά των θεμάτων, χωρίς την δρομολόγηση της οποιασδήποτε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό κάθε χρόνο βλέπουμε τα προβλήματα όχι μόνο να παραμένουν, αλλά να οξύνονται. Δηλαδή, όσο θα μιλάμε.

0: Μιλάμε για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα του κυκλοφοριακού, της οδοποιίας, των χώρων στάθμευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο
1: θα οξύνονται, βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί κανείς, όπως λέτε, να το δει αυτό μεμονωμένα το καθένα. Πρέπει να πάει, αυτά πάνε όλα συνδυαστικά.
0: Ναι, ακριβώς. Φανταστείτε ότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, φανταστείτε ότι συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα προκαιρού στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα και όχι μεμονωμένα. Και όταν περάσαμε στην ημερήσια διάταξη, υπήρχε ένα θέμα το οποίο αφορούσε κάποια εταιρεία με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν η αντίθεση και η αντίφαση σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε δύο ώρες, μία ώρα πριν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πότσο, θερμά σας ευχαριστώ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Είναι μεγάλα αυτά τα θέματα, θα μπορούσαμε να συζητάμε
0: ώρες. Και πολλή πλευρά. Ναι.
1: Και πολλή πλευρά, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας. Μήνυμα παίρνω, καλημέρα με τα ΣΔΙΤ, πού βρίσκονται. Πού τα θυμηθήκατε τώρα τα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ ο Δήμος τα θυμάται κάθε φορά που εμείς βάζουμε τα ερωτήματα, τι γίνεται παιδιά με τα ΣΔΙΤ των σχολείων, τι γίνεται με τα ΣΔΙΤ των σχολείων. Όταν τα δείτε εσείς τα ΣΔΙΤ να μας πείτε και εμάς πού βρίσκονται, έτσι. Γιατί κάθε φορά που θα τεθεί θέμα ΣΔΙΤ, όλο το ψάχνουνε, όλο το κοιτάνε, όλο το τρέχουνε, όλο το προωθούνε, αλλά στο διατάφτα τίποτα. Πού βρίσκονται τα ΣΔΙΤ, δεν ξέρω. Αν ξέρετε εσείς να μας πείτε. Δεν ξέρω αν ξέρουν και οι ίδιοι που βρίσκονται. Λοιπόν, επειδή έθεσα νωρίτερα το θέμα αυτό των drones και του αποκαλυπτικού, ομολογώ, δημοσιεύματος σήμερα στην Δημοκρατική, ότι ο Δήμος της Ρόδου πάει να αντιγράψει το σύστημα παρακολούθησης με drone του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να σας πω ότι πριν από λίγο έλαβα ένα μήνυμα από τον δικηγόρο, τον κύριο Χριστόδουλο Μαλιαράκη, με τον οποίο ανοίξαμε το θέμα αυτό τις προηγούμενες μέρες, και ήταν ο πρώτος, ας πούμε, που έβαλε τη βάση για αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχουμε ανοίξει, ακριβώς επειδή το έχει μελετήσει καλά το θέμα, για να συνεχίσει μετά ο κύριος Μάνος Τεχνίτης και να έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση την οποία έχουμε. Μου επισημαίνει λοιπόν την διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο κάνει ο Δήμος 3Β, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο φίλος του κύριου Κολιάδη, με αυτό το οποίο πάνε να εφαρμόσουν εδώ με βάση την απόφαση που πήρανε στη Δημοτική Επιτροπή την προηγούμενη, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Κολιάδης χθες είπε και γράφει σήμερα ερωδιακή ότι μα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα, βγάλτε σε συμπέρασμα. Λοιπόν, διαβάζω. Σύμφωνα με αυτά που με το μήνυμα το οποίο μου στέλνει ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ότι ο Δήμος 3Β, ο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικαλείται τη χρήση drones αποκλειστικά στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και της επιτήρησης αστικού πρασίνου και δασικών εκτάσεων που υπάγονται στην ευθύνη του. Πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση από τη γενικευμένη πτήση drones πάνω από τον κατοικημένο αστικό ιστό ή πάνω από μια ολόκληρη πόλη χωρίς σαφώς προσδιορισμένο σκοπό και όρια. Επιπλέον, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι Δήμοι μπορούν κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιούν drone μόνο για τη φύλαξη χώρων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα και την ευθύνη τους, όπως δημοτικά κτίρια, σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές, κημητήρια και λοιπές δημοτικές εγκαταστάσεις. Η χρήση αυτή πρέπει να είναι ειδική, αναλογική και αυστηρά οριοθετημένη. Υφίσταται επίσης μία ακόμη ουσιώδης διαφορά στην περίπτωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Διαθέτει δημοτική αστυνομία. Επειδή έκανε ο ένας Δήμος κάτι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και ένας άλλος Δήμος κάτι άλλο που μοιάζει. Οι διαφορές είναι λεπτές αλλά ουσιώδεις. Στη μία περίπτωση λοιπόν έχουμε για δημοτικές υποδομές, κτίρια, εγκαταστάσεις για την ακρίβεια που βρίσκονται στην ευθύνη αρμοδιότητα του Δήμου, συγκεκριμένα, αναλογικά, αυστηρά οριοθετημένα, και εδώ πάνε να το κάνουν πάνω από μια ολόκληρη πόλη, γιατί η Μεσαιωνική πόλη είναι μια ολόκληρη πόλη, αδιακρίτως, χωρίς οριοθετημένες δράσεις.

φάση αναλογική και αυστηρά οριοθετημένη. Σε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του και το Υπουργείο Πολιτισμού, και δεν νομίζω ότι θα τη δώσει. Είναι λοιπόν μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα σε αυτό που πάνε να αντιγράψουν του Δήμου 3Β με αυτό που πάνε να κάνουν, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστώ τον κύριο Μαλιαράκη για τις διευκρινήσεις. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί προφανώς εμείς ξέρουμε γιατί μιλάνε. Αυτοί εκεί δεν ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε. Και έχω κάθε λόγο να ξέρω, να λέω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρουνε μάλλον. Έχω κάθε λόγο να λέω ότι δεν ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε. Όταν ο ίδιος ο Κολιάδης λέει ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Απλά ξέρουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό και καινοτόμο. Το είπε, το γράφει η Ροδιακή στο άρθρο της. Αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς το κοστολογείς 1.250.000 ευρώ, για πες μου.

απλά τα drones απλά να εποπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Μάλιστα. Εποπτεία και πλήρης εικόνα. Τα είπε όλα.

Ακροάτρια, παραλίες, άλλο θέμα αυτό, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Παρακαλώ, μας λέτε, δείτε λίγο το πρόβλημα με τις ομπρέλες, τι γίνεται, ήρθαν οι τουρίστες και διαμαρτύρονται που δεν υπάρχουν ομπρέλες στις παραλίες. Ειδικά στην παραλία Φάντου έχει αναμειχθεί και η αρχαιολογία με αποτέλεσμα να μην μας έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι σχετικές άδειες για τις ομπρέλες. Μάλιστα. Η παραλία Φάντου δεν ξέρω πού υπάγεται. Είναι στις ΤΑΔ, είναι στην κτηματική υπηρεσία, δεν ξέρω πού υπάγεται η συγκεκριμένη παραλία. Αλλά προφανώς λόγω της αρχαιολογίας υπάρχει εδώ η εμπλοκή.

Λοιπόν, να φεύγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Εμείς που βγήκαμε από τις σπηλιές, οι Neanderthals, που δεν ξέρουμε τι πάει να πει καινοτομία και προόδος. Και γι' αυτό αντιδρούμε. Αντιδρούμε στην καινοτομία και στην πρόοδο που ανακάλυψε η Δημοτική Αρχή του Αλεξάνδρου Κολιάδη και των υπολείπων. Λοιπόν, οι Neanderthals σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Γελάει ο Πρίς Βασιλάκης. Μα όταν μου λένε με βέβαιο ότι δεν μπορώ να κατανοήσω την καινοτομία και η καινοτομία φέρνει αντιδράσεις και την ξέρουν αυτή την καινοτομία και δεν την ξέρουμε εμείς οι αδαείς.

Μουσικά θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, τη μεγάλη μας παρέα. Και μη χειρότερα από εγώ. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα. Και αύριο το πρωί και πάλι εδώ, για να δώσουμε συνέχεια. Θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσία σήμερα, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα έχουμε υλικό για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα.

0: οι ακτιβιστές εμφανίζονται γονατιστοί και δεμένοι πισθάγωνα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε να προχωρήσει στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός και να διεκδικήσει θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam ο Στέφανος Ακελαρίδης. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιταλό Μάρκο Τσεκινάτο. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών σταμάτησε η προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ που έχασε με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φυσικά μπροστά στις εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη, μπροστά στις εικόνες με τις δολοφονημένες γυναίκες, μπροστά στις εικόνες με τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, ακόμα και με τα βομβαρδισμένα νεκροταφεία στη Γάζα, αυτό είναι το ελάχιστο. Αλλά εάν θέλετε να πάρετε μία γεύση, γιατί είδους φασίστες μιλάμε, γιατί είδη κτίνη μιλάμε, και μιλάω βεβαίως για το κράτος δολοφόνο, για το κράτος γενοκτόνο, για το Ισραήλ, αν θέλετε να πάρετε μία γεύση για τους συμμάχους του Μητσοτάκη. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει πει ότι είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία για αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος σφιχταγκαλιάζεται με έναν εγκληματία, καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό

δικαστήριο, τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει υπουργό τον Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό έχει καταλάβει από το Ισραήλ ο πρώην διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη, ότι τα SS καλά έκαναν στους Εβραίους. Αυτά παλιότερα, ο Γεωργιάδης. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε μία εικόνα, έτσι, μία γεύση για αυτή την σπουδαία δημοκρατία, έτσι δεν την αποκαλούν, στη Μέση Ανατολή, μπείτε και δείτε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ανήρτησαν. Μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο. Να δείτε το βίντεο λοιπόν. Εκεί θα παρακολουθήσετε τον ναζισταρά υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ. Δεν είναι πραγματικά ιστορική παραφροσύνη? Δεν είναι ιστορική παραφροσύνη αυτή να είναι ναζισταράδες? Κι όμως θα τον δείτε λοιπόν αυτόν, τον Μπεν Γκριβ, να εμφανίζεται σε ένα βίντεο, που χλεβάζουν, τρομοκρατούν, κακοποιούν τους πιστάγωνα δεμένους απαχθέντες, ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν εμπλό και τους έχουν οδηγήσει στο λιμάνι στο Ασντότ. Θα δείτε εκεί λοιπόν δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατιστοί στο έδαφος με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινάει με την ακτιβίστρια να φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Εκεί είναι που τρέχουν οι αστυνομικοί, την χτυπάνε, τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον κύριο υπουργό. Εκεί λοιπόν με φόντο τους δεκάδες ακτιβιστές δεμένους, γονατισμένους, κακοποιημένους, εμφανίζεται αυτός ο φασίστας να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, σαν αυτή που έφερναν οι κατά τα άλλα τουρίστες εδώ στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί τουρίστες, εδώ δηλαδή που τους δίνανε το χώρο οι κυβερνητικοί να κάνουν τις διακοπές τους μετά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν στην Παλαιστίνη, τέτοια σημεούλα ήτανε. Και να τους λέει, εδώ κάνω κουμάντο εγώ, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, και μάλιστα να καλεί τον Νετανιάχου στο ίδιο βίντεο να του επιτρέψει να τους βάλει στις φυλακές των τρομοκρατών. Στο βίντεο, σε άλλο πλάνο, έχουμε τους αλληλέγγυους στη Γάζα να είναι δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Την ίδια ώρα ακούγεται υπομορφή, υποτύπων βασανιστηρίου, ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ πάνω από τα κεφάλια τους. Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντότ μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ότι τους νίκησαν το στολίσκο αυτοί οι εγκληματίες. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 400 ακτιβιστές, 500 περίπου, από 45 χώρες. Στο πλοίο μάλιστα, σε ένα από τα πλοία, ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου, της Κόνολη. Και βεβαίως το Ισραήλ, γνωστό στην γκεμπελιστική του τακτική και προπαγάνδα, έχει χαρακτηρίσει την αποστολή του στολίσκου προπαγανδιστική, λέει, ενέργεια υπέρ της Χαμάς. Όλα τούτα, για να καταλάβετε πόσο κτηνώδη, πόσο φρικώδη, πόσο ελεϊνά είναι, έφτασαν να προκαλέσουν τσακωμό και μέσα στο Ισραήλ. Για να καταλάβετε την κτηνοδία του βίντεο, ξαναλέω, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα να το δείτε. Για να καταλάβετε την κτηνοδία, έφτασε μέχρι ο Ισραηλινός υπουργός των εξωτερικών να επικρίνει τον συνάδελφό του, τον Μπεν Γκβίρ, στον οποίο αναφέρθηκα, σε αυτό το φασιστόμουτρο, λέγοντάς του ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, γιατί πρόκειται για μια επέσχυντη επίδειξη. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ για το

συνάδελφό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μετά το Σάλο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως θα έλεγα, βγήκε μέχρι και ο Νετανιάχου για να πει ότι οι εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ίδιος ο υπουργός του δεν αντανακλούν, λέει, τις αξίες του κράτους δολοφόνου. Είναι έξω από τις αξίες του κράτου δολοφόνου αυτές οι εικόνες τις οποίες ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι αξίες, οι εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες του κράτου δολοφόνου είναι τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. 20.000 παιδιά. Θα δείτε λοιπόν και το βίντεο, θα δείτε και τις φωτογραφίες. Είναι το ίδιο το Ισραήλ το οποίο δημοσιοποιεί την μεταχείριση των ανθρώπων, των πολιτών που απήγαγε από το Διεθνή Στόλο της Ελευθερίας. Μεταξύ τους, θυμίζω, είναι και 19 Έλληνες πολίτες. Θα τα δείτε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο και θυμίζει ο δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης της Γενέβης περί μεταχειρήσεως των εχμαλώτων, οι εχμάλωτες και οι εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να την χάνουν πάντοτε ανθρώπινης μεταχείρισης. Ομοίως, οι εχμάλωτες ή εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να προστατεύονται πάντοτε, ιδίως από πράξεις βίας ή εκφοβισμού και από προσβολές από την περιέργεια του κοινού. Αυτή η παράξενη φρασούλα, η περιέργεια του κοινού, αναφέρεται σε εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι εχμάλωτοι μετατράπηκαν σε θεάματα και αντικείμενα δημόσιας κλέβης ή προπαγάνδας, και γι' αυτό και εντάχθηκε ρητά στις συμβάσεις της Γενέβης. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ισραηλινούς να καταπατούν κάθε λεπτομέρεια των συμβάσεων της Γενέβης και των προνοιών της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν από αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι συνέβη ανάμεσα στα άλλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ολοκαύτωμα συνέβη. Τα κρεματόρια συνέβησαν. Αυτό συνέβη. Και είναι η μεγαλύτερη ειρωνία της ιστορίας ότι αυτό το κράτος, το κράτος το οποίο γεννήθηκε μετά τη φρίκη του ολοκαυτώματος, να πρωτοστατεί σήμερα σε κάθε μορφής καταπάτηση, σε κάθε μορφής διαπόμπευση, σε κάθε ενέργεια κατάργησης του διεθνούς δικαίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα τρέμει. Και αυτό το οποίο τρέμει είναι την ανθρωπιστική αλληλεγγύη απέναντι στην Παλαιστίνη και τους ηρωικούς Παλαιστίνιους. Μια αλληλεγγύη η οποία εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει επιφέρει και συνεχίζει μια κανονική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων, και αυτό το οποίο διαπράττει είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η Γκουέρνικα της εποχής μας. Και πραγματικά όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν μπορεί να αδιαφορεί, δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Η σιωπή απέναντι σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή. Είναι συνενοχή αντίστοιχη με εκείνη των Γερμανών που βλέπανε να εξαφανίζονται οι συνάνθρωποι τους, να εξαφανίζονται οι γείτονές τους, να πηγαίνουν στρατιές στα στρατόπεδα εξόντωσης, να καίγονται, να μετατρέπονται σε στάχτη στα φουγάρα του Auschwitz, και εκείνοι σιωπούσαν και εξακολουθούσαν να υμνούν τον Γκέμπελς και τον Χίτλερ.
και να συνεχίζουν κατά τα άλλα κανονικά τη ζωή τους, όπως θύμισε και ο Ράμος, ο Χρήστος ο Ράμος, ο αντιπρόεδρος, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορείς να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση όνειδος. Είναι η κυβέρνηση που έχει, λέει, στρατηγική συνεργασία με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως, αυτοί οι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί να θυμίσω, πριν από την απαγωγή αυτών των αλληλέγγυων ακτιβιστών στα ανοιχτά της Κύπρου, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια πειρατεία του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης. Και ήταν εκεί που το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους παρακολουθούσε αυτούς τους διεθνείς πειρατές, τους διεθνείς δολοφόνους, να διαπράττουν αυτού του είδους πειρατείες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους εξυπηρέτησε κιόλας σε ό,τι αφορά τους απαχθέντες, οι οποίοι προπυλακισμένοι, κακοποιημένοι, πέρασαν μετά στα χέρια του λιμενικού, του ελληνικού, και μάλιστα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εισέπραξε τότε και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν σήμερα, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε, λέει, διάβημα προς το Ισραήλ για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για υποκριτές και φαρισαίους. Περί αυτού πρόκειται. Και μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού τους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο site του Υπουργείου Παιδείας. Να σας ενημερώσω λοιπόν, στο site του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στις σελίδες όλων σχεδόν των πανεπιστημίων υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση. Υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών για Έλληνες, λέει, υπηκόους από την πρεσβεία του Ισραήλ για σπουδές, λέει, στα Ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, την ώρα που αυτό το κράτος δολοφόνος, την ώρα που αυτό το κράτος γενοκτόνος, την ώρα που αυτό το κράτος διεθνής πειρατής και απαγωγέας δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα είναι άμαχος πληθυσμός. Την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, την ώρα που βομβαρδίζει και αιματοκυλεί με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τολμά να στέλνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας κάλεσμα για να διεκδικήσουν φοιτητές και ερευνητές χρηματοδότηση από τους δολοφόνους. Δηλαδή, τι κάνει η Ελλάδα για μια ακόμα φορά? Η Ελλάδα γίνεται το έδαφος έτσι ώστε να ξεπληθεί από τα ποτάμια του αίματος το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Αυτό είναι το Ισραήλ και αυτή είναι η κυβέρνηση όνειδος, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο οποίος μας έχει μιλήσει και για την κουλτούρα των φερέτρων. Ε? Αυτό το πανηγυρίζον είδος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό το είδος που λέγεται Γεωργιάδης. Ο πρώην, επαναλαμβάνω, διαφημιστής του ναζιστικού εμετού του Ναζί του Πλεύρη για τους Εβραίους. Αυτός ο οποίος τώρα κάθε τρεις και λίγο γλύφει το Ισραήλ, γιατί τέτοιοι είναι αυτοί, τέτοιοι είναι. Μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή από τι? Από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έτσι δεν λένε? Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ελεύθερη ναυσιπλοεία.

0: Μάλιστα, ο Μητσοτάκης είχε πάει πέρυσι από το βήμα της, του ΟΗΕ και έκανε ολόκληρη ομιλία τότε για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό σε αυτό το μακελιό, στο όνομα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μας έχουν βυθίσει μέχρι το λαιμό στον πόλεμο, στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποιον? Των εφοπλιστών βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές και στη θάλασσα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ που προχτές προχώρησε σε αυτό το νέο ρεσάλτο ενάντια στο στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα, που πριν μερικές εβδομάδες το είχε κάνει ανοιχτά της Κρήτης, που πέρυσι το είχε κάνει ανοιχτά της Μάλτας. Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θέσει και σε ναυτικό αποκλεισμό την Κούβα. Αλήθεια. Πότε ο Μητσοτάκης θα στείλει τον Κίμωνα? Πότε θα στείλει τον Κίμωνα να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία από τους σιωνιστές γενοκτόνους και από τους αμερικανοτραμπούκους φίλους του? Πότε θα τον στείλει?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για το βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Πακιστάν. Μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Μαρούση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Οι φίλοι που με ρωτούν για το βίντεο που έλεγα, για αυτό το βίντεο της κτηνοδίας του κράτους γενοκτόνου, το οποίο δημοσιοποίησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί απέναντι στους αλληλέγγυους, τους πιστάγκωνα δεμένους, τους κακοποιημένους, τους οποίους απήγαγαν από τα διεθνή ύδατα προχτές στην ανοιχτά της Κύπρου. Βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ξαναλέω, μπείτε στο site μας, μπείτε στον ημεροδρόμο, θα δείτε ακριβώς για το ποια δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με ποια δημοκρατία σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας και θα μας βοηθήσει για μια ακόμα φορά με την αναλυτική σκέψη του. Είναι ο καθηγητής των Ευρωπαϊκών Θεμάτων και αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα, φίλες και φίλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε την προσπάθεια, την επιχείρηση, την αναμενόμενη θεσμοθέτηση της περίφημης γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά, που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται με τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην περιοχή. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Αιγαίο, από Μαύρη Θάλασσα έως Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως εδώ πια έχουμε την ανοιχτή αμφισβήτηση, μιλάμε από γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τη ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Πού πάει το πράγμα, τι βλέπετε?
1: Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Κοιτάξτε, για να καταλάβουν με απλά λόγια οι φίλες και οι φίλοι, η Τουρκία από το 1996 με το που πέρασε την απόφαση της Βουλής για το κάζους Μπέλι, το επωνομαζόμενο, συμπληρώνονται 30 χρόνια τώρα, επί της ουσίας μας είπε ότι μας αποτρέπει από το να αυξήσουμε την εθνική μας κυριαρχία από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από 30 χρόνια αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προφανέστατα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, διαρροές έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα κινείται στις συγκεκριμένες γραμμές τις οποίες παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Το οποίο το νομοθέτημα αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, λέει επί της ουσίας, είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι, στο οποίο σου λέει, οκ, οι Έλληνες, έχετε κάζους μπέλι εάν αυξήσετε από τα 6 σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά σας ύδατα. Αλλά και εμείς τώρα δεν μπορείτε, πέραν των χωρικών υδάτων τα οποία έχετε, τα οποία δεν μπορείτε να αυξήσετε, δεν υπάρχει τίποτα τα οποία να δικαιούστε ως κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μας κάνουν ένα κάζους μπέλι, κύριε Μπογιόπουλε, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μας έχουν ένα κάζους μπέλι για την εθνική μας κυριαρχία και σου λέει δεν θα πας από τα 6 στα 12, και μετά σου λέει, OK, και μετά από εκεί που είναι τα χωρικά σου ύδατα, όπου υπάρχουν οι συνορεύουσες ζώνες κτλ., δεν υπάρχει τίποτα δικό σου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας, άμα το δούμε, μας λένε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι απλά νησίδες Ελλήνων, όπου έχουν 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και τίποτα περαιτέρω, και βρίσκονται μέσα σε μια τουρκική λίμνη. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια το νομοσχέδιο, ανεξαρτήτως το ποιο θα είναι η ακριβής του τοποθέτηση ή εν πάση περιπτώσει το λεξιλόγιο, η ουσία του πράγματος είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αναβαθμισμένη
1: κλιμάκωση.
0: Κάθετη κλιμάκωση, ακριβώς.
1: Είναι κάθετη κλιμάκωση και είναι του αυτού επίπεδου, για να μην μπούμε παραπάνω πλέον, του κάζους Μπέλι του 1996. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα το δούμε.

0: πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Μπογιόβουλε, ο Τούρκος μετά, όταν θα πας εσύ, υποτίθεται να συζητήσεις μαζί του, θα σου λέει ότι είναι, ξέρετε, έχω νομοθεσία. Είναι εσωτερικό δίκαιο, δεν έχω καμία πλειοψηφία ή καμία δυνατότητα να το αλλάξω. Άρα θα μιλάω με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, την οποία προφανώς είναι για τον ίδιο, δεν είναι για το διεθνές δίκαιο, ούτε είναι για τη διεθνή, να το πω έτσι, ένομο τάξη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν αυτό δεν αναιρεθεί ή καταρριφθεί επί του πεδίου, πολύ απλά θα αρχίσει να ισχύει. Και καταλαβαίνετε τι ζητήματα θα ανακύψουν από εκεί και ύστερα.
1: Πείτε μου, κύριε Φίλη, ότι αυτό εξελίσσεται σε συνθήκες που έχουμε ένα γενικευμένο μακελιό και μάλιστα ακριβώς. Σε δύο πεδία. Η ναι. Ουκρανία συνεχίζει να φλέγεται 4 χρόνια τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η γενοκτονία βεβαίως στην Παλαιστίνη, μην ξεχνιόμαστε ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Τι επιπλέον παράγοντες, τι παράγοντες προστίθενται εδώ?
0: Ακούστε, και θα συμπληρώσω εγώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε επανέναρξη χτυπημάτων στο Ιράν. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι στην εποχή που εσείς είστε πολύ καλός γνώστης ιστορίας. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος που ζούμε, στην οποία μεταβάλλεται το διεθνές σύστημα. Γίνεται δηλαδή μια ανακατανομή ισχύως και δυνάμεων. Επί 30 χρόνια από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, κύριε Μπογιόπουλε, και μετά ανακατευόταν και μαγειρευόταν για να βρεθεί μια νέα ισορροπία. Αυτά τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 90 που ονομάσαμε ως μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν απλά μια έκφανση της μετατροπής και μετάλλαξης του συστήματος. Δεν ήταν σταθεροποιημένο το σύστημα. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, όπου ανεδύθη σε όλο το μεγαλείο, εν πάση περιπτώσει, πλέον ως μια νέα δύναμη, υπερδύναμη Κίνα, φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε στη φάση όπου έχουμε μια αυτοκρατορία, να το πω έτσι, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα σκύπτρα, μια αναδυόμενη δύναμη ακριβώς στα πλαίσια της παγίδας του Κιδίδη, όπως είπε ο κύριος Ζή, και πολύ και άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, αλλά και άλλες μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες στα σύνορα και να αντικατοπτρίζει νέα πραγματικότητα την ισχύ την οποία αυτές, προσοχή, θεωρούν ότι έχουν. Η Τουρκία λοιπόν είναι μία από αυτές τις χώρες. Η περίοδος αυτή είναι η πλέον επικίνδυνη στις διεθνείς σχέσεις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ακριβώς θα φτιαχτεί μια νέα πραγματικότητα, θα δημιουργηθεί για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο υπάρχουν εντάσεις, υπάρχει ανακατανομή ισχύως και φυσικά όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγγράφεται επισήμως με μια δυνητική αλλαγή συνόρων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σίγουρα στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και θα δούμε τι θα γίνει και στη Μέση Ανατολή.
1: Για την ιστορία, και πάει το μυαλό μου σε αυτό το οποίο μας είχε προετοιμάσει, μας είχε προειδεάσει ο Γκράμψη, βέβαια οι συγκερινοί του δεν το είχαν καταλάβει, ότι η μάχη του παλιού με το καινούργιο φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά με οξύτατο τρόπο παθολογικά φαινόμενα. Και αυτό που έφερε την εποχή του Γκράμψη ήταν ο φασισμός και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια
0: ναι.
1: φάση είμαστε.
0: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, είμαστε στη φάση όπου βλέπετε τώρα, δεν θεωρώ ότι θα είναι ο πόλεμος, θα βασίζεται, να το πω έτσι, σε ιδεολογικά, να το πω έτσι, με κοινωνικά, μόνο σε κοινωνικές παραμέτρους. Βλέπετε ότι ο πόλεμος σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει περισσότερο τη μορφή ενός πολέμου δυστυχώς πολιτισμών. Δηλαδή έχει περισσότερο δίκιο αυτή τη στιγμή ο Χάντικτον με αυτό που είχε γράψει το 1992 παρά κάποιος άλλος, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, ότι ο κ. Ρούμπιο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν είπε ότι πολεμάμε με τους οπαδούς του Μαχντί, δηλαδή του επερχόμενου, να το πω έτσι, μεσία των
1: εδώ θα, δεν θα με βρείτε Ιδραήλ. Τόσο σύμφωνο, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε από κοντά αυτά, γιατί ξέρετε ο πολιτισμός δεν εμποδίζει τους Αμερικάνους να στρώνουν κόκκινο χαλί στους Σαουδάραβες, οι οποίοι επίσης είναι μουσουλμάνοι.
0: Γι' αυτό είπα, δεν είναι απολύτως κοινωνικό, έτσι, οικονομικό, γιατί είπα, πρόσεξα τι είπα. Είναι όμως, παίρνει όμως και μορφή έως και πολιτισμική. Αυτό
1: θα έλεγε κανείς ότι αξιοποιείται όλο αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όπως αξιοποιείται η θρησκεία για να κάνουν οι σταυροφόροι αυτά τα οποία έκανε.

0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς αξιοποιείται.
0: Είμαστε σε αυτή τη φάση είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, και εδώ πρέπει να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το.
1: Πείτε μου την εκτίμησή σας. Είπατε για το Ιράν. Είμαστε σε αυτές τις αλλοπρόσαλες, συνεχόμενα αλλοπρόσαλες δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες εκείνο που αναδύουν είναι τη δυσκολία τελικά των Αμερικάνων να φτάσουν σε τέλος, εκείνο που δεν ξέρω ποιο θεωρούσαν ότι είναι τέλος. Αλλά
0: ναι.
1: Εκτιμάτε ότι πάμε σε νέα κλιμάκωση.
0: Ναι, προετοιμάζονται, αφού μεταφέρουν δυνάμεις, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι δηλαδή, άμα μιλήσει κάποιος με στρατιωτικό, και επειδή το έχω κάνει με στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν εικόνα του χώρου, έτσι, δεν είναι απλά κάποιος απόστρατος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι, πασχετός, έχουν εικόνα. Live, να το πω έτσι, ζωντανή, το τι γίνεται. Αν εξαιρέσεις, αν βγάλεις δηλαδή αποστηρώσεις το τι βλέπεις σε σχέση με αυτά που ακούς, τα tweet, τα retweet και το τι λέμε και το τι δεν λέμε, η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση δυνάμεων για επιχειρήσεις υψηλής έντασης και σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει πάρει ο κ. Τραμπ αυτό που θα ήθελε από εκεί. Οι Ισραηλινοί σίγουρα, 100% Ισραηλινοί δεν έχουν πάρει αυτό το οποίο θέλουν από εκεί και φυσικά δεν μπορεί να μείνει και η κατάσταση ως έχει ούτε για το ίδιο το Ιράν. Άρα θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο τύπου προσπάθεια επίλυσης αυτού του γορδίου δεσμού που δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε από την ιστορία, αυτό δεν λύνεται έτσι όπως είναι, αλλά κόβεται. Τώρα θα δούμε αυτό το κόψιμο ποιον θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.
1: Κύριε Φίλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Λοιπόν, πάμε να στέγωσε ένα.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα.

0: μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή και αυτά τα οποία προμηνύονται για τις επόμενες μέρες είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, το συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Κοίτα, σήμερα είχαμε προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα των υποκλοπών. Στην πρώτη θα κατέθεσα, υπήρχε η ακρόαση μάλλον του διοικητή της ΕΥΠ του κυρίου Δεμήρη. Στη δεύτερη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας νωρίς σήμερα το πρωί με μια επιστολή, την οποία λίγο πολύ την είχε προαναγγείλει ήδη από εχθές μέσω των ρεπορτάζ των συναδέλφων του δικαστικού ρεπορτάζ, είχε πει ότι θα αρνηθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής. Την επιστολή που έχει στείλει σήμερα, επί της ουσίας λέει ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ακρόαση ανωτά των δικαστικών λειτουργών από τη Βουλή είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια υπεροχή της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Παρέθεσε μάλιστα και παλαιότερες αποφάσεις, νομολογία με την οποία δεν είναι παραδεκτή η εμφάνιση ανωτά των δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές της Βουλής και γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να εμφανιστεί.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ναι, να μας πεις. Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός και λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο οποίο, το επιχείρημα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Τζαβέλας. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον είτε της Επιτροπής Θεσμών είτε ενώπιον Εξεταστικών Επιτροπών. Θυμίζω πάλι για το ζήτημα των υποκλοπών, είχε έρθει η εισαγγελική λειτουργός η οποία επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κύριος Τζαβέλα θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή, δηλαδή όπως ο πρόεδρος του ΣΤΕ, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να εμφανίζονται μπροστά στη Βουλή. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλή σε αυτό, διότι σήμερα δεν είχαμε αυτό που ακούγαμε χθες, ότι θα ζητηθεί η βία η προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο κύριος Τζαβέλας και απαράδεκτη τη μη εμφάνισή του ενώπιον της Βουλής. Μένει να δούμε αν στον κανονισμό της Βουλής, η τροποποίηση του οποίου θα έρθει τους επόμενους μήνες, θα έχουμε κάποια παρέμβαση στη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Με τον κύριο επικεφαλή ΣΕΥΠ.
1: Κοίτα, εκεί σε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης, αυτό που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση δηλαδή παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ίδιος και πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Είχε πάρα πολλούς και έντονους διαλόγους, όπως μαθαίνουμε, με τον κύριο Δεμήρη.
0: Οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμεινε να ρωτά γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο, να μην το χαρακτηρίσω επεισόδιο, ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Δεμήρη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν έχει δει ποτέ τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε σχετικό έγγραφο, ότι υπάρχουν τα πιστήρια και ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε από την ΕΥΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου της Επικοινωνίας. Αυτός ο διάλογος διέρευσε στα μέσα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια κλειστή, για μια απόρριτη συνεδρίαση. Υπήρξαν μετά και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και αποκάλυψαν τα όσα είχαν γίνει εκεί, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο αυτό το γεγονός και διέταξε έρευνα από αύριο το πρωί, προκειμένου, αν μπορεί η Επιτροπή Διοντολογίας να φτάσει μέχρι και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία διέρευσαν το υλικό, λέγοντας ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αυτών που έρχονται αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Mm-hmm. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού, της κυρίας Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη μάχη είναι να δοθεί την Παρασκευή το πρωί, εκεί που θα ανοίξει η συζήτηση για το επί του αιτήματος.
0: Την οποία προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία την έχουν αρνηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει, θεωρώντας, εκτιμώντας μάλλον από τη μελέτη των υλικών του υλικού τζικογραφίας, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα και με αυτό το επιχείρημα θα την απορρίψει. Αν θες την άποψή μου και προκύπτει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα θα σκέφτεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην ίδια γραμμή του όχι σε όλα. Και αυτό το λέω διότι οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη την Παρασκευή το πρωί επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην Ολομέλεια, πιθανότατα με εισηγητή τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει γιατί δεν μπορεί να περάσει το αίτημα με 120, αλλά χρειάζεται 151 θετικές ψήφους. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πει όχι στην εξεταστική και με αυτόν τον τρόπο να μην βρεθούν ούτε 151 θετικές ψήφοι, άρα η εξεταστική να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα που έλεγες, για να το καταλάβουμε, οι ακροατές μας δηλαδή. Ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ είπε σήμερα, με βάση τουλάχιστον τους διαλόγους που έχουν διοχετευτεί προς τα έξω, ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Και ότι δεν τον ένιωξε ποτέ να μάθει. Αυτό ήταν, νομίζω, αυτό που ενόχλησε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο

0: απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ήταν πριν από δύο χρόνια, ήταν 1η Απρίλη του 2024. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, αλλά δεν ήταν. Ένα νεαρό κορίτσι, η χαρά της ζωής, δολοφονήθηκε έξω από τα σκαλοπάτια ενός αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μαζαράκη, είναι δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Κυρία Μαζαράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε,
1: είστε καλά και εσύ.
0: Έχουμε την εξέλιξη με την
1: εισαγγελική πρόταση.
0: Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εξεδόθη πριν δύο μέρες η εισαγγελική πρόταση, με την οποία η κυρία εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στον φόνο της Κυριακής. Τους αποδίδεται κακουργηματική παράβαση, κακουργηματικό αδίκημα και δι' η θανατηφόρος έκθεση, δηλαδή ότι άφησαν την Κυριακή αβοήθητη, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με συνέπεια να επέλθει ο φόνος της Κυριακής. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που το κορίτσι πήγε, τους είπε ότι εγώ απειλούμαι από τον πρώην σύντροφό μου, πιστεύω ότι πάλι θα είναι έξω από το σπίτι μου όπως έγινε και χθες, τους είπε 31 Μαρτίου του 2024, και αντί εκείνοι να φροντίσουν, να πάρουν κάθε μέτρο, να συντάξουν δικογραφία, να την πάνε με περιπολικό στο σπίτι, να εφαρμόσουν τον νόμο.

0: και τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία δεν έκαναν τίποτα. Ούτε καν πήραν τα στοιχεία του κοριτσιού. Ούτε καν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου. Δεν έκαναν τίποτα. Τις είπανε, πάρε τηλέφωνο το 100 για να σου στείλουν περιπολικό. Αν είναι δυνατόν, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Και αποτέλεσμα αυτού, φυσικά, που την διώξανε στα 5 λεπτά που ανέβηκε πάνω η κοπέλα στην αξιωματικό υπηρεσία, στα επόμενα λεπτά καραδοκούσε ο φωνιάς και την έσφαξε μπροστά τους. Και δεν έκανε τίποτα.
1: Μιλάμε,
0: ούτε σκοπός ούτε κανένας τους.
1: Μιλάμε, κυρία Μαζαράκη, για την επόπτρια του τμήματος.
0: Την και την αξιωματικό υπηρεσία, δύο γυναίκες.
1: Τον τηλεφωνητή που είχαμε ακούσει τότε να λέει για τα ταξί, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και πολύ μιλάμε για αυτόν τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος, αυτό το ράθυμο τύπο, ο οποίος ήταν και σε διαδικασία απόταξης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ήταν σε διαδικασία απόταξης για άλλα ποινικά αδικήματα σοβαρά. Και είχε βέβαια, του είχε επιβληθεί ποινή απόταξης από το σώμα. Εν τούτης, εκτελούσε χρέη σκοπό εκείνο το βράδυ που πήγε το άτυχο κορίτσι, που δεν ήταν άτυχο βέβαια. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στην τύχη. Απλά εκείνη την ημέρα έτυχε να υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα όλοι ανίκανοι.
1: Η Κυριακή έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν άτυχη όπως λέτε, ήταν παντελώς αβοήθητη από εκείνους οι οποίοι ήταν ακριβώς επιφορτισμένοι με το καθήκον να κάνουν τα στοιχειώδη.
0: Ακριβώς. Είχαν υποχρέωση, κύριε Μπογιώκου, που λέει, έπρεπε να κρατήσουν το κοριτσί στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχε σημασία που δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Έπρεπε να την κρατήσουν, να της παρούν κατάθεση και να της παρέχουν κάθε μέτρο, κάθε μέσον για να πάει με ασφάλεια στο σπίτι της. Έπρεπε να την πάει περιπολικό. Υπήρχαν 2 ή 3 περιπολικά εκείνη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Ενεργειρών. Φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνονται όλα.
1: Πείτε μου, κυρία Μαζαράκη, επειδή οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι παραπέμπονται, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη ήταν, τον περασμένο Νοέμβρη, είχαν απολογηθεί για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι,
1: τι είχαν ισχυριστεί τότε?
0: Περίπου τον Νοέμβριο. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Η επόπτρια πολύ περιληπτικά λέει ότι δεν ήμουνα, δεν άκουσα, ότι ήμουνα σε διπλανό γραφείο. Πράγμα αναλυθές, αυτό έχει καταρριφθεί. Η ίδια η συνάδελφός της αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι ήταν παρούσα, το λέει και μία άλλη μάρτυρας, η οδηγός της, από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν παρούσες και οι δυο τους και ότι μίλησαν και συνομίλησαν με την Κυριακή, η οποία φυσικά πήγε φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι μετά τη δουλειά που έκανε και τόσο κοπιώδη εργασία στις 10 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα έτσι απλά. Πήγε η κοπελά γιατί φοβόταν, απειλήτω. Ήθελε να ζητήσει βοήθεια, προστασία από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν μας βοηθήσει η αστυνομία, ποιος θα μας βοηθήσει?
1: Ποια είναι η αντίδραση της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής μετά από αυτή την εξέλιξη?
0: Νιώθει εν μέρη δικαίωση. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί κάτι άλλο να περιμένει παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θέλει, να αποδοθεί δικαιοσύνη και όχι μόνο για τον Φωνιά, ο οποίος σκότωσε την Κυριακή, έτσι όπως το είδαμε όλοι στις κάμερες, αλλά πρέπει να αποδοθεί και η αντίστοιχη ποινή και αυτό που αρμόζει και στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι αν είχαν κάνει αυτό που τους όριζε ο νόμος, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν οι 2 από τους 4 να υπηρετούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για πειθαρχικές ποινές, χάδι, τίποτα. Αν είναι δυνατόν, έφυγε ένα κορίτσι, δεν επρέξαν το καθήκον τους, δεν εφάρμοσαν τον νόμο και ανταυτού τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, αργίας και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι γελία, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο τα δικαστικά έξοδα ενός δικαστηρίου πλέον είναι 200 ευρώ και τους επέβαλαν πειθαρχική ποινή 350 και 400 ευρώ.
1: Αυτή ήταν η αξιολόγηση της ευθύνης τους.
0: Αυτή είναι η αξιολόγηση όταν τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι 700 ευρώ, 800 ευρώ, αν δεν φοράει κανείς ζώνη. Και εδώ αφαιρέθηκε μια ζωή εξαιτίας τους. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Και τους επέβαλαν πρόστιμα ύψους 350 ευρώ και μια διαθεσιμότητα για λίγους μηνές. Προειδευόμαστε. Βέβαια, εκκρεμεί και η επανεξέταση της υπόθεσής τους στις 4 Ιουνίου πειθαρχικά στο αρμόδιο δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
1: Κυρία Μαζαράκη, θέλω

0: ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Προφανώς και θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, σελίδα. Μιλάνε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στασιμοπληθωριστικό σοκ που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτά είναι τα λόγια του Επιτρόπου Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά λίγες μέρες πριν από την δημοσιοποίηση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και για την, και για την ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ, είπε ο Ντομπρόφσκης. Για να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πια. Στην Ελλάδα μιλάμε για έναν ενεργειακό πληθωρισμό ύψους 22% με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στα καύσιμα ανατιμήσεις πάνω από 27%, στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει το 25%, στο κίνησης στο 23%. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε δραστηριότητά του. Βεβαίως την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ρεκόρ της κερδοφορίας που έχουν τα δύο δηληστήρια της χώρας και για τις συμφωνίες που κάνει για τον κάθετο, λέει, διάδρομο στα πλαίσια της ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Νίκο, πάμε να δώσουμε την μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτός καταρχάς ο στασιμοπληθωρισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σημαίνει μεγαλύτερος πληθωρισμός, δηλαδή περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και μικρότερη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι όλα αυτά τα μεγέθη είναι δύο βασικά μεγέθη, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Μικρότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο πληθωρισμό, που σημαίνει απλά για εμάς ότι με λιγότερα χρήματα θα πρέπει να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία και για τα νοικοκυριά δεν πηγαίνουν καλά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ακρίβειας. Οι άλλοι δύο είναι τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι τα ενίκια, τα μισθώματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και εκεί θέλω να σταθούμε σήμερα, Νίκο, την αύξηση των, την ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα σου πω το εξής, ότι μόνο τον Μάρτιο, για να σου υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο ήταν η πρώτη δόση του ένφια, αυξήθηκαν, άκουσε αυτό το νούμερο, από 3,7 εκατομμύρια που ήταν οι οφειλέτες σε όλη την Ελλάδα, 3,7 εκατομμύρια οι οφειλέτες, δεν τους λες και λίγο, 4,8 εκατομμύρια. 4.800.000.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ένα εκατό. Ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την εφορία. 3 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε λίγο τα ποσά, ήταν το πρώτο τρίμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Γιατί τα λέω αυτά τα νούμερα? Για να βάλουμε την κουβέντα σε κάποια βασικά και συγκεκριμένα μεγέθη. Όταν όλοι προσπαθούν να πληρώσουν το ρεύμα, την ενέργεια, αυτό που είπες εσύ, να πληρώσουν τα τρόφιμα που συνέχεια ακριβαίνουν, να πληρώσουν την ενέργεια, επαναλαμβάνω, που ακριβαίνει, να πληρώσουν τα μισθώματα τα οποία έχουν εκτοξευθεί, άρα πώς να μείνουν χρήματα.
0: Αυτό το νούμερο που μας δίνεις, Δημήτρη, 4,8 κοντά 5 εκατομμύρια αφημίου.
1: Δεν μ' αρέσει καν το 4,8. Ναι. 4 εκατομμύρια 800.000 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Υπάρχει
1: όλη
0: οικογένεια
1: Ελλάδα.
0: Που δεν χρωστάει.
1: Άμα σκεφτείς ότι είναι 6,5-7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, άρα καταλαβαίνεις και προφανώς. Αυτοί δεν είναι οι παταχτήτες. Είναι άνθρωποι που χρωστάνε 200, 300, 400, 500 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.

0: θα έως 500 ευρώ. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Κλείνω σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Πραγματικά η τιμή του πετρελαίου Brent θυμίζει καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι καλό να σου πω. Μειώνεται, κάτι καλό. Παραμένει κάτω από τα, πάνω από τα $100 το βαρέλι, αλλά μειώνει το 8% τώρα. Είναι σε $104 το βαρέλι. Θες ήταν και σε
1: 108. Τι καλό, ρε Δημήτρη. Πάνω από 100.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις πως το λέω ότι...
1: Θέλω να θυμίσω εδώ, εσύ το ξέρεις. Ναι. Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 26 έχει φτιαχτεί με
0: 62
1: από όσο θυμάμαι. 62 το Brent. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες, από τις 28 Φλεβάρι και μετά, μιλάμε για ένα πετρέλαιο το οποίο είναι πάνω από $100 σταθερά το βαρέλι και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αυτά τα fuel pass καπαμά που έλεγε εκείνος ο Ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ.
0: Θα σου πω και το εξής, και ό,τι και να γίνει ακόμα και αν σήμερα και μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος, σου μιλάω ειλικρινά ότι αυτό που διαβάζω σχεδόν από όλους τους αναλυτές είναι ότι το πετρέλαιο Brent θα ήταν πάνω από τα $80 το βαρέλι μέχρι και τα τέλη του χρόνου. Διότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια, υποδομές, δηληστήρια στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, Νίκο, που πρέπει να μην είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μακροπρόθεσμη, διότι εδώ φαίνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Δύο δεδομένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πτράσει.
12: Ο Πέτρος... από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψε.

0: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το βίντεο που δημοσίευσε με ακτιβιστές γονατιστούς και δεμένους πιστάγκωνα. Περισσότερα στο real.gr. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.

Αυτή την μπαλάντα του Θάνου Μικρούτσικου για τους ασφαλίτες δεν τη βάλαμε καθόλου τυχαία. Τη βάλαμε επί τούτου, διότι θα περάσουμε τώρα στην αλφαδιά του νόμου και της τάξης. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κοντός.

0: Βασιλής. Είναι καθηγητής πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρος του ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροάτες σας.
0: Όμως παρέλειψα να πω ότι ανάμεσα σε άλλες ιδιότητες που έχετε, πέραν αυτής του καθηγητή και του πρόεδρου του Συλλόγου, του ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο, είστε και εξτρεμιστής, είστε βίαιος, είστε κάτι είστε, εν πάση περιπτώσει. Τι είστε εσείς?
1: Ναι, είμαι ύποπτος.
0: Ύποπτος. Γιατί?
1: Περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε, περιμένουμε και εμείς να δούμε με αγωνία τα στοιχεία βάση του οποίου καλούμαστε αύριο ο πρόεδρος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλούμαστε από το Τμήμα Συγκεκριμένα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που ανήκει στην υποδιεύθυνση εξτρεμισμού, όπως είπατε, εξτρεμιστικής βίας, ως ύποπτη τέλεση βαρύτατων αδικημάτων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία, παράνομη βία κατά συναυτουργία, τα οποία μάλλον θεωρούν οι ιδιοκτικές αρχές ότι συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαζικής παράστασης των οικότροφων φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ στις 30 Απριλίου του 2026, μια μαζική παράσταση η οποία, όπως γνωρίζετε, βαφτίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Παιδείας, ως προπυλακισμός του αντιπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κονδύλη? Καταρχάς, είστε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας που κατηγορήσετε ότι είστε όλα αυτά?
1: Βεβαίως. Τρεις εκλεγμένοι συνδικαλιστές στον ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι κάναμε το αμάρτημα.
0: Εσείς παρευρεθήκατε εκεί και, πώς το λένε, στηρίξατε την κινητοποίηση που έκαναν οι φοιτητές των φοιτητικών εστίων.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης δεν υπήρξε κανένας προφυλακισμός, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά ή φθορά, δεν διακόπηκε καμία συνεδρίαση, δεν ασκήθηκε καμία σωματική ηλεκτρική βία. Τα δε μέλη ΔΕΠ τα οποία ήταν εκεί, και θα πω γιατί πήγαν εκεί, ούτε υποκίνησαν, ούτε υπέθαλψαν, ούτε παρέβλεψαν, ούτε διέκοψαν. Ξέρετε, η κατηγορία μάλλον είναι ότι είμαστε υποκινητές, φοιτητοπατέρες ακούω. Ευτυχώς οι φοιτητές μας έχουν τη δική τους βούληση. Αυτό το οποίο εμείς πράξαμε ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ήταν ότι παραβρεθήκαμε σε μια ειρηνική μαζική παράσταση για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε από τους φοιτητές μας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους βάσει και των πλαισίων των θέσεων που έχει ο ΕΣΔΕΠ. Ασκήσαμε δηλαδή τα αυτονόητα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Και για να εξηγήσω και το γιατί βρεθήκαμε εκεί. Βρεθήκαμε εκεί γιατί οι οικότροφοι φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ και 4 πλέον εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για τον νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα γενικευμένης πειθάρχησής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω το εξής: τους ζητάνε λευκό να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και τον Συνοδό Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Εστιών, αποδεχόμενοι τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του, χωρίς να τις γνωρίζουν. Mm-hmm. Λευκό επίσης του ζητάνε να αποδεχτούν τα σχέδια ασφαλείας τις εστίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοποθέτηση δηλαδή καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί ποτέ αυτά τα σχέδια, πάλι λευκό επιταγή. Τους ζητάνε να αποδεχτούν έκτακτες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδη το οποίο τηρεί ο επόπτης. Τους ζητάνε να αποδεχτούν ότι οι επισκέψεις των συγγενών τους, των φίλων τους ή ακόμη και ενίκων της ίδιας εστίας δεν μπορούν να γίνουν στο δωμάτιο, αλλά μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, εκεί φαντάζομαι που θα είναι οι κάμερες, παραβιάζοντας κάθε.
0: Δηλαδή, αν πάει η μάνα ενός φοιτητή να τον επισκεφτεί στην εστία, θα πάμε στο χολ. Όχι στο χολ, στο κοινόχρηστο, εκεί, στο κλιμακοστάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω πού.
1: Στο κοινόχρηστο χώρο.
0: Στον κοινόχρηστο χώρο.
1: Που υπάρχει και έλεγχο.
0: Αυτό το καταπληκτικό που λέτε ότι πρέπει να αποδεχτούν εφόδους στις εστίες τους με αντικλείδη που θα το έχει, ο ποιος θα το έχει, περιγράφεται μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό κανονισμό?
1: Περιγράφεται μέσα στον εσωτερικό κανονισμό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού που υπογράφει η Βρετανία. Έχει κι άλλα όμως

0: Και ποιος τον εξέδωσε αυτό το κανονισμό και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό? Ποιανού την υπογραφή έχει αυτό?
1: Σας πω, εκεί είναι, αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Κάποιοι ίσως ερμηνεύουν ως ένα βαθμό και την ένταση αυτή της καταστολής και της επιθετικότητας και της κατασυκοφάντησης. Πρωτού όμως σας πω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν της πειθάρχησης των φοιτητών, επιχειρείται και μέσω του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται μια προσπάθεια μετακύλησης του κόστους συντήρησης των εστιών στους ίδιους εστιακούς φοιτητές. Τους ζητάνε, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό να υπογράψουν ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη δεν είναι η κατάσταση των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι 150 δωμάτια είναι από τα 1490 που υπάρχουν στο ΑΠΙΘΗ, τα είναι εκτός λειτουργίας επειδή είναι μη κατοικήσιμα. Στα δε άλλα οι συνθήκες είναι στοιχειώδους διαβίωσης. Ο δε επόπτης των εστιών θα είναι αυτός αρμόδιος, ο οποίος θα καθορίζει αν μονοπρόσωπο όργανο. Θα καθορίζει αν οι φθορές στο δωμάτιο είναι προϊόν έλογης χρήσης ή υπαιτιότητα του οικότροφου, και αντιστοίχως θα χρεώνει τους οικότροφους για τις όποιες φθορές οι οικότροφοι, οι οποίοι θυμίζω στις ακροάτριες και τους ακροατές σας, δεν είναι οποιεδήποτε φοιτητές. Οι φοιτητές που μένουν στις εστίες είναι παιδιά άφορων οικογενειών, ορφανή, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Οι δε υπόλοιποι είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών που κυριολεκτικά συναγωνίζονται στη φτώχεια προκειμένου να πιάσουν τα κριτήρια εισόδου στις εστίες. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών. Αναφερόμαστε σε μια καθόλου αξιοπρεπή ομάδα φοιτητών, αξιοθαύμαστη ομάδα φοιτητών, αλλά αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτη.
0: Κύριε Κονδύλη, επιμένω. Ποιος το εισηγείται αυτό το πράγμα?
1: Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι και το ιδιωτικό συμφωνητικό και εσωτερικός κανονισμός είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ότι εξωθεσμικά κέντρα, αναφέρεται στον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο Υποτρόφων Φοιτητών, επιχείρησαν εκείνη τη μέρα να ανατρέψουν μια απόφαση στην οποία ομονοεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα, το λέω δυστυχώς γιατί προσβάλλει και τους θεσμούς του ίδιου του πανεπιστημίου αυτή η κατάσταση, δυστυχώς η πραγματικότητα τους διαψεύει. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΑΠΙΘΗΤΑ για τις φοιτητικές εστίες ψηφίστηκε μένα από τη Σύγκλιτο επί της αρχής με δεκάδες όμως παρατηρήσεις, ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτό στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Ακόμη δε χειρότερα, το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στη Συγκλήτο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατέληξαν οι Βρετανικές αρχές χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση από την Σύγκλιτο, και επί τρεις εβδομάδες τουλάχιστον μέχρι τότε με την κινητοποίηση έστελναν στους εστιακούς φοιτητές ζητώντας τους να το υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, αλλιώς οδηγούνταν σε έξωση στις 2 Ιουνίου εν μέσω εξετάσεις.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλιτο τέτοιο πράγμα?
1: Σε αυτή τη δημοσίευση όχι.
0: Μάλιστα.
1: Το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπήρχε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου απέχει σημαντικά, σημαντικότατα από το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο στάθηκε τελικά στους οικότροφους φοιτητές.
0: Αυτό με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη πώς προέκυψε?
1: Αυτό σας λέω και εγώ, αναμένω να καταλάβω πού βασίζεται αυτός ο προπυλακισμός και πώς δημιουργήθηκε αυτός ο προπυλακισμός. Το σίγουρο είναι, ξέροντας και παρακολουθώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι την επομένη της κινητοποίησης ξεκίνησε ένα μπαράζ απίστευτης έντασης, απίστευτης έκτασης, μπαράζ κατασυκοφάντησης και του αγώνα των οικότροφων φοιτητών, αλλά και στοχοποίησης των μελών ΔΕΠ για την παρουσία τους στην φοιτητική κινητοποίηση, όπου πραγματικά τώρα ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε για φοιτητοπατέρες, έμαθα και καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, κουμανταδόρους, για υποκινητές, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κατά έναν τρόπο υποθάλπουν τους εγκληματίες.
0: Το μόνο που μένει να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια.
1: Νομίζω ακούστηκε και αυτό.
0: Ακούστηκε ήδη.
1: Βεβαίως, ότι υπάρχει θύλακας του ΚΚΕ στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΙΘΗΤΑ, οι οποίοι
0: Δίπλα είναι το γεντί κουλέ. Γιατί δεν σας χώνουνε μέσα?
1: Ναι, πιθανώς να το ανακαινήσουν.

0: έστειλε τώρα για να μας πω.
1: Για πείτε μου σας παρακαλώ τα λαγωνικά αυτά του Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτοβούλος και αυτεπαγγέλτος έχουν κινηθεί ή έχει υπάρξει από άλλους καταγγελία ότι είστε όλα αυτά που είστε?
0: Νομικός δεν είμαι, είμαι γιατρός και καθηγητής πολιτικής υγείας, νομικός δεν είμαι, αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία καταλαβαίνω ότι κινήθηκε αυταπάγγελτη εισαγγελική εντολή μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου και την ανακοίνωση που έβγαλε η Βρετανική Αρχή.
1: Αύριο θα απολογηθείτε στη χωροφυλακή, συγγνώμη, στην αστυνομία.
0: Αύριο. Επιτρέψτε μου πλην κλείσουμε απλά να πω το εξής. Και με βλέπετε, άμα με βλέπατε θα βλέπατε ότι χαμογελάω, και χαμογελάω γιατί είμαι τις τελευταίες μέρες εκδηλώνεται στα πανεπιστήμια της χώρας, το προσλαμβάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρωτόγνωρο τίμα αλληλεγγύης, οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΔΕΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία διοικητικών υπαλλήλων στην ριζοβάθμια εκπαίδευση, δεκάδες φοιτητικοί συλλογοί από το ΕΚΠΑ, από το ΕΜΙΠΗ, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Σύλλογο ΔΕΠ της Ιατρικής Απιθύτα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στέλνουν μηνύματα και ψηφίσματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ακόμη αντανακλαστικά, δημοκρατικά αντανακλαστικά, και μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες ξέρετε δεν αφορούν εμάς τους τρεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι στην πραγματικότητα εφαρμογή του νέου πειθαρχικού, αντιδραστικού πειθαρχικού πλαισίου για τα μέλη ΔΕΠ, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ο νόμος 5224 του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι, και δυστυχώς είχαμε ήδη προειδοποιήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ο νόμος αυτός θα παράξει πειθαρχικές διώξεις, και όχι γενικά πειθαρχικές διώξεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις, σαν αυτές οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εις βάρος μας.
1: Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά, και είναι βέβαιο θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής.

0: Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
1: και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στην Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Ανάργυρο. Πολλές καλησπέρα στον Κωνσταντή, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον Δανιήλ, στον Πέτρο. Κωστή μου, πρόκειται για ιστορική παράφρασή μου. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Σεπολιώτη, στον Παοκάρα, στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο. Α, ο Αλέξανδρος, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την καλύτερη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ, με ρωτάει αν φοβάμαι με αυτά που λέω. Αλέξανδρε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Υπάρχει ένας φόβος που έχω που καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Είναι ο φόβος μου να πάω να κοιτάξω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και να μην μου αρέσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ο φόβος τους καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Κίνα με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι στον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Αρχηγός σύμπαντος.
1: Ενδεχομένως. Έφτασε στο Πεκίνο χθες. Σήμερα συναντήθηκε με το Σι Τζινπινγκ. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Το διατάφτα τώρα υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Με την κοινή διακήρυξη παρουσίασαν τις χώρες τους ως ηγέτιδες δυνάμεις μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της προεδρίας Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως ο ΣΥ αναθέθηκε μόνο σε έναν πόλεμο, αυτόν στη Μέση Ανατολή, είπε στον Πούτιν ότι

0: Η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής προτεραιότητας, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θα φύγει από το Πεκίνο με την πολυπόφητη ενεργειακή συμφωνία για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το θέλει πάρα πολύ η Μόσχα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι ακόμα η ώρα του.
1: Με το Ιράν τι γίνεται, με το Τραμπ?
0: Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί
1: Το μεταφέρεις πολύ γλυκά γιατί δεν το πέτσει. Το ερώτημα λέει είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτός μιλάει καουμπόικα.
0: Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ, όπως αναφέρει, που μπορεί να πυροδοτήσει μια πολύ σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές τροφίμων μέσα σε 12 ή 6 μήνες από σήμερα. Συγκεκριμένο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί η μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά να συγκεντρωθούν από θέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς.
1: Ζένη μου, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
5: Ενώ έντονα έχουν αντιδράσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
5: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: FM.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανισχύει.
8: ευτυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: χορέψει κι άλλο ή να μιλήσουμε? Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω κλίμα με το πρώτο τραγούδι. Έρχεται ο Γιώργος Ζωνταβαρίνος. Το αλλάζει το κλίμα αυτό.
0: Ναι, γιατί θέλει να χορέψει κιόλας.
1: Θέλει να χορέψει.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, στα μπάλετα σήμερα ο Γιώργος Ζωνταβαρίνος.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Γρηγόρης Διβάνης. Ο άνθρωπος από τον Άρη. Εκεί δεν. Λοιπόν. Μια ξεκινάτε την εκπομπή, στα δελτία ειδήσεων.
1: Ωραία, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνω μια ερώτηση.
1: Λοιπόν, εντάξει, βάλαμε το τραγούδι αυτό, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ. Το 1944. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μανώλη. Εντάξει, γνωρίζω βέβαια χοντρικά τις απόψεις σου, αλλά εντάξει, λέμε ότι η πιο δύσκολη λέξη.
0: Ελιανικά μπορώ να σας πω.
1: Ναι. Η πιο δύσκολη λέξη είναι η συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει στόπα. Δεν υπάρχει λέξη συγγνώμη για μένα.
1: Άρα δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Για μένα όχι. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και όταν κάνω εγώ κάτι. Έκανα κάτι και μετά ζητώ συγγνώμη. Αχ, καλά. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Αχρίαστη λέξη λες.
0: Για μένα ναι.
1: Δεν δίνει όμως το μήνυμα στον άλλο ότι έχουμε μετανιώσει για αυτό που κάναμε σε εκείνον. Δεν τον ανακουφίζει κάπως μια συγγνώμη? Με τις πράξεις να συνοδεύεται προφανώς, έτσι.
0: Προσωπική μου άποψη είναι, πολύ εγωιστική, ότι τη συγγνώμη δεν πρέπει να τη λέμε για τον άλλο, αλλά για μας.
1: Ως ένα στάδιο συνειδητοποίησης, ναι, αυτό ναι, που έχουμε κάνει.
0: Ναι. Διότι το αν ο άλλος θα σε πιστέψει ή όχι, είναι πολύ σχετικό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια χρήσιμη λέξη να τη λέμε? Για τον εαυτό μας δηλαδή.
0: Στον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Θα την πω.
1: Ίσως γι' αυτό είναι δύσκολη λέξη.
0: Ναι, δεν θα την πω δημόσια. Στον εαυτό μου. Και θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα που να δείξουν ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έχω κάνει και θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ή ήταν λάθος. Μπορεί και να μην τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη και ο άλλος να τη δεχτεί.
1: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
0: Γιατί έχουμε μία αίσθηση ότι ζητάμε συγγνώμη και διαγράφονται τα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πολύ λάθος άποψη είναι αυτή.
0: Συγγνώμη, μα σου ζήτησα συγγνώμη. Μα δεν με νοιάζει.
1: Όταν λέγεται αυτή η λέξη, θεωρώ ότι είναι η εκκίνηση. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν πολλά ακόμη πράγματα για να πάρει νόημα αυτή η λέξη.
0: Δεν είναι καν η εκκίνηση. Είναι μία λέξη προσωπικά. Με αφήνει παγερά διάφορο. Ζητά συγγνώμη, εγώ δεν ζήτησα καμία συγγνώμη όταν μου κάνουν κάτι. Δεν ζήτησα καμία συγγνώμη. Ποιο σου είπε να μου πει συγγνώμη? Έτσι το νιώσες. Δικό σου θέμα.
1: Σε κουράτα τα λες και από
0: ναι, ναι, συγγνώμη, το ίδιο ισχύει και για μένα όταν κάνω κάτι. Πάω στον άλλο και του λέω συγγνώμη. Μου τη ζήτησε? Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί να σου πει κάποιος ότι νιώθω την ανάγκη να το πω εγώ. Δεν έχει σημασία αν το ζήτησες ή όχι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σου πω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να ανατρέψω. Και αν τα καταφέρω, τα κατάφερα. Άμα δεν τα καταφέρω. Τώρα, άμα γυρίσει μετά και σου πει μα ούτε μία συγγνώμη. Εντάξει, εκεί.
1: Εκεί θα την πει. Κομμάτια να γίνει.
0: Ναι, άμα είναι να γίνει κομμάτια, ξέρω εγώ. Που λες, ναι, θεωρώ δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι τελείως ανούσια λέξη. Την έχω συμπεριλάβει πολλές φορές στο λεξιλογιό μου και έχω κάνει λάθος.
1: Εντάξει, ας το αφήσουμε λοιπόν πίσω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ας το αφήσουμε πίσω. Λοιπόν.
0: Α, μπράβο. Ο Δανίλη είναι, κατάλαβε. Σε λέει παππού. Ναι. Ακούγοντας λέει τις μουσικές σας, ψάχνω να βρω τον νεαρό Δανίλη την εποχή που χόρευε. Καλησπέρα παππού μου, λέει η γονή μου. Καλησπέρα σας, φίλε Δανίλη. Φρουρά, έχουμε τίποτα από φρουρά, όχι έτσι?
1: Από φρουρά?
0: Ναι.
1: Όχι, από φρουρά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Έχεις εσύ κάτι σε σχέση με φρουρά?
0: Αν το διάβασα, δεν ξέρω.
1: Τι
0: μία αστυνομική διευθύντρια εκεί πέρα που έδιωχνε συναδέλφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.
1: Είδες.
0: Διαρροές, θα γίνουν έρευνες, τι γίνεται?
1: Θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μακελιό!
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πήγε ο ΑΕΠ 5 ώρες.
1: Φυσικά.
0: Αλλά δεν είπε, λέει, τίποτα.
1: Δεν είπε.
0: Για τις διαρροές,
1: ό,τι είπαν οι διαρροές.
0: Δεν κατάλαβα. Οι διαρροές τώρα μας ενόχλησαν.
1: Α, Αχ, τι μεγάλη συζήτηση μας να ανοίξεις τώρα. Τι μεγάλη συζήτηση.
0: Οι άλλες δεν είναι απόρτες.
1: Οι διαρροές. Είναι κάτι που όλοι το αγαπάνε. Φτάνει να είναι από τη δική τους πλευρά. Κατάλαβες. Δηλαδή, εμείς σε αυτό το επάγγελμα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Αγαπά τις δικές του διαρροές.
1: Βέβαια. Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι κατά τα συμφέροντα οι διαρροές. Αν δεν συμφέρουν, είναι κακό πράγμα. Αν θέλουμε να την εργαλειοποιήσουμε τη διαρροή, μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα.
0: Περίμενε.
1: Έχει και αποτέλεσμα.
0: Περίμενε τώρα.
1: Να περιμένω, ναι.
0: Ποινικά ποιος θα διωχθεί, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ έχω καταλάβει ποιος θα διωχθεί.
0: Θα διωχθεί ο δημοσιογράφος που τον ενημέρωσε κάποιος μέσα από την επιτροπή που είναι πολιτικός και έχει ασυλία. Αλήθεια.
1: Με ρωτάς.
0: Αλήθεια.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
0: Δηλαδή, όταν οι πολιτικοί ψιθυρίζουν οι δυσούλες τους δημοσιογράφους, αν τους γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια οι δημοσιογράφοι, θα τους αρέσει?
1: Δεν νομίζω.
0: Βάλανε σε κανενός πολιτικού το μαχαίρι στο λαιμό και του είπανε πες μας τι συζητήθηκε μέσα?
1: Δεν γίνονται έτσι αυτά, έχω να πω.
0: Ε?
1: Δεν γίνονται έτσι. Α. Από ό,τι ξέρω τώρα, να εκτός δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε...
0: Λέω.
1: Από ό,τι ξέρω δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Μήπως. Το σωστό είναι μήπως.
1: Μήπως, ναι.
0: Γιατί το ίδιο εγώ το λέω μήπως, δεν ξέρω.
1: Το ίδιο λάθος κάνω κι εγώ. Με διορθώνουν πολλές φορές και πλέον έχω αρχίσει να το, να το φτιάχνω.
0: Για να μην προλάβετε.
1: Εύκολο λάθος είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, από αυτά που έχει σήμερα... Όχι, δεν έχουμε μάθει.
0: Δεν θα μάθουμε.
1: Δεν έχουμε μάθει και συζητούσαμε στους αδέλφους εδώ. Η άποψη όλων μας είναι ότι δεν θα μάθουμε, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι, έτσι.
1: Μιλάς για την οσμή τώρα. Για τη μυρωδιά. Ναι. Μάλλον δεν θα το μάθουμε αυτό. Αυτό που διαψεύδουν είναι ότι μπορεί να σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο τύπου σεισμή κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι. Γιατί
0: αυτό...
1: άρχισε μια φιλολογία γύρω από το θέμα.
0: Είχε ξαναμυρίσει, λέει, όταν είχε γίνει ένα σεισμό.
1: Ναι, εντάξει,
0: να σου...
1: όχι, δεν υπάρχει.
0: Άμα γίνει κανένα σεισμό τις επόμενες μέρες, κάποιος δικαίως θα πει να συνδέεται.
1: Ναι.
0: Άμα δεν γίνει, δεν συνδέεται.
1: Ναι.
0: Βλακώδες είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, και δεν θα είναι και βάσιμο.
0: Όχι, δεν θα είναι.
1: Θα είναι ίσως κάποια σύμπτωση.
0: Δεν θα είναι. Ναι, καλό θα είναι να λείψουν αυτές τις συμπτώσεις, γιατί αυτές οι συμπτώσεις είναι που ταΐζουν το τέρας της παραφιλολογίας και των θεωριών ψεκάσματος.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε κάτι πιο έτσι συγκεκριμένο, σαφές, ξεκάθαρο. Σαν να το περιμέναμε εγώ και εσύ όταν μιλάγαμε με τον εκπρόσωπο των αστυνομικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Συνέβη.
1: Το δημοσιεύει το ενικός.gr, το αναδημοσιεύει από το cretalive.gr. Οι κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη,
0: ναι,
1: το 2024, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, ναι, είχαν προσφυγεί στη δικαιοσύνη, είχαν υποβάλει μήνυση και ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήρητα κοπάδια που καταπατούσαν τις περιουσίες τους, και σε αυτή τη μήνυση περιγράφαν ένα καθεστώς ανομίας,
0: όχι,
1: αυθαιρεσίας και φόβου,
0: όχι,
1: που βίωναν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Βοηθήστε μας, ζούμε σε καθεστώς φόβου.
0: Όχι.
1: Λέγανε οι κάτοικοι του Αμαρίου πριν από 2 χρόνια.
0: Μεσοβδομαδιάτικα, μην το κάνεις αυτό.
1: Γιατί όταν εμείς ρωτάγαμε και λέγαμε, υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν αναφορές. Ήρθε τώρα το FBI, τέλος πάντων το ελληνικό FBI, αυτή η ειδική ομάδα που είχε εγκατασταθεί μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, είναι στην Κρήτη και το τσίμπησε αυτό το συγκεκριμένο. Υπήρχαν όμως προβλήματα πριν, υπήρχαν αναφορές. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν απλές καταγγελίες. Εδώ μιλάμε για μηνυτήρια αναφορά. Έγγραφη καταγγελία, 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί, των 5, οι οποίοι κατέθεσαν και μηνυτήρια αναφορά. Αυτό λέει το τοπικό μέσο, το Creta Live.
0: Και τι έγινε από τότε?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Εσύ?
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ξέρω αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή 2 χρόνια μετά.
0: Λα μωρέ, τι είναι 2 χρόνια. Εδώ 5 χρόνια είμαστε ένα βήμα πριν να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Δεν έχουν σχέση, ξέρω, δεν έχουν σχέση. Ξέρω. Έχεις δίκιο.
1: Και πρόσεχε τώρα, γιατί αντιμετωπίζουμε αυτήν την ιστορία, την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι που έσκασε. Έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί λέγανε.
0: Το ξέρανε, παιδί μου.
1: Ότι τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα μήνυσαν, αποφάσισαν τελείως ξαφνικά να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στην περιοχή των άλλων και να μην μπορούν αυτοί να διατηρήσουν τα χωράφια τους από τα οποία βιοπορίζονται. Ότι έχει γίνει η πατρογονική περιουσία τους έρμεο στα χέρια εκείνων που μετέφεραν τα κοπάδια τους.
0: Λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
0: Πότε πρέπει να το βλέπεις τελικά, είμαι... Μπράβο. Μπράβο. Πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση στο κλιματιστικό. Με πήραν τηλέφωνο εδώ για να μου το θυμίσουν. Να κάνω με λίγη συντήρηση, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Το δεύτερο το οποίο έχει προκύψει.
0: Πάλι σοβαρό θέμα θα μου πεις.
1: Θα σου πω ένα σοβαρό. Ναι. Να το πω ένα σοβαρό ακόμα. Είναι αυτό το διάβημα που έχει κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την κράτηση, για τον τρόπο κράτησης των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα. Δεν ξέρω αν το είδες, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανέβασε ένα βίντεο όπου δείχνει όλους τους ακτιβιστές, Έλληνες και άλλους.
0: Τον έχει αδειάσει ο Νετανιάχου, τον έχει αδειάσει ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Οι οποίοι είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι και λέει ναι.
0: Βέβαια κάποιοι το βρήκαν χιουμοριστικό το βίντεο, θέλω να σου πω.
1: Χιουμοριστικό, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Την αντιμετώπιση έχουν λίγο χιούμορ.
1: Ποιοι έχουν χιούμορ? Που έχουν τους ανθρώπους αυτούς δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Και από πάνω ο Υπουργός να λέει όσα λέει.
0: Το βρήκαν χιουμοριστικό.
1: Να. Και όχι ντροπιαστικό.
0: Όχι. Να. Επίσης θέλω να σου πω ότι πέρα από το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ που χαρακτηρίζει απαράδεκτο και προσβλητικό, και κάποιοι θα βγουν, θυμίσουν την κουβέντα που σου λέω και θα πούνε εντάξει έπρεπε να το πούνε τώρα, το τι εννοούν και το τι λένε, άλλο πράγμα.
1: Ότι το διάβημα έγινε γιατί έπρεπε τυπικά να γίνει.
0: Ναι. Δεν μπορείς τώρα να έχεις Έλληνα πολίτη εκεί και να τον έχουν πιστάγωνα, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα διάβημα. Και τα παιδιά κάναμε ένα διάβημα. Εντάξει, μην το πάρει. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί έχουμε και εκλογές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Η Ουκρανία ακόμα γιατί δεν έχει ζητήσει συγγνώμη? Γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Δένδια ότι αν είχε λέει χτυπήσει αυτοκουράς γερόπλιο θα πήγαινε στο βίδο. Τι έχει συμβεί?
1: Οφείλει, λέει, μια
0: που
1: μεγάλη
0: είναι
1: συγγνώμη,
0: τα αδέρφια μας οι Ουκρανοί. Γιατί δεν ζητάνε γίνει μια συγγνώμη? Ένα ντρόν ξέφυγε στο κάτω-κάτω της γραφής. Πείτε, να δω, είδες η έννοια της συγγνώμης? Πείτε, παιδιά, μια συγγνώμη.
1: Είδες, λοιπόν. Εδώ είναι, το χρειαζόμαστε. Πρέπει να υποθεί αυτή η συγγνώμη.
0: Εδώ το ζητάμε.
1: Βεβαίως.
0: Οφείλει, δηλαδή, άμα σου λέει άλλος, οφείλεις μια μεγάλη συγγνώμη. Κερδίζουμε. Εντάξει. Οφείλεις μια μεγάλη συγγνώμη. Που, γιατί δεν λέει μια συγγνώμη ο φίλος μας ο Ζελένσκι, γιατί δεν λέει μια συγγνώμη?
1: Ναι.
0: Που αν είχε βρει κουράζι αερόπλαιο θα πήγαινε στο βυθό.
1: Ναι, θα πήγαινε στο βυθό. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Εν τω μεταξύ, και έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη.
0: Δεν είναι καθόλου τρομοκρατικό. Όλα καλά.
1: Έχουμε επισκέπτες.
0: Λοιπόν.
1: Μουσαφιρέως στο στούντιο.
0: Η δήλωση εν τω μεταξύ είναι πολύ τουριστική που έχει κάνει ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι, αυτό όμως που δεν είναι τουριστικό είναι ότι ο ίδιος λέει δεν είναι από εκείνους που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
0: Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Χρονιάρες μέρες.
1: Χρονιάρες.
0: Ναι. Τις αναλήψεις.
1: Αυτό δεν λέμε
0: και
1: τόσο καιρό.
0: Γιατί αύριο τι έχει το πρόγραμμα?
1: Ό,τι θέλεις, πες μου.
0: Εγώ θα πάω για καφέ νωρίς.
1: Άντε πάλι, βρήκες την ευκαιρία να ξαναπείς για τον καφέ. Ναι. Θα έχεις να μου πεις και ρεπορτάζ. Oh, δηλαδή.
0: Καλά.
1: Θα το πεις on air ή θα μου το πεις. Εξαρτάται τι θα πεις on air και τι θα μου πεις ιδιαιτέρως από το ρεπορτάζ που θα έχεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε τι θα
1: είναι. Να δούμε τι θα είναι. Να το δούμε τι θα είναι. Όμως να σε ρωτήσω, Μανώλη, αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα δεν ήταν ότι είμαστε υπέρ των ήρεμων νερών? στο Αιγαίο. Αυτό δεν ήταν που προβάλαμε επισήμως και...
0: Ναι, και τώρα δεν είμαστε υπέρ.
1: Είμαστε υπέρ, προφανώς, πάντα είμαστε υπέρ. Ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μια αλλαγή, ας πούμε, μια διαφοροποίηση.
0: Αλλάζουμε.
1: Μια διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια, το... Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
0: Ποιος το λέει το αφήγημα? Εμείς δεν το
1: γι' αυτό
0: λέμε.
1: Το λέω, ότι δεν το έχω
0: πει. Αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών δικό μας δεν είναι.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν έχει πιστέψει το δικό μας αφήγημα.
1: Τι να σου πω. Δεν ανήκω, λέει, σε όσους έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
0: Τα νερά στη Χαλκίδα συμπεριλαμβάνονται. Εκεί είναι τρελά.
1: Α, εκεί είναι τρελά. Εκεί δεν μπορεί να είναι ήρεμα.
0: Όχι.
1: Mm-mm. Δεν γίνεται.
0: Έχουμε θέμα, έχουμε ζήτημα, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Πολύ καλά, νομίζω πάμε. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Και βεβαίως για την Τουρκία συγκεκριμένα, ο κύριος Δένδιας είπε ότι εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση. Εμείς, λέει, δεν διεκδικούμε κάτι.
0: Εμείς δεν διεκδικούμε κάτι. Η αλήθεια είναι. Αλλά υπερασπιζόμαστε κάτι.
1: Φυσικά.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
0: Ωραία. Τίτλοι.
1: Τίτλοι.
2: Real FM. Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: κλέτεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά, 34 τώρα μετά τις 9. Έχει, λέει εδώ, για μισό λεπτό. Λέει εδώ Γιάννης, δημοσιογράφος, λέει ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός, τσακαλώτος. Εξαρτάται, λέει, ποια μέρα τον ρωτήσετε, κλάμα. Διαβάζω εδώ μεταξύ ότι ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2019, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η φοιτεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, την πίστευα λίγο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι ήταν υπουργός ο Τσακαλώτος αφού είχε θέμα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να μπούμε στη διαδικασία να το λύσουμε.
0: Όχι,
1: αυτό το μπερδεμένο πράγμα.
0: Επειδή ρωτάει και ένας φίλος εδώ, ο οποίος δεν γράφει ποτέ το επίθετο του, το όνομά του γενικώς. Εγώ τουλάχιστον το λέω επώνυμα. Παρατάει, λέει, όχι τον ηθοποιό σε επιθεώρηση. Υποτίθεται ότι κάνει το δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο. Όταν θα μιλήσουμε επώνυμα, θα σου εξηγήσω τι κάνω. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ήταν υπουργό οικονομικών. Δεν υπέγραφε όλα αυτά τα οποία, τους φόρους, τα funds, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν τα υπέγραφε ως υπουργός οικονομικών. Όχι.
1: Τα υπέγραφε, Μανώλη, τι θες να πούμε τώρα.
0: Όχι, περίμενε τώρα. Γιατί αν τον ρωτάνε, αν είναι, να ρωτήσουν και τον ίδιο. Που επενδύει τα χρήματά του. Ο θείος του τι κάνει με τα funds. Ξέρω εγώ. Και αυτές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις είναι.
1: Έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
0: Λέω. Λοιπόν, συζητούσαμε χθες για το για μια κινητοποίηση των καθηγητών, γονέων, κηδεμόνων και μαθητών στα σχολεία, στο Ήλιον και στην ευρύτερη περιοχή, διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και στο Χαϊδάρι.
0: Και στο Χαϊδάρι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Έχει και αύριο κινητοποίηση. Έχει έξω αύριο, από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε το περιστατικό με το κοτσάκι, το οποίο έπεσε από την κουπαστή σε ένα σημείο το οποίο, τέλος πάντων, το εμείς το είδαμε σε φωτογραφίες, φαίνεται ένα σημείο ακατάλληλο, και λέγανε μάλιστα και οι εκεί εκπαιδευτικοί ότι πολλές φορές απομακρύνουμε τα παιδιά και τους λέμε πλησιάζουμε, δεν προλάβαμε κτλ. Τι έγινε τώρα εκεί, τους πήραν το ψυχολόγο?
1: Για να δούμε τι έχει γίνει, ναι. Και να δούμε και γενικά τι γίνεται με το θέμα του ψυχολόγου στα σχολεία. Έτσι,
0: καλά, γενικά στην... να σου πω τι γίνεται, δεν είναι,
1: ναι, να τα ακούσουμε έτσι λιγάκι πιο, ναι, άμεσα, ναι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θοδωρό Κατσονόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της δεύτερης ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, να είστε καλά και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κύριε?
1: Καταρχάς το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και γενικότερα τι γίνεται με τους ψυχολόγους.
2: Δεν είναι μόνο θέμα της εδώ της περιοχής μας, της δικής μας ΕΛΜΕ, αλλά πανελλαδικά, τώρα με αυτή την απόφαση του Υπουργείου για τα για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των μαθητριών με την τηλεφωνική υποστήριξη. Εμείς το θεωρούμε αυτό ημίμετρο, και μια τόσο σοβαρή έτσι διαδικασία δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας με προχειρότητα, θα έλεγα, και κινήσεις επικοινωνιακές.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πρακτικά πώς θα λειτουργεί αυτό με τηλεφωνικά?
2: Ζητάει, καταρχάς ζήτησε, τουλάχιστον η δική μας διεύθυνση, αλλά μαθαίνω και οι υπόλοιπες διευθύνσεις, με εντολή προφανώς του Υπουργείου Παιδείας. Αναζητούν ψυχολόγους. Σε πρώτη φάση αναζητήσαν ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΗ. Αλλά φτάσαμε να ζητάνε ψυχολόγους και από τις σχολικές μονάδες. Και να θυμίσω ότι οι ψυχολόγοι εξυπηρετούν 5 σχολικές μονάδες, έτσι.
1: Ο καθένας 5 σχολικές μονάδες.
2: Ο καθένας, δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμο σταθερό προσωπικό στα σχολεία της γενικής. Δεν μιλάω για τα ειδικά σχολεία, αλλά αυτή τη στιγμή αναζητούν και τους ψυχολόγους των ειδικών σχολείων. Εντάξει, για μας αυτό είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι λύση.
1: Οι οποίοι δηλαδή, τι θα κάνουν τηλεφωνικά, τι θα κάνουν?
2: Υποστήριξαν αυτό με αφορμή το περιστατικό, το τραγικό έτσι συμβάν με τις δύο κοπέλες στην Ηλιούπολη. Θεωρεί το Υπουργείο ότι θα δώσει λύση με αυτόν τον τρόπο. Και θα το κάνουν αυτό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, εκτός ωραρίου τους, εκτός εργασιακού ωραρίου. Με απλήρωτη εργασία, με θελοντισμό δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή το να μετακινήσει προσωπικό, όχι να μετακινήσει προσωπικό, το να επιβαρύνει το προσωπικό, να το μετακινήσει από ήδη επιβαρυμένες δομές και με προφορικές οδηγίες κιόλας, χωρίς καμία έτσι, με μια προχειρότητα, θεωρούμε ότι δεν είναι λύση. Καταρχάς, τώρα μιλάμε για τη στήριξη των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές, έτσι, και των οικογενειών τους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί και μόνιμες δομές, μια σοβαρή διαχείριση από το Υπουργείο και σταθερή, το τονίζω το σταθερή, παρουσία των ειδικών στα σχολεία. Χρειάζεται και σχεδιασμό επιστημονικό, χρειάζεται και εξειδίκευση, γιατί οι ίδιοι ψυχολόγοι λένε ότι το να κάνει τηλεφωνική υποστήριξη δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει και οποιοδήποτε ψυχολόγος.
1: Φυσικά.
2: Χρειάζεται εξειδίκευση για να κάνουν τη τηλεφωνική υποστήριξη. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται υπαρκή στελέχωση και ουσιαστική πρόληψη. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας τώρα με τέτοιες κινήσεις νομίζω ότι θέλει να ρίξει τα μάτια και να πει στην κοινωνία, ας πούμε, ότι λύνουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως λέγανε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι εμείς προσλαμβάνουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Αλήθεια. Ξέρετε αυτή τη στιγμή με τι καθεστώς δουλεύουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία? Σας το είπα πριν. 5 σχολεία έχουν ο καθένας κάθε χρόνο, επομένως δεν μπορεί να κάνει. Από το καθόλου σίγουρα είναι καλύτερο, έτσι. Mm-hmm. Το να έχεις έστω και για μία μέρα έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό.
0: Μία μέρα την εβδομάδα, το 15ήμερο, τι?
2: Τη βδομάδα.
1: Γιατί είναι 5 σχολεία, αντιστοιχούν 5 σχολεία.
2: Αντιστοιχούν 5 σχολεία στο καθένα.
0: Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν την
2: εβδομάδα. Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι επίσης την επόμενη χρονιά μπορεί να βρεθούν, όχι μπορεί, σίγουρα θα βρεθούν σε άλλα σχολεία, σε άλλα 5 σχολεία. Και είναι μεθεπόμενοι σε άλλα 5 σχολεία.
1: Άρα δεν είναι σταθερά αυτά τα 5 σχολεία.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το προσωπικό, πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό, εμείς λέμε όλοι εκπαιδευτικοί, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό πρέπει να διαμορφώνει και κάποια σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους γονείς. Παίρνει ιστορικά, εξετάζει φακέλους.
0: Και πρέπει να γνωρίζει, προφανώς.
1: Να υπάρχει έτσι, και μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα.
2: Να υπάρχει μια συνέχεια. Να μην είναι αποσπασματικό. Εντάξει, θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν το διαχειρίζεται σωστά. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσλήψεις σε μόνιμους διορισμούς προσωπικού. Και επίσης, επειδή είπατε για το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, το σχολείο έτυχε να έχει σχολική νοσηλεύτρια, τις οποίες αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την ψυχραιμία της και τη στάση που κράτησε. Θεωρώ ότι η παρέμβασή της ήταν κέρια. Το παιδί σώθηκε, είναι βέβαια σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά οι πρώτες βοήθειες που παρέχει αυτή την πρώτη ώρα και στιγμή, ψυχραιμία με τη γνώση της, έτσι, δεν θα μπορούσε, θεωρώ, άλλος εκπαιδευτικός, ακόμα και αν είχε πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, να το αντιμετωπίσει τόσο ψύχρεμα.
0: Η νοσηλεύτρια, φαντάζομαι ότι βρισκόταν στο σχολείο.
2: Όταν λέω τυχαία, εντάξει.
0: Συνοδός κάποιου παιδιού.
2: Ναι, ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Τα οποία βέβαια. Τα σχολεία δηλώνουν βέβαια τις ανάγκες τους. Μην νομίζετε ότι τα καλύπτουν και όλα.
0: Όχι,
2: υπάρχουν
0: σίγουρα.
2: Υπάρχουν απίστευτα κενά.
0: Γιατί
2: και
0: έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα στην αρχή της χρονιάς που υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο τελικώς άλλαξε. Διότι κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να φεύγει ο νοσηλευτής και να πηγαίνει σε παρακείμενο σχολείο εφόσον προκύψει ανάγκη. Και έλεγαν τότε οι νοσηλευτές ότι αν έχω εγώ ένα παιδάκι με αλλεργία ή ένα παιδάκι, ας πούμε, με ζάγα, πώς θα το αφήσω για να πάω, επειδή κάτι συνέβη σε ένα άλλο σχολείο δίπλα. Και αν συμβεί κάτι την ώρα που θα λείψω και πώς θα μετακινηθώ. Το βλέπαμε δηλαδή.
2: Και μην ξεχνάτε επίσης ότι στις αρχές της χρονιάς είχε βγει, δεν θα τώρα ποιο μήνα, αλλά όταν υπήρχαν διαπιστωμένες πάρα πολλές ανάγκες και πάρα πολλά κενά στα σχολεία.
0: Ναι.
2: Είχε βγει νομίζω στο Μέγκα, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαδομαρκάκης, και είχε συνομιλήσει ο Νέαρ λοιπόν με μια μητέρα, μαθητή στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, που έχριζε νοσηλευτή. Και είπε ότι από τα 5 κενά, ξέρω εγώ, που δηλώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, καλύφθηκαν τα 3. Το δικό μου το παιδί δεν έχει καλυφθεί. Και είχε πει τότε, αν θυμάστε, ότι να καλούν οι γονείς, λέει και οι γονείς στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και να το δηλώνουν.
1: Να παίρνουν στο είχε Γενικό πηγαίνει. Γραμματέα του Υπουργείου και να δηλώνουν το κενό. Ότι
2: ναι, το ίδιο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Καλά,
1: η διαδικασία δεν είναι αυτή.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, και το να παίρνουν και να το δηλώνουν δεν σημαίνει ότι λύθηκε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί μπορεί την επόμενη μέρα να έχει 500 τηλέφωνα, ας πούμε, και να κάνουν 500 αιτήματα.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι διαδικασία τώρα αυτή. Έτσι, η διαδικασία είναι να δηλώνουν οι σχολικές μονάδες τα κενά τους, τις ανάγκες τους, και αυτά να καλύπτονται 100% από την πρώτη ώρα και στιγμή. Και στους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε αυτή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πολλά κενά στα σχολεία. Και έκανε πάρα πολύ καιρό για να καλυφθούν ακόμα και πανελλαδικώς εκφραζόμενα μαθήματα. Mm-hmm.
0: Τώρα, μισό λεπτό, κύριε Κατσονόπουλο, δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικός στον χώρο της παιδείας, αλλά επειδή περάσαμε και εμείς και έχουμε και παιδιά, σκέφτομαι ότι το ιδανικό, λέω το ιδανικό στο μυαλό μου, θα ήταν κάθε σχολείο να έχει τουλάχιστον ένα ψυχολόγο και ένα νοσηλευτή. Ούτως ή άλλως, βρέξει, χιονίσει, διότι άνθρωποι είμαστε. Δεν το συζητάω σε επίπεδο αναγκών.
2: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε αυτό. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε αυτό.
0: Έτσι, πόσα σχολεία έχουμε, τόσοι νοσηλευτές, τόσοι ψυχολόγοι. Και αν εκεί, από εκεί και πέρα χρειάζεται κάποια ενίσχυση, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό που είναι πιο σοβαρό, πιο βαρύ, που χρειάζεται έναν άνθρωπο να είναι δίπλα και τα λοιπά, να το δούμε, να το δει δηλαδή η πολιτεία.
1: Αλλά να ξεκινάμε από αυτό τον κανόνα.
0: Ναι, να ξεκινάμε από το ότι πηγαίνει το παιδί μου στο σχολείο και ξέρω ότι αν συμβεί κάτι. Που δεν έχει κάτι το παιδί μου, αλλά αν συμβεί κάτι, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος να του παράσχει μια πρώτη βοήθεια μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Λέω τώρα εγώ.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επίσης και να καλύπτω τα κενά και των εκπαιδευτικών. Γιατί πάρα πολλές ώρες χαμένες και αυτό καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται και το δημόσιο σχολείο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το σχολείο της γειτονιάς. Όταν τα σχολεία μένουν ακάλυπτα με κενά, με χιλιάδες ώρες χαμένες. Αυτό πρώτα κυρία βάλει κατά των μορφωτικών έτσι, δικαιωμάτων και αναγκών των μαθητών μας.
0: Επίσης ο ψυχολόγος δεν μπορεί, ας πούμε, θα έπρεπε να μην μπορεί να προλαβαίνει να σηκώνεται από τη θέση του. Όταν έρχεται μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο, μπορεί ένα περιστατικό να του φάει όλη τη μέρα. Γιατί να είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Τι θα κάνει, θα το ξεπετάξει γιατί πρέπει να δει άλλα πέντε παιδιά.
2: Και ξέρετε κάτι άλλο, πρέπει να αναπτύξει, πέρα από αυτή, σας είπα, η σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους μαθητές. Χρειάζεται και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά, επειδή τα έχουν περισσότερες ώρες στην τάξη.
0: Μπορεί ούτε τον ψυχολόγο να τον έχει ανάγκη και εκπαιδευτικό, ξέρετε.
1: Φυσικά, και ο γονιός επίσης.
0: Ναι, αλλά εγώ πάω, ας πούμε, στο καθαρά σχολικό περιβάλλον, στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή κύριο.
2: Ναι, απλά ξέρετε, στο δημόσιο σχολείο του σήμερα. Ο εκπαιδευτικός έχει φορτιστεί με τόσες ευθύνες και τόσα καθήκοντα πέρα από το διδακτικό του, που δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόση αχρίαστη γραφειοκρατία υπάρχει, πόσος διοικητικός φόρτος υπάρχει και πόση πίεση υπάρχει, αντί να ασχολείται ο εκπαιδευτικός με αυτό για το οποίο, είναι η δουλειά του, έτσι, για το διδακτικό του έργο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στην περίπτωση του σχολείου στο Χαϊδάρι, είχε ανακοινωθεί ότι θα σταλεί ψυχολόγος, ότι θα ήταν ψυχολόγος εκεί πιο σταθερά. Ισχύει αυτό?
2: Αυτό ισχύει. Βέβαια, αυτό έγινε το πρώτο διάστημα. Αποφάσισαν λοιπόν να μετακινήσουν το επιστημονικό προσωπικό και τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό που ήταν στο σχολείο. Που είχε σκοπό να στηρίξει και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
0: Όταν λέτε το πρώτο διάστημα, την πρώτη εβδομάδα. Γιατί πώς, εν τρεις εβδομάδες είναι που έχουμε το περιστατικό, πώς
2: είναι? Ναι, περίπου ναι. Και υπήρχε και η δέσμευση του Γενικού, του κ. Παπαδομαρκάκη, ότι θα στηρίξει τη σχολική κοινότητα σε καθημερινή βάση και για όσο χρειαστεί. Αυτό είχε πει.
0: Πόσο να χρειαστεί, μια εβδομάδα παραπάνω? Θέλετε και ζήτη τώρα, μην υπερβάλλουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε όμως το λέω, έτσι.
2: Εντάξει,
0: είμαι ήρων, το ξέρω.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς.
2: Νομίζω το σχολείο χρειάζεται, όχι νομίζω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σχολείο χρειάζεται στήριξη, όλα τα σχολεία χρειάζονται στήριξη. Πολύ περισσότερο το 7ο γυμνάσιο και τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, οι οποίοι τώρα βιώνουν μια απίστευτη κατάσταση. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, και οι ίδιοι πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και οι ίδιοι επίσης δέχονται όλο αυτό. Χτυπά και πάνω τους,
0: ναι.
2: Χωρίς να ευθύνονται. Τα παιδιά κλήθηκαν να δώσουν, τώρα κλήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, δώσαν καταθέσεις.
0: Εσύ είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων, στην οποία μπαίνουν η κοινότητα, η μαθητική συγκεκριμένη, που όπως και να έχει, ναι, την επιβαρύνει.
2: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν ζητάμε να παραμείνει το προσωπικό, το επιστημονικό, ναι, στην καθημερινή βάση για όσο διάστημα χρειάζεται.
0: Έκριναν,
2: να...
0: δηλαδή ότι δεν χρειάζεται άλλο. Εντάξει, αυτό ήταν. Καλά είναι.
2: Όχι, αυτό ήταν το έτοιμά μας λοιπόν και αύριο στην κινητοποίηση. Βέβαια να πληρωθούν και όλα τα, να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά που δημιουργήθηκαν στα υπόλοιπα σχολεία. Και φυσικά αυτό που πάτε και εσείς, δηλαδή ένα ψυχολόγο για κάθε σχολείο και για όλα τα σχολεία.
0: Για του χρόνου βέβαια, γιατί τώρα τελειώνει η σχολική χρονιά. Δηλαδή.
1: Ναι, πάντως, ναι, για την ιστορία να πούμε, βλέπω τώρα στα δημοσιεύματα αυτό ήταν.
2: Και για όλα τα σχολεία.
0: Για του χρόνου βέβαια, γιατί τώρα τελειώνει η

0: υποστήριξη.
1: Πόσα χρόνια τα λέτε, κύριε Κατσονόπουλε, αυτά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως συνδικαλιστές θα διεκδικούμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Εγώ λέω, συμπληρώνω και τους σχολικούς νοσηλευτές για τους ΤΕΡΟΠ απαραίτητους στα σχολεία.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά λέω πόσα χρόνια τα λέτε και δεν γίνονται. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική ηγεσία απαντάει ότι μπορεί, όχι. Το απαντάει όχι.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, μισό λεπτό, για να γίνει λαϊκά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Θέλω να σας πω ότι είχε πει ο κύριος Περακάκης.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άλλον έναν εργαζόμενο σε κάθε σχολείο.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει ότι οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι. Και στο κάδρο των πόρων είναι όλα. Όλα είναι πόροι. Άρα λοιπόν, όταν οι πόροι επιλέγουν να κατευθυνθούν αλλού και οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλύψει με όλο αυτό το προσωπικό του εκπαιδευτικού.
1: Πόσα είναι τα σχολεία στη χώρα?
0: Γύρω τη δευτεροβάθμια είναι 3.500.
1: Άρα 3.500 εργαζόμενοι. Σας το λέω εγώ έτσι, μπακαλίστηκα. 3.500 εργαζόμενοι.
0: Ναι. Εντάξει, εκπαιδευτικοί είναι μαζί με τους αναπληρωτές, μόνιμοι και αναπληρωτές.
2: Όχι, λέει ο Μανώλης για τους ψυχολόγους.
1: 3.500 ψυχολόγοι. Θέλουμε αύριο το πρωί 3.500 ψυχολόγους και 3.500 νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι?
0: Ναι. Αυτό. Χοντρικά ναι.
1: Ναι, γι' αυτό σας το λέω, μπακαλίστηκα. Τι κόστος έχουν 7.000 άνθρωποι που δεν μπορεί να το επομιστεί ένα κράτος? Για πόσες χιλιάδες μαθητές?
0: Και μιλάμε ότι χρειάζεται, ξαναλέω, σταθερή σχέση εργασίας, έτσι, όχι...
1: Γι' αυτό λέω 3.500 και δεν λέω 1.500 για να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
0: Το οποίο θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί και την επόμενη χρονιά θα πηγαίνει και αλλού, έτσι. Για να μπορεί να κάνει μια δουλειά που θα έχει συνέχεια.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί όταν ξέρεις τον κύριο Κατσονόπουλο, τον ξέρεις από φέτος, πρέπει να τον ξέρεις και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν γνωρίζετε κάθε χρόνο.
2: Και πρέπει και εκείνος να ξέρει τις ισορροπίες του κάθε σχολείου.
0: Και γιατί... ξέρετε, είναι και ψυχοφθόρο το να πηηγαίνει, ας πούμε, τώρα μια οικογένεια και να λέει ξανά και ξανά το ιστορικό της.
1: Μα δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης πρώτα απ' όλα. Δεν γίνεται.
0: Αυτό.
1: Πρέπει το παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη. Δεν πάει στον ψυχολόγο ή ήρθα να σ' αγκαλιάσω να γίνουμε φίλοι. Πρέπει ο ψυχολόγος να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Να αρχίσει το παιδί να ανοίγεται. Μια φορά την εβδομάδα να είχαμε να λέγαμε. Μπορεί το παιδάκι, ας πούμε, να πάει μια μέρα στο σχολείο με ένα πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει το γραφείο του ψυχολόγου να χτυπήσει την πόρτα να μπει μέσα. Τελείωσε. Τι να καθόμαστε να συζητάμε τώρα? Και πρέπει τον ίδιο άνθρωπο να ξέρει ότι θα τον βρει και του χρόνου.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Απλό είναι το πράγμα.
0: Είναι απλό το πράγμα, αλλά ξαναλέω, για το Υπουργείο είμαστε πόροι και δεν είναι, επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, ξαναλέω, κατά δήλωση της πολιτικής ηγεσίας, φαντάζομαι και της νυν πολιτικής ηγεσίας, όχι μόνο της προηγούμενης. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Οι πόροι είναι περιορισμένοι για την παιδεία. Και ξέρετε, οι πόροι είναι και οι διορισμοί που εμείς ζητάμε, και πόροι είναι και η μισή των εκπαιδευτικών. Γιατί σου λέει, θέλετε και διορισμούς, θέλετε να παίρνετε και παραπάνω μισθούς. Θέλετε και να μειωθούν και οι μαθητές μέσα σε ένα τμήμα. Και αυτό πόροι είναι, γιατί θα ανοίξουν περισσότερα τμήματα, θα χρειαστούν περισσότεροι καθηγητές. Εμείς διεκδικούμε για την ποιοτικότερη εκπαίδευση των παιδιών και λιγότερους μαθητές μέσα σε μια τάξη και για παιδαγωγικούς κυριαλόγους, αλλά και αυτό στοιχίζει στο κράτος. Έτσι. Και να έχουν τα παιδιά την παράλληλη στήριξη που χρειάζονται, όσα τη χρειάζονται. Και τα παιδιά που έχουν τις δυσκολίες τους, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και άλλα, να έχουν επίσης ένα εκπαιδευτικό που χρειάζονται επίσης.
1: Κύριε Κατσονόπουλε, ξέρετε πόσα είναι αναμονής στα κέντρα που κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Εγώ το λέω, δεν είναι οι άνθρωποι.
0: Είναι υποστελεχωμένα επίσης τα κέντρα.
1: Το ξέρω. Αλλά ξέρει, η αναμονή για το πρώτο ραντεβού φτάσει και τον 1,5 και τα 2 χρόνια.
2: Και παραπάνω.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία ανακαλύψαν οι γονείς ή τέλος πάντων απευθύνθηκαν στα κεδασί στην πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου και πέρασαν από τα κεδασί και πήραν το τελικό πόρισμα τρίτη λυκείου ή ακόμα και όταν είχαν δώσει πανελλαδικές. Αυτά τα πράγματα είναι γελοιότητες. Την παίρνω εγώ τη λέξη πάνω μου.
0: Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα.
1: Και δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί άμα δεν υπάρχει και προσωπικό και χρόνο, τι να κάνουν?
0: Και φυσικά οι άνθρωποι των κεδασί είναι και αυτοί πάλι που αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά. Έτσι. Δεν έχει σταθερό προσωπικό. Είναι επίσης και εκεί λειτουργεί με πολλούς αναπληρωτές.
2: Και έχουν γίνει και πολλές περικοπές από ό,τι

0: δεν ξέρω, έτσι, σε προσωπικό, στα Κεδασίν.
1: Και έχουν γίνει και περικοπές προσωπικού. Χρειάζονται λοιπόν στελέχωση, ενίσχυση τα Κεδασίν. Και εγώ θα βάλω και μία ακόμα, έτσι, έναν ακόμα προβληματισμό. Τώρα πηγαίνει ένα παιδί στο Κεδασίν για αξιολόγηση. Δεν μπορεί τώρα μία τόσο σοβαρή διαδικασία και μία κρίσιμη διαδικασία που θα ακολουθήσει την παθητική πορεία του παιδιού τα υπόλοιπα χρόνια.
2: Όλο του το μαθητικό βίο, όλο.
1: Ναι, όλο το μαθητικό του βίο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται ίσως με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και με παρακολούθηση του παιδιού και στο σχολικό του περιβάλλον.
0: Βέβαια.
1: Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν άτομα για να μπορούν να αξιολογήσουν ένα παιδί και στο κεδαστή και στην σχολική του ζωή. Ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτός που έρχεται για 6 μήνες και την επόμενη φεύγει και έρχεται άλλος που πρέπει να ξαναμάθει τον μαθητή από την αρχή.
0: Σωστά. Κύριε Κατσονόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
2: Να είστε καλά και θα επανέλθουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Yes. Γεια σας.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
5: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστη.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. την Κυριακή 31 Μαΐου στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
13: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: ως πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκονα. Η Αθήνα ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έντονα έχουν αντιδράσει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, αλλά και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιερουσαλήμ. Τη στάση του Υπουργού το επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από το απόγευμα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διώδη Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Στο μπάσκετ, στην Αθήνα βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι αποστολές της Φενέρμπαχτσέ, της Βαλένθιας και της Ρεάλ Μαδρίτης εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό που γράφει από αρώ, εγώ δεν το ξέρω τι είναι. Η τελετή αγιασμού των στυλό. Τι είναι αυτό?
1: Εμένα το μυαλό μου δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό. Το μυαλό μου πηγαίνει σε κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνουν Μητροπόλεις στις πανελλαδικές εκστάσεις. Όχι. Να κάνουν μια λειτουργία την προηγούμενη μέρα και να δίνουν για κάποια στυλό για να γράψουν τα παιδιά.
0: Πλάκα κάνεις. Σωρά.
1: Ναι, το κάνουν κάποιες Μητροπόλεις αυτό. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό.
0: Να μας το στείλει όμως, για να ξέρουμε. Ναι. Και δηλαδή μετά αυτό το αγιασμένο στυλό, μπορείς να το πουλήσεις ως αγιασμένο.
1: Το πουλάς, Μανώλη, το στυλό.
0: Άμα δώσεις εξετάσεις, γιατί τι θα το κάνεις μετά?
1: Κάπως σου δίνει μια φώτιση, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει,
1: να το εξετάσεις.
0: Ναι, τελείωσαν οι εξετάσεις.
1: Εντάξει, αχρίαστο να είναι, ας είναι κάπου.
0: Χάνει τη δύναμή του μετά. Να το κρατάς όμως μετά και για τον εργασιακό σου βίο. Όταν ναι, υπογράφεις συμφωνίες.
1: Βεβαίως, να έχεις το στυλό.
0: Και πας, ας πούμε, και υπογράφεις με μπίκα, ας πούμε, μια συμφωνία. Γίνεσαι CEO.
1: Ναι.
0: CEO. Και πας και υπογράφεις μετά συμφωνία. Εντάξει. Ω Χριστέ μου, λοιπόν.
1: Πάμε να πούμε για ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε να μιλήσουμε για αυτούς τους υπέροχους τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες ενίοτε. Μιλάμε για τους σκυλούς θεραπείας. Δηλαδή κάποια σκυλιά τα οποία με συγκεκριμένη εκπαίδευση βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε νοσοκομεία. Βέβαια τα σκυλιά έχουν από ότι βοηθούν όλους μας στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ. Μας βοηθάνε να λιγοστέψει το άγχος που ζούμε, η πίεση που έχουμε. Αλλά πάμε να δούμε τους σκύλους που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Μου είχες αναφέρει το όνομά του, του πρώτου, αυτού του σκύλου που ήταν στο νοσοκομείο μεταξύ. Να ρωτήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Θανάσουλα, η οποία είναι εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκυλοθεραπείας στο Dog Therapy και ειδική παιδαγωγός επίσης. Η κυρία Θανάσουλα, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς τον λένε τον σκύλο που έχει πιάσει έτσι αρμοδιότητες στο νοσοκομείο μεταξύ?
2: Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα παρουσία σκύλου θεραπείας για συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα που κάνουν την ημερήσια χυνοθεραπεία τους. Και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με τον Βαγγέλη.
0: Βαγγέλης.
2: Και πλέον υπάρχει και δεύτερο σκύλος του κύριου Σταθόπουλου, του διοικητή του νοσοκομείου, όπου εκπαιδεύτηκε τον οργανισμό μας και παραδόθηκε στον κύριο Σταθόπουλο, που είναι τώρα ο χειριστής του, και ονομάζεται Ντίλαν. Ένα ξολάτιστο λαμπραντόρ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι δύο αυτή τη στιγμή τα σκυλιά τα οποία είναι σκύλη θεραπεία.
0: Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί έχει και αλλού, δεν έχει?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομειακό επίπεδο μιλάμε πάντα,
0: ναι, ναι.
2: Είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο τμήμα της ημερήσιας νοσηλείας σε καρκινοπαθείς πάλι, στην ημερήσια χημειοθεραπεία. Είμαστε στο Εγινίκιο, στο τμήμα διαταραχών πρόσληψης τροφής, με κορίτσια που πάσχουν από νευρική ανορεξία.
0: Ναι.
2: Είμαστε επίσης στο μεταξύ, όπως είπαμε, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας πάλι, στο τμήμα αιμοκάθαρσης που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και παρέχουμε συναισθηματική υποστήριξη στα άτομα αυτά που πιστέψτε με το έχουν πολύ πολύ ανάγκη.
0: Τώρα αυτό πώς γίνεται, κυρία Θανάσουλα, το ζητάει ο ασθενής? Το πώς γίνεται, δηλαδή η διαδικασία ποια είναι?
2: Συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις, και θα σας πω μόνο που έγινε διαφορετικά, το ζητάει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Ο ιατρός, ο διευθυντής, ας πούμε, του νοσοκομείου ή της μονάδας,
0: ναι,
2: ας πούμε, των καρκινοπαθών. Συγκεκριμένα ο κύριος Ραμφίδης, για την ακρίβεια, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μας είχε καλέσει και μας είχε πει ότι θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής υποστήριξης από σκύλους θεραπείας. Και ξεκινώντας, κάναμε το πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθείται για να μπει ένα σκύλος θεραπείας μέσα σε ένα νοσοκομείο, το οποίο τηρούμε κατά γράμμα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Πρωτόκολλο είναι διεθνή πρότυπα, ναι, προφανώς.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Για να αρχικά να ξέρουμε ότι οι ασθενείς μας είναι ότι προσέχουμε ουσιαστικά ότι είναι ασφαλής από οποιαδήποτε άσχημη διαδικασία. Σαφώς όμως και οι φίλοι μας να είναι καλά, να χαίρονται τη διαδικασία και να είναι και εκείνοι σε ένα πλαίσιο αρκετά προφυλαγμένο.
1: Πώς καταλαβαίνετε πώς ένα σκύλος είναι ικανός, είναι ιδανικός για να γίνει σκύλος θεραπείας?
2: Πολύ όμορφη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που περνάει ένα σκύλος θεραπείας, αλλά τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε σε ένα τεστ που κάνουμε προσωπικότητας, που είναι εκπορευόμενα από μελέτες τριών πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπου βλέπουμε αν έχει ο σκύλος συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όπου τον καθιστούν κατάλληλο να γίνει συνεργάτης μας. Mm-hmm. Θα σας πω κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Είναι το να θέλει να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, να του αρέσει, να θέλει δηλαδή να υπάρχει μέσα στη διαδικασία, όχι απλά να κάθεται δίπλα μας και να δέχεται ουσιαστικά τα χάρια, να τα ζητάει ουσιαστικά, να μην έχει καθόλου φοβίες, να μην έχει επιθετικότητα, εννοείται, και να μπορέσει να διαχειριστεί οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι είτε στο κομμάτι το νοσοκομιακό, είτε στο κομμάτι του αυτισμού που δουλεύω εγώ, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να δυσκολέψουμε το σκύλο. Θα πρέπει ο σκύλος να τη διαχειριστεί, πάντα με μας δίπλα, εννοείται, έτσι, που τηρούμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας, για να μπορέσει ο σκύλος να είναι μια χαρά. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε περαιτέρω ουσιαστικά εκπαίδευση για σκύλους θεραπείας ή σκύλους επίσκεψης.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο θέμα ράτσας, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του σκύλου.
2: Θα έλεγα αυτό ακριβώς, πολύ σωστά, γιατί ναι, μεν η ράτσα μαζί με ένα 30%, αλλά ο χαρακτήρας του κάθε σκύλου είναι διαφορετικός. Οπότε βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, πατάμε πάνω εκεί και τα εξελίσσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Η εκπαίδευση του σκύλου πώς γίνεται? Τι διαδικασία ακολουθείτε?
2: Ουσιαστικά η εκπαίδευση ενός σκύλου θεραπείας ξεκινάει από μικρή ηλικία, εφόσον έχουμε ένα σκύλο που κοιτάζει.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει από μια πολύ καλή κοινωνικοποίηση, άριστη θα έλεγα, να διαχειρίζεται πολλές
0: κοινωνικές. Υπάρχει κάποιος φορέας στην Ελλάδα που το κάνει αυτό?
2: Σαν οργανισμός εμείς στον Dog Therapy εκπαιδεύουμε χειριστές ουσιαστικά με σκύλους, με τους σκύλους τους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σκύλοι θεραπείας, σκύλοι επίσκεψης. Περίπου η εκπαίδευση ενός τέτοιου σκύλου είναι στα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια ερώτηση που δεν ξέρω, μπορεί να είναι, να μην έχει και αξία, αλλά από περιέργεια. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να ζητήσει το σκύλο του, δεν ξέρω, θα έχει κάποιο κόστος φαντάζομαι, να εκπαιδευτεί ο σκύλος θεραπείας και να τον έχει στο σπίτι?
2: Εννοείται για το ίδιο το άτομο, σαν ιδιώτη?
0: Ναι, σαν ιδιώτη, για το ίδιο το άτομο ή για άτομο της οικογένειάς του.
2: Κοιτάξτε, εκεί όταν μιλάμε για τον ιδιώτη και εκπαιδεύουμε ένα σκύλο βασισμένο σε αυτά που χρειάζεται ο κηδεμόνας του,
0: ναι,
2: έτσι, εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Mm. Δηλαδή, εκπαιδεύεται ένα σκύλος,
0: ναι,
2: να παρέχει υποστήριξη, συγκεκριμένη υποστήριξη σε άτομα, για παράδειγμα, σε άτομο βασικά,
0: ναι, ναι,
2: και εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Ποια είναι η διαφορά με τον σκύλο θεραπεία? Ο σκύλος υπηρεσίας παρέχει σε ένα άτομο τις υπηρεσίες του, ενώ ο σκύλος θεραπείας με χειριστεί τον κηδεμόνα του, παρέχει βοήθεια σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τι αποτελέσματα βλέπετε? Ας πούμε, εμένα το μυαλό μου, εκτός από τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία, για παράδειγμα τα παιδιά, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα ένταξης έτσι στο περιβάλλον τους ή κάποια ψυχολογικά ζητήματα. Εκεί βοηθάει ένα σκύλος?
2: Κοιτάξτε, ο σκύλος εννοείται ότι βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω αν έχετε σκυλάκια καθόλου.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Μιλάμε για δυσκολεμένα παιδιά, για τυπικά παιδιά. Πού ακριβώς θέλετε να
1: ας
2: το...
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής?
2: Ναι, εννοείται. Με τη σωστό τρόπο και με το σωστό χειριστή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε, θα σας πω που βοηθάει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο χειριστής θα πρέπει να είναι επαγγελματίας πάνω στο κομμάτι της ειδικής αγωγής ή στο κομμάτι του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του ψυχολόγου, για να ξέρει ακριβώς πώς να κάνει τη διαμεσολάβηση μαζί με το σκύλο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο σκύλος τώρα σε δεύτερο χρόνο έχουμε πολύ έτσι, αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα, αν σας πω κάποια από αυτά. Έχουμε βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά στο φάσμα ή τα παιδιά που είναι αρκετά δυσκολεμένα, δυσκολεύονται στις κοινωνικές τους σχέσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δυσκολεύονται στο περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μένουμε σε ένα περιβάλλον, κατοικούμε βασικά, που έχει πάρα πολλά ερεθίσματα, όπου ένα άτομο που ανοίξει στο φάσμα του αυτισμού, αυτό το βλέπει στο μυαλό του σε μεγέθυνση mm-hmm. τεράστια. Mm-hmm. Η ήχη, τα χρώματα, τα πάντα, έτσι. Έχουμε επίσης αύξηση της βλεμματικής επαφής. Έχουμε μείωση του άγχους που αυτό είναι σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα άτομα που θα έχουν σε σκυλοθεραπεία, σε σκυλοπίστευση. Μετά διευκολύνουμε την επικοινωνία, ενισχύουμε τη ρουτίνα που είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτά τα παιδιά. Και το βασικό είναι ότι ο σκύλος λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνία, γιατί ουσιαστικά τι έχει, έχει μη λεκτική επικοινωνία.
1: Mm.
2: Που πολλά παιδιά που βρίσκουμε σε ειδικά σχολεία ή σε κέντρα κτλ. Που δουλεύουν μαζί τους, επικοινωνούν μη λεκτικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα δύο πλάσματα επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο. Πόσο μαγικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με ηλικιωμένους για παράδειγμα.
2: Στην τρίτη ηλικία ο σκύλος, ειδικά από τη σκέψη, ας πούμε, στη γυροκομεία, στα άτομα με άνοια, με αλφάιμερ, φέρνει το άτομο στο εδώ και στο τώρα πολύ βασικό. Εκτός από την κοινωνικοποίηση που βοηθάει ένα σκύλος, πολύ χαρακτηριστικά πούμε, θα μπούμε σε μια δομή με ηλικιωμένους και θα δούμε άτομα τα οποία είναι εκεί πέρα, τα οποία μπορούν να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην έχουν επαφή με το περιβάλλον, να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει από το σπίτι σε ένα καινούριο περιβάλλον, έτσι, με καινούρια άτομα. Πολλές φορές βλέπουμε καταθλιπτικούς ανθρώπους. Μπαίνει λοιπόν ο σκύλος μέσα και αυτό αλλάζει την εικόνα που έχουν γύρω τους. Και ειδικά αν είχαμε και σκυλάκια την πρώτερη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει ναύσει ο εγκέφαλος και τους φέρνει μνήμες που πολλές φορές αυτό μπορεί να κρατήσουν και αφού φύγει ο σκύλος, αφού τελειώσει η επίσκεψη. Οπότε και συναισθηματικά νιώθουν το αίσθημα της αγάπης, το αίσθημα ότι είναι χαρούμενοι. Μειώνουμε το στρες που βρίσκονται στο περιβάλλον, σε αυτό το καινούριο περιβάλλον, ας πούμε. Φέρνουμε και τις μνήμες και όλο αυτό δημιουργεί μια πιο ευχάριστη διαδικασία στο σε αυτά τα άτομα να μπορούν να ενταχθούν πιο ομαλά στο οποιοδήποτε καινούριο πλαίσιο. Και κινητικά, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και κινητικά είναι και στα κίνητρο. Και στα παιδιά, αλλά και σε γυραιούς. Τους βοηθάει να κινηθούν. Πολλές φορές μπορεί να είναι σαν στήριγμα ο σκύλος δίπλα. Γι' αυτό και συνήθως δουλεύουμε με μεγαλόσωμο σκύλο, να μπορούν να αντέξουν.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Και όταν έρχεται η στιγμή του αποχωρισμού, αυτό πώς το αντιμετωπίζει και ο ασθενής, αλλά και ο σκύλος? Γιατί θα μου πείτε, εντάξει, εκπαιδευμένος είναι ο σκύλος, αλλά όσο και να είναι, δένεται. Δεν μπορεί να μην δένεται με το πρόσωπο στο οποίο λειτουργεί θεραπευτικά.
2: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κρατάμε μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα για τις επισκέψεις και τις θεραπείες μας. Αν μου επιτρέπετε, η ρουτίνα και η σταθερότητα ότι ο σκύλος θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα ή ότι ο σκύλος θα έρθει σε δύο εβδομάδες, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
0: Ναι.
2: Είναι και για το σκύλο να μπαίνει στη διαδικασία και να νιώσει τη σταθερότητα και τη ρουτίνα του, γιατί τα σκυλάκια και όπως όλα τα ζώα έχουν ανάγκη τη ρουτίνα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά και η ανάγκη του ασθενούς ότι αυτό που ένιωσε σήμερα θα το ξαναζήσει την επόμενη φορά. Δεν θα πω ότι ο σκύλος δένεται τόσο πολύ με τα άτομα που θα βρει στο διάβατο που θα κάνει τη θεραπεία.
0: Το άτομο όμως πρέπει να δένεται λογικά.
2: Το άτομο δένεται συναισθηματικά, ξέροντας όμως ότι αυτός ο σκύλος ανήκει σε κάποιον άλλο και για μόνο.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης ο σκύλος αναγνωρίζει τον δεσμό. Και γι' αυτό βασιζόμαστε πάρα πολύ σε ένα σωστό δεσμό του κηδεμόνα, του χειριστή και του σκύλου. Και ξέρει ο σκύλος ότι όπου είναι ο κηδεμόνας του, εκεί είναι και η ασφάλειά του. Οπότε προσπαθούμε να το ισορροπούμε αυτό. Προσπαθούμε να κλείνουμε πάντα με το θα σας δω την επόμενη φορά.
0: Έχει,
2: ή κάντε αυτό με την επόμενη φορά.
0: Έχει τύχει να υπάρξει αντίδραση αρνητική από κάποιον άλλο νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, ας πούμε, που μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τα σκυλιά, γενικώς με τα ζώα.
2: Σε οποιαδήποτε επίσκεψή μας, το πρωτόκολλο αναφέρει το εξής, ότι πρέπει οι νοσηλευτές του τμήματος, του ορόφου, ναι, ή ο ιατρός, θα πρέπει να έχει ρωτήσει, να έχει κάνει μια καταγραφή των ατόμων που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το σκύλο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουμε αλλεργίες, δεν έχουμε φοβίες, δεν έχουμε θετικότητα.
0: Ναι.
2: Οπότε ξέρουμε από πριν ότι τα άτομα που θα συναντήσουμε θέλουν να είμαστε εκεί. Αν κάτι τώρα συμβεί και κάποιος ασθενής, ας πούμε, κάποιο άτομο πει εκείνη τη στιγμή ότι εγώ δεν θέλω να έχω επαφή με το σκύλο, βασιζόμενοι πάντα και στο σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, έτσι ότι εκεί πάμε για καλό προφανώς, δεν θα έχει επαφή με το σκύλο, εννοείται. Ο σκύλος θα κάνει την επίσκεψη σε άλλο θάλαμο και το άτομο που βρίσκεται στο ίδιο θάλαμο με το άτομο που δεν ήθελε θα μας δει σε κάποιον άλλο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποτελέσματα στους ασθενείς των νοσοκομείων ορατά, που εσείς έχετε δει δηλαδή κάποια αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όπου τα κάνουμε και σε εγχώριες έρευνες πλέον, όπου αναφέρει η μείωση της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του άγχους, αύξηση του κιτοκίνης, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Έχουμε μείωση αρτηριακής πίεσης, μείωση καρδιακών παλμών. Αυτά είναι τα βιοχημικά. Τα πρακτικά τώρα. Ακούμε πολλές φορές ότι, για παράδειγμα, αλλάζουν την ημέρα που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία, γιατί εκείνη την ημέρα θα είναι ο σκύλος. Ή όταν πάνε το πρωί και περιμένουν στη σειρά για να μπουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία, αναζητούν το σκύλο, αναζητούν τον φάρο ελπίδας, όπως τον ονομάζουν, ας πούμε. Ή πολλές φορές σε καταγραφές και αξιολογήσεις που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα, και είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούμαστε, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρουμε μια ανατροφοδότηση για το πώς πάει όλο αυτό. Αναφέρουν ότι αλλάζει η εικόνα του νοσοκομείου. Αλλάζει η εικόνα της θεραπείας. Γιατί, όπως πολύ σωστά λένε και όσοι ασχολούνται ειδικά στο κομμάτι των καρκινοπαθών, είναι ότι η φροντίδα και η θεραπεία πρέπει να είναι ολιστική. Δεν κοιτάμε το άτομο μόνο σαν ένα case, ας πούμε. Ότι έχει την ασθένεια, είναι ασθενής τάδε κτλ. Κοιτάμε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτό? Με όποιον τρόπο, βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει θεραπεία και τα λοιπά. Εννοείται, έτσι το συζητάμε αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ολιστικά, σαν άνθρωπο, οτιδήποτε μπορούμε να του προσφέρουμε παραπάνω, εννοείται πως το βάζουμε μέσα στη διαδικασία. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην λέγονται, αλλά τα βλέπει. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και στα πρόσωπά τους ζωγραφίζονται χαμόγελα, αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, είναι χαρούμενοι. Και λες ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
1: Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με αυτό?
2: Θα σας πω. Τον οργανισμό τον δημιούργησε ο κύριος Κίλιας, είναι ιδρυτής του οργανισμού, το 2013. Εγώ ξεκίνησα σαν μαθήτρια στον κύριο Κίλια, σαν εκπαιδεύτρια σκύλων. Και συγκεκριμένα, όταν μου είπε με τι θες να ασχοληθείς και μου έκανε στη μέση, μου έβαλε το σκύλο σαν λέξη και γύρω-γύρω μου έβαλε μπάμπλς. Είμαι σκύλος εργασίας. Όταν έγραψε σκύλος θεραπείας, το ρώτησα τι είναι αυτό, τι το ήξερα. Και μου λέει και μου εξηγεί τι είναι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η εργασία με το σκύλο, αλλά μου αρέσει παράλληλα να βοηθάω και ανθρώπους, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Τώρα στο κομμάτι στο ειδικό παιδαγωγικό, με τραβάνε πολύ και τα παιδάκια. Αλήθεια, μου αρέσει να δουλεύω πολύ μαζί τους.
1: Ναι, γιατί είσαστε και ειδική παιδαγωγός, έτσι, οπότε ασχολείστε και με τα παιδιά παράλληλα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα γενικώς εκτιμάται ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει πολλά χρόνια, από όσο γνωρίζω, σε αρκετές χώρες, είναι κάτι το οποίο βλέπετε να υπάρχει τάση επέκτασης γενικότερα στην ιατρική κοινότητα της χώρας?
2: Θα σας πω, τα δύο τελευταία χρόνια αυτό έχει κάνει μια τρομερή εκτόξευση, θα το έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι ήρθε για να μείνει και θα το δούμε και στο μέλλον. Δηλαδή, είναι, το όραμά μας είναι να τα ωφέλει ουσιαστικά όποιος άνθρωπος θέλει να βιώσει τα ωφέλη της θεραπείας μέσω του σκύλου. Και το πολύ βασικό είναι ότι όταν βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στο νοσοκομείο ή βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στις τέτοιες δομές, αλλάζει και η οπτική που έχει η κοινωνία για τον σκύλο. Mm. Οπότε αυτόματα αλλάζει και το πώς φερόμαστε στους σκύλους σε ευρύ πλαίσιο. Όχι μόνο στο κομμάτι της θεραπείας, όχι μόνο στο κομμάτι των σκύλων που εργάζονται. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοινωνία να πηγαίνει μόνο προς τα μπροστά, ειδικά στο κομμάτι της σκυλοζωίας.
0: Μάλιστα. Μακάρι να υπάρχει προσφορά και αποδοχή και να συνεχίσετε και να... δεν ξέρω τι να πω. Τότε εγώ το βρίσκω πολύ και πολύ ρομαντικό αυτό που συμβαίνει με τους σκύλους θεραπείας. Πέρα από το ουσιαστικό του πράγματος, το βρίσκω και πολύ ρομαντικό γιατί... Εντάξει, το σκύλος είναι παρέα, είναι στροφιά, είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και για οικογένειες και για παιδιά. Και είναι λίγο παρεξηγημένα. Τώρα, συγγνώμη, αλλάζω λίγο θέμα. Διαβάζω, ας πούμε, πολλές αγγελίες, όχι κατοικίδια, όχι κατοικίδια. Στις ενοικιάσεις σπιτιών.
1: Σε διαμερίσματα, σε ξενοδοχεία.
0: Ναι. Mm. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το πράγμα ως χώρα. Λες, ας πούμε, και εγώ το σπίτι μου θέλω να είναι αχούρι και να έχει ένα ζώο που να τα κάνει όλα λίμπα. Έτσι το σκέφτομαι πραγματικά. Όταν διαβάζω, όχι κατοικίδια, έχω την αίσθηση ότι ο άλλος σκέφτεται ότι θα μπει ένα ζώο μέσα στο σπίτι, ένα σκυλί, μια γάτα, και θα το αφήσω να τρώει τα έπιπλα, να τα κάνει παντού, να μην κατα... Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Και είναι τόσο ουσιαστικό όταν μεγαλώνουν οικογένειες με παιδάκια, με ένα ζώο μέσα στο σπίτι. Με τι εννοώ, με την κατάλληλη εκπαίδευση έτσι και τη διαπαιδαγώγηση που πρέπει να υπάρχει.
1: Και τη φροντίδα
0: που πρέπει να υπάρχει. Έτσι, γιατί και το ζώο έχει τις ανάγκες του, παραμελείται ένα μέλος της οικογένειας όταν βρίσκεται σε ένα σπίτι. Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω σε κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θανάσουλα.
2: Εμείς είμαστε καλά. Να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά για αύριο. Να χαιρέσω τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ. Να είστε καλά. Επίσης και εσάς, Κωνσταντίνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πολύ και σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέες ηρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Έλα, πες για τα μέτρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, θα το πω μετά. Τώρα, αυτό το μήνυμα του Μάρκου, πώς να το εκλάβουμε?
0: Ποιο μήνυμα?
1: Λέει ο Μάρκος εδώ, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Αυτοί οι σκύλοι για τους οποίους συζητούσαμε,
0: ναι,
1: ηρεμούν επιθετικές πεθερές. Σίγουρα τους κατεβάζουν τους δείκτες του άγχους. Τις ηρεμούν. Άρα γίνονται λιγότερο επιθετικές, φαντάζομαι. Άρα έχει βάση αυτό που λέει ο Μάρκος.
0: Ναι.
1: Ένα σκύλος πάντα ηρεμεί.
0: Ναι. Βέβαια, αν είναι πολύ δύστροπη πεθερά και δεν την ηρεμεί, θα τη φάει.
1: Δεν ξέρω, ναι. Τι μπορεί να του βγάλει του σκύλου. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, θα την ηρεμήσει, μωρέ, δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, θα την ηρεμεί. Σίγουρα θα την
0: κάνει και κουτσουνιές.
1: Μα τι λες τώρα. Και ο Πέτρος εδώ μας λέει: ο Θεός είπε αγαπάτε αλλήλους και το άκουσαν μόνο οι σκύλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες.
0: Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Μάλλον ένα από τα πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, λέμε σε κάποιον ή σε ζώων, πολύ λάθος. Τον ανεβάζεις πολύ με το να τον λες ζώων.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Δεν είναι βρισιά.
1: Εντάξει. Είναι αυτό που οι άνθρωποι νιώθουμε ανώτερα ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε αυτή την ψευδέστηση.
0: Εν τω μεταξύ, το διαδίκτυο, η αλήθεια είναι ένα από τα καλά του, εγώ θα πω, του διαδίκτυου. Είναι γεμάτο με βιντεάκια. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Κυρίως με τα σκυλιά που τα πηγαίνουν στο γιατρό.
1: Α, ναι. Α, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Που είναι όλα drama queen, έτσι.
1: Ναι, ναι, απίστευτο drama queen.
0: Δηλαδή,
1: πριν τα ακουμπήσει ο γιατρός,
0: νομίζω ότι βλέπεις άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει τη σύριγγα, ας πούμε.
1: Και
0: αρχίζει και βρουλιάζει. Βλέπει πέφτει τη σύριγγα και πέφτει κάτω. Και κάνει το ψόφι. Τα διαπίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ή ξέρω εγώ, όταν τους κόβουν τα νύχια που κάνουν κάτι απίστευτα.
1: Τα σφαδάζουν.
0: Ναι, ή πώς τους δίνουν το φάρμακο.
1: Ναι.
0: Που φτιάχνουν κάτι μπουκέ. Και τα κοροϊδεύουν. Και με το που το τρώει, καταλαβαίνετε, έχει φάει το φάρμακο. Ή κάποια. Βέβαια είναι τι σχέση έχεις με το ζώο. Κάποια σκυλιά, ρε παιδί μου, τα οποία έχουν τελείως ανθρώπινη αντίδραση. Κάθε στον καναπέ, ας πούμε, και του μιλάς και γυρνάει και σε κοιτάει σαν άνθρωπος.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Κανονικότατα.
0: Ή σταυρώνει, ξέρω εγώ, τα ποδαράκια του και νομίζω ότι ο άνθρωπος θα φαίνεται. Ναι, είναι φοβερό πράγμα αυτό.
1: Επίσης, καταπληκτικά είναι και αυτά τα βίντεο με ζώα που είναι, ας πούμε, όταν πήγε κάποιος στο σκύλο ένα καινούριο σκυλάκι και δεν τον ήθελε καθόλου η μαμά και μετά από ένα διάστημα της αντιδράσης της μαμάς στο σκυλάκι, έτσι, που τον ταντεύει, το φροντίζει και το, σαν να είναι παιδάκι της, ότι έλα να σε ταΐσω στο στόμα, να κάνω, να δείξω πώς αλλάζει η οπτική όταν είσαι αρνητικός στην αρχή και μετά στην αναστροφή με το σκύλο, με το ζώο, σε αλλάζει τελείως.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι σε τραβάει με την αγάπη του, με την αγάπη που σου δίνει, αυτή την άδολη αγάπη. Την περνάει και σε σένα.
0: Νομίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω κι εγώ. Λοιπόν. Ωραίο, είναι πολύ. Εντάξει, είναι ωραίο θέμα τώρα που συζητάμε.
1: Λοιπόν, λέει ο Μάρκος, να χαμηλώνει η πίεση της πεθεράς μου, αλλά να ανεβαίνει η πίεση και τα τρεγλικερίδια του σκύλου. Κρίμα είναι.
0: Είναι εκπαιδευμένο το σκυλάκι τώρα να υπόκειται σε δοκιμασία. Να υπόκειται σε δοκιμασία. Έχεις, λέει, δει στην Πορτογαλία τι συμβαίνει με όσους αυτοπροσδιορίζονται στα ζώα? Άλλο, ρε Γιάννη, να είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Έχω δει βίντεο, ας πούμε, στην Αμερική έχω δει, που σταματάνε κάποιον και πες το αυτοπροσδιορίζει το ζώο στον έλεγχο και η γυναίκα του κάνει ο αστυνομικός, αν επιμένεις, του λέει, θα φωνάξω κτηνίατρο για να σε εξετάσει. Πολύ ενδιαφέρον βίντεο ήταν. Άλλο αυτό προσδιορισμός. Και άλλο αυτό που λέμε. Γιατί. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα έχουμε άλλες βυσιές πια. Αλλά κάποτε. Τι λέγαμε, τι ζώο, ρε παιδί μου, είναι αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια το ζώο είναι ένας γενικότερος, είναι ένας γενικότερος όρος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αναφορά. Αλλά είναι. Εμείς και εμείς δεν είμαστε ζώα. Απ' την άλλη, σωστό και αυτό. Τι είπε, ο Θεός είπε αγαπά τα αλλήλους.
1: Ναι,
0: θα
1: αυτό.
0: Διαβάσω το βιβλίο, το άκουσα που το πες πριν. Δεν έχω φτάσει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. θα το δώσει το βιβλίο, αν το είπε.
1: Ναι, πρέπει αυτό να το δει, να κάνει έρευνα.
0: Κάτσε τώρα.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: να κάνει έρευνα
0: αυτά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν είναι, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Και ο κύριος Γιώργος εδώ, αναφορικά με όσα συζητάγαμε με τον κύριο Κατσονόπουλο από, από την δεύτερη ΕΛΜΕ της Δυτικής Αττικής, με αυτήν την ανάγκη να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, μας λέει ότι την καταστροφή της οικογένειας δεν πρόκειται να τη γιατρέψουν ούτε 100 ψυχολόγοι επάνω σε κάθε παιδί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Α, για το, ναι, εντάξει.
1: Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε, λέμε ότι η ελληνική οικογένεια είναι κατεστραμμένη. Εκεί πάμε. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: ότι
0: παιδί μου, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εμείς αυτό που σίγουρα
0: υπάρχουν
1: μπορούμε
0: όμως προβληματικές, πολλές προβληματικές
1: ναι,
0: οικογένειες.
1: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία προφανώς περνάνε μέσα στις οικογένειες. Προφανώς τελικός αποδέκτης όλων αυτών είναι τα παιδιά. Και σε ένα πλαίσιο σχολείου όπου τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους και αφήνουν πολύ μεγάλη από την ενέργειά τους, ένας ψυχολόγος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και μπορεί και να αποτρέψει πράγματα και μπορεί να βοηθήσει και στην ισορροπία μέσα στη σχολική κοινότητα. Τι εννοούμε? Εννοούμε τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και τις σχέσεις και με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην ξεχνάμε τις ακρότητες που συμβαίνουν.
0: Εννοείται.
1: Είναι δύσκολος ο ρόλος τους, αλλά νομίζω ότι πλέον με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά και πολύ ζεστά το να αντιμετωπίσουν και με αυτούς τους όρους.
0: Συγγνώμη, ποιος θα το πάρει σοβαρά και ζεστά?
1: Τη σχολική κοινότητα.
0: Η πολιτεία.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ δεν μπορώ να ακούω πάλι εξαγγελίες και νοθεσίες και παρενέσεις και θα κάνουμε και... Ας κάνουμε. Ας κάνουμε. Εάν θέλουμε να, όχι να λύσουμε, αλλά τουλάχιστον να μετριάσουμε. Να μην λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Για να βοηθήσουμε μια κατάσταση, χθες έπρεπε να το είχαμε κάνει. Είπες κάποιους αριθμούς νωρίτερα όταν μιλάγαμε. Και δηλαδή πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται, πόσοι νοσηλευτές, γιατί όχι. Εντάξει, αν πούμε λοιπόν ότι ως κοινωνία δεν μπορούμε να έχουμε αυτούς τους επαγγελματίες στα σχολεία για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Είναι μια αποτυχία όλο αυτό τότε. Αν πούμε ότι δεν γίνεται να το έχουμε. Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό.
0: Και είναι τώρα γενικώς είμαστε. Είναι επιτυχημένο το μοντέλο που.
1: Αυτό λέω.
0: Γενικά είμαστε καλά δηλαδή.
1: Εφόσον λοιπόν λέμε ότι δεν είμαστε καλά, δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα της Ηλιούπολης, στο τραγικό, αλλά βγήκαν αρκετές ανακοινώσεις τότε. Ακούσαμε πολλά, διαβάσαμε πολλά. Υπόθηκαν πράγματα. Ωραία.
0: Θυμάσαι το μήνυμα.
1: Και μου έλεγες, ρε εσύ Ελένη, σε μια εβδομάδα. Ναι, εμείς όμως είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα και στο συζητάμε το θέμα.
0: Το θυμάσαι, αρκετά κουράσατε με το θέμα της Ηλιούπολης. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Άμπραμα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, ξέρεις τι διαβάζω.
1: Τι?
0: Έξαλλος λέει ο Νετανιάχου κατά την επικοινωνία του με τον Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Η συζήτηση περιγράφεται ως δύσκολη, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και μία από τις πηγές λέει χαρακτηριστικά ότι τα μαλλιά του Νετανιάχου έπιασαν φωτιά. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη. Έχει περάσει μια εβδομάδα που ξαναδιαβάσαμε τέτοιο δημοσίευμα, πανομοιότυπο.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Απαγόρευση συναθρήσεων.
1: Α, ναι.
0: Και Τούρκοι αστυνομικοί για τη Φενέρ. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Παρασκευή.
0: Να πω αύριο. Παρασκευή εντωμεταξύ, ξέρεις, θα γίνεται εδώ πέρα και το παιχνίδι είναι 6 ώρα του Ολυμπιακού. 6:30. Οιντε. Άιντε. Και άμα περάσουμε εκεί να δεις.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ελέντια.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, πρώτα θα είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Δεν πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 49 λεπτά μετά τις 10. Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν consulting.
1: Από την αρχή πες το τώρα.
0: Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, και κάθε λάθος το επαναλαμβάνω από την αρχή. 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

0: Δημοκρατορίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Θα πάμε σε διαγωνισμό. Τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στην Άνδρο. Στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη CJETS. Τι έχουμε πάθει σήμερα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο cjets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μία δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και έναν αφιγραντήρα Μόρις, το τρίτο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεκνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα και αυτό και μετά θα άκουσα το

0: Application μου έχει βγάλει, plantation μου έχει βγάλει.
1: Exploitation εμένα μου βγάλει. Ναι, εκμετάλλευση.
0: Extra fragilistic, expialidocious. Λοιπόν. Δεν μου το βγάζει, δεν ξέρω τι είναι. Θα πρέπει να πάω να δω.
1: Exploitation, προειδοποίηση καταιγίδα.
0: Αλήθεια.
1: Περίμενε, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν ξέρω, έχω προβληματιστεί.
1: Κι εγώ.
0: Ραδιάτικα. Λοιπόν, η πιο ακριβή ίσω μέτρηση τη καλλιέργεια ενό λεωτοπό φέρεται στα ζώα και στι οβάλετε ομάδε τη κοινωνία του. Mm. Είμαστε, Μάρκο, είμαστε και στα δύο.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικοί.
1: Βέβαια, το καλύτερο μας.
0: Τα ζώα τα δένουμε όπου να. Όχι όλοι προ Θεού.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γενικώ τα δένουμε όπου να.

0: ερώτηση κάνω.
1: Είσαι Νέα Δημοκρατία επίσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σου.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Ναι, ναι, όχι. Απλά λέω τα χαρακτηριστικά
0: όχι,
1: σου.
0: Για τα άλλα δεν είναι πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλά, αλλά, κακά όλα τα έχεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό μπορεί να είναι να αποβεί και υπέρ μου στο τέλος. Παράσταση λέει διαμαρτυρία στις ΔΙΕΣ των Υπουργών Εξωτερικών για τα κόμματα της Βουλής. Άρα τώρα που είναι Διεθνής Επιτροπή για την Ύφεση, Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και Ειρήνη Χάλα. Για τη Γάζα. Εκεί τους δέρνουν πιστάγωνα και βγαίνει ο Νετανιάχου μετά και λέει ντροπή.
1: Βέβαια. Ντρέπεται και ντροπή μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Και έρχεστε
1: αύριο.
0: Εορτάζουσα και λάμπουσα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και γλυκά φέρουσα.
0: Καλή συνέχεια. Κάτι πρέπει να ετοιμάσουμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα τα βρούμε όλα.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποια σουρπρίζ.
1: Όχι μωρέ, τι σουρπρίζ.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Βιάζεσαι.
1: Βιάζεται η Μαρία. Και ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης.
0: Ο Σταυρακάκης έχει περάσει 15 φορές απ' έξω και κάθεται στην πόρτα.
1: Ναι. Και κοιτάει σαν κουτάβι.
0: Ναι. Τι συνέβη.
2: Σαν κουτάβι δεν είμαι το μέγεθος για κουτάβι, είμαι πολύ μεγαλύτερο.
0: Μεγάλο κουτάβι.
2: 2-0 η Άστον Βίλα και δίζει τη Φρέμπουργκ. Τελικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει η Άστον Βίλα στο τέλος, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Αύγουστο. Ήταν δύο δύσκολο να μην κερδίσει.
2: Παίζει καλύτερα η Άστον Βίλα. Θα τα πούμε και πιο μετά.
1: Μαρία, να σου προτείνω κάτι. Κλείστου τα μικρόφωνα. Γεια.
3: Real FM.

0: θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: 76 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του ανέφερε ότι το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε. Πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού το επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άστον Βίλα Φράιμπουργκ 2-0 στο ημίχρονο στον τελικό του Europa League που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Στο μπάσκετ πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum στην προσπάθειά μας, δήλωσε ο Ιταλός forward της Φενέρμπαχτσε Νίκολο Μέλι εν ώψη του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό την προσεχή Παρασκευή για το Final Four της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και εφόσον αποχαιρετούμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, με τα μηνύματά σας, συζητάμε την επικαιρότητα, θέματα που σας απασχολούν και διάφορα άλλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου συνονόματε. Συνονόματε, εγώ μηνύματα το λέω τώρα και για σένα και για όλους τους φίλους. Μηνύματα που ενισχύουν, έτσι όπως μου τα έχεις γράψει, πολιτικούς, δεν διαβάζω. Θα μου πεις γιατί διαβάζεις τα μηνύματα που κάνουν κριτική. Άλλο τώρα αυτό. Η λογική του όλοι, παιδιά, να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τη Μαρία τη Χριστοδουλού. Να την ψηφίσουμε, εντάξει, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά όχι. Για να κερδίσει, λέει, γύρω στα... Δεν το κάνω. Δεν είναι και δουλειά μου να το κάνω. Για να κερδίσει γύρω στα προκριματικά, ο Ολυμπιακός πρέπει στον Βίλα εκτός από το κύπελλο να κατακτήσει και την τέταρτη θέση του πρωτάθλημα την Κυριακή, όπου χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία. Θα το πω του κύριου Σταυρακάκη, τι να σου πω τώρα. Ο Πικετέ, Τέμπη και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιώργος. Α, να πω κάτι. Επειδή δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω, αλλά μπορεί να ακούει. Δεν θα αναφέρω καν το όνομα του. Ακροατής, τον οποίο έκλεισα χθες και δεν πρόκειται να ξαναβγεί στην εκπομπή, και ας παραπονεθεί όπου θέλει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας να φτάσει. Αυτό που είπε χθες είναι μηνύσιμο. Το αν εγώ κάνω δουλειές με τρομοκρατική οργάνωση. Εντάξει, για να τελειώνει το παιχνιδάκι. Ελάτε, κύριε Γιώργο, από τα Πατήσια.
1: Ναι. Πρώην από Πατήσια.
0: Πώς?
1: Τώρα είμαι από Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, με έβαλε για από Πατήσια, θα με γνώρισε προφανώς η τηλεφωνήτρια.
0: Τι να σας πω τώρα, αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, απλώς η ονομασία. Κατά τα άλλα είμαι ο ίδιος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήθελα να

0: ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τις, παρετήσεις που είναι αλλεργική στις παρετήσεις στην κυβέρνηση αυτή.
1: Τι εννοείται, γιατί παρατήθηκε κανείς?
0: Ακριβώς, εννοώ ότι δεν παρετούνται με τίποτε κανείς. Ένας.
1: Καλά, όχι από αυτή η κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις, γιατί έχετε δει κανένα να παρατείτε. Γενικώς.
0: Κοιτάξτε, τώρα που το σκεφτόμουν, ναι, και περιμένοντας να βγω στον αέρα,
1: σας έκανα μια διαπαρατήση.
0: Έκανα το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και τι σας έβγαλε?
0: Και λέει, ένα από τα που λέει είναι ότι το πολιτισμικό πλαίσιο παίζει ρόλο. Δηλαδή, σε ορισμένες χώρες, λέει, η πολιτική κουλτούρα απαιτεί παρέτηση. Ακόμα και για μικρότερα παραπτώματα. Αλλού οι πολιτικοί αντέχουν πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα χωρίς να φεύγουν. Ένα από τα στοιχεία που λέει. Προφανώς εμείς είμαστε σούπερ ανεκτικοί, δεν έχουμε πρόβλημα με τίποτα, σαν κουλτούρα είμαστε αυτοί. Και επίσης λέει το πολιτικό κόστος, αν το σκάνδαλο βλάπτει το κόμμα, την κυβέρνηση, τις πιθανότητες επανεκλογής, η παρέτηση γίνεται τρόπος περιορισμού της ζημιάς. Και όχι της ζημίας, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας έχει Οι δικαστικοί έχουν... Ξέρετε, οι λέξεις που χρησιμοποιούν πολύ κλάδι, όπως οι δικηγόροι και τα λοιπά, δεν το κάνουν δηλαδή επειδή πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι στην καθαρέουσα και τέτοια. Δεν θέλουν να... το θεωρούν σαν μια υπεροχή, δηλαδή ένα όπλο για αυτούς. Δηλαδή ο άλλος ο κοινός θητός ή αυτός που δεν είναι μέσα στη νομική επιστήμη ή σε κάποια άλλη επιστήμη, ιατρική ή οποιοδήποτε, κρατάει τους όρους αυτούς, δεν τους μεταφράζουν δηλαδή σε πιο απλά, σε λογικά πλαίσια, γιατί τους εκείνοι ξέρουν ενώ ο άλλος δεν ξέρει, δηλαδή, οπότε το χρησιμοποιούν σαν έναν τρόπο να υπερισχύουν του άλλου. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι είναι φτηνό πράγμα ούτως ή άλλως. Και στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη αυτή η φτηνία, δηλαδή 500 χρόνια από την καθιέρωση της Δημοτικής. Και οι άλλοι θέλουν δηλαδή να γραπώνονται, κρατούνται από μια λέξη, ας πούμε, να έχουν υπεροχή. Δηλαδή τώρα εντάξει. Λέει επίσης πίεση από το κόμμα. Συχνά η οικειοθελής παρέτηση είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα εσωτερικής πίεσης. Τώρα βέβαια εδώ, ποια πίεση. Και μου κάνει εντύπωση, είναι φοβερό το πόσο ευρηματική είναι η πολιτική, τα στελέχη δηλαδή που καλούνται στη τηλεόραση να υπερασπιστούν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Απίστευτα ευρηματική και επίσης δεν φοβούνται δηλαδή την νοημοσύνη του Έλληνα. Πιστεύουν ότι ο Έλληνας μπορεί να έχουν και μέρη δίκιο, ότι δεν καταλαβαίνει και πολλά. Ναι, είναι αυτό το φαινόμενο και σήμερα μάλιστα είδα πριν από λίγο έναν πολιτικό και βγήκε και είπε στη Νέα Δημοκρατία για το θέμα του αυτού του υψηλόβαθμου δικαστικού που, πώς τον λένε τώρα, που έβγαλε την απόφαση ότι να μην τα ψάχνουμε, σκαλίζουμε, πώς τον λένε, θυμάμαι. Λοιπόν, και είπε ότι λέει οι εξουσίες είναι διακριτές. Και δεν μπορεί μια επιτροπή της Βουλής, δηλαδή η νομοθετική εξουσία, σαν να λέμε, να καλεί την δικαστική εξουσία σε απολογία. Δηλαδή είναι αδιακριτές, δεν πρέπει να επεμβαίνει ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι σημαίνει διακριτές. Γιατί διακριτές σημαίνει το αντίθετο ακριβώς, ότι είναι ξεχωριστές, για να μην είναι μαζί μία εξουσία. Οπότε αν είναι διακριτές μπορεί η μία να ελέγχει την άλλη.
1: Να.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή αν είναι ένας και έχει όλες τις εξουσίες, ποιος θα είναι, κανείς να το ελέγχει. Γίνονται διακριτές ακριβώς για τον λόγο για να μπορεί η μία να μην εξαρτάται από την άλλη και να έχουν παρεδώσει, να μπορεί να την ελέγχει. Και βγήκε ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, είναι απίστευτο το τι πάνε και εφευρίσκουν, πάρα πολύ επινοητικοί, δηλαδή αυτοί πρέπει

0: Αλλά πολλοί από αυτούς, εντάξει, είναι καταφερτζίδες. Λοιπόν, και κατά τη γνώμη του δεν μπορεί, λέει, οι βουλευτές να ελέγχουν, λέει, την δικαστική εξουσία. Και τι είναι διακριτές εξουσίες. Εντάξει, ο Κάλλος είναι μεγάλος.
1: Ο ποιος?
0: Ο Κάλλος είναι μεγάλος.
1: Α, ο Κάλλος,
0: σημαίνει. Είναι, δηλαδή, τρομερός, δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή. Και μάλιστα οι συνομιλητές δεν κατάλαβαν μικροί, δεν του είπαν τι λες, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, να παίξουμε λίγο, κάνα δυο μήνες, τρεις, πόσο είναι. Θέλει και αντοχή, δηλαδή, γιατί κάθε μέρα σκάει το πράγμα. Σκάει κάτι κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δηλαδή. Θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, και επίσης ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση. Πού είναι αυτοί που γράφουν επιθεωρήσεις ή που γράφουν σκέτς ή κομικοί που σατιρίζουν τις κυβερνήσεις? Εδώ κανονικά θα έπρεπε να γίνεται χαμός με την έννοια. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά βρίσκω ότι μπροστά στο μέγεθος της γελιότητας, δηλαδή, αυτής της κυβέρνησης, θα έπρεπε να επινοούν πράγματα πολύ πιο έξυπνα, να σκάβουν τα γέλια. Δεν ξέρω. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς. Ο κανένας από την Καλυθέα, ελάτε, κανένας. Κανένας. Κανένας. Κανένας, πραγματικά. Κύριε Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια. Άλλη. Με τον κανένα. Μήπως τον εντοπίσουμε και γίνει ένας. Λοιπόν, θα πάτε Θεσσαλονίκη, κύριε Τάσο? Είστε, βρίσκεστε ήδη. Καλά, έχουμε να ακούσουμε αύριο τώρα στην... πώς το λένε, έχουμε να ακούσουμε στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού, μετά δηλαδή, πολλά, αλλά εγώ περιμένω να δω και τα πρόσωπα. Κατά βάση αυτό που με ενδιαφέρει να δω το πρόγραμμα, αλλά, μας περιπτώσει. Δεν απαντά, δεν πειράζει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το μετάνιωσε ο κανένας. Οι εξουσίες, λένε, οι διακριτές, η κυβέρνηση αδιάκριτη. Ο Διογέννης Επίκουρος. Αδιάκριτη τι εννοείται τώρα? Με βάση το... πώς το λένε, το θέμα των υποκλοπών, λέτε. Εντάξει. Εδώ έχουν ξεχαστεί τόσα και τόσα. Σε αυτό, λέτε, θα κολλήσουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτή η ιστορία σήμερα στη Βουλή, η αλήθεια είναι, με προβλημάτισε. Δηλαδή, με προβλημάτισε στο επίπεδο του πόσο ευαίσθητοι γινόμαστε όταν υπάρχει, πώς το λένε, όταν υπάρχει κάποια διαρροή. Και αντιστρόφως πόσο λιγότερο ευαίσθητοι μπορεί να γίνουμε όταν, ας πούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς η διαρροή δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα περίμενα την ίδια ευαισθησία σε όλα τα είδη διαρροών που έχουν προκύψει εδώ και χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης μου λέει, πολύ ενδιαφέρον μου λέει το θέμα με τους σκύλους της θεραπείας. Όντως. Και μακάρι να... δεν ξέρω, να εξελιχθεί, δεν ξέρω πώς να το πω. Είμαι ειλικρινής. Μακάρι.

Είναι ένα πεδίο που στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Γλωτοφάγη μου γράφει εδώ ο Διογένης. Αυτό ακριβώς. Λαός γλωτοφάγων. Για θυμηθείτε λίγο του γλωτοφάγη. Τι ακριβώς ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του, θυμάστε, θυμάσαι Μαρία? Ε? Ξέχναγαν. Γλωτοφάγη. Έτρωγαν λωτούς και ξέχναγαν. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. 03 είναι πλέον η Άστον Βίλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Αυτός ο τελικός. Τώρα τα μέτρα που μου λέτε είναι, θα ισχύσουν από αύριο. Ενδεχομένως να μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης. Μην αρχίσω τώρα να σας διαβάζω εδώ ότι, γιατί έχει απαγορεύσεις για συγκεντρώσει κτλ. Κοιτάξτε, θα έχει Τούρκους οπαδούς και Ισπανούς και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και υπάρχουν βέβαια και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει καθόλου αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, τι έγινε με αυτά τα εισιτήρια και αν πόσα διατέθηκαν. Δεν έχω ασχοληθεί πραγματικά. Είναι μια διοργάνωση την οποία έχει αναλάβει η χώρα μας. Η διοργάνωση δεν την έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί. Γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τη διοργάνωση την έχει αναλάβει η χώρα. Η Ελλάδα διοργανώνει το Final Four. Μάλλον φιλοξενεί το Final Four. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Θα μπορούσε να μην συμμετέχει και καμία ελληνική ομάδα και πάλι να το φιλοξενούμε. Μπερδεύεστε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στο σπίτι του έχει να κάνει με την αποτυχία του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν ο λόγος που γίνεται το Final Four στην Αθήνα. Μην τα μπλέκετε αυτά τα πράγματα. Γράφεται ένας φίλος, ναι, μου λέει, αλλά αν δεις, μου λέει, το ποσοστό των αυτοκτονιών στην Ευρώπη το 2025, να το δω. Γιατί πρέπει πάντα να συγκρίνουμε με κάτι από το εξωτερικό. Δεν το έκανα ποτέ μου, ακόμα και όταν η σύγκριση ήταν υπέρ των στοιχείων που έδινα. Ποτέ. Το προσπαθώ, οι συγκρίσεις που χρησιμοποιώ όταν κάνω κάποιο ρεπορτάζ, κάνω κάποια αναφορά, να έχουν να κάνουν με το ελληνικό γίγνεσθε. Δηλαδή πως ήταν πέρσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια. Και ανάλογα τις συνθήκες, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, κορονοϊός, πόλεμος. Γιατί πρέπει να συγκρίνω, ας πούμε, το ότι... γιατί πόσοι αυτοκτονούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Εμένα προσωπικά δεν με βοηθάει και πουθενά το να βλέπω τα στοιχεία ένα έτος στην Ελλάδα και αναηλικιακή ομάδα. Ναι, έχει ένα νόημα. Το να βλέπω τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης είναι. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία, όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Σέβομαι την πρακτική. Απλά δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Αυτό. Δεν είναι. Ο καθένας κάνει το. Πώς το λένε, χρησιμοποιεί τα μέτρα και τα σταθμά που εκείνος θέλει. Απλά η άποψή μου είναι ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τα ελληνικά δεδομένα των προηγούμενων ετών. Για να βλέπω αν υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν,

Πιστεύεις, μου λέει, θα αποπέμψει ο Νετανιάχου? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τον Μπεν Γκβίρ, δεν νομίζω. Νομίζω αν ήταν θα είχε γίνει, αλλά υπήρξε αυτή η αντίδραση. Μπορεί να είναι και για τα μάτια του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει. Είναι προφανές ότι είναι ρατσιστική συμπεριφορά αυτή έναντι των ανθρώπων που, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου. Ακτιβιστές είναι, εντάξει, δεν είναι κακοποιοί. Δεν είχαν λόγο να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί τους, είτε διαφωνεί. Και εγώ δεν θεωρώ ότι οι ακτιβιστικές δράσεις βοηθούν σε κάτι. Αλλά δικαίωμά τους είναι στην τελική. Δεν πήγα εγώ μαζί τους. Μου γράφεται ένας φίλος, η Φόντερ Λάιεν, μου λέει, γιατί οργίστηκε, λέει, για τα ντρόν στη Λιθουανία. Για τον ντρόν το δικό μας, λέει, εξέφρασε καμιά οργή. Δεν είδα καμιά... πώς το λένε, δεν είδα καμία αντίδραση έτσι ιδιαίτερη. Με τους ενημερώσαμε βέβαια, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς, κάποια ανησυχία. Οργή σίγουρα όχι. Θα μου πείτε στη Λιθουανία θέτουν, λέει, σε κίνδυνο ζωές, γιατί πήγαν οι άνθρωποι, πήγαν οι πολίτες στα καταφύγια. Ναι, εντάξει. Και εδώ πέρα θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Υπουργό, να μπουν σε κίνδυνο ζωές. Αν ο ίδιο δεν το παγώ, Υπουργός το, που τι αν έβρισκε ένα κουρασγερόπλαιο, θα μπορούσαν να θερινήσουμε θύματα, ξέρω εγώ. Υπουργός είναι, για να το λέει, κάτι ξέρει. Μπα το πέτσι. Δεν ξέρω, με μπλέκεται με αυτά. Ωραία. Για αυτή την ιστορία στη Ρόδο με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν, ο 44χρονος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, σας διαβάζω, οι αρχές, λέει, κατέγραψαν 52, προσέξτε τώρα, 52,50 μέτρα πλάγια ολίσθησης που άφησε, λέει, το όχημα που οδηγούσε 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση. Ο ίδιος, λέει, δεν έτρεχε. Και έχει συρθεί πλάγια το αυτοκίνητο 52 μέτρα. Όχι ευθεία, πλάγια. Δηλαδή έστριψε το τιμόνι και πήγαινε τα μάξι αφρενάριστο για 52 μέτρα. Χωρίς οι ρόδες να γυρίζουν, ενώ στη λογική της κίνησης. 52 μέτρα δεν έτρεχε. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Τίτλοι και επιστρέφουμε. Thank you.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουμε συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια

Εδώ είμαστε, 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για την ακρίβεια λέει πανφάγιλο το φάγι. Τρώνε τα πάντα και δεν θυμούνται τίποτα. Εσύ λέει τι βλέπεις, επιδείνωση, βελτίωση. Σε κάποια πράγματα βλέπω βελτίωση, σε κάποια βλέπω επιδείνωση. Πρέπει να βγάλω συνολικό πρόσημο. Εγώ νομίζω δεν πάει καλά η κατάσταση. Γενικώς. Αλλά είναι η δική μου αντίληψη. Αν όμως έπρεπε να τα πιάσουμε ανά τομέα, υπάρχουν τομείς που βλέπω βελτίωση και υπάρχουν τομείς που βλέπω επιδείνωση. Υπάρχουν και τομείς που βλέπω δραματική επιδείνωση. Δεν υπάρχει θέμα σωστής αντιμετώπισης κατά την προσωπική μου άποψη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλο να μείνει εκεί για να βοηθήσει, όπως μου λες Γιάννη, στη Γάζα. Δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένας αποκλεισμός, τον σταματάς, του δείχνεις το δρόμο της επιστροφής. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και ως εγκληματία. Ναι, εδώ ένας φίλος λέει ότι δεν φτάνει μόνο να κερδίσει Αστον Βίλα, πρέπει να τερματίσει και τέταρτη. Φοβούλη τους Δανάους και δώρα φέροντας και όχι φέροντες. Τι είπα, είπα εγώ κάτι, τι είπα. Κύριε Αναστάση, είπα κάτι. Ναι. Η κυρία Λίνα λέει καλησπέρα, το ατύχημα στη Ρόδο δεν ήταν ατύχημα, ήταν φόνος. Πρώτα απ' όλα είναι δυστύχημα γιατί έχουμε νεκρούς. Τι είδους λέει δικαιοσύνη έχουμε, κύριε Κυριανάκη, τι νόμος ψηφίζετε? Καλά, οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Τώρα το πώς το δικαστήριο κρίνει ότι θα αντιμετωπίσει τον κάθε κατηγορούμενο, δεν μπορώ να σας πω, κυρία Λίνα. Φυλακή λέει κατάσχεση του φωνικού όπλου για να πάει για παλιό σίδερα. Μετά λέμε γιατί η κυβέρνηση είναι στο 20%. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι στο 20%. Μανώλη, καλησπέρα. Λέει ο Ζούκοφ, είπε ότι ο κόκκινος στρατός έφτασε στη Γερμανία. Ελευθέρωσε την Ευρώπη, αλλά θα το πληρώσουμε ακριβά. Παππού, ποιο Ζούκοφ? Ο τελευταίος Ζούκοφ που θυμάμαι είναι ένας που ήταν απόστρατος αστυνομικός που μάλιστα είχε διωχθεί και για κάποια για πράξεις του και έγραφε στο X υπέρ της κυβέρνησης. Νομίζω και επιπληρωμή. Θα εσείς με πάτε στο Ζούκοφ τον κανονικό. Καληνύχτα λέει, μετά το Πάνος. Μετά το δημοψήφισμα του 15 Τσίπρας πέρασε οριστικά στο ευρωμνημονιακό μέτωπο. Αυτό λέει προκαλεί ακόμα και σήμερα φυγόκεντρες τάσεις στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εκτός από το επώδυνο τρίτο μνημόνιο, προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και παρέτηση στον κόσμο της αριστεράς. Μάλλον τώρα με την εξαγγελία του νέου κόμματος, Τσίπρα, γράφεται τελευταία πράξη διάλυσης αυτού του χώρου και οριστική ενσωμάτωση στο Ευρωατλαντικό Μπλοκ. Τι να σας πω, κύριε Πανώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ριζοσπαστική αριστερά, έτσι όπως το αναφέρετε, η οποία εκφράζεται τώρα αυτή τη στιγμή από ποιον, ας πούμε? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Από τη Νέα Αριστερά? Την κυρία Κωνσταντοπούλου, από ποιον? Ριζοσπαστική αριστερά. Και τι εννοούμε όταν λέμε ριζοσπαστική αριστερά πλέον?

στην κοινωνία, ας πούμε, που ζούμε. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Ενδιαφέρον το βρίσκω ως σκέψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάποια, δηλαδή, αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό που λέμε ρίζος, χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Καιρό έχω να τα ακούσω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Γεια σας, κύριε Νικόλα, να είστε καλά. Γεώργη Ζούκοφ. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Πώς κάνετε, λέει, έτσι ο Έλληνας πάντα ήταν έτσι, ήταν λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο βρώμικος, λίγο πλούσιος, λίγο φτωχός, λίγο λίγο και πάνω απ' όλα ευθυνόφοβος. Δεν συμφωνώ, κύριε Θοδωρή. Γενικά εγώ δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας ήταν πάντα λίγο. Γιατί το να είσαι πάντα λίγο απ' όλα σε κάνει λίγο γενικά. Δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι λίγοι στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, υπάρχουν. Αλλά γενικά ο Έλληνας δεν νομίζω ότι ήταν. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει λίγο πλούσιος. Στη δική μου τη θεώρηση, ο πλούσιος είναι πλούσιος. Λίγο πλούσιος δεν είναι σαν αυτό που λέμε, πώς το λέμε, όχι, για τον καύσωνα το λέμε. Είναι μικρός, το λέμε, τι λέμε, είναι μια φράση που είναι γελία πραγματικά. Ο οποίος ο καύσωνας είναι καύσωνας, δηλαδή μην τρελαθούμε. Μίνι καύσωνας, μπράβο, μίνι, τι πάει να πει μίνι καύσωνας. Άμα δείχνει 45 είναι καύσωνας, δεν υπάρχει μίνι. Για τη διάρκεια αν μιλάμε, μπορούμε να συζητήσουμε ότι μπορεί να είναι καύσωνας μικρής διάρκειας. Αλλά δεν υπάρχει μίνι καύσωνας. Λίγο πλούσιος, δεν ξέρω. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Οι άνθρωποι γενικώς έχουν την τόλμη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πορεύονται με αυτές. Ευθυνόφοβοι υπάρχουν παντού, προφανώς, σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Καλησπέρα, Μανώλη, καλοκαιρινές διακοπές, θάλασσα, ναύπλιο, ανθοκομική, αμφιλοχέροξη, σκηνικά, φωτογραφίες, ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Γωγό. Ξέχασε, λέει, ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που καταθέσει του εξωτερικού. Παιδιά, δεν παλεύετε αυτό που ζούμε. Μισό λεπτό. Το συγκεκριμένο, όντως, επειδή το συζητήσαμε πριν από 2 εβδομάδες, όταν κατατέθηκαν από δενέσχες, όντως το ξέχασε. Και λέω όντως το ξέχασε, διότι αυτά τα δήλωνε κάθε χρόνο ο Ανδρουλάκης. Γιατί ήταν και εισοδήματα από τότε που ήταν ευρωβουλευτής. Άρα, ενώ κάθε χρόνο τα δηλώνει, το μία χρονιά να μην δηλωθούνε, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε το 1 εκατομμύριο. Γι' αυτό και το κίνησε το θέμα μόνος του και γι' αυτό και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτό. Διότι κατάλαβε ότι αν πάει να πιαστεί από αυτό το θέμα, δεν θα κερδίσει. Γιατί όταν σου βγαίνει μόνος του και λέει, ρε παιδιά, τα δήλωνα κάθε χρόνο. Έχει γίνει ένα λάθος. Θα κάνουμε διόρθωση. Τι να του πεις. Αν θέλατε να κρύψετε 1 εκατομμύριο. Εντάξει, μπορεί να το πει. Βλέπω, λέει, τον Πρωθυπουργό με 26 ακίνητα. Και εγώ βλέπω και κάποιους υπουργούς και κάποιους βουλευτές με πολλά περισσότερα. Όχι ότι τα 26 είναι λίγα. Και το κόμμα, λέει, με μισό της χρέη. Και τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης να ξεχνάει να δηλώσει 1 εκατομμύριο και το κόμμα του επίσης με μισό της χρέη. Και αυτά, λέει, τα 2 κόμματα έπεισαν το λαό ότι κατέστρεψε στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5 χρόνια διακυβέρνηση χωρίς αφέμιση δραχμή. Απίστευτος, λέει, λαός, απίστευτος. Κύριε Νικό,

επιτρέψτε μου να σας πω, ναι, το κάνανε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε και μεγάλη βοήθεια. Έκανε κι αυτός ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο λαός στην πλάτη. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει ο κύριος Τσίπρας μετά τις 26 του μήνα που θα ανακοινωθεί το κόμμα και όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει. Έχω άποψη για το πώς θα πάει. Αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη. Και τα κατάφερε. Τώρα αν θα αλλάξει αυτό θα το δούμε. Σύντομη διακόπη, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, έλατε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Ξέρω, πολύ το τραβάτε, ας πούμε. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, έτσι, για όνομα του. Αυτή τη μύρλα, ρε παιδί μου, ότι προβλήματα ιστορικά. Μια χαρά είμαστε.
0: Είμαστε. Όταν
1: προβλήματα. Ορίστε.
0: Είμαστε.
1: Βεβαίως και είμαστε.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ήλιος, φως, θάλασσα, τα γόρη μου.
0: Ναι.
1: Άδανης Γεωργιάδης. Μια χαρά είμαστε. Γιατί. Πού είναι το πρόβλημα. Για πηγαίνετε σε μια άλλη χώρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Πώς αντιδρά ο κόσμος. Που θα ανεχόντουσαν τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να τον είχαν υπουργό.
0: Ναι.
1: Προμένως είμαστε μια χαρά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ζάχαρη. Μέλι. Αυτό μας αξίζει.
0: Για συνεχίστε.
1: Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Απογοητευμένος είμαι και δεν βλέπω και φως στο τούνελ που λέει. Και στον πάτο του βαρελιού που έλεγε ο Βενιζέλος. Βαγγέλης. Μα πιάσει τον πάτο του τούνελ. Λοιπόν, αυτοί βρήκανε πάτο ποτέ. Μια χαρά περνάνε. Ζάχαρη. Αλλήμωνο σε σένα και σε μένα.

0: Α, καλά. Μισό λεπτό. Όλοι μας μπορούμε να πούμε τα χειρότερα. Αλλά για κάποιο.
1: Όχι, εγώ παίρνω στο. Εγώ ειλικρινά, κύριε Μάνο, παίρνω εγώ κάθε μέρα στο γραφείο του. Δεν έχει το θάρρος να μου απαντήσει ποτέ.
0: Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι παίρνοντας στο γραφείο του, αναλαμβάνετε εσείς μία ευθύνη.
1: Βεβαίως. Εσείς ενώ... δεν έχετε καμία ευθύνη. Σαν εκπομπή και σαν.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Σταθμός. Ενώ παίρνοντας εδώ σε ένα δημόσιο βήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτομάτως την ευθύνη τη φέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Το κατανοώ και το. Όχι. Εγώ παίρνω κάθε μέρα. Πάντως επιμένω και παίρνω κάθε μέρα.
0: Είναι δικαίωμά σας.
1: Θα μου πείτε, δεν μου φταίει η γραμματέα.
0: Καλά, η γραμματέα προφανώς δεν φταίει.
1: Αλλά επιμένω να δω μέχρι πότε θα μου απαντήσει. Δεν απαντάει, δεν ασχολείται, ας πούμε. Άντε να μην βρίσω, τέλος.
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά, κύριε Μάνο. Δεν είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι τραγικά πλέον. Έχουμε έλθει σε τέλμα, πώς να το πω. Εγώ δεν είμαι και πολύ διαβασμένος, γιατί ήμουν σε ένα χωριό εδώ. Έζησα και χρόνια, δεν είχαμε ρεύμα εκείνη τα χρόνια, να σας δώσω να καταλάβετε. Διάβαζα με γκαζόλαμπα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις έτσι επιτιδευμένες κτλ. Είναι τραγικά πλέον τα πράγματα. Είναι τραγικά δηλαδή, είναι... Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να πω τελειώσατε, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Τελειώσατε. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Τελειώσαμε. Αν αλλάξει κάτι, μακάρι να αλλάξει. Με ποιον αλλάξει. Το Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Πλάκα κάνει.
0: Καλά, αφήστε τι κάνω εγώ. Συζητάμε.
1: Ναι. Όχι, πλάκα κάνουμε, είπα. Δεν είπα πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, ξέρετε τι. Σκέφτομαι το εξής, κύριε Δημήτρη. Εμφανίζεται ο Τσίπρας, κάνει καινούριο κόμμα. Το ανακοινώνει 26 του μήνα. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Προσπαθώ να έρθω στη θέση του. Δεν είμαι στη θέση του. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Δεν θα υπάρξω ποτέ στη θέση του.
1: Ο Θεός να σε φυλάει.
0: Ναι. Και αυτό. Ένας πρώην πρωθυπουργός που κάνει κόμμα. Ποια είναι η φιλοδοξία του, αλήθεια?
1: Να σώσει την Ελλάδα.
0: Ω, καλά. Ας ξεπεράσουμε το ενδεχόμενο σωτηρίας της χώρας. Αυτό το θέλουν όλοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν πάλι στην πολιτική ως αρχηγός κόμματος που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθουμε σε λίγες μέρες. Ποια είναι η φιλοδοξία του, να είναι τρίτος, τέταρτος, ούτε καν δεύτερος. Πρώτος θέλει να είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις για να κατέβει. Στήριξης εννοώ. Τώρα το τι θα κάνει, άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι, μπορεί να κάνω πολύ λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος, μακάρι να κάνεις λάθος, αλλά δεν κάνεις. Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ.
1: Έδεσε το μυαλό του, βέβαια, η αλήθεια είναι.
0: Έδεσε.
1: Ναι, ναι, έδεσε το μυαλό του το παιδί, κάθισε λίγο στην άκρη, ξεκουράστηκε.
0: Ναι.
1: Τα βάλε κάτω και τα μελέτησε και τώρα θα είναι έτοιμος, ας πούμε. Θα είναι έτοιμος να μας διαλύσει μία βία παντός. Θα μου πεις, θες να είναι αυτή η κυβέρνηση? Όχι, που δεν είναι, θέλω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τους διασώσει πάλι και θα τους βγάλει. Τους έβαλε μία στο πλυντήριο, τους έβγαλε καθαρούς. Θα τους ξαναβάλει ο Αλέξης στο πλυντήριο.
0: Λέτε.
1: Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους. Και θα τους έχουμε στο κεφάλι. Αλλά εμείς δεν θα ζούμε, βέβαια. Εγώ γιατί είμαι μεγαλύτερος. Όχι, ίσα είμαστε. Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους να τους έχουμε εκεί.
0: Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής. Το ξανά στείλει τώρα. Το είχατε πει τώρα, το θυμήθηκα επειδή το είδα. Που είχατε

0: για τον Μπέο. Και είχε δίκιο, γιατί έκατσα και τα ψάξα τα ποσοστά. Την πρώτη Κυριακή στο Βόλο πήρε 55% από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, δεν ήταν συμβάλλον.
0: Έτσι, γιατί σας είπα ότι στο λαό του Βόλου, στους πολιτές του Βόλου, είναι ιδιαίτερα αγαπητός.
1: Ναι, δεν ήταν συμβάλλον. Δεν είπα αυτό εγώ. Δεν είπα ότι δεν προσφέρει στην πόλη του. Εμένα με ενοχλεί. Η κακία
0: η
1: του,
0: συμπεριφορά του και το τρόπο που.
1: Αυτό, ναι,
0: εντάξει, αυτό
1: είπα
0: είναι ένα άλλο
1: ότι...
0: θέμα. Αλλά αυτό όμως, δεν φαίνεται ότι δεν μετράει στην προτίμηση των πολιτών του Βόλου.
1: Δεν είπα εγώ. Ναι. Ότι είναι ανάγωγος, είπα και ότι είναι αλήτης. Ναι, αυτό είπα. Δεν είπα δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος δεν κάνει έργο, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το κάνει. Απλά τα ξέρουμε, όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Εγώ είμαι κοντά στην Τίρινθα εδώ. Η Τίρινθα έχει φυλακές. Λοιπόν, θα είναι εδώ ο άνθρωπος αυτός. Τώρα γιατί ήταν και πως ήταν, εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Τώρα με στοιχήματα, με ποδόσφαιρα, δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, με το ποδόσφαιρο τώρα, με στοιχήματα δεν ξέρω. Με το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Πάντως ο άνθρωπος ήταν εκεί.
0: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, βέβαια. Κακό είναι να κλέβεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλα τα χάλια μας, κύριε Μανώ. Είναι μεγάλα τα χάλια μας. Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Εντάξει, άμα πιάσουμε τώρα κουβέντα γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που ζούμε.
0: Εδώ μεταξύ τώρα μιλεί εδώ και ο κύριος Μιχαήλ. Δεν είμαι, λέει, Τσίπρας. Δεν υποστηρίζει. Αλλά θα βγει, λέει, δεύτερος. Αν μπλάκεις τρίτος, αλλά δεν μας σώσει κάτι πάλι. Αν βγει εδώ μεταξύ δεύτερος ο Τσίπρας, όπως λέει εδώ ο κύριος Μιχαήλ, και τρίτος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ μετά θα βγούνε μαχαίρια, τσεκούδα, χαμός θα γίνει. Οποιαδήποτε θέση από τη δεύτερη και πίσω, που ούτε τη δεύτερη κανονικά δεν θα πρέπει να αποδεχθεί, αλλά λέμε τώρα, είναι θέση για παρέτηση.
1: Ποιος θα παρέτηση?
0: Ο Ανδρουλάκης θα κάνει, θα κάτσει στο αν βγει τρίτος. Τι να κάτσει να κάνει τι μετά? Με τι αίρισμα να μιλήσει?
1: Το Predator έχει μιλήσει, κύριε Μάνο.
0: Τι έχει πει, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά το Predator έχει μιλήσει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κρατιόνται ο ένας από τον άλλον. Ναι. Έχουν συνομιλίες, έχουν έσχη.
0: Εντάξει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό όμως. Είπα, γιατί υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα, σοβαρό.
1: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή.
1: Και ένα τελευταίο.
0: Ελάτε γιατί
1: λοιπόν,
0: πρέπει να πάω σε
1: δεύτερο. Για, για ποιος θα παραιτηθεί και ποιος δεν θα παραιτηθεί. Λοιπόν, εγώ μιλάω με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η ανταλλαγή απειλητικών μηνυμάτων. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απαντά ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού το επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από το απόγευμα όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση στο τμήμα τροχιάς Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσικλέτας κοντά στα διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Άστον Βίλα για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Europa League. Στο τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Freiburg. Στο πόλο, την Ιταλική Pro Recco θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό του Champions League των ανδρών. Στην τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών γνώρισε την ήττα με 12-9 από την Μπαρτσελόνα, η οποία μαζί με τους Ερυθρόλευκους προκρίθηκαν στην τετράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Στην Ελένη τη δικιά μας, πρώτα απ' όλα. Κώστας. Ποιος? Μπράβο. Κωνσταντίνα. Δεν μου έρχεται τώρα. Ελένη, άλλη έχουμε. Θα τα θυμηθώ στην πορεία. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Παραδέλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα σήμερα? Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα?
0: Θέματα πολλά έχουμε. Ο συγκεκριμένο όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα άνοιξα πριν λίγο και άκουσα και τον προηγούμενο κύριο που, ναι, που έλεγε. Επομένως, συζητάμε για το τι θα γίνει, τι νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει με τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Κάτι τέτοιο δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει πάλι και δεν ξέρω πάρα τις απόψεις μας, έχετε καταλάβει. Εγώ θεωρώ ότι όποιος, ό,τι και να γίνει με τα υπάρχοντα κόμματα, ακόμα και αυτά τα καινούργια, τα κυρία Καρστιανού δηλαδή, αλλά καινούργιο ο Τσίπρας είναι γνωστός. Με εξαίρεση αυτή που δεν την ξέρουμε την κυρία, με τι ακριβώς θα έκανε, τι μπορούσε να κάνει κτλ. Mm. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποδείξει, και πάλι με ειδική περίπτωση του ΚΚΕ, που άμα έχουμε χρόνο το συζητάμε μετά αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο κόμμα για μένα. Για μένα, διότι ας έχουν όλες τις διαφορές που λένε, διότι όλα αυτά μαζί υπόγραψαν το μνημό, και με εξαίρεση πάλι την πλαίση της ελευθερίας, συγγνώμη, ξέχασα, η οποία δεν υπόγραψε. Ναι. Εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα λοιπά, οι υπόλοιποι έχουν υπογράψει το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, το θυμόμαστε αυτό, που πήγε και 222 βουλευτές το ψηφίσανε. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος δεν ξέρω τι έκανε, νομίζω πως κάποτε το είχε ψηφίσει, με το πρώτο, με το δεύτερο, δεν ξέρω. Και δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα, εφόσον εξυπηρετούνται οι μνημονιακοί νόμοι και πληρώνουμε αυτά τα φοβερά ποσά για το υποχρεωλήσια, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπαν ότι φέτος βγάλανε κάποια δισεκατομμύρια υπέρ πλεώνασμα. Έχω 7, 10, 13, δεν θυμάμαι καλά. Ας πούμε ότι είναι και 7 ή 10. Και από αυτά μοιράστηκαν στον κόσμο κάτω του 1 δις. Που έπρεπε να γίνει στον κόσμο κατεπηγόντως, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Και υποφέρουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί του δημοσίου, ειδικά που δεν υπάρχουν οι 13ου, 14ου που είχαν προσωρινά δίθεν μέτρα. Έτσι, και οι συντάξεις πήγαν στο μισό και το μεταξύ έχει μειωθεί κατά 4 τουλάχιστον φορές η αγοραστική δύναμη των εναπομεινάτων. Εναπομενουσών ονομαστικών αποδοχών σε αγοραστική δύναμη είναι τελείως, είναι στο 15% της αγοραστικής δύναμης που είχαν το 2010 οι μισθοί και οι συντάξεις. Δηλαδή πληρώνουμε μια τραγωδία για την οποία με ασπιρίνες, δηλαδή με αυξήσεις. Εγώ για φέτος πήρα για πρώτη φορά αύξηση φέτος το 2016 20 ευρώ, και ήμουν επί 15 χρόνια όχι μόνο στάσιμος, μου μειώθηκε και στο μισό η σύνταξη. Αυτό όχι μόνο εγώ, όλοι οι σύνταξοι. Λοιπόν, αυτό είναι μια τραγωδία την οποία ζούμε και δεν λύνεται με τέτοια. Και δεν θεωρώ ότι κανένας από αυτούς έχει τα κότσια, τις αντοχές, το μυαλό, δεν ξέρω τι, να μπορεί να ανατάξει την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα μπορούσε να την ανατάξει, και χάθηκε η ευκαιρία για τον ελληνικό λαό, στις εκλογές που ακολούθησαν, μετά από Τσίπρας, ας πούμε, αφού το πέρασε το τρίτο μνημόνιο και του φύγανε καμιά 40 βουλευτές και 5-6 υπουργοί, δεν το ψηφίσανε, οι οποίοι μαζί μέσα με την Κωνσταντοπούλου και τον Μανώλη Γλέζο που ζούσε τότε, κατέβηκαν, ας πούμε, με την Λαϊκή Ενότητα, η οποία πήρε ένα ποσοστό παραλίγο, δηλαδή δεν έπιασε το 30%, πήρε 2,9, δεν θυμάμαι, 2,85, κάτι τέτοιο πήρε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπήκε στη Βουλή. Χάθηκε η ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι με χαρακτηριστικό και ηγετικό δημόσιο μέσα, ήταν και αρχηγός τότε, δηλαδή στον Ενότητα, τον Παναγιώτο τον Λαφαζάνη, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ήταν η μοναδική ελπίδα. Η ελπίδα αυτή χάθηκε και τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω ούτε κανένα πολιτικό, κανένα κόμμα να μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το βούρκο που έχει πέσει, τον οικονομικό που έχει πέσει, αυτό το τέλμα δηλαδή, που έχει κολλήσει. Και εκεί θα πηγαίνει φθήνοντας μέχρι να διαλυθεί η Ελλάδα σαν υπόσταση, σαν έννοια, σαν λαό, σαν εθνότητα. Θα διαλυθεί. Και δεν έχουμε δηλαδή καμία ελπίδα. Είναι μια χώρα δυστυχισμένη που οι νέοι θα φεύγουν, οι καλοί γιατροί, αυτοί που έχουν καλές ειδικότητες θα πηγαίνουν έξω να παίρνουν πολλαπλάσια αγοραστική δύναμη και καλύτερη ζωή. Και εδώ θα φθήνει, θα είναι η χώρα της δυστυχίας, η οποία και θα ξεπουληθεί. Τελείως έχει ξεπουληθεί, αλλά τίποτα. Θα είναι μια χώρα που αντιλυπούνται οι χειρότεροι στον κόσμο και θα πηγαίνει όλο και χειρότερα. Διότι εξακολουθούμε να μένουμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μας προστάτευσε ποτέ. Δεν προστατεύθηκε η Ελλάδα τότε που απειλείται από μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε τώρα, στην Κύπρο κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τρελάθηκε με την εισβολή που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία και υπερασπίζεται τον Ζελένσκι, δεν έκανε το ανάλογο με την Κύπρο, ούτε θα το κάνει ποτέ. Ούτε για την Ελλάδα. Ακόμα και αν εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, πάλι δεν θα διαμαρτύρεται αυτή. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Ευρωπαίοι και οι Ανατοικοί. Από εκεί δεν έχουμε καμία ελπίδα. Και τους ακολουθούμε, ενώ είναι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι από τη μανία τους να χτυπήσουν οικονομικά τον Πούτιν, σταμάτησαν να αγοράζουν την πάμφθινη ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλα υλικά, όπως δημητριακά, λοιπάσματα, δεν ξέρω τι άλλο παίρναμε. Σε πολύ φτηνότερες τιμές από ό,τι τα παίρνουμε τώρα. Με αποτέλεσμα να χρεοκοπεί και η Γερμανία, δηλαδή να πηγαίνει προς το χειρότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άμυα. Είναι μια χώρα των νέων, μια ένωση των άμυα. Πάνε πολύ χειρότερα από όλο τον άλλο κόσμο. Πάνε προς το χειρότερο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία. Τη οποία θα βλέπετε καμία διαφήμιση γερμανικό αμάξι. Κάτι Volkswagen και κάτι έτσι. Και ποια αμάξια βλέπουμε τώρα. Άγνωστες μάρκες, κινέζικα δηλαδή. Θα υπερφαλαγιστούν και οι Αμερικανοί αντιδρούν έτσι, ας πούμε, διότι βλέπουν ότι θα τους καταπιεί η Κίνα, η οποία είναι σε συνεργασία απόλυτη με τη Ρωσία. Έτσι. Και η Ινδία είναι πιο κοντά τους παρά με τους δυτικούς. Δηλαδή έχουμε ένα κόσμο εκεί πέρα που είναι πάνω από το μισό του κόσμου, του πληθυσμού της γης, οι οποίοι αυτοί πάνε μια χαρά θα πάνε. Εδώ είναι η χώρα, η Δύση πάει για καταστροφή, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι να πέφτω έξω. Και εγώ συμφωνώ και βλέπω ότι μόνο ο Λαφαζάνης θα μπορούσε τώρα να κάνει κάτι. Αν ο κόσμος τον θυμόταν. Γιατί τα λέει ανάποδα από όλους αυτούς. Λέει, ας πούμε, ότι έχει δίκιο η Ρωσία, έχει δίκιο το Ιράν, ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, να βγούμε από όλες τις δεσμεύσεις, να είμαστε ανεξάρτητοι και να παίρνει ο κόσμος τις αποφάσεις. Εδώ όχι ο διεθνής παράγοντας και τι θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι. Από αυτούς δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αυτό είναι με λίγα λόγια και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και όποιος και να βγει και όσα χρόνια και δεκαετίες να περιμένουμε, με αυτούς επάνω, όλους αυτούς, και για τον μια ελπίδα υπάρχει για την Κωνσταντοπούλα. Και αυτή είναι μόνη της. Δεν θέλει πια στην Ένωση. Δεν θέλει να είναι. Της έχει κάνει πρόταση ο Λαφαζάνης να κατέβουν μαζί και δεν δέχεται ποτέ. Του λέει έλα σαν άτομο. Βλέπεις ελευθερίας. Δεν θέλει να ενώσει με άλλους. Έχει ασφιχταρισμό όπως έχει και το Κουκουέ. Μόνος του γι' αυτό. Και το οποίο δεν ξέρουμε και πώς είναι. Είναι λιγάκι θολά. Θολό το τι θέλει και τι θα μπορούσε να κάνει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε από εκεί ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που. Η οποία χάνεται σιγά σιγά είναι οι άνθρωποι αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο. Λαφαζάνη, Στρατούλη και άλλοι πολλοί. Αυτοί μόνο θα μπορούσαν να κάνουν μια σωστή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εγώ αυτά βλέπω. Και λυπάμαι γιατί και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο Μητσοτάκης είναι από τη φάτσα του, δηλαδή έχει μια έπαση που θυμίζει το Μουσολίνι που κορδώνεται, ενώ είναι τίποτα, δεν έχει καταφέρει την καταστροφή. Τα λένε όλα ανάποδα. Λένε ότι δείτε ωραία που τα κάνουμε. Αυτό διαφημίζονται. Ο Δε Τσίπρας, ο οποίος δεν τολμάει να πει ότι είναι αριστερός, γιατί ο Γάλλος
2: είναι αυτός, ο Γκέτς. Είναι αριστερός ο Τσίπρας.
1: Είπατε.
2: Είναι αριστερός.
1: Όχι, δεν τολμάει να πει. Γιατί ο Μελανσόν είχε πει ότι είναι η ντροπή της αριστεράς. Με την κολοτούμπα που έκανε. Αυτό που έκανε με το δημοψήφισμα κατάριξε τα πάντα. Δηλαδή κατάριξε τη δημοκρατία, την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Τι είναι ο λαός, είναι ένας σύμβουλος που τον γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια. Και τον ρωτάς τότε. Και κάνεις τα ανάποδα, τελείως τα ανάποδα. Δηλαδή είναι όνειδος ο Τσίπρας. Να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή είναι τόσο απελπισμένος ο λαός και τόσο αποβλαγωμένος που ελπίζει ότι αυτό το άτομο μπορεί να ξαναείνει κάτι, οτιδήποτε καλό. Μια απελπισία είναι όλοι τους. Αυτό δεν έχω καμία ελπίδα. Έτσι και εκτός κι αν ο λαός δεν θα πάθει καμία αναλαμπή και δει. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, τα αντίθετα από ό,τι κάνουμε τώρα. Για ποιο λόγο να είμαστε εμείς με τους δικούς και την Αμερική. Ανεξάρτητο κράτος. Ανεξάρτητο. Και αν θέλει ας μας περασπιστεί ο ΙΕ ή οποιοςδήποτε. Ας αφήσουν τους Τούρκους έτσι κι αλλιώς θα μας καταπιούν. Και οι Τούρκοι κάποτε. Η Ελλάδα θα φθίνει και η Τουρκία θα ανεβαίνει. Και σε πληθυσμό θα ανεβαίνει και σε ισχύ.
2: Καλά, σε ισχύ δεν είναι. Σε
1: ισχύ στρατιωτική δεν είναι ως προς τα αντιεροπορικά. Δεν έχουν κάνει. Αλλά σε οικονομική ισχύ δεν μπορεί ένα κράτος, ας πούμε. Το οποίο δεν ξέρω. Αν αυτή ανέβει. Αλλά είναι ένα επιθετικό κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί. Δεν θα μας σώσει κανείς. Πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις. Και δεν λέω ότι πρέπει να παραιτηθούμε και να κάνουμε ό,τι μας λένε οι Τούρκοι. Πρέπει να αντιδράμε. Και δεν αντιδρούμε ενώ τους συμπεριφέρεται. Τους είχε πάρει την άλλη φορά στα στρατιωτάκια και κάνανε ότι τα βρήκανε. Θυμόσαστε μια συνάντηση υπουργών και Μητσοτάκης και υπουργοί του στην Τουρκία που τους έβαζε να υπογράφουν ένα κάρο συμφωνίες μεταξύ διαφόρων υπουργών Τούρκων και Ελλήνων και κάνανε ότι τα έχουν βρει. Μας βάζει μια φορά να κάνουμε τα καλά παιδιά, μια φορά μας βρίζει, την άλλη μας βρίζει, να εργαζόμαστε και εμείς και παραπονιόμαστε με σε ποιον.
2: Εντάξει, παίζει τα παιχνίδια του.
1: Ναι. Είμαστε μια χώρα κομική, δηλαδή κωμικοτραγική.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος νομίζει ότι είναι κάτι και κάτι έκανε. Τίποτα, τη βούλιαξε και αυτό στην Ελλάδα όπως και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου ένα πρωθυπουργό που να. Με εξαίρεση. Όχι. Με τον Παπανδρέου με πολλά ερωτηματικά, δεν ήταν τόσο χάλια δηλαδή η κατάσταση. Όχι ότι ήταν και καλός. Δεν θυμάμαι η σημεία της χάλια. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα πρωθυπουργό στη ζωή μου ο οποίος να πω ρε παιδί μου, καλός ήταν αυτός. Κανένας δεν ήταν καλός. Και ο Αντρέας ακόμα, ο Παπανδρέου. Τι έλεγε, έξω η βάση του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ, μέσα η βάση του θανάτου. Έχει γεμίσει η Ελλάδα βάση, λέει τώρα ο Τραμπ θα φέρει όλες τις βάσεις που είναι στη Γερμανία, θα τους φέρει εδώ. Και εμείς λέμε καλά που θα μας φέρει, θα μας προφυλάξει από την. Όχι, και θα μας φέρει εδώ και θα αφήσει και τους Τούρκους να μας καταλάβει. Δεν θα αμυνθεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης για την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Τις βάσεις πάντα τέτοιο.
2: Ναι,
1: εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Εγώ να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν. Κύριε Κώστα, δεν υπάρχουν στα επιχειρηματικά, να ξέρετε, δεν υπάρχουν άσπονδοι φίλοι και εχθροί. Τα επιχειρηματικά είναι επιχειρηματικά. Όταν μπαίνει το χρήμα, αλλάζουν όλα. Γεια σας, κυρία Σόφη. Να είστε καλά, ευχές στέλνει η κυρία Σόφη στην Ελένη μας. Τα μάζεψαν, λέει, άρον-άρον. Είναι τόσο σίγουρο ότι τέλος η πύραυλη και ο συναγερμός, δηλαδή έχουν ασφαλείς πληροφορίες για την έκβαση στη Μέση Ανατολή. Τα προσχήματα δεν περίμεναν. Λίγες μέρες ακόμα θα έλθει η μέρα που τα πλοία θα ζητούν άδεια για να προσεγγίσουν τα νησιά με οδηγίες διέλευσης. Κύριε Στάσο, από τον Πειραιά, δεν το βλέπω έτσι εγώ, κύριε Τάσο. Δεν ξέρω. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση σας. Ξηρομερίτης, έλα, Ξηρομερίτη.
3: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Πώς πας?
3: Καλά, ρε φίλε, καλά.
2: Έχεις επιστρέψει δουλειά?
3: Όχι, έχω ένα μήνα άδεια τώρα. Έκανα.
2: Ακόμα.
3: Εχθές έκανα χειρουργείο.
2: Α, το έκανες.
3: Το έκανα.
2: Μπράβο, όλα καλά.
3: Όλα καλά, ναι.
2: Μπράβο.
3: Οι άνθρωποι είναι, έπαθα πλάκα, φίλε, με την υπευθυνότητα, με τα μηχανήματα που διαθέτουν, με το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείς.
2: Πού πήγες?
3: Στο γεννηματά.
2: Μια χαρά.
3: Ναι. Με τη γιατρό, δηλαδή οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, πάντα υπάρχουν και, ξέρεις, μία πλευρά του νομίσματος και οι άλλοι. Σαφώς και θα υπάρχουν.
2: Α, προφανώς.
3: Κάποια, ξέρεις, μικρόβια, ας πούμε, όσο και το κορμί μας διαθέτει μικρόβια, κατάλαβες. Πάντως όλους τους χώρους. Αλλά δεν μπορείς τώρα, ξέρεις, να κρίνεις ένα ολόκληρο κομμάτι και να πεις ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι.
2: Όχι, βέβαια.
3: Μια χαρούλα.
2: Μπράβο. Αντεστερένιο.
3: Αλλά είναι, φίλε, άκου να δεις κάτι. Ακούγα τώρα και το σκηνικό που γίνεται στη Ρόδο με τον τύπο, έτσι. Κρίμα από το Θεό δεν είναι.
2: Κρίμα από το Θεό είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν.
3: Οι άνθρωποι που χάθηκαν είναι κρίμα από το Θεό, ναι.
2: Κρίμα δεν είναι.
3: Ναι. Κοίτα τώρα, εγώ όταν λέω καμιά φορά ότι το τιμόνι είναι 45, ξέρω τι λέω. Αλλά αν αύριο έβγαζε ένα νόμο και έλεγε ότι όποιος περνάει στο πανάρι με κόκκινο θα την αντιμετωπίζουμε σαν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος έκανε απόπειρα δολοφονίας.
2: Ναι.
3: Ξέρεις πόσα κακούρια και λαμόγια θα καθόταν στη θέση του μετά.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
3: Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά του κόσμου ακόμα και τώρα που έχει αλλάξει ο κώδικας.
3: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει ο κώδικας, αλλά παίρνει αυτό το αυτοκίνητο, είναι φωνικό όπλο, αν δεν
2: προσέξεις.
3: Να σου πω κάτι, την καραμπίνα την παίρνεις, πες ότι έχεις μια καραμπίνα στο
2: σπίτι. Άλλο το αυτοκίνητο.
3: Γιατί το αυτοκίνητο σκοτώνει.
2: Τώρα και σου λέω, βλέπεις εσύ να έχει αλλάξει κάτι.
3: Ναι, αν αυτό τον τύπο, αυτός ο τύπος όμως.
2: Μπορεί να έχουν μειωθεί, δεν λέω, αλλά.
3: Λένε, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε, έτσι, ότι δεν δουλέψαν τα φανάρια, δεν κάνανε, δεν ράνανε, έτσι. Έτρεχε, υπάρχουν μάρτυρες, κάτι Γερμανοί, οι οποίοι λέει πέρασε φανάρι με κόκκινο.
2: Ξηρομερίδη, 50 μέτρα
3: για
2: αγιολίσθηση.
3: Ωραία, μπράβο. Πέρασε με κόκκινο λεπτό.
2: Εσύ που είσαι επαγγελματίας.
3: Ναι.
2: Ακόμα,
3: το άκουσα, το καταλαβαίνω.
2: Ακόμα και να μην πέρασε με κόκκινο, 50 μέτρα πλαγιολίσθηση, φαντάσουμε τι ταχύτητα πήγαινε.
3: Ναι. Κοίτα, για μένα, καλός οδηγός είναι αυτός που οδηγάει με τη λογική του απρόβλεπτο. Και οδηγάει προσεκτικά, γιατί μπορεί στον δρόμο να συμβεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Είτε στο δικό σου αυτοκίνητο, ή σε εσένα τον ίδιο, ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ένα παιδάκι, ένα σκύλος, κάτι. Όταν βλέπεις άνθρωπο, έτσι, πετάγεται ένα περιστέρι και δεν του δίνει σημασία. Αν ξεκινάς να σταματάς το περιστέρι, θα σταματάς και στα υπόλοιπα και θα βγαίνεις έξω στο δρόμο, έτσι, γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εντάξει, έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Μάγκα, οκ. Okay. Άμα είσαι μάγκας, τράβα πάλι το, πήγαινε το στα μέγαρα, πήγαινε το σε μια πίστα και λιώσ' το. Ή είναι, αν θες, οδηγός αγώνων.
2: Λοιπόν, τώρα πήγαινε
3: στη Ριτσόνα, πήγαινε οπουδήποτε γουστάρεις. Όχι στο δρόμο. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Κυκλοφοράν άνθρωποι και άλλοι οδηγοί. Ναι.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά, όταν είμαι στο Γέρακα, από ένα δρόμο που διασχίζω τα Βρυλίσια, μονής κατεύθυνσης, που έχει και 4-5 στόπ. Ένα σημείο λοιπόν πριν να βγω στην Πεντέλης, στα Μελίσια, έχει αρκετό πράσινο αριστερά-δεξιά και έχει και ποδηλατόδρομος. Και είναι ένας δρόμος που γενικά δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, δεν έχει πολλά στενά. Και ρε παιδί μου, στα στενά πάντα θα κόψεις λίγο όταν δεν έχει στόπ. Όταν θα κόψεις λίγο, εννοώ.
3: Και όταν έχει στόπ.
2: Όταν έχει στόπ, σταματάς.
3: Ναι, όταν δεν έχει στόπ εσύ και έχει στόπ ο άλλος.
2: Όταν έχει στόπ ο άλλος, ναι, κόβεις. Μπορεί να μην σταματήσεις αν έχεις ορατότητα, αλλά κόβεις το ελάχιστο. Δηλαδή πας στο ρελάντι. Γιατί μπορεί όντως ο άλλος να φύγει, ας πούμε, για να μην υπάρχει κανένας λόγος.
3: Και μπορεί να ξεχάσει, μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, και γενικά, ρε παιδί μου, είναι και ένα στενός δρόμος που δεν έχεις και λόγο να τρέξεις.
3: Λοιπόν, μέσα στα στενά μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι έγκλημα να τρέχεις.
2: Περίμενε. Στον ποδηλατόδρομο, λοιπόν, δεν κυκλοφορούν. Έχει ενοικιαζόμενα ποδήλατα ηλεκτρικά. Τα είδα χθες προχθές.
0: Κυκλοφορούν όμως περισσότερο, κάποιοι τρέχουν, γονείς με καροτσάκι και τέτοια. Βλέπω λοιπόν με την άκρη του ματιού μου σήμερα που ερχόμουν ένα καροτσάκι παρατημένο. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση. Λέω εντάξει, μπα, έχει πάει καμιά μαμά, κανένας μπαμπά στο παιδί να κάνει την ανάγκη του, κάτι γίνονται αυτά. Και με το που φτάνω στο ύψος που είναι το καροτσάκι, είναι ένα πιτσιρίκι, πρέπει να ήταν 3-4, το οποίο είναι ακριβώς στην άκρη του πεζοδρομίου και έχει βγάλει το κεφαλάκι του και κοιτάει. Φίλε, πρέπει να πήγαινα με 20 χιλιόμετρα, μπορεί ούτε με 20, και κοκαλώνω, γιατί λέω, αν μου πεταχτεί, πάει, τελείωσα. Το έφαγα το παιδάκι.
3: Αυτό που περιγράφεις τώρα.
0: Πρόσεξε, κοκαλώνω. Είναι πίσω από τα φυτά εντωμεταξύ. Κοκαλώνω. Σταματάω και δεν ξεκινάω, γιατί περιμένω την αντίδραση του. Θέλει να περάσει. Θα έρθει κάποιος γονιός να το πάρει. Δεν ξέρω. Μπορεί την ώρα που θα ξεκινήσω να πεταχτεί. Και έρχεται, ρε φίλε, από πίσω ένας και πλακώνεται στις κόρνες. Όνα σου, τρελάθηκα.
3: Αυτά είναι γαϊδούρια, φίλε. Ξέρεις, θα
0: το που πρόσεξε, που δεν έχει δει βέβαια. Δεν έχει δει βέβαια το παιδάκι. Δεν έχει δει το παιδάκι, αλλά ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, άμα το χέρι σου το έχει συνδεδεμένο με την κόρνα.
3: Όχι, περισσότεροι.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, ρε φίλε, γιατί νομίζουν ότι ο δρόμος, κατά μία έννοια, να μην πω ολόκληρο, να πω κατά το ίμιση. Έτσι τους ανοίγει. Και σου λέει, εμένα μου είχε τύχει αυτό που λες σε δρόμο, σε λαϊκή, εκεί στη... έβγαινα από την Υγεία
0: Αγίου, να πω στη Λαγούμενη. Να βγεις να τσακωθείς, τι να κάνεις.
3: Εγώ τσακώθηκα, ρε φίλε, γιατί με έβρισε. Γιατί με έβρισε, θα σου πω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή είχε λαϊκή. Εγώ βγαίνω, στρίβω, πάω προσεκτικά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, μου πετάγεται ένας παππούς μπροστά. Μαζεύω το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, του κορνάρω, αλλά ξέρεις, για να το συνειδητοποιήσω. Και γυρνάει ο άνθρωπος και μου λέει, συγγνώμη παλικάρι, μου λέει, δεν σε είδα, το κατάλαβα από που του λέω ότι δεν με είδες, οκ. Πρόσεξα τον παππούλι και έχω ένα γαϊδούρι πίσω μου που χτυπιέται και κορνάρει και μου λέει, άντερε, μα τι χτυπιέσατε, δηλαδή, δεν βλέπεις το γέροντα. Μου λέει, άντερε και εσύ και ο κολόγερος, βγαίνω έξω το καλάρε, του λέω. Τσίπα, του λέω, δεν έχεις πάνω σου. Τι είσαι, του λέω. Α, ού, ξέρω εγώ, βγήκε έξω, λογοφέραμε, τσακωθήκαμε, ήρθε κόσμος, ας πούμε, μαμάς μάζεψε. Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφοράνε, στο λέω εγώ επιγραμματικά, είναι γαϊδούρια και χωρίς σαμάρι. Και κανονικά δεν πρέπει να κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους, γιατί άνθρωπος που κρατάει τιμόνι στα χέρια του, όταν δεν σέβεται τον πεζό, τον γέροντα, το μικρό παιδί, τον άλλον οδηγό που κινείται επί του οδοστρώματος, κανονικά δεν πρέπει να κρατάει τιμόνι, πρέπει να κρατάει κάτι άλλο.
0: Mm.
3: Άμα θέλει, μπορεί να πάει στην τουαλέτα του σπιτιού του για να κρατάει αυτό που είναι δικό του, να το ευχαριστηθεί κιόλας. Όχι στον δρόμο για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό που σου λέω ότι πρέπει, γιατί ξέρεις πως θα είναι σαν κοτούλες όταν πει αύριο. Οποιοδήποτε Έλληνας, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Πέρασες με στόπ. Πέρασες με κόκκινο. Απόπειρα δολοφονίας. Χειροπέδες μέσα. Θα την κάνουν τη μαγεία μετέπειτα. Κοτούλες θα είναι όλοι. Και εγώ μαζί, έτσι. Γιατί και εγώ μπορεί κάποια στιγμή είτε να ξεχαστώ είτε οτιδήποτε. Αλλά θα έχω αυτό στο μυαλό μου. Ότι αν έρθει, θα έχω να αντιμετωπίσω αυτή την κατηγορία. Όχι να τη βγάλω λάδι και να πω ότι είναι ατύχημα, γιατί αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι ανθρώπινη απερισκεψία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εσύ η άποψή σου είναι γιατί να σε βρει.
3: Μπορεί, ρε φίλε. Καλά, μπορεί, γιατί πάντα, οι απόψεις δεν είναι όλες αποδεκτές, κατάλαβες. Δηλαδή και αυτό που λέω εγώ μπορεί να είναι ακραίο. Και ζουν ακραίες καταστάσεις σήμερα, κατάλαβες. Δηλαδή ο άλλος λέει τώρα να σωθεί η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, εσύ κακομοίρη, ήταν να σώσει τον εαυτό σου και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σώθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρχει εδώ και ανασένει από όταν γεννήθηκε. Δεν μπορεί την Ελλάδα κανένας Μητσοτάκης και κανένας Τσίπρας και κανένας να τη σώσει, κατάλαβες. Ούτε θα πεθάνει ποτέ. Αν περίμενε δηλαδή η Ελλάδα τον Τσίπρα να τη σώσει, ζήτω που καήκαμε. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίτσε?
0: Για δες.
3: Ο Νίτσε έλεγε το εξής: ο κόσμος μπορεί να είναι όσο σκοτεινός θέλει, όμως αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα ελληνικό κομμάτι ζωής για να φωτιστεί άπλετα. Δεν το λέω εγώ αυτό, ο Νίτσε το λέγει και είναι γραμμένο. Ο Γκέτε έλεγε ότι είναι η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάς για την ανθρωπότητα. Και έρχομαι εγώ τώρα, επειδή ακούω πολλούς οι οποίοι λένε οι Έλληνες ή έτσι, αλλιώς, οι τεμπέλιδες ή φάγανε τα λεφτά, κάνανε. Λέω εντάξει, δεν πάμε ρε παιδιά να γκρεμίσουμε ό,τι ελληνικό υπάρχει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την Ακρόπολη. Mm. Και να πάμε και στο δυτικό κόσμο να τους πούμε μαγκές. Ό,τι έχετε ελληνικό, ξεχάστε το. Οι Έλληνες ήταν ψεύτες, ήταν λοποδίτες, σας κοροϊδέψαν. Και πορεστείτε μόνοι σας. Φτιάξτε ξανά δημοκρατία, πολιτική, αθλητικούς αγώνες, θέατρο, μουσική. Κάντε τα όλοι μόνοι σας. Αστρονομία, να δούμε πόσο μάγκες είστε. Ας αφήσουν αυτό το βρυσίδι για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε περάσει αυτά που πέρασε η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε και υπάρχει. Εντάξει, γιατί υπάρχει καημός σε ανθρώπους που δεν είναι, ξέρω εγώ, στη δημοσιότητα ή είναι όμως στο παρασκήνιο, αλλά δουλεύουν και είναι χαροκαμένοι. Αυτούς όταν μιλάνε για την Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να πλένουν το στόμα τους με πράσινο σαπούνι και μετά να μιλάνε. Mm. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε κανένας άλλος. Δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι οι θεσμοί.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες τι λέω?
0: Κατάλαβα, πώς το κατάλαβα.
3: Ναι, και έρχεται και ο άλλος τώρα και μας λέει 152 νησιά είναι δικά του. Τα άκουσες?
0: Γιατί να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω, τι διδάσεις?
3: Ναι, και το σπίτι το δικό σου δεν να έρθω να πάρω το μισό.
0: Φέρε να πάρω το κιόλα, αν θες.
3: Α, το πάρω κιόλα.
0: Τι να κάνω, δεν είναι μισέ δουλειά, θα κάνουμε.
3: Όχι, φίλε, με το μισό θα ξεκινήσω τώρα, γιατί...
0: Α, θα ξεκινήσεις με το μισό, θα το πάρεις μετά,
3: ναι,
0: το μισό.
3: Ναι, θα το πάρω μετά, ναι, γιατί θέλω να είμαι και λίγο δίκαιος, καταλάβες, ναι. Εντάξει, δηλαδή όπως λέει ο άλλος...
0: Δίκαιο είναι αυτό.
3: Ναι, δίκαιο δεν είναι, γιατί όπως λέει τα νησιά του Σαρονικού, λέει, δεν θα τα πειράξουμε τώρα, εντάξει, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, είναι από την άλλη μεριά.
3: Όχι τις Κυκλάδες και τις Σποράδες,
0: αλλά εδώ... Ιταλούς, ναι.
3: Ναι, θα αφήσουμε από εκεί.
0: Α, Σαρονικό είπαμε.
3: Συγγνώμη,
0: η Ιόνια πήγε το μυαλό μου. Έτρεξα πολύ εγώ. Πήγα στο Ιόνιο εγώ κατευθείαν. Ναι, Σαρονικό είπες.
3: Σαρονικό είπε, τώρα εντάξει, ας φτάσουμε τώρα, ζητάμε και την Αίγινα. Εντάξει, κάτσε να πάρουμε πρώτα αυτά στην αρχή και μετά εντάξει, την πάμε παραπέρα την βάρκα. Εντάξει, τώρα βάλουμε τη σημαία στη Ρόδο και να την βάλουμε, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν ο κολοσσός της Ρόδου, έτσι, ή στην παλιά πόλη. Εντάξει, μωρέ, τώρα να την βάλουμε στην αρχή εκεί και μετά πάντα βάλουμε και στην Ακρόπολη. Mm. Αφού την είχαμε τώρα, 400 χρόνια δεν την είχαμε στην Ακρόπολη.
0: Δεν την είχαμε.
3: Και αυτή. Ναι, ναι, την είχαν. Yeah. Και αυτοί οι γιαούρδες, ξέρω εγώ, μας βγάλαν τη σημαία την Ακρόπολη. Να μην την ξαναβάλουμε εμείς τώρα.
0: Ένατε. Mm. Ευχαριστώ, Ξηρομερίτη.
3: Χαιρετίσματα
0: έχεις από το Γούμεραγκ και περαστικά.
3: Επίσης, πες το επίσης.
0: Και εδώ από τον Αριστοτέλη.
3: Να είναι καλά και ο Αριστοτέλης, να είναι καλά όλος ο απόδημος ελληνισμός, φίλε, να είναι καλά όλα τα παλικάρια που είναι και έξω. Σε αυτά τα μετερίζει να είναι καλά, πραγματικά. Τι άλλο ήθελα να πω. Ακούς αυτό, ήθελα να σου πω κάτι που λέγαμε για την οδηγία, για τα φώτα, φίλε. Mm. Κάτι πρέπει να κάνει η τροχέα με τα φώτα.
0: Δεν είναι θέμα τροχέας, είναι δήμη.
3: Δεν ξέρω αν είναι δήμος ή αν είναι δήμος. Αυτά τα LED τα φώτα, πρόσεξε.
0: Α, περίμενε των αυτοκινήτων, λες.
3: Ναι, και των αυτοκινήτων, ναι. Και από τους μηχανές.
0: Γιατί στους δρόμους, κάτι... νόμιζα για τους δρόμους, εντάξει, ναι.
3: Φίλε, ειδικά από κάτι Beverly, ειδικά από κάτι BV, έτσι, υπάρχει θέμα.
0: Ναι, είναι κάποια φώτα που είναι πολύ δυνατά, όντως.
3: Και νομίζω ότι έχουν... σαν να δουλεύεις με τη μεγάλη σκάλα.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχουν μεγάλη σκάλα και τους παίζεις και μετά ανάβουν και τη μεγάλη σκάλα και καλή νύχτα.
3: Ναι, πρόσεξε να δεις. Εγώ έκανα λευκό καταράκτη. Ο λευκός καταράκτης προέρχεται είτε από ατύχημα, είτε από υπερβολική φωτοευαισθησία στο φως σε κάποιο άλλο τεχνικό μέσο. Δεν είναι γεροντοκαταράκτης, καταλαβες.
0: Ναι.
3: Μπορεί να προκύψει και σε έναν άνθρωπο 30 χρονών. Όταν οδηγούσα νύχτα και έλεγα να την κόψω, και μου, δηλαδή πόσο να αντέξει το μάτι. Κάποια στιγμή μου το ξέρανε τελείως. Αν λέμε μου το ξέρανε, Το μάτι μου το αριστερό δεν έβλεπε καθόλου.
2: Ναι.
3: Και εγώ τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναοδηγήσω. Δηλαδή, ναι, μεν, okay, το χειρουργείο πέτυχε με μια χαρά. Έτσι, θα δω, θα μου πει ο οφθαλμίατρος, okay, μπορώ να ξαναοδηγήσω. Αλλά για ποιο λόγο, ρε φίλε, με τα κολοφόντα τους. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Δήμος, στο μεταξύ είναι κάποιοι. Τις προάλλες σταματάω ένα παιδί με ένα BMW. Του λέω, ρε φίλε, με θέλω στράβωσης. Μου λέει, αδερφέ, τι να κάνω, εργοστασιακό είναι. Δηλαδή, εισάγει η BMW, εισάγει η Piaggio.
2: Ναι, έτσι πώς έρχονται πλέον τα καινούργια, ναι, τα λένε.
3: Πώς περνάνε από το Υπουργείο, ρε
2: φίλε. Δεν ξέρω.
3: Ναι, αν πιάσει όμως η τροχέα κάποιο αυτοκίνητο, γιατί λέγανε για το φαρμακείο, αν πιάσει κάποιον που έχει καμένη λάμπα, είναι νομίζω 80, 80 ήταν, το δεν ξέρω αν έχει ανέβει, το πρόστιμο. Αν τα φώτα του δεν είναι σωστά ρυθμισμένα και είναι μεγάλα και στραβώνουν, με κίνδυνο να προκαλέσει αυτοκίνητο, είναι 850 ευρώ, φίλε.
2: Καλά, έτσι λέει ο κώδικας, τώρα δεν ξέρω σε ποιον γράφουν, ποιον γράφουν για τέτοιο λόγο.
3: Ο κώδικας όταν λέει αυτό, δεν μπορείς να μην του μετράς το άλλο τα φώτα να είναι LED και να δουλεύουν στο βαθμό που δουλεύει. Ρε φίλε, τα συνεργεία όλα τα μετράνε και όλοι ξέρουν ότι το φως, στο μεταξύ αυτά είναι ψυχρά, δεν είναι θερμά τα φώτα.
2: Ναι.
3: Και είναι δυνατά, είναι δηλαδή σαν να δουλεύουν μέσα στην πόλη με τη μεγάλη σκάλα. Κάποιος πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το θέμα, γιατί θα την πατήσουν άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή θα γίνει κάποιο ατύχημα εξαιτίας τις τύφλωσεις που δημιουργούν τα φώτα και μετά θα λέμε, μα φταίνε τα φώτα. Ναι, αλλά γιατί δεν το κοιτάς, ρε φίλε, πριν. Η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει εκ των υστέρων.
2: Ευχαριστώ, ξηρομερίτη, φιλιά.
3: Να σε καλά, να σε καλά,
2: σιδερένιος, έλα.
3: Να σε καλά,
2: καλό. Γεια. Μυρμηδόνας, ελάτε.
5: Γεια σας. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, τον καλό κόσμο.
2: Να είστε καλά.
5: Και εσείς να είστε καλά όλοι, και εσείς προσωπικά και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, χαιρετισμούς, να μην άρχισε ο χαιρετισμούς, γιατί δεν σας εντάξει, όχι, μερικοί φρικάρουν. Λοιπόν, okay. Είχα, με αναγκάσατε να ξεδιπλωθώ, καταλάβατε τώρα, ήμουν ξαπλωμένος, πέταξα
2: κλινοσκεπάσματα, ναι.
5: Κλινοσκεπάσματα, μπράβο. Ναι. Άναψα φώτα, πήρα τηλέφωνο, μπήκα σε διαδικασία, έτσι, ναι. Σωστά. Αυτό είναι επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία εννοώ
2: κυκλάει, ναι,
5: τον ακροατή εκπομπή, αυτό λέω.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, με τσίγκλησε ο ξηρομερίτης. Με την καλή έννοια. Διότι αναφέρθηκε τώρα δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς, στον Άγιο άνθρωπο που ήταν από πίσω που του σκυλόβρισε επειδή σταμάτησε να περάσει ο παππούλης.
2: Ναι.
5: Δεν μας διηγήθηκε τώρα τι έγινε.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, έχω φρικάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό η μεταβολή, όπως πιστεύω πολλοί κόσμος, η μεταβολή προς το χειρότερο γίνεται όχι χρόνο με το χρόνο μετά την πανδημία, όχι μήνα με το μήνα, εβδομάδα με την εβδομάδα και μέρα με την ημέρα. Η συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων είναι όχι απαράδεκτη και για μένα είναι σοκαριστική. Δηλαδή για όλους, εγώ πιστεύω, που ευαισθητοποιούνται σε αυτό το θέμα, όπως ο προηγούμενος συνακροατής που το ανέφερε. Αυτά είναι πρωτόγνωρες συμπεριφορές. Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι ανεδείς, πάντοτε υπήρχαν κάποιοι, πες το, άξεστοι, το οτιδήποτε. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται, είπα, όχι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με την εβδομάδα, ναι, μέρα με τη μέρα, ναι, πλέον, ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό. Το συζήταγα με μια φίλη μου που έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και εγκληματολογία στο εξωτερικό. Συμφώνησε μαζί μου, ναι, μου λέει, λοιπόν, μου λέει, πού το αποδίδεις, Νίκο, το αποδίδεις, λέω, μετά την πανδημία. Η παρατεταμένη, ο παρατεταμένος εγκλισμός, ο μαζικός, έβγαλε τα χειρότερα...
2: Το χειρότερο μας εαυτό.
5: Το χειρότερο μας εαυτό. Mm. Ήταν μια σκανδάλη, ας πούμε, που υπήρχαν προβλήματα που υπέβοσκαν. Εννοείται, σε πολύ κόσμο, ας πούμε,
2: ναι,
5: σε όλους μας λίγο πολύ κάτι, αλλά ήρθε αυτός ο εγκλισμός και τα ξετίναξε, τα βγάλε στην επιφάνεια και εγώ απορώ γιατί δεν ξαναμπαίνουν πάλι σε λανθάνουσα κατάσταση. Δηλαδή, ναι, μεν έγινε αυτό, αυτή η σκανδάλη που αλάλιασε ο κόσμος, αλλά πέρασε η πανδημία. Τώρα κυκλοφορεί ο κόσμος πάλι όπως πριν το 20, πριν το Μάρτιο του 20. Γιατί δεν έχει επανέλθει πάλι κάπως η συμπεριφορά όπως ήταν πριν το 20, ρε παιδί μου. Είναι ένα... Και μάλλον είναι γιατί βγήκε όλη καφρίλα, χαλάσαν οι διαπροσωπικές σχέσεις με το φούρναρι, με το μανάβι, με τον οδηγό του ταξί, με το δάσκαλο, με το γείτονα, και φαίνεται δεν επιδιορθώνονται με τίποτα. Έγινε η ζημιά. Κύριε Παρδάλη, δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή.
6: Όχι, ακούω.
5: Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ, έχω τρομοκρατηθεί, να σας πω γιατί. Βγαίνεις, ας πούμε, να πας στη δουλειά σου, να πάρεις το λεωφορείο, να πας να πιεις έναν καφέ, να πας στη δουλειά σου, οτιδήποτε. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε εκεί που δεν το περιμένεις.
6: Αλήθεια είναι.
5: Ορίστε.
6: Αλήθεια λέω είναι.
5: Να σας πω ένα σοκαριστικό.
6: Για πείτε.
5: Προχθές το βράδυ βγαίνω από το σπίτι μου. Λοιπόν, στο διπλανό σπίτι ήταν το ανδρόγυνο, ας πούμε, μέσα από τη... μονοκατοικίες τώρα είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν ο γείτονας, το ανδρόγυνο, οι γείτονές μου, το ανδρόγυνο, μιλάγανε με έναν άγνωστο σε μένα άνθρωπο που ήταν στο πεζοδρόμιο. Οι σποτιονικοκύριδες ήταν μέσα από το φράχτη τους και ο άγνωστος σε μένα άνθρωπος ήταν έξω στο πεζοδρόμιο και μιλάγανε. Αυτοί τον γνωρίζανε, όπως απεδείχθη, ενώ εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα. Επειδή κάτι επίγον υπήρχε, απευθύνω το λόγο στους γείτονές μου, το ανδρόγυνο.
6: Ναι.
5: Γιατί υπήρχε κάποιο πολύ σοβαρό θέμα. Παίρνει ανάποδες ο άγνωστος προς εμένα άνθρωπος που ήταν στο πεζοδρόμιο, επειδή λέει τον διέκοψα, και αρχίζει και μου τη λέει. Του λέω κάποια στιγμή, δεν σας γνωρίζω, του λέω, κύριε, υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, μη μου απευθύνετε το λόγο, σας παρακαλώ, του λέω, υπάρχει κάποιο θέμα, ενημερώνω, λέω, τους γειτονές μου, κάτι συνέβη. Το πιστεύετε ότι πήγε στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο, με τις γροθιές σφιγμένες και μου λέγε, έλα ρε, το πιστεύετε,
6: ναι,
5: αυτό.
6: Γιατί να μην το πιστέψω.
5: Όπως σας το λέω. Το παράπονο μου είναι ότι δεν επενέβησαν οι γείτονες να του πούνε ηρέμησε, τίποτα, του μπέκα οι άλλοι, οι γείτονες μου δηλαδή, του μπέκα.
6: Τώρα ξέρετε τι γίνεται.
5: Ναι.
6: Φοβάται ο κόσμος.
5: Φοβάται ο κόσμος, τι εννοείται φοβάται ο κόσμος. Του μιλάγανε. Δεν έπρεπε να από μέσα από τη μάντρα τους να του πούνε ηρέμησε.
6: Α, εντάξει, το ξέρω. Έτσι. Ναι, ναι, σωστά.
5: Αυτοί του μιλάγανε. Εγώ δεν τον γνώριζα. Θα μου πεις γιατί Μυρμηδώνα διέκοψες. Είπα, υπήρχε κάποιο έκτακτη, υπήρχε κάποιο μια μίνι κρίση για κάτι που βγαίνοντας εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, απευθύνα το λόγο κατευθείαν στον γείτονά μου να του πω κάτι.
6: Ναι.
5: Πρέπει δηλαδή ο διερχόμενος ο πεζός απ' έξω να το πάρει σιγά σιγά το σαβουά βίβρι δηλαδή. Δηλαδή τέτοιος εγωισμός, τέτοιος ναρκισισμός, ούτε στη... Τι να πω.
6: Ναι.
5: Δεν συστήθηκε. Ούτε οι άλλοι μου τον σύστησαν, δηλαδή και οι άλλοι είναι κάφροι. Κανονικά έπρεπε να γίνουν συστάσεις.
6: Καλά, εδώ θα παίζατε μπουνιές, τι να συστηθείτε.
5: Ναι. Πήγε στη μέση του δρόμου, δηλαδή το λέω να τα ακούσει το ακροατήριο.
6: Αυτό λέω, τα παιδιά όταν γινόταν. Σιγά μην δίνατε και τα χέρια.
5: Φεύγοντας με σκυλόβριζε, περιττό να το πω αυτό.
6: Αυτό το λέω τώρα, δεν είναι.
5: Ναι, και μετά αφού ξεκουμπίστηκε, μου λέει η γειτόνισσα. Είναι ο τάδε, μου λέει, τη τάδε ο γιος, δηλαδή παρακάτω. Δεν τον γνώριζα, τη λέω, κυρία μου.
6: Ναι, και τι σημαίνει ότι είναι ο τάδε.
5: Ναι, δηλαδή εκεί μου είπε η άλλη, ποιο είναι.
6: Εντάξει,
5: οκ. Okay. Καταλάβα, δηλαδή έχουν λαλήσει όλοι έτοιμοι να αρπαχτούν.
6: Με αυτό.
5: Και να σκοτωθούν.
6: Τίποτα δεν είναι, φεύγεις και τελειώνεις τώρα, δεν κάνει, δεν συζητάς.
5: Το περιέγραψα τώρα, μην το ξαναπώ.
6: Ναι, ναι.
5: Βγήκα από το σπίτι μου, κάπα. ένας άγνωστος άνθρωπος μιλάει σε έναν άγνωστο. Δηλαδή αυτός, όπως ήταν άγνωστος, δεν τον ήξερα εγώ, δεν με ήξερε και αυτός. Επιτρέπεται στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα να είναι έτοιμος κάποιος να γρονθοκοπηθεί με κάποιον άλλον.
6: Να, και που δεν επιτρέπεται να που γίνεται. Οπότε το συζητάμε.
5: Αυτό περιγράφω στο ακροατήριό ναι. σας και συμπληρώνω την περιγραφή που έκανε ο προηγούμενος κύριος που βγήκε ο άλλος και του σκυλόβριζε γιατί σταμάτησε να περάσει ο παππούς.
6: Ναι, σας λέω σήμερα που κόλλησε ο άλλος από πίσω και χόρναρε. Και εγώ το μεταξύ βγήκα, γιατί το παιδάκι, πραγματικά δηλαδή, και για το παιδάκι, αλλά και για μένα τώρα, μην...
5: Ναι, ναι.
6: Γιατί λέω, άμα μου πεταχτεί.
5: Ναι.
6: Το τι θα παίζουμε τώρα με αυτά. Και περίμενα, ήρθε όντως η μητέρα.
5: Ναι.
6: Η μητέρα ήταν απέναντι, είχε πάει σε ένα, είχε ένα περιπτεράκι σε μια γωνία. Είχε πάει τώρα, δεν ξέρω πώς το άφησε. Είχε και άλλα αδερφάκια και το άφησε και...
5: Κακός.
6: Ωραία, κακός, αλλά το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει.
5: Κακός, όταν θα τους βουτήξουν το παιδί και θα το απαγάγουν...
6: Το να το βουτήξουν, ναι, και είναι και αυτό ένα σενάριο, αλλά το άλλο σενάριο...
5: Το
6: άλλο σενάριο είναι να δει τη μαμά που έρχεται από απέναντι και να πεταχθεί στο δρόμο.
5: Και αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
6: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν ο άλλος από πίσω που κόρναρ είδε τι έγινε, μου έκανε νόημα και του κάνω και εγώ νόημα, δηλαδή κατάλαβε, και του κάνω και εγώ νόημα τι κορνάρεις. Αυτό δεν ξέρει. Δηλαδή για να σταματήσω. Κάτι συνέβη.
5: Βέβαια.
6: Δεν μου ήρθε να σταματήσω μέσα στη μέση του δρόμου ξαφνικά.
5: Μπράβο. Είναι όλοι βιαστικοί. Είναι όλοι. Δηλαδή, τι έχουν πάθει όλοι.
6: Δεν ξέρω.
5: Αλλά το πίπερο στο τέλος να δώσω. Πάω στο περίπτερο εδώ στη γειτονιά μου. Ήθελα να αγοράσω ένα στυλό μπικ. Και λέω στην κυρία, δεν με ξέρει, καινούρια υπάλληλος είναι. Της λέω, έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Με κοίταγε, κύριε Παρδάλη, με κοίταγε, λες και ήμουνα ούφο. Αλλά
6: τι δεν κατάλαβε.
5: Όχι, πώς.
6: Τι δεν κατάλαβε, λέω.
5: Όχι, μου είπε μετά. Της έκανε εκπληκτική εντύπωση το ότι της είπα, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Μου λέει, γιατί, και μου είπε σε κάποια στιγμή, μου λέει, θέλετε να σας δώσω, να σας δανείσω ένα να γράψετε ή να το αγοράσετε. Να το αγοράσω, της λέω. Λοιπόν, μετά της λέω, γιατί με κοιτάγατε αποσβολωμένοι για 2-3 δευτερόλεπτα.
6: Ναι, δεν είναι και
5: ευσύνηθες. Διότι κανένας μου λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Λέει, πώς σας μιλάνε. Με πολύ αγένεια και ειδικά μου λέει νεολαία.
6: Ναι.
5: Αυτά.
6: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα.
6: Ούτε εγώ.
5: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα. Δεν πάει καλά. Α, και πολύ είχε ανέκαθεν ναρκωτικά, εννοείται, στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά τον τελευταίο καιρό, τη Δευτέρα 1:10 το μεσημέρι, περίμενα στη τάση του λεωφορείου και έρχεται ένα παιδί τριγκλίζοντας.
6: Ναι.
5: Όπως τα ακούτε, 18άρης, στο ένα χέρι κράταγε τον αναπτήρα, στο άλλο είχε ένα μπάφο αναμένο και μπάφο, κανονικά μπάφο. Σοριάστηκε στη στάση, στο κάθισμα. Σηκώνομαι εγώ, πάω παραδίπλα, λέω κάτσε, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
6: Ναι.
5: Πρέπει να είχε πάρει πολλά άλλα πράγματα εκτός από τον μπάφο, εννοείται, γιατί ήταν σε ικτρή κατάσταση. Και κάποια στιγμή έρχεται το λεωφορείο, σβήνει την κάφτρα στην άκρη, τη σβήνει με το χέρι του και μπαίνει, επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, σοριάζεται σε ένα κάθισμα, δεν είχε δυνάμεις και κάποια στιγμή κλείνει και τα μάτια του, του τρέχανε τα σάλια από το στόμα.
6: Ωραία.
5: Όπως τα ακούτε κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη. Επειδή του πέσε ο αναπτήρας κάτω και ακούστηκε το μπαμ, ας πούμε, το κρακ, τότε άνοιξε τα μάτια του, έσκυβε, το πιάνε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα του ξανά πέφτε. Έσκυβε, το πιάνε, τον αναπτήρα τώρα. Σε αυτή την κατάσταση, 1:10, 1:10 το μεσημέρι Δευτέρα. 18 ήταν αυτός. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Εγώ. Στην περιοχή που ζω, τη Χολαργό και τέτοια. Δεν ξέρω τι γινόταν κάτω από την Ομόνια πριν 10 χρόνια. Λέω τώρα για Χολαργό. Με ακούτε?
6: Ναι, ακούω, απλά σκέφτομαι.
5: Σκέφτομαι
6: το ενδεχόμενο να ήταν ένα παιδί που να δούλευε και να ήταν πολύ κουρασμένο. Το ξέρω, προσπαθώ να δικαιολογήσω.
5: Ήταν με τον πάφο στο... Κύριε Παρδάλη. Κύριε Παρδάλη.
6: Καταλάβατε τώρα πώς σκέφτομαι.
5: Από την περιγραφή.
6: Ναι.
5: Αφού είπα, ήταν με τον πάφο όταν ήρθε το λεωφορείο, έσβησε την άκρη, την κάφτρα και πήκε μέσα με τον πάφο στα χέρια του σβηστό. Σας τα είπα. Αλλά ναι, πρέπει να είχε πάρει, σας λέω, και πολλά άλλα πράγματα πριν τον πάφο. Και στις 1:15 το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν γκολ.
6: Μάλιστα.
5: Ήδη.
6: Ναι.
5: Και κυκλοφορούσε δημοσίως. Λοιπόν, αυτά.
6: Ευχαριστώ.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται.
6: Ό,τι και αν γίνεται, πολύ καλό δεν είναι.
5: Αυτά που περιγράψατε εσείς, ο Ξηρομερίτης, και εγώ που περιγράφω τόση ώρα. Αυτά δεν ήταν εικόνες πριν από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Συμφωνήσαμε.
6: Ναι, ναι.
5: Οκ. Καλή μας τύχη ολονών. Χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια.

0: με λεωφορείο Φυσούνα, τα μεγάλα. Ναι. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πετάξτε το τσιγάρο έξω.
1: Πώς δεν πέταξε εσένα, δεν
0: ξέρω. Με κοιτάει, έτσι. Τον κοιτάω. Σου λέει αυτός για να το λέει αυτό. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Του λέω: αν έχεις την καλοσύνη, πέταξε το έξω. Μου πάρουμε μια πυρκαγιά εδώ πέρα και μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Το πέταξε μετά από τρεις τάσεις. Κατέβηκαν όλοι κουστοδία. Μου λέει ένας γίγαντας εκεί που ήταν μαζί δίπλα, μου λέει: καλά, δεν φοβηθήκατε? Λέω: τι να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Μπήκε ο άλλος με αυτό. Και συνήθως μπαίνουν οι πιτσιρικάδες, αλλά δεν κάθονται όπως αυτός μπροστά να φαίνονται, κάθονται πίσω. Όμως πίσω, στα καινούργια λεωφορεία που υπάρχουν οι συνταλίκες, φαίνονται από τον αισθητήρα της πόρτας και από τις κάμερες του, του οδηγού. Αν ο οδηγός είναι τζιμάνι και μάγκας, τους λέει: κατεβείτε, ανοίγει τις πόρτες και τελειώνει η ιστορία. Και αν δεν είναι, σηκώνει το οδηγός πάνω. Αν σηκωθεί ο οδηγός πάνω, να ξέρεις, τα λεωφορεία δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει. Μην μου πείτε τώρα αυτό που μου λέτε διάφοροι, μη σου βγάλουν τίποτα κλπ. Εντάξει. Ναι. Όλα έχουν ένα όριο.
1: Ισχύει.
0: Όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Σκούπιμα, σκούπα έκανε.
1: Πρέπει να. Ναι.
0: 3-0 η Άστον Βίλα.
1: Πρέπει να σου πω μισό λεπτό απλά.
0: Ναι.
1: Ότι τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο που είχε ανεβάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Που φεύγουν από το σεφ.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Για Final Four.
0: Εδώ και ώρα έχει ανέβει αυτό.
1: Ναι, δεν το είχα δει. Εδώ και ώρα έχει ανέβει. Είμαι από τις 9 κάνω εκπομπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό. Πάμε 1-1. Άστον Βίλα 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League στο στάδιο Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα του Μπέρμιγχαμ με τον Γιούρι Τίλεμαν στο 41, τον Εμιλιάνο Μπουεντία στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και τον Μόργαν Ρότζερς στο 58. 3-0 δικαιότατα, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο πρώτος τίτλος της στο Europa League και ο δεύτερος ευρωπαϊκός της, ο τρίτος ευρωπαϊκός της, γιατί το 1982 στο κύπελο πρωταθλητριών είχε κερδίσει την Bayern 1-0 στο Ρότερνταμ και είχε πάρει το τότε κύπελο πρωταθλητριών και στη συνέχεια και το Super Cup. Οπότε είναι μια σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του, για την Άστον Βίλα και για τον προπονητή τον Ουναΐ Έμερι, τον Βάσκο Τεχνικό, ο οποίος, ο Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έγραψε στην ιστορία του 5ο τελικό που καταχτά με 3 διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει το 2014, το 2015, το 2016 με τη Σεβίλη, το 2021 με τη Βιαρεάλ και πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα, με την Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει χάσει το 2019 με την Arsenal. Λοιπόν, είναι ο πρώτος, η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση και η Άστον Βίλα θα είναι στο Super Cup τον Αύγουστο κόντρα στον νικητή από το Champions League Arsenal Paris Saint-Germain. Και επίσης τώρα, αν μείνει στην τέταρτη θέση της Premier League, αυτό εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό, σύν ότι πήρε το Europa, διότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League και όχι από το δεύτερο, δηλαδή θα μπει τον Ιανουάριο. Είναι κάποιοι συνδυασμοί, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός περιμένει, αν είναι στην τέταρτη θέση που οδηγεί το, για την Αγγλία στο Champions League, όπως και νομίζω και η πέμπτη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τη Βίλα. Είναι η ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, θέλω να σε βοηθήσω, που δεν τα ξέρω εγώ τα πολύ καλά τα πριγκιπικά, δεν έχω καλή εικόνα, αλλά ήταν στο γήπεδο εκεί και πανηγύριζε. Ναι, είναι η πέμπτη, σωστά είπα, η πέντε. Ανεβαίνουν οι πέντε πρώτοι της Premier League πάνω στο Champions League, στην League Phase του Champions League. Τώρα, Ευρωλίγκα, αύριο 5 ώρα το απόγευμα η συνέντευξη τύπου των 4 ομάδων. Ήρθε η Βαλένθια, ήρθε η Ρεάλ, ήρθε και η Φενέρμπαχτσε. Όλοι μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο.
2: Hilton.
0: Στο Hilton, στο νέο Hilton μένουν όλοι. Yeah. Και εκεί καταλήγουν, γιατί η Ευρωλίγκα έχει βάζει ένα επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν εκεί θα
1: αυτό
0: είναι.
1: Βλέπω τώρα στο βίντεο γι' αυτό.
0: Ναι. Η Ρεάλ είναι η μόνη που είναι πίσω στα εισιτήρια, έχει πάρει 650.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, επέστρεψε 130 από τα 650 που δικαιούτο. Άρα η φιλαθλή της ανήκει στους

0: 500. Η Βαλένθια είναι 1.200 άτομα. Ο Ολυμπιακός 13 με 14.000 θα είναι. Οι Τούρκοι γύρω στα 8.000. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός θα είναι 13-14 αν περάσει στον τελικό. Αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό είναι 8.000 και οι πληροφορίες λένε θα φτάσει στις 10.000 για τον ημιτελικό. 4.000 θα είναι οι Τούρκοι. Ήρθανε, ο Νικολό Μέλι λέει ότι είναι ένα παιχνίδι λεπτομέρειες, είναι ένα παιχνίδι που φαίνονται τα συστήματα, πρέπει να προσέξουμε. Ο άσος της Φενέρ Μπακτσέ. Πράγματι, κοιτάνε όλοι τους ημιτελικούς, γιατί ωραία, καλά όλα να ονειρεύονται να είναι την Κυριακή το βράδυ στον τελικό. Όμως, πρώτα υπάρχει ένας ημιτελικός που εκεί πρέπει να τον περάσεις. 6 ώρα Ολυμπιακός με την Φενερμπαχτσέ, με την κάτοχο τίτλου. 9 η ώρα, συγγνώμη, η Ρεάλ με την, κάτοχο, με την ομάδα έκπληξη, αν θέλετε να το πούμε έτσι, για να βοηθηθούμε όλοι, με την Βαλένθια. Επειδή διαβάζω τώρα στα site και οι δημοσιογράφοι γράφουν εκεί και δεν είναι και εξειδικευμένοι σε πολλά πράγματα, ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί στην Αθήνα κλπ. Είναι δύο οι Τούρκοι αστυνομικοί, όπως ήθιστε. Όταν πάνε και οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάνε σύνδεσμοι από την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας ή Αθηνών Θεσσαλονίκης για να έχουν μια συνεργασία με την τοπική αστυνομία για τους φιλάθλους, για τις μετακινήσεις, να έχουν ένα τσεκάρισμα. Το ίδιο και εδώ υπάρχει διακρατική συμφωνία. Είχαν έρθει δύο στην Αθήνα Τούρκοι. Θα έρθουν, είναι και οι Ισπανοί. Όπως ξαναλέω, πάνε, πέρσι ήταν στο Αμπουντάμπι οι Έλληνες αστυνομικοί, πριν λίγο καιρό, με την Ισπανία, με την Ράγιο Βαγεκάνο, με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό αυτό, γιατί το παρουσιάζουν ως εξωπραγματικό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ανακούφιση στην ελληνική αστυνομία, πρώτον, που δεν υπάρχει Ισραηλινή ομάδα, η ΧΑΠΟΕΛ. Δεύτερον, που δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός. Όμως θα εφαρμοστούν σχέδια πολύ αυστηρά για την περιφρούρηση και του γηπέδου και των ξενοδοχείων και όλα, όπως το Conference League του ποδοσφαίρου στη Νέα Φιλαδέλφεια, και κάποια μικρά κομμάτια θα πάρουν από τις κάποια σχέδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: τηλεοπτικά, με, τηλεοπτική, με τηλεοπτικούς παρόχους από όλο τον κόσμο, ναι, που θα μεταδώσουν τον αγώνα σε πάρα πολλά κράτη.
1: Κάτσε να βάλουμε την ώρα, γιατί θέλω πάμε, να σου πω, έχει αύριο, ναι, έχει ένα δείπνο.
0: Ωραία, ναι, πάμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Βλέπω το κύριο Σταυράκη.
1: Πριν με ρωτήσεις, να σου πω ότι έχει κάνει μεγάλη αίσθηση ότι δύο φίλαθλοι της Φράιμπουργκ που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, αυτό πρέπει να γίνει μεσημεριανές ώρες, πήγανε και ούρισαν, τους επικονίζει φωτογραφία στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, εκεί που βρίσκεται στην περιοχή του Τόλπακτσε, σε μια τουριστική μεριά της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην γείτονα χώρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφουν «Δεν σέβονται τίποτα». Είστε υποχρεωμένοι να σέβεστε τον Κεμάλ, είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις αντιδράσεις που διαβάζω αυτή την ώρα. Ακούω.
0: Βλέπω
1: για το
0: δείπνο,
1: θα μου πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη με τον Ερκίνα Ταμάν για να συζητήσουν για το μέλλον του, πώς θα πορευθούν, τι θα γίνει, είναι όλα ανοιχτά. Το μεσημέρι βγήκε ότι ο Ταμάν δεν ήταν στην προπόνηση, όμως η προπόνηση σημερινή στον Άγιο Κοσμά, στον Άγιο Θωμά, συγγνώμη, εδώ κοντά μας, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο ΑΚΑ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι πιασμένο για την Ευρωλίγκα, ήταν προαιρετική και ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωση που έκανε, ότι στη σημερινή προπόνηση της Πέμπτης θα είναι κανονικά ο Τούρκος τεχνικός.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκαθαρίσουν πολλά, όμως πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχει μπροστά η τελική του πρωταθλήματος, υπάρχουν οι μη τελικοί καταρχάς και η τελική του πρωταθλήματος. Οπότε, επειδή κάποιοι θέλουν να φύγει ο Ταμάν σόν και καλά, δεν ξέρουμε πώς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και τι θα κάνει, γιατί ωραία είναι να λέμε την κριτική μας να, αλλά παιδιά, στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτός που πληρώνει έχει τον πρώτο λόγο. Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: Εννοείται.
1: Αυτός έχει τον πρώτο λόγο, συγγνώμη. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο και οι υπόλοιποι έπονται και λένε την άποψή τους ή την αμπελοφιλοσοφία τους. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η κατάσταση δεν είναι καλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι καλή. Θυμίζω τις δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες, ο Λεσόρ, ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχει μια περιραίουσα κατάσταση στην ομάδα. Να πω εγώ ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια, δεν μπορώ να το πω. Να πω όμως ότι δεν εξήγησε ποτέ στη συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι του ημιτελικού της πρόκρισης με την με τη Μύκονο ήτανε.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είπε ποτέ τι έγινε και τι γίνεται και τι έγινε, πώς έγινε αυτός ο αποκλεισμός.
0: Ναι,
1: δεν
0: να.
1: Τα είπε ποτέ. Είπε ότι γενικόλογα δεν είχαμε το Σλούκα, δεν ήμασταν καλοί, έτσι είναι, η διαιτησία, η Βαλένθια έχει πιο ενέργεια και όλα αυτά. Λοιπόν, να δούμε. Πάντως φοβάμαι ότι την αυριανή μέρα, ίσως την καλύψει το Final Four, την καλύψει ο Αταμάν του Γιαννακόπουλο.
0: Εντάξει, αυτό είναι δείπνο.
1: Τι?
0: Δείπνο είναι.
1: Δείπνο είναι.
0: Κοίτα να δεις τα μέσα... τα φιλοπαναθηναϊκά προφανώς εκεί θα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως γενικά μιλάμε για την.
0: Ούτως ή άλλως βλέπω σήμερα ότι ασχολούνται με το θέμα του ΟΑΚΑ και όχι με το Final Four.
1: Με το ΟΑΚΑ, γιατί το μεσημέρι ο τέταρτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Γενικός Διευθυντής ο Κώστας Καραπαπάς. Καταρχήν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει το Καραϊσκάκι. Και για τη νέα σεζόν.
0: Ναι, γιατί δεν,
1: γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα τα σχέδια. Δεν είναι ακόμα η γραφειοκρατία, δεν τον κρατάει πίσω. Και ξεκαθάρισε ότι θα παίζει το Καραϊσκάκι. Για το θέμα με το ΑΚΑ, τάχωσε λίγο, έκανε βολές ότι δεν γίνεται ένα Ολυμπιακό ακίνητο να έχει δοθεί σε μια ΠΑΕ αποκλειστικά, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί ήθελε να δηλώσει δεύτερη έδρα ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε αντίδραση ούτε από το ΑΚΑ ούτε από το Υπουργείο Αθλητισμού για αυτό το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Και φυσικά προανήγγειλε ο κύριος Καραπαπάς ότι μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα έχει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Οι πιο τυχεροί τώρα είναι οι εκτζίδες που κάνουν τους προγραμματισμούς τους. Εντάξει. Και φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κράτα το αυτό που σου λέω.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Θα υπάρχει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί η κατάσταση. Και εκεί είναι λίγο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι όπως είναι η Αθήνα. Στην Αθήνα εντάξει, ασχολούνται με τα αθλητικά, αλλά λίγο ψηλοπεριστασιακά, δεν είναι καθημερινότητα.
0: Η αποτυχία του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αν ακούσει ειδικά και τα ραδιόφωνα τα αθλητικά, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Η αποτυχία του ΠΑΟΚ
1: είναι μεγάλη. Και υπάρχει και αυτή η γκρίνια που τη βγάζουν για το γεγονός ότι ήθελαν ένα πρωτάθλημα, δεν το πήραν. Ήθελαν κύπελο, δεν το
0: και
1: πήραν.
0: Και την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το
1: Ευρώπη,
0: ότι
1: δεν
0: κέρδισε ο Ολυμπιακός. Άρα ήταν στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς.
1: Γιατί αλλιώς θα έλεγε εντάξει, ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Mm. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί είναι τα πράγματα.
0: Ζορίζει.
1: Mm. Εντάξει. Ισχύει. Και με δεδομένο ότι θα έχει πάντα έναν Άρη και τώρα φέτος έχει και έναν Ηρακλή. Ανακατεύεται, όμως υπάρχει κι άλλος ένας αντίπαλος για τους παουξίδες στο μυαλό των παουξίδων. Πού είναι λογικό αυτό. Μα θέλεις κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι.
1: Να ξεκουραστούμε σήμερα γιατί από αύριο,
0: από αύριο έχει, ναι.
1: Θα έχουμε θέματα.
0: Εντάξει, γεια σας.
1: Έχουμε κάποια ηλικία, να ξέρεις.
0: Ευχαριστούμε. Μια χαρά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που περίμενε. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, μιλάω εγώ, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ξεχάσκαμε τα αθλητικά.
0: Δεν πειράζει.
2: Λέω σε αθλητική κομπή πήρα.
0: Όχι, λέμε και τα αθλητικά.
2: Λοιπόν,
0: όμως, πρέπει.
2: Τη Δευτέρα, εκεί που είμαι έτοιμος μία ώρα να κοιμηθώ,
0: ναι.
2: Βγάζετε το Μιχάλη από τα Χανιά και τον Γιώργο από τη Λονδίνο. Εκεί που με είχε πάρει ο ύπνος, τρόμαξα. Λέω κάτι γίνεται επεισόδιο εδώ.
0: Γιατί,
2: έκανα
0: δεν ήταν...
2: και μια καταγγελία στη Φιλοζωική. Λέω κάποιους παρδάλιες, λέω, ή βγάλει δυο κοκόρια και τσακώνονται.
0: Δεν τσακωθήκαν, εντάξει.
2: Είχα βάσει
0: ήταν λίγο, λίγο έντονη συζήτηση, αλλά δεν είχε.
2: Ο τίμιος πολιτικός ο Τσίπρας, πού να κοιμηθώ μέχρι τις 5 ώρα. Είπε και ο Μυρμηδόνας πριν.
0: Συγγνώμη,
2: έχει αλλάξει ο κόσμος.
0: Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας δεν υπήρξε τίμιος.
2: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Έχω πει για το μαξιλάρι του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26 του 2015
0: ναι.
2: Υποχρέωσε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τους ΟΤΑ κτλ. Να καταθέτουν έντοκα σε ένα κοινό λογαριασμό στην Τράπεζα
0: Ελλάδα. Όταν λέω τίμιος. Ναι. Γιατί μάλλον δεν ήταν σωστή η διατύπωση.
2: Ναι.
0: Τα τελευταία, από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουμε πάρα πολλά δείγματα κακοδιαχείρισης και πώς το λένε, μάσας.
2: Μπράβο. Εγώ αν αρχίσω να μιλάει για τον Τσίπρα, θέλω ποινήτα εκπομπέ.
0: Μισό λεπτό. Έφαγε ο Τσίπρας χρημά.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Όχι, παράδειγμα. Έφαγε χρημά ο Τσίπρας. Έβαλε στην τσέπη χρημά. Και δεν έχω ακούσει να το
2: κατηγορήσω. Εδώ όταν τα WikiLeaks λέγανε για το ράμα έχει 9 δις. Όταν ο Φάτος Νάνος σοσιαλιστής...
0: Μισό λεπτό. Εγώ μίλησα για τον Τσίπρα, δεν μίλησα για τον...
2: Ναι, για τον Τσίπρα. Μπράβο, ναι. Ο Τσίπρας.
0: Γιατί λοιπόν, δεν έχω ακούσει να το κατηγορεί κανείς.
2: Πουλάει τον Αστέρα Βουλιαγμένης που είχε τότε αντικειμενική αξία 1 δις και πραγματική αξία 2 δις. Τον πουλάει για 350 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει 3 δις αντικειμενική. Να φανταστείτε από τα 3 ξενοδοχεία που είχε, το ένα, το ναυσικά, ποιο ήταν το κρεμμύσα.
0: Έβαλε στην τσέπη, γιατί δεν έχω ακούσει να τον κατηγορεί κανείς.
2: Κοίτα, ποιος θα κατηγορήσει ένας τον άλλον. Κατηγορούν στα ψηλά. Στα ψηλά, πώς το πω. Πουλάς ένα που έχει αντικειμενική αξία 1 δις τότε ευρώ. Και έχει πραγματική 2 δις και τώρα έχει τουλάχιστον 3 δις.
0: Είχε δυνατότητα να μην το πουλήσει.
2: Γιατί είπε κανένας τίποτε πουλά. Το πουλάς για, προσέξτε, το πουλάς για 350 εκατομμύρια. Τρελώσες. Mm. Δηλαδή, αν ένα σπίτι έχει τώρα 100.000 ευρώ και του πουλήσω εγώ 500 ευρώ, τι σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μου έδωσε 30 στο χέρι. Είμαι ένα σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ, 50 ετών, ένα τριάρ, το πουλάω εγώ 100.000. Το που κάνει 100.000, το πουλάω 500.000 ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να κουροϊδευόμαστε.
0: Όταν η τράπεζα πουλάει στο φαντ.
2: Προσέξτε, μισό λεπτό. Θα το πω.
0: Ναι.
2: Του πουλάει αυτό. Μόνο από το ένα ξενοδοχείο των Ναυσικά που θα χτίσουν 15 βίλες, ο Διαμαντής, ο Διαμαντίδης, που δεν έχει 600 εκατομμύρια για να πάρει 10 βίλες.
0: Κάποιος ο οποίος αγοράζει κάτι δεν είναι προφανές ότι το αγοράζει για να βγάλει κέρδος.
2: Ναι, μπράβο. Όχι να το πουλήσει κοψοχρονιά. Μισό λεπτό. Πουλάει αυτό. Έρχεται, πουλάει τα αεροδρόμια, τα νοικιάζει μάλλον εκεί.
0: Για 30 χρόνια
2: στη Φράπορτ. Προσέξτε, στη Φράπορτ. Τα νοικιά, παίρνει 1 δις για 30 χρόνια. Αυτά είχαν αντικειμενική αξία, όχι αντικειμενική, τα ακίνητα κάνανε γύρω στα 11 δις. Και το που λέει στη Φράπορτ, προσέξτε, τι δεν λέει όμως,
0: ότι
2: το 65% το πήρε η Φράπορτ Και το 35% το πήρε ο Δέλτα Κάπα Ομικρόν, Δέλτα το μικρό, ο Δημήτρης Κάπα Ομικρόν, ο οποίος ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 81-85 στις Κυκλάδες, από την Άξο καταγωγή, και τώρα έχει πουλήσει το 10% αυτός. Δηλαδή δεν ήξερε ότι το πήρε ένας πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας το 35%. Αυτός ο βουλευτής συγκεκριμένα...
0: Δεν έχει δικαίωμα να το πάρει.
2: Έχει δικαίωμα, αλλά πώς το λέμε, τουλάχιστον... Πώς το λένε, μην το πουλάς το 1/10 της αξίας. Γιατί κοιτάξτε, αν ένα σπίτι, όπως είπα, κάνει 100.000 και το πουλά, το νοικιάζει για 30 χρόνια.
0: Γιατί
2: για
0: τα πούλησε,
2: βγαίνει 300
0: τα πούλησε,
2: ευρώ το χρόνο.
0: Μπορούσε να τα διαχειριστεί το ελληνικό δημόσιο αυτά.
2: Προσέξτε, εντάξτε. Άρα ο άνθρωπος δεν έχει τα καλά. Πρόσεξε.
0: Μισό λεπτό. Μπορούσε να τα διαχειριστεί οικονομικά.
2: Προσέξτε, μπορούσε να τα διαχειριστεί σε καλύτερες τιμές.
0: Άλλο λέω, να τα διαχειριστεί ενώ να τα κρατήσει.
2: Κρίση, να σου πω κάτι. Με την κρίση της Lehman Brothers, η Αμερικάνικη Αγγλική έβαλε.
0: Κύριε Δημήτρη, άλλο λέω. Να τα κρατήσει και να τα διαχειριστεί μπορούσε.
2: Ναι, μπορούσε, ναι. Γιατί τον υποχρέωνε κανένας να τα πουλήσει φτηνά.
0: Να τα πουλήσει φτηνά, όχι. Αλλά άμα δεν πουλήσει φτηνά, θα έρθει άλλος να το πάρει.
2: Όχι, μα, εδώ είναι ξεφτύλα, πώς το λένε.
0: Αφήστε την ξέρω, άλλο σας λέω.
2: Προσέξτε. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ κοροϊδευόμαστε, πώς το λένε.
0: Όχι, όχι, δεν κοροϊδευόμαστε.
2: Σας είπα για το άλλο. Ας πω
0: εγώ,
2: για ένα
0: μισό λεπτό. Εγώ χρωστάω 500 χιλιάρικα.
2: Μπράβο.
0: Το σπίτι μου κάνει 300.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Αν το πουλήσω 300, δεν θα έρθει να το πάρει κανείς.
2: Ναι. Εντάξει, πρόσεχε να δείτε.
0: 150 θα το πουλήσω.
2: Εδώ γίνεται ένα σκοτωμό.
0: Μισό λεπτό. Και το σπίτι μου φιλέτο είναι για μένα.
2: Ναι,
0: 150 θα το πουλήσω. Τα 500 δεν πέφτουν.
2: Ωραία, μισό λεπτό. Το 10 όταν χρεοκοπήσαμε ήρθε το Κατάρ, μπορείτε να το βρείτε μέσα, και έδινε 5 δις για να πάρει τον ελληνικό στον Παπανδρέο. Θυμάστε έτσι, 5 δις το Κατάρ. Και λέει θα φτιάξω επιχειρήσεις εκεί στο
0: όσο
2: ελληνικό.
0: Όσο πιο κοντά στη χρεοκοπία, τόσο πιο
2: ο
0: Τσίπρας καλύτερα.
2: Θέλει κοινά. Όχι το ξεπούλημα, ξέρετε πόσο το έδωσε το Λάτσι, για 650 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1-1 το από ό,τι ζητούσαν οι Καταριανοί. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε.
0: Το ξέρετε πάντως ότι η τιμή, όσο περνάει ο καιρός, η τιμή πέφτει, έτσι δεν ανεβαίνει.
2: Ναι, να σας πω για κάτι άλλο. Να σου πω ότι όσο πέφτει η τιμή. Λοιπόν, θα σου πω.
0: Για πείτε μου λίγο. Για πείτε μου λίγο. Το χρέος μας που είναι διαχειρίσιμο.
2: Ναι, διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο. Από τότε που έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέω για τη Νέα Δημοκρατία, γενικώς το λέω. Που είναι διαχειρίσιμο. Και υποτίθεται ότι προαποπληρώνουμε. Πόσο έχει αυξηθεί.
2: Λοιπόν, να σας πω γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θα τώρα σύμπτωση. Ο Τσίπρας παρέλευε 312 δις.
0: Μάλιστα.
2: 700,
0: πόσο έτσι, παρέδωσε.
2: Περίμενε. Αυτό είναι Μάρτιος του 2015.
0: Το 2015. Πόσο παρέδωσε, 380.
2: Λοιπόν, τι 280 πλάκα.
0: Τι πόσο.
2: Δελτίο δημοσίου χρέους. Το νούμερο 94 Ιούνιου στο 19. Πόσο που βγήκε ο Μητσοτάκης. 356-549. Ανέβασε 44 δις.
0: Μάλιστα. Από το 356 πόσο έχουμε πάει τώρα.
2: Τώρα έχουμε πάει. Εδώ είναι που απορώ, είχε πάει 406 και τώρα το μείωσε 400, δηλαδή συν 44. Ο Τσίπρας τον έβασε συν 44 και ο Μητσοτάκης άλλα 44.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κουριδεύουν τον κόσμο και οι δυο.
0: Άρα πώς είναι βιώσιμο το χρέος.
2: Τι βιώσιμο πλάκα, εδώ δεν υπάρχει.
0: Δεν μας λένε όλοι ότι είναι βιώσιμο.
2: Τι λένε βιώσιμο, εντάξει τι να πούνε, άμα ξεκουθεί ο κόσμος.
0: Μα συγγνώμη αυτά τα νούμερα βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Ναι, να σου πω λίγο και για το μαξιλάρι του Τσίπρα. Μισό λεπτό, να σου πω και ένα τέταρτο να ολοκληρώσω. Το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Λοιπόν, έρχεται στην αρχή ο Παπανδρέου, λέει, μας δίνουν, τότε του είχε χόχτυφη γερμανική, κατασκευαστική, 250 εκατομμύρια για 30 χρόνια. Mm. Που έλεγε το 24 το συμβόλαιο, έτσι. Μετά από 14 χρόνια του θέλουν άλλα 30. Έβγαινε 8 εκατομμύρια το χρόνο. Λέω, πλάκα κάνουν. Αυτό κάνει 2,5 δις. Μόνο να το χτίσεις, ξέρω εγώ. Δεν το πουλιέται. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει 450 εκατομμύρια για 20 χρόνια. Πάλι τζάμπα. Δηλαδή, σαν να του νοικιάζει στο 0,8%.
0: Ναι.
2: Στέλνουν μια μελέτη ο Τσίπρας και το επιτελείο του στις Βρυξέλλες και βρέθηκε ένας βλάκας υπάλληλος σαν και εμένα. Υπάλληλος, ο στέλεχος της εταιρείας. Λέει, κάνετε λάθος. Εδώ λέτε έρχεται ένα αεροπλάνο τη βδομάδα και εδώ έρχεται ένα δεκάλεπτο. Το ελάχιστο τίμημα είναι 1% από 450. Που λέει ο Τσίπρας, αν εγκρίνεται να το πουλήσουμε.
0: Να.
2: Χτυπιέται 1,115, έρχεται ο υπάλληλος, ξαναπαντάει, ο απλός υπάλληλος κομισιόνα, λέει συν το ΦΠΑ 24% και πήρε το κράτος 1,400.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το έδινε 450 και στο τέλος πήρε 1,400 το κράτος χάρη σε έναν υπάλληλο. Τελείως. Και τώρα το αεροδρόμιο Βενιζέλος είχε βγάλει το 23 και το 24, 700 δις είχαν πάρει επιστροφή πίσω. Και ξέρετε ποιος το έχει πάρει? Μετά τη Χόχτη που χρεοκόψε, το πήρε μια ισπανική κατασκευαστική, χρεοκόψη για αυτή, και το πήρε το private sector, ναι, το PSP Fund, Private Sector, Public Sector Pension Fund, το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων του Καναδά και της έφυπης αστυνομίας.
0: Μια χαρά.
2: Κουνομάνα αυτή, γιατί δεν το έπαιρνε το ΙΚΑ τότε τζάμπα. Λοιπόν, λέει, όπως είπε και ο Μυρμηδόνας, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος και έχει σαλτάρει. Διαβάζω 27 Απριλίου του 26, δύο σελίδες άρθρο του Γιώργου Παλετσάκη, λέει πάνω από 500.000 κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιών του 25. Η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής. Yeah. Τον κύριο Πιτσιλή τον διόρεσε το 17 διευθύνοντα σύμβουλο ο Τσίπρας για να ρουφήξει το αίμα και τον κράτησε και ο Μητσοτάκης άλλα 7 χρόνια.
0: Yeah.
2: Αυτή είναι υπερκομματική. Λέει 500.316 άτομα. Τους κάναμε κατασχέσεις, λεφτά, μισθούς, ενίκια, τραπεζική, αυτοκίνητα.
0: Κατάσχεση ισχύρας τρίτων.
2: Τους πήραμε 6,9.
0: Καλά, δε, αυτοκίνητα δεν παίρνουν, εντάξει.
2: Όχι, όχι, τα πάντα λέει, κινητά και ακίνητα.
0: Δεν τα παίρνουν, εντάξει.
2: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Άλλο κατάσχεση, άλλο πληστηριασμός.
2: Ναι, πληστηριασμό τα ακίνητα, έτσι. Πήραν 6,9 δις. Και λέει, σε όλα τα χρόνια αυτά που ξεκινήσαμε, έχουμε κατασχέσει από λογαριασμούς μέχρι ακίνητα. Από 1.662.981.000 οφελέτες.
0: Ναι.
2: Και κινδυνεύουν τώρα άλλοι 645.684.
0: Ναι.
2: Δηλαδή 2 εκατομμύρια όλοι αυτοί, αυτοί που τα χάσαν και αυτοί που θα τα χάσουν, είναι 2.308.665. Επί 4 άτομα να είναι οικογένεια, άλλους και παιδιά, μην έχει, μπορεί να έχει πατέρα, μάνα, είναι 9 εκατομμύρια άνθρωποι. 9.200 τόσο.
0: Δηλαδή.
2: Πώς να μην έχουν σαλτάρ τα παιδιά?
0: Ναι.
2: Ο Έλληνας το 2005 είχε ιδιοκατοίκηση 85% και είχε πάει στο
0: 69%. Ναι.
2: Προσέξτε, πήραν 6,9 δις, έτσι. Και τι διαβάζω εδώ παράδειγμα τώρα σήμερα? Διαβάζω 6-6 του 25 ένα άρθρο παλιό. Ο Πεκεπέλε, οριστικό το πρόστιμο των 43.500 εκατομμυρίων στην Ελλάδα, λέει, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απόφαση οριστική, 6-6 του 25. 43.525.011.74. Για σκάνδαλα 16-17. Πα, και επί Τσίπρα λέω. Διαβάζω μετά παρακάτω. Μάρτιο του 24 δεν το είχα πάρει δες. Πρόστιμο 283 εκατομμύρια, 43 τα προηγούμενα. Για σκάνδαλα ο ΠΚΠΕ 20-21-22. Α, και ο Μητσοτάκης λέω. Διαβάζω παρακάτω τώρα φρέσκο πράγμα στο Capital. 17 τι φρέσκο δηλαδή, παλιό. 17-6 του 25, πριν κάνα χρόνο, 11 μήνες. Πρόστιμο 415 εκατομμύρια από την Κομισόν στην Ελλάδα για το σκάνδαλο που είχε πέσει 2016-2023. Εδώ είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μαζί. Αγκαλιά. 415 εκατομμύρια 51.036,74.
0: Μια χαρά δεν είναι αυτό.
2: Συνολικά είναι 741 εκατομμύρια 576. Τι είναι τώρα το θέμα αυτό? Τα πληρώσαμε αυτά. Εκεί βγαίνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτού προς τιμήν του Λαφαζάνης που δεν τον έχω ψηφίσει. Το 15, άρχισαν το 16 τα σκάνδαλα. Είχε πει, θα δηλώνεις κατσίκια, πρόβατα, βόδια και ελιές και στάρια μόνο στον ομό που είσαι. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε να έχει η Ελλάδα 1900 κατσίκια, πρόβατα και βόδια και να δηλώνει το Ρέθυμνο 6.
0: Ο Λαφαζάνης προς τιμήν του έχει φάει τόσες μηνύσεις όσες έχει φάει μισή Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Δεν τον βγάλαν, γιατί οι κυβερνήσεις πώς γίνουν. Με τα δύο βήτα, τους βλαμμένους και τους βουλεμένους. Τι θα να πω όμως τώρα, τα 741 εκατομμύρια που είναι απόφαση Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, έτσι. Άστα τι λέμε, εμείς θα τα εισπράξουμε από τα λαμόγια, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. 7 διευθύνονται σύμβουλοι σε 7 χρόνια αλλάξαν. 6-7 υπουργοί. Τώρα βάλα του Μαργαρίτη Σκηνά που συμπτωματικά είναι κουμπάρος με το μελά του πρόεδρο του ΠΚΠ που διώκεται.
0: Αυτό το κόκαλο.
2: Καταλαβαίνει. Λοιπόν, 741 εκατομμύρια που πληρώσαμε.
0: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
2: Ναι, α.
0: Γιατί
2: αντί. Την άκουσα.
0: Το κόκαλο, λέω, που φτάνει συνέχεια το μαχαίρι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
2: Όχι, στο κόκαλο το δικό μας, όχι το δικό.
0: Αυτό λέω, πρέπει να είναι από τιτάνιο όμως, γιατί αντέχει πολύ.
2: Λοιπόν, προσέξτε, 741 εκατομμύρια, έτσι. 741 μόνο αυτά είναι πρόστιμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και επιπλέον βγαίνει τώρα ο Σκηνάς προχθές. Αυτό είναι φρέσκο κουλούρι. 12/5 του 26, τώρα πριν λίγες μέρες. Και λέει ο Μαργαρίτης Σκηνάς μαζί με τον Πιτσιλί, τον ΣΥΡΙΖΟ Μητσοτακικό, λέει το πάρτι των επιτηδίων τέλειωσε. Πώς θα μοιραστούν, τα έχει ανάλυση ακριβώς πώς θα πάρουν το 26 τα λεφτά. Πώς θα μοιραστούν τα 231.
0: Ελάτε όμως, γιατί περιμένει και η κυρία Δέσποινα, ελάτε.
2: Οι κτηνοτρόφοι και άλλοι παίρναν 3 δις. Τώρα θα πάρουν 2.231 από τα πρόστιμα και τις μειώσεις.
0: Και άμα πάρουν. Και
2: τους μειώσαν. Ναι. Προσέξτε όμως τώρα, 741 τα πρόστιμα προς το παρόν. Σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη τη Λάμια έχουμε ένα μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας για κτηνοβουλίες για καρκινοπαθές. Mm. Η Μαγνησία έχει 800. Οι 400 πάνε στη Λάρισα. Mm. Και επειδή εκεί χαλάει το μηχάνημα, περιμένουν όλη τη μέρα και δεν γίνεται ένα παλιό. Πολλοί πάνε Αθήνες, Θεσσαλονίκες.
0: Γι' αυτό να κάνουν το σταυρό τους, μην χαλάσει.
2: Να αγοράσει κανένα καρσονιέρα, να κάνουν τις ακτινοβολίες.
0: Μην χαλάσει, αυτό λέω, να κάνουν το σταυρό τους, να μην χαλάσει.
2: Μπράβο. Το βάλαμε στο ΕΣΠΑ, κάνει 5 εκατομμύρια το μηχάνημα. Του βάλανε στο ΕΣΠΑ και πήραν το δεύτερο, αλλά του πήρε η Λαμία επειδή είχε το σταϊκούραγγι. Και τώρα φαντάζομαι να λένε τους βουλιώτες, αντί να πηγαίνετε Λάρισα 60 χιλιόμετρα, πηγαίνετε 120 στη Λαμία. 741 εκατομμύρια τα πρόσημα δια 5 εκατομμύρια. Αγόραζε η Ελλάδα 148 εκατομμύρια για χημειοθεραπείας. Για ακτινοβολίες, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Και θα μπορούσε να προσλάβει.
2: Θα, έχει κόσμο.
0: Θα μπορούσε να προσλάβει και 7.000 άτομα για τα σχολεία.
2: Μπράβο.
0: Που λέγαμε εμείς νωρίτερα. Ναι. 3.500 ψυχολόγους.
2: Και 3.500 δηλαδή, συνεχίζεται ένα πάρτι σε άλλο κόσμο. Και στα στοιχεία αυτά που λέω, άμα δείτε, η Ελστάτ, το επίσημο κράτος δηλαδή, το 2015. Δήλωνε βοηδοί πρόβατα και Αίγες 12-384-429. Mm. Το 24 γίναν επίσημα η Ελστάτ, η φορολογική δήλωση,
0: ναι, ναι.
2: 19-46. 10.946.068. Ναι. Με ακριβή νούμερα, τάκα τάκα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι με τη δήλωση. Εκεί όμως το ΝΟΣΔΕ, που είναι για τις επιδοτήσεις, δηλώνονται 16.882.319.
0: Έχει 6 εκατομμύρια διαφορά.
2: Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στην κτηνοτροφία ειδικά, το 15 από 12.384 ζώα, φτάσαμε στα 10.900, στο τέλος δεν έχουμε να φάμε,
0: ναι.
2: Φέρνουμε εισαγόμενα από τον Μπαγκλαντές,
0: ναι.
2: Τα ελληνοποιούμε και λέει, σε ένα μάρκετ είχα πιστεύει τα γέλια, ελληνικής εκτροφής.
0: Ναι.
2: Αλλά είπαμε, το κράτος δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους. Και λέω το τελευταίο παράδειγμα, διαβάζω 17 Απριλίου, μία εταιρεία κτηνοτροφική είχε πάει σε μια μεγάλη βιομηχανία και έδινε από το Μάιο του 2001 στο Σεπτέμβριο του 2007 γάλα. Είχε φάει πρόστιμο πριν 19 χρόνια, ήταν δύο εταιρείες το καρτέλ μεγάλες, να μην λέμε ονόματα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχαν βάλει 48 εκατομμύρια πρόστιμο.
0: Mm.
2: Πήγε, τους πήγε στα δικαστήρια, πήγε Άριο Πάγο. Δηλαδή και τώρα ακόμα, τώρα λέει ο Άριος Πάγος επιστρέφει στο εφετείο την απόφαση για να προσδεί το ύψος της αποζημίωσης.
0: Το 2007.
2: Έχουμε 2026.
0: Ναι. 19 χρόνια.
2: 19 χρόνια, ναι.
0: Καλά είναι.
2: Αφού το κράτος έβαλε 48 εκατομμύρια πρόστιμο. Ναι. Το μικρό αγρότη, δηλαδή τον φάγαν γύρω στα 7 χρόνια 190.000 ευρώ. Δηλαδή τον πέραν του γάλα, άλλοι λιγότερο. Δεν είναι τόσο συμφωνήσαμε. Αφού άλλη είναι η τιμή. Δηλαδή τον τρώγαν 27.000 το χρόνο. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος. Εμένα να μην πει στη Ρουμανία, αν πιάσουν μια φορά χωρίς απόδειξη, που θα φας τεράστιο πρόστιμο. Δεύτερο, κλείνει το μαγαζί και δεν ξανανοίγει. Είναι, δηλαδή είναι απαράδεκτα. Δηλαδή είναι, τώρα τι θα γίνει αυτό.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Αυτά.
0: Καλό βράδυ.
2: Έγινε, και μια ερώτηση στον αθλητικογράφο.
0: Ναι.
2: Του τη θέτω να απαντήσω όποτε θέλει. Ποια είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα στο ποδόσφαιρο που δεν έχει χάσει ποτέ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε Champions League? Να πω την απάντηση. Για να μην ψάχνει ο άνθρωπος. Ο Ολυμπιακός Βόλιο έχει αποκλειστεί με 3 νίκες και μια ισοπαλία.
0: Αλήθεια.
2: Η Ρεάλ έχει 50-60 ήττες. Είχαμε κερδίσει τον πρώτο γύρο το 2011.
0: Το 11. Θα το ψάξω.
2: Ναι, είχαμε ισοπαλία εδώ μέσα με τη Ράντ Βελιγράδιο και κερδίσαμε στο Βελιγράδι 1-0 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός Πύρος 2-1. Στο δεύτερο γύρο κερδίσαμε και μέσα και έξω δύο αγώνες. Ήταν να παίξουμε την Παρίζ Σεν Ζερμέν. Στημένα παιχνίδια λέγανε εδώ στο πρωτάθλημα και ο Γερουλάνος υποβίβασε τον Ολυμπιακό Βόλιο. Αλλά είναι η μόνη ομάδα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ οικονομικά αναλφάβητος που λέει εδώ και ο Γιάννης. Το χρέος δεν το μετρά σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό επί το ΕΠ, δηλαδή Γερμανία κτλ. Το χρέος της Ελλάδας ήταν στις 210, λέει, τώρα το ΑΕΠ, τώρα το κατέβασε ο Μητσοτάκης στο 140, του χρόνου θα είναι στο 128, δηλαδή θα πρέπει πάψουμε να είμαστε πιο χρεωμένη χώρα και θα είναι η Ιταλία, αλλά το χρέος όμως αυξάνεται. Εντάξει. Σωστά. Ο Νίκος από το Γιάννης, γεια σου Νίκο μου. κουρκούτυλε το μυαλό μας από τα πολλά νούμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό βράδυ. Γεια σας, κύριε Μιλτιάδη. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
3: Πολλή ώρα περιμένω. Αλλά με τσίγκλησε ο Μυρμηδόνας. Με το τι φταίει, ο κορονοϊός και το κλείσμα.
0: Ο εγκλεισμός έχει παίξει ρόλο μεγάλο.
3: Έχει παίξει, αλλά δεν άλλαξε τη δομή του κράτους. Και
0: η δομή του κράτους όχι, αλλά την ψυχοσύνθεση μας την άλλαξε.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά
0: μα σε αυτό αναφέρθηκε όμως ο Μυρμηδόνας.
3: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ζούμε σε ένα κράτος που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η εγκληματικότητα, η βία και όλα αυτά εκτοξεύτηκαν μετά από αυτή τη διετία.
3: Ναι, εφόσον έφτασαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, κλείσανε καταστήματα, κλείσανε, μείνανε.
0: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
3: Είναι και αυτή η ανάγνωση. Γιατί αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε πιέσεις, σε ανέχεια, βλέποντας κάποιους τα έχουν να μην στηρίζονται από πουθενά. Εδώ και μετά τον κορονοϊό τα ίδια έχουμε πράγματα. Δεν υπάρχει στήριξη. Αυτά τα θα σου δώσω 150 και στο λέω από το Μάιο και θα σωθείς και θα κάνεις Χριστούγεννα. Και μέχρι να κάνεις τα Χριστούγεννα δεν γίνεται. Ναι.
0: Θα σας πω κάτι. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αλλά και αν δεν το έχετε ακούσει, εύκολα θα το βρείτε. Υπάρχει αυτή.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πηγαίνανε και τους δίνανε για να τους πάρουν τη γη. Τους πηγαίνανε και τους δίνανε καθρεφτάκια.
3: Τα γνωρίζω. Μπράβο. Τα ξέρω και τα γνωρίζω.
0: Μπράβο.
3: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Το πενιντάρικο λοιπόν.
3: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα πενιντάρικο επιπλέον. Στα 250.
3: Και σε άλλες γυναίκες είναι 12 ευρώ που
0: ναι,
3: πήραμε.
0: Ναι, ό,τι είναι τέλος πάντων.
3: Αυτό
0: το κάτι παραπάνω.
3: Γυναίκες αυτές που παίρνουν τα 300 και τα 400 ευρώ σύνταξη είναι αυτές οι γυναίκες που τους καθαρίζανε τα σπίτια, που δεν τους βάζανε ένσημα, που πότε πιάνανε μια δουλειά σε ένα κατάστημα, βάζανε λίγα ένσημα, καθαρίστριες. Αυτές είναι οι γυναίκες που είναι σε πολύ άσχημη οικονομική μοίρα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στον αέρα σαν κράτος. Και δυστυχώς δεν διορθώνονται τα πράγματα. Γιατί βρωμάει από το κεφάλι η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, δεν έχουν κάνει φροντιστήρια, δεν είναι όλα τα παιδιά.
0: Τώρα
3: ο κύριος Μυρμηδόνας μένει στο κολαργό.
0: Τώρα που το είπατε.
3: Ναι.
0: Είδα σήμερα διαφήμιση.
3: Ναι.
0: Δεν θα πω δίνεται, δεν έχει σημασία. Προλάβετε, λέει, τις εγγραφές. Τώρα, έτσι, 20 Μαΐου, προλάβετε, λέει, τις εγγραφές για φροντιστήριο στο δημοτικό.
3: Ακριβώς.
0: Στο δημοτικό.
3: Ναι, γιατί κάτι δεν δουλεύει καλά.
0: Κάτι πιθανό να δουλεύει καλά. Γιατί τίποτα δεν δουλεύει καλά.
3: Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Να μην τα λέω λίγο σκληρά και λίγο.
0: Όχι, αφήστε να τα λέω εγώ.
3: Εσύ τα λες και σου λέμε να μην τα λες. Εγώ επειδή ζω την κατάσταση αυτή, σας λέω είμαι θελόντρια εδώ στο Δήμο και βλέπω τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές, κάποιες υπαλλήλους που καταλαβαίνουν πέντε πράγματα. Και χάρη σε αυτούς κάπως τρέχουν λίγο και κάτι επιζεί ο κόσμος. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το χαμόγελο, δεν υπάρχει τελείωση. Ύστερα οι άνθρωποι που έρχονται από την Αφρική εγκλωβίζονται όλοι στην Αθήνα. Τους εκμεταλλεύονται οι δικοί τους, πολλοί ναρκωτικά, νέα παιδιά όταν χάνουν το δρόμο τους από την οικογένεια οδηγούνται στα ναρκωτικά, είδατε, σε ψυχιατρία και στραγγαλίζονται. Αυτοί είναι οι ψυχικά ασθενείς ναρκωμανείς. Όλα αυτά, επειδή κάποιοι ασχολούμαστε με ορισμένα θέματα που άπτονται και των νοσοκομείων και των Δήμων, βλέπουμε τι συμβαίνει. δεν είναι καλός αυτός ο εγκλωβισμός και ούτε αυτό το μεγάλωμα της Αθήνας. Ο κύριος Μυρμηδόνος, εγώ του συνιστώ να πάει μια βόλτα βραδάκι με το αυτοκίνητό του, με κάποιο φίλο, όχι μόνος του, στην πλατεία Βάρτης, λίγο στον Άγιο Παντελεήμονα, κάτω στο Γκολονό, εκεί, και θα δει τι συμβαίνει.
0: Λέτε να μην ξέρει?
3: Εγώ νομίζω δεν ξέρω.
0: Α, το αποκλείω.
3: Είμαι σίγουρο δεν ξέρω.
0: Α, το αποκλείω.
3: Δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει, αλλά πάντως δεν ξέρει. Είναι τραγική η κατάσταση. Συζητούσα με κάτι φίλους και μου λέγανε ότι στη Φιλανδία έχουν και εκεί Ρωμά. Εντάξει, είναι μια χώρα που είναι πολύ οργανωμένη. Είδαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα με το μαλακό ή με πολλά τεχνάσματα. Αλλά τους παρήχαν για ένα διάστημα κατοικία, εκπαίδευση κοντά στις κατοικίες που τους οργάνωσαν και αυτά.
0: Γιατί επικεντρώνεται στους Ρωμά?
3: Όχι, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί ζούνε, ενώ είναι ένα μικρό ποσοστό στη χώρα μας, ζούνε υπό άθλιες συνθήκες. Δεν μπορεί να μου κάνεις κάθε τόσο ντου για να δεις ότι βρήκες ναρκωτικά. Και
0: εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ που μένω σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς Ρωμά.
3: Ναι.
0: Δεν βλέπω αθλειότητα στις συνθήκες.
3: Ναι, αλλά σε άλλες περιοχές σας πρόπηγω και σε άλλες περιοχές υπάρχει...
0: Δηλαδή και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, εντάξει δεν πάνε, δεν έχει να κάνει.
3: Είναι
0: τα σπίτια τους τα έχουν φτιάξει.
3: Το Γέρακα είναι άλλο. Ασχολούνται άνθρωποι με το εμπόριο, με άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά και εκεί όμως η Δυτική Αττική είναι σε άθλια.
0: Ναι, ξέρετε γιατί εκεί βρήκανε χώρο και φτιάξανε. Στο ναι. Πίσω από το νομισματοκοπείο, άμα περάσεις βράδυ, κάνεις πρώτα το σταυρό σου για να περάσεις.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι Χαλάνδρη με Γέρακα είναι 3 λεπτά.
3: Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει κράτος. Είμαστε μικρή χώρα για να έχουμε τέτοια προβλήματα. Και είμαστε, συνορεύουμε με την Τουρκία. Πολλοί ασχολούνται με το άτομό τους οι πολιτικοί. Σχεδόν από όλα τα κόμματα. Εκτός...
0: Γειτονεύουμε με την Τουρκία, δεν συνορεύουμε. Γειτονεύουμε.
3: Γειτονεύουμε, βεβαίως. Είμαστε... αλλάζει την ιστορία. Προημερών βρήκανε ολόκληρο θέατρο μαζί με το άγαλμα της Αθηνάς. Λέτε να ήταν δικά τους, να τα φτιάξανε
0: προφανώς και είναι ελληνικά, το συζητάμε κιόλας.
3: Εντάξει, θέλω να πω, κάποιος δεν μπορεί να γράψει, να κάνει στην Ευρώπη. Να τους βομβαρδίζουμε κι εμείς. Με άρθρα, με εκδηλώσεις, να τους δείχνουμε. Δεν μπορεί να σου λέει ότι η Χίος είναι δική μου. Ακούστε. Δεν δουλεύει το κράτος. Δεν δουλεύει το κράτος και δεν με στάχτη στα μάτια δεν λύνονται τα προβλήματα. Είδα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τους έπιασε το πατριωτικό, τους όλοι μιλούσαν.
0: Έχει εκλογές τώρα, τι να κάνουμε.
3: Σαν να ήταν το 50, του 60, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, συμπεριφορές ανθρώπων σαν να... απευθύνονται σε ημιάγριους. Είναι δυστυχώς οι άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο είναι στα πίσω πολύ, δεν θέλουν να ανακατευτούν, ναι μεν προσφέρουν, αλλά δεν θέλουν να ανακατευτούν. Υπάρχει πολύ βρωμιά. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δυστυχώς. Υπάρχει και πολύ εύκολο χρήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι σωτήρες. Δεν δείξαν από την αρχή. Όταν θες να σώσεις κάτι, από την αρχή φαίνεσαι. Κάποιοι ξαναγυρνάνε, αλλά δεν ξέρω το πόσο θα σώσουν. Αυτά. Ο Μυρμηδόνας με τσίγκλησε και μίλησε και...
0: Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάμε διαφημίσεις, έλα.
5: Real FM. Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
6: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα με τσίγκλησε λίγο η κυρία.
0: Ο ένας τσιγκλάει τον άλλο. Τι θα γίνει απόψε?
1: Όχι, όχι, όχι. Για καλό, κάτσε.
0: Τσιγκλίστηκα
1: λίγο, κάτσε.
0: Ελάτε.
1: Θα το δεις, τι λέω.
0: Ελάτε, ελάτε.
1: Αναρωτιέται η κυρία ότι έρχονται κάποιοι σωτήρες και λέει, και αναρωτιέται ο δικαιολογημένα ότι δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας, από ό,τι λένε, παραμύθια που λένε. Ναι. Και όμως, κυρία μου, υπάρχει μια αλήθεια. Μόνο ο λαός σώζει το λαό.
0: Σωστό.
1: Αυτό, αν το κάνετε πηξίδα σας, έτσι, θα δείτε ότι αυτό είναι το πραγματικό δίκαιο. Σωτήρες δεν υπάρχουν, κυρία μου και κύριοι μου. Αφήστε τους, αυταπάτες υπάρχουν. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Έτσι, αγκαλιασμένος, ενωμένος. Ενωμένος όλος ο εργατόκοσμος, οι φτωχοί άνθρωποι, οι προλετάροι θα σώσουν το λαό. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τους πλούσιους εμείς. Δύο κράτη υπάρχουν, δύο χώρες.
0: Όχι, όχι, δύο χώρες δεν υπάρχουν.
1: Και των πλουσίων.
0: Όχι, όχι, δεν είπα μία χώρα.
1: Όχι, όχι,
0: μακριά. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Είναι οι εκμεταλλευτές που κλέβουν τον κόπο του λαού.
0: Μισό λεπτό, οι πλούσιοι δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν σου είπα ότι δεν είναι Έλληνες.
0: Μη λέτε δύο χώρες, αλλά, λοιπόν.
1: Δύο λαοί είναι, φυσικά είναι. Άλλος λαός εκείνος, άλλος. Δύο κράτη δεν θα τα πεις. Δύο κράτη. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς. Γιατί λένε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Όχι, δεν θέλω να είμαι με αυτός ενωμένος. Αυτός είναι ο εκμεταλλευτής μου. Και ο κλέφτης μου. Καταλάβετε, είναι εναντίον εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Με κλέβει εμψυχρό με την ανοχή των κυβερνήσεων. Διότι αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι στιγμής. Είναι αυτοί, τους ελέγχουν αυτοί και αυτοί και οι πλούσιοι τους δίνουν τις διαταγές. Και οι κυβερνήσεις αυτές, οι πρωθυπουργοί λεγόμενοι και εμείς πηθήνε όργανά τους. Εμείς θέλουμε μια άλλη κοινωνία να φτιάξουμε, του λαού μας. Έτσι να μην μας κλέβουνε. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Ο κύριος πρωθυπουργός μας λέει, τσαντίζει το πρωθυπουργός με την ακρίβεια. Άλλο και μπράβο. Μπράβο, κύριε Πρωθυπουργέ. Και εγώ τσαντίζομαι με την ακρίβεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι κάνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Θα τσαντιζόμαστε? Και δεν βγαίνει τίποτα να τσαντίζεσαι. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις τα έννοια της χώρας, όπως λες. Λοιπόν, εγώ σου κάνω μια πρόταση, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια, κύριε Πρωθυπουργέ?
0: Πώς?
1: Με αύξηση του εισοδήματος των εργαζόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά ξέρω, το έχουν πει και οι οικονομολόγοι, έτσι.
0: Σωστό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άρα και κύριε Πρωθυπουργέ, για να είμαστε λίγο ευχαριστημένοι, και δεν θα είναι και ευχαριστημένοι γιατί πανάκριβα είναι τα πράγματα, κάθε εβδομάδα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ αγοράζω τα ίδια εμπορεύματα.
0: Είναι πιο ακριβά. Καλέ, σήμερα εγώ τυχαία, όπως τώρα ερχόμουν, πέφτω σε μια πινακίδα βενζινάδικου που ήταν φωτισμένη. Γιατί είχε χαμηλώσει ο φωτισμός. Και ήταν, δηλαδή ήταν έντονο το φως της πινακίδας. Και βλέπω, γιατί πήγα και έβαλα χτες βενζίνη. Αλλά του λέω, βάλε 30 ευρώ και αυτό ήταν τέλος. Δεν είδα πόσο μου βάλε.
1: Πιο λίγο έβαλες.
0: Όχι,
1: πιο λίγο ποσό βενζίνη.
0: Δηλαδή, επειδή είχα όμως λίγο μέσα, έβαλα 30 ευρώ. Και βλέπω σήμερα τιμή 2,3 και λέω, τι έγινε? Δεν είχε πέσει 2 και είναι ακόμα. Πού πήγε, πότε πήγε πάλι 2,3?
1: Δεν πήγε. Αυτό τσαντίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Και δεν θέλω να τσαντίζεται. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, μας πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα ίδια χρήματα, εγώ βλέπω ότι αγοράζω λιγότερα εμπορεύματα. Καταλάβατε? Διότι πάντα 4-5 ευρώ πληρώνω παραπάνω από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το φέρνω τα ίδια πράγματα και πληρώνω και 4-5 ευρώ. Και τι θα γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Πώς θα το καλύψουμε εγώ, συνταξιούχος και ο εργαζόμενος? Απλή κίνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, αύξηση στο ημερομίσθιο και στο μισθό, κύριε Πρωθυπουργέ. Παραδείγματος χάρη, εγώ λέω, στο ημερομίσθιο, στο μεροκάματο, να αυξήσετε 10 ευρώ. 10 ευρώ την ημέρα, ναι. Στο μεροκάματο, 10 ευρώ. Άρα με το μήνα θα έρχεται 250 ευρώ. Και στο ίδιο και στους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους το ίδιο. Έτσι, δηλαδή στους υπαλλήλους θα βάλετε 2,5 κατοστάρικα και στους συνταξιούχους πάλι 2,5 κατοστάρικα που πληρώνετε με το μήνα. έτσι να καλύψουν την ακρίβεια κάπως. Έτσι. Και να κοιτάξετε εκεί πέρα τα προϊόντα. Να κάνετε και κάτι δοκουμάντο. Να κάνετε κουμάντο στις πηγές, κύριε Πρωθυπουργέ. Η βενζίνα, λέει, ξέρω εγώ, έχει βάλει με τα πρατήρια και το ένα και το άλλο. Τα πρατήρια αγοράζουν, κύριε. Όπως αγοράζουν,
0: βάζουν. Το... στο δηληστήριο μόνο μπορούσα.
1: Τα
0: έχουν πει οι πρατηριούχοι άπειρες φορές. Τα έχουν πει.
1: Άπειρες. Στο δηληστήριο, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το κλειδί.
0: Ή αν είναι να επιβάλλεις μέτρα, θα επιβάλλεις στην αντλία για να μειώσει την τιμή.
1: Ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε οι άνθρωποι. Και πουλάνε και λιγότερο, δηλαδή μη μπίζεις, γιατί ο κόσμος, εγώ το βλέπω.
0: Καλά, βγάζουν, όχι δεν βγάζουν,
1: Μέχρι, κάτσε, δεν είπαμε, άμα ήταν, θα τα είχαν κλείσει. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ένας επιχειρηματίας, άμα δεν παίρνει.
0: Ναι, είναι και στο αυτό λέω, δεν πάνε και στο κόστος.
1: Κλείνει και ησυχάζει, δεν τρέχει. Τι πάει. Λοιπόν, άστα, αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος, έτσι. Λοιπόν, δεν τους πιστεύουμε και εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, τα αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, μέχρι που πηγαίνουν στη δουλειά τους και το βράδυ και το απογεύμα μετά 6-7 η ώρα, 8 πώς είναι, κλείνει, σταματάει, άδειοι είναι οι δρόμοι. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στους δρόμους.
0: Καλά, άδειοι
1: εδώ
0: στην
1: Ιλία, εδώ παίζεις ποδόσφαιρο, μπορεί να παίξεις από κάτω από το ποτάμι, ξέρω εγώ, από πάνω μέχρι πέρα. Ποδόσφαιρο κανονικό. Λοιπόν, αυτό σας είπε και η Πρωθυπουργία για να μην τσαντίζεστε, κατάλαβες, και να γλυκαθεί και λιγάκι ο Κοσμάκης. Και τώρα με αυτό εδώ πέρα της χειρίας, αυτό εδώ πέρα, τι σχέδια είναι αυτά πάλι, κύριε. Τι σχέδια είναι αυτά. Δηλαδή, και λέει, τα έκανε ο Κατρούγκαλος. Ωραία, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Εντάξει, για, μην ξεχάμε, ο Κατρούγκαλος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, Νομίζω,
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, τι ήταν. Εδώ ήταν ο Τσακαλώτος ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μέχρι τελευταία μέρα υπουργός οικονομικών και τώρα λέει για τον Τσίπρα τι μέρα είναι αριστερός γιατί δεν είναι τώρα. Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
1: Λοιπόν, μην τρελαθούμε κύριε, δεν ξεχνάμε. Λόξα τω Θεώ, ο Θεός μας έχει δώσει μυαλό να μην ξεχνούμε. Λοιπόν, έκανε λέει ο Κατρούγκαλος. Ωραία, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Εσύ είσαι μια άλλη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί ακολουθείς τα βήματα του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, αυτό που έβγαλε το, πώς το λένε, το ξέχασα, αυτό το δικαστήριο, μωρέ, το ξεχνάω, τέλος πάντων.
0: Ωραίος Παγός.
1: Όχι ο Ωραίος Παγός, εδώ, μωρέ, που είναι στο Πανεπιστήμιο, μωρέ, Πανεπιστήμιο, το ξεχνάω. Τέλος πάντων, Επικρατείας, μωρέ.
0: Επικρατείας, ναι.
1: Ναι, που είναι Επικρατείας, που είπε ότι στις χείρες, ότι να κοπεί το, η σύνταξη.
0: Εντάξει, είπε όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε όμως η Κεραμέζο δεν πρόκειται και θα νομοθετήσουμε λίγο.
1: Ναι, αλλά μην το νομοθετήσετε, γιατί το Επικρατείας δεν κάνει νόμους, εσείς εφαρμόζετε τον νόμο. Ναι, βεβαίως. Να μην το επιτρέψετε το πράγμα, είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι τέτοιο, ντροπή. Δηλαδή,
0: δεν λέτε καλά που είχε εκλογές και το αποφασίσαμε.
1: Ο κάθε άνθρωπος πλέρωσε ασφάλιστα και στον τέλος θα τον κόψει. Θα τον αφήσει τη χείρα ή το χείρο, θα τον αφήσει την πείνα να πούμε.
0: Μάλιστα. Τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Και έλα εδώ να πω και κάτι άλλο.
0: Άντε πείτε και κάτι άλλο για να πάω και στον κύριο Τάσο.
1: Την Κυριακή είχε μεγάλη πορεία ειρήνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ΕΔΙΕ. Δεν είδα τίποτα ρε παιδιά εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν ξέρω, εμείς το είπαμε πάντως.
1: Το είπανε, ναι, το πρόσεξα. Και άλλοι, ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει.
1: Ήταν μεγαλειώδη συγκέντρωση και μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τραγούδια, καταπληκτική συγκέντρωση. Δηλαδή θέλω να πω, κύριοι, ασχολούμαστε ποτέ στον πόλεμο. Ποτέ πόλεμος. Αυτό είναι το πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να μας περάσει οι Αμερικάνες και όλη την κουλτούρα του πολέμου. Όχι κύριε, δεν σας κάνουμε το χατήρι. Οι Έλληνες είμαστε ειρηνόφιλοι. Από τη γέννησή μας κύριε. Θέλουμε να περνάμε όμορφα, καλά, ωραία, να κρατάμε τη ζωή μας. Και με την ειρήνη, αγαπάμε την ειρήνη.
0: Και τώρα περνάμε... Γλεντάμε φοβερά. Μέσα στο γλέντι μας.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Βάζουμε και ένα πικάπ και χορεύουμε και ένα.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι.
1: Τι να κάνουμε, πίνουμε λίγο το κρασάκι μας. Είμαστε λίγο αλλιώτικους, είμαστε μερακλείδες. Τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, φτωχοί, αλλά εντάξει, ρε πιλέ. Δεν το βάζουμε το κεφάλι ψηλά.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, είμαστε υπέρ της ειρήνης. Όχι στον πόλεμο. Ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία μας.
0: Ναι, μπορούσαμε και να τα επηρεάσουμε. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, μωρέ.
0: Κύριε Στάσο, από τη Βαρύμπο, πιλάτε.
2: Καλησπέρα, Μανέλο.
0: Γεια σας, κύριε Στάσο.
2: Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα που μιλάγατε προηγουμένως.
0: Δεν του είπα χρόνια πολλά του ανθρώπου. Δεν του είπα χρόνια πολλά, έχετε δίκιο.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Για την κυρία προηγουμένως από τον κύριο που μιλάγατε, κάτι που είπες ότι και στο δημοτικό θέλουν φροντιστήριο.
0: Όχι, δεν είπα ότι θέλουν. Είπα ότι είχε διεφήμιση, προλάβετε λέει εγγραφές για τις τάξεις δημοτικού για φροντιστήριο. Και έχουμε 20 Μαΐου. Τι να προλάβουμε, παιδιά. Το καρκώμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι.
2: Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω. Ναι. Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω. Επειδή εγώ είμαι μοντέλο 94, ο μεγάλος μου αδερφός 68.
0: Για μοντέλα είμαστε, εντάξει, περίπου.
2: Μοντέλα.
0: Ναι, μοντέλα, ναι.
2: Να, το λέω χιουμοριστικά.
0: Ναι, το κατάλαβα και εγώ, γιατί εγώ τι λέω.
2: Λοιπόν, ο πατέρας μου μας είχε πάρει ένα σωρό κυκλοπαίδειες. Ήλιο, δομή, παιδεία, ανθολόγια από όλες από όλα τα κόμματα και τόμους πώς θα εισαχθείς με άριστα στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Παρένθεση ήταν αυτό.
0: Καλά, το βέβαια το ότι ο τίτλος λέει αυτό δεν σημαίνει ότι...
2: Υπήρχε.
0: Τι.
2: Υπήρχε το πώς θα εισαχθείς με άριστα.
0: Υπήρχε,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Να περάσουν.
0: Ναι, αμέ.
2: Άσχετο αν εμείς δεν το περάσουμε, 74 δεν το προλάβαμε.
0: Υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε.
2: Έτσι. Εγώ ας πούμε δεν προλάβα για την ποδιά.
0: Εγώ την πρόλαβα, οριακά.
2: Πήγα στο... Πήγε η νεοελληνική, δηλαδή φύγανε οι περισπομένες εργασίες, οι υψηλές και τέτοια, αλλά τα γράφαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πέτρεχε το χέρι, ένα σπάτι. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για ναρκωτικά που μου λέγατε πριν, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, έχει δει πολλά πράγματα ο καθένας στη ζωή του και το τι βλέπει ο καθένας. Το αφήνω και αυτό λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
2: Για στρατιωτικά, πάλι να το αφήσω στην άκρη, γιατί εγώ είμαι 25 εσώ. Ο καθένας τι έχει δει. Πολλά έχει δει και το τι έχει περάσει. Αν έχει περάσει ζωή και ζωάρα. Αν έχει φάει φούτσα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι. Λάδι.
2: Α, αυτό που ήθελα να από χθες. Που ήθελα να το μιλήσουμε. Όταν ήμουν στην Πάτρα στην εκπαίδευση. Όχι στο κέντρο εκπαίδευσης. Με την εκπαίδευση.
0: Ναι, ναι.
2: Για να φύγω να πάω μονάδα. Και αυτό το είναι αναφορά λόγω των ποντίων.
0: Ναι.
2: Γνώρισα 3 πόντιους εκεί πέρα. Ο ένας ήθελε να αυτοκτονήσει. Και ήμουνα στην Πάτρα. Και τον είχαν βάλει κάποιοι άλλοι στην πρίζα να αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει είναι 19, έχουν αυτοκτονήσει. Εάν γίνει και 20...
0: Κλείνει το στρατόπεδο. Σφραγίζει, ναι.
2: Και τον είχαν βάλει στην πρίζα. Αλλά ήταν καθαρό έμος πόντιος. Αλλά ήταν και ζουνιάρης.
0: Ναι.
2: Και τον είχαν βάλει στην πρίζα. Αλλά ήταν καθαρό έμος πόντιος. Αλλά ήταν και ζουνιάρης.
0: Ναι.
2: Έλα που δεν μου πήγαινε εμένα.

0: σκοπικάκια.
1: Ναι, είναι αυτή γνωστή σε πολλές σκοπιές. Ναι.
0: Χαζομάρα.
1: Τους πετράκιδες τους είχαμε.
0: Πάσε, μην το πω διαχωριστικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και όσοι μας ακούνε από αντιπληθυσμό, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και του κάνω και του σφυρίζω και του λέω, εσύ, έλα ρε, μου λέει, εσύ είσαι, και νόμιζε. Τώρα μου λέει, πρώτο και τώρα. Του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Τώρα θα δεις, κατεβαίνει κάτω τη σκοπιά και μα παίρνει, γυμίζει το κράνος με πέτρες σκοτωμένες. Mm. Τώρα μου λέει, θα δεις τι έχει να γίνει. Και θα τους πετάει μετά πέτρες. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο χαβαλέ.
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πού πήγε. Λοιπόν,
0: για αυτούς είναι ακριβώς, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τα βάζω ήδη, τα βάζω σε επικεφαλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από το 88 έχω ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω περίπου 32-33 χρόνια μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Από 89-90 δούλευα παράλληλα και delivery.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε ο σπεσιαλίστας και μετά να ξεαπλώνεται, το θυμάσαι σπεσιαλίστας. Λοιπόν, και μετά να ξεαπλώνεται. Και εγώ κάπου εκεί, και εγώ ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Όταν απόκτησα και το πρώτο μηχανάκι, άλλος καβγάς από εκεί με τους γονείς. Τέλος πάντων. Τα πόσα έχουν δει τα μάτια μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω βολτάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαστε όλοι παλιόπαιδα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ας ψάξει το κράτος να βρει τους στολάρχες, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τους στολάρχες. Δηλαδή εσύ είσαι ο κύριος Μανώλης και λες, ναι, εντάξει. Εγώ έχω μια Volt και έχω από πίσω μου 20 νοικιαζόμενους οδηγούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι νοικιαζόμενοι οδηγοί, τι είναι? Έχουνε δίπλωμα? Έχουνε χαρτιά?
1: Ναι.
0: Είναι νόμιμοι? Είτε η Volt, είτε η Food, είτε Box, είτε οποιαδήποτε αυτές τις εταιρείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Εγώ είμαι νόμιμος, καθόλου ανώμιμος. Και το ΦΠΑ μου το πληρώνω και το ΤΕΒΕ μου και το ΚΛΕΒΕ μου και, και την προκαταβολή φόρου. Ό,τι πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εμένα μου βγαίνει, τέλος πάντων, μου βγαίνει ψυχή.
1: Ναι.
0: Να δουλεύω πόσες ώρες με τον κάθε αδαή και με την κάθε αδαΐζουσα που δεν ξέρουν να οδηγάνε και που παίρνουν τα διπλώματα. Ποιος σας δίνει τα διπλώματα? Και άλλο πόσο, ποιος σας τα ανανεώνει?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σαν να έχουν πάθει νευροκαβαλίκεμα και δεν γίνανε το κεφάλι. Λες και έχουν πάθει ψήξη, νευροκαβαλίκεμα. Άμα δεν τους κορνάρεις, δεν γίνανε. Τι κορνάρεις, ρε? Επίσης να με πατήσεις. Επειδή εμείς είμαστε ένα μηχανάκι, πάνω σε δύο ρόδες, έλα να τον έχω αμπάριζα, τον έχω για πλάκα. Σιγά τι να μου πει τώρα αυτός.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και εμείς με ροκάμα το βγάζουμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δεν είμαστε, ό,τι και άπορος να ήμουνα και άστεγος να ήμουνα, θα με πρόσεχες.
1: Εννοείται.
0: Αν είσαι άνθρωπος και εσύ όμως.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, εάν δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να σέβεσαι και τους άλλους. Εάν δεν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, όχι σε ναρκισισμό.
1: Όχι, όχι, ναι, να αγαπάς τον εαυτό σου, καλά το λέτε.
0: Σε λογικά πλαίσια, όχι, ναι, ναι. Σε ναρκισισμό, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Θα είσαι σε μια μόνιμη έπαρση, θα είσαι, πώς να το πω, να είσαι Γεωργιάδης μόνιμα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Τασό.
0: Αυτά είναι επικεφαλίδες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τροφή για σκέψεις και

0: συζητήσουμε. Μάλλον θα ακούσω και από άλλους ακροατές, γιατί έχεις πολύ καλή παρέα.
1: Όντως.
0: Πολύ καλό κόσμο. Και με αντίθετες βέβαια απόψεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Άμα συμφωνούσαμε, δεν θα θα ήταν και κουραστικό. Βαρετό πολύ θα ήταν.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Εδώ είμαστε για να ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ναι.
1: Να ακούγονται όλες οι...
0: Έτσι για να...
1: Όλες οι φωνές.
0: Να μου δώσουν και εμένα τροφή. Εάν εγώ λέω καμιά χαζομάρα, σαφώς θα τα λέω και εγώ χαζομάρες. Το τηλέφωνο, άμα θέλετε, σας το έχω και σας το δίνω, όπως σας έχω δώσει και το email μου και τα πάντα. Και όποιος θέλει να μου πει, έλα εδώ ρε αδερφέ, είπες αυτό και αυτό. Για έλα να το συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Και να κάτσουμε να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πιούμε καφεδάκι. Να κάτσω να του μαγειρέψω, να φάμε. Και σε ένα δείπνο, σε ένα φαγητό, να κάτσουμε να του μιλήσουμε, να το συζητήσουμε όμορφα και ωραία. Στρωτά. Όχι με φάσκελα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, γου, γιούχου ρε. Αού.
1: Α, καλά, έτσι δεν βγαίνει τίποτα.
0: Είναι χαζομάρα.
1: Είναι.
0: Που μου πηγαίνουν όλοι με 200. Θες να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση σε λίγο, τώρα εδώ πέρα που θα
1: είναι. Τώρα κλείνουμε σε μισό λεπτό.
0: Το ξέρω. Να το. Κατεβαίνει. Με 200 τόσα κατεβαίνει. Έρχεται προς Αθήνα από Αθηνική.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Και θέλω να βάλω και δύο εδώ πέρα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κάτω υπόγεια.
1: Μάλιστα.
0: Στα ψηλά γράμματα. Δεν το έχουν πει αυτό. Δεν το συζητάνε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάνουν έργα ήδη. Κουτσουκού κάνουν έργα.
1: Ευχαριστώ κύριε Τάσο. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Τις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Σωστό.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Είμαστε... Εγώ. Είμαστε λέει ειρηνικός λαός οι Έλληνες. Περίεργο γιατί μου φαίνεται ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η χώρα μας έχει εμπλακεί σε πολεμικές ενέργειες συνεχόμενες σχεδόν από αρχαιότητας. Η τελευταία φορά είναι στην εισβολή στη Γαλλία. Εντάξει, εκεί όμως ήταν για αμυντικούς λόγους. Αν δεν απατώμε αυτό το κενό, είναι η μεγαλύτερη περίοδος που δεν έχουμε εμπλακεί σε κάποια πολεμική. Αλλά Ιωσήφ, άστο. Εγώ ευχαριστώ, Τόρπη. Κύριε Κώστα, η εκχώρηση λέει για τα 40 χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ των 14 αεροδρομίων. Όπως και το Αστέρα Βουλιαγμένη ήταν υποχρέωση από το δεύτερο μνημόνιο των Σαμαροβενιζέλων. Μου έχει στείλει εδώ και το link. Δεν προλαβαίνω. Ναι, εντάξει, Γιάννη, 1000 ευρώ παίρνω, 1000 χρωστάω. Σε 5 χρόνια τα παίρνω 2000 και θα χρωστάω 1100. Μίζει σε 5 χρόνια παίρνω 1200 και χρωστάω 2000. Δεν ξέρω. Άσε τώρα. Δεν είναι όπως το ακριβώς έτσι. Άσε, εγώ να είμαι οικονομικά αναλφάβητος. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Μόνο αυτό λέω γιατί τους υπόλοιπους τους έχουμε πει. Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και στην Ελένη μας, την κυρία Ελένη τη δική μας, εδώ την κυρία Ελένα. Απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές, τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών. Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί?
και τα ξέρει ο στρατηγός Παπάρας που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την Οσμή στα Ανώτια. Μου λέει: η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η Οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η Οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε βρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί. Να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτο για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρίστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος. Με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις, το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Spend your money on girls that you forgot.
εστία, ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η political, όλη η αλήθεια για τους Patriots, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η ελεύθερη ώρα, παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια, η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη...
0: Δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο.
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είμαι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συναδέλφου σας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσκατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά projects τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσουμε.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα, βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργεί τετελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΙΚΑ, όπου αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος και κατατεθεί, παραπέμπει στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον και αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί. Ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City σε εκτός έδρας στο Παλαιόνιο με την Portsmouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπίας.
3: Λόγω κατασκοπίας πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχτηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με το πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.

0: παίζει στην Κωνσταντινούπολη. Τελικό Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου το τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
0: Εντάξει, η γερμανική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
1: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα.
1: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
0: Η Aston Villa, όπως θα το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
1: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
0: Λοιπόν, μια πάμε και για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα, τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των τεσσάρων ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πώς πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πώς είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος. Ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοστή.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μεσάνυχτα στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ανάστατοι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Τραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο ως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
11: Κάτι μου μυρίζει.
12: Κάτι μου μυρίζει.
11: Κάτι με ενοχλεί. Ξυπνώ και βλέπω γύρω μου μια πόχα τρομερή.
13: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι. Βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
11: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν φίλοι μου και έχουν κακό σκοπό.
14: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
13: Στα πρόσυρα λιποθυμίας.
11: Κάτι μου μυρίζει, κάτι με ενοχλεί. Ξυπνάω και βλέπω γύρω μου μια πόχα τρομερή.
15: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
11: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν μάγκες μου και έχουν κακό σκοπό.
12: Κάτι μου μυρίζει.
16: Τι μυρίζει, Αμαλία μου?
17: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω να κι άλλοι.
16: Τι ήταν αυτό που πάθαμε?
17: Και εμένα μύριζε και που ήμουν, γιατί η εφημερίδα είναι εκεί συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας. Κάποια στιγμή είχα ανοιχτό το παράθυρο και κάτι, βλέπω, είμαι καυσαέριο είναι αυτό, έχει τίποτα κανένα φορτηγό με καμιά εξάτμιση. Και έκλεισα το παράθυρο. Παιδιά, ήταν έντονη η δυσοσμία, πραγματικά, και μου δημιούργησε και δυσφορία. Αλλά τι να πω, τι είναι αυτό τελικά, έχουμε καταλάβει?
16: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
17: Πεπλό μυστηρίου.
16: Επίσημη τουλάχιστον. Αυτή η έντονη οσμή, η οποία απλώθηκε από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα τουλάχιστον. Και αναστάτωσε όλους εκεί πέρα τους κατοίκους, στα νότια προάστια. Τρεις ώρες τουλάχιστον. Για να μην πούμε και παραπάνω, ήταν έντονη αυτή η οσμή.
17: Πολύ έντονη. Και βεβαίως οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου.